Λοιπόν, φτάσαμε 12 του Μάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου και ο Νικόλας Αγγελίδης. Στο μικρόφωνο είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και φυσικά εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ με μια τεράστια ιστορία. Και σήμερα στην εκπομπή μας, μετά από αρκετό ψάξιμο, μας αρέσει, παιδιά, δεν μας βάζουν να κάνουμε καταναγκαστικά έργα, μην νομίζετε. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα και μάλιστα είναι και, ας το πούμε, επαιτειακό, γιατί συμπίπτηκε χρονολογικά και ιστορικά με τη σημερινή ημέρα, γιατί σαν σήμερα πριν από 161 χρόνια, προσέξτε, 161 χρόνια, τόσο πίσω θα πάμε, στο 1865, γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καρκαβίτσα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του ηθογραφικού διηγήματος, μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γεώργιο Βυζίνο. Και μάλιστα πολλοί έχουν βρεθεί, έχει τεθεί μάλλον σε πολλούς λόγιους, το Δέλεαρ, να διαλέξουν ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα στον Παπαδιαμάντη, τον Βυζίνο και τον Καρκαβίτσα. Και η απάντηση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μάλλον δύσκολη σε αυτούς που τέθηκε το ερώτημα. Λοιπόν, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε στα Λεχενά της Ηλίας, όπως είπαμε, στις 12 Μάρτη του 1865. Και ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, ο μεγαλύτερος όμως από τα 11 παιδιά του Δημητρίου Καρκαβίτσα, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Ρούμελη, και της Άννας Σκαλτσά, που ήταν γεννημένη και μεγάλωσε εκεί στα Λεχενά της Ηλίας. Τα πρώτα του βήματα στο χώρο των γραμμάτων τα έκανε εκεί στα Λεχενά, και στα 13 του πήγε στην Πάτρα για να βγάλει εκεί το γυμνάσιο. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολες περιόδους και πολύ δύσκολο το κομμάτι της μόρφωσης των παιδιών, ή έστω πέρα από το δημοτικό και κάποιες τάξεις, το υπόλοιπο κομμάτι φάνταζε ως ένα θαύμα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όταν πηγαίνει στο γυμνάσιο, γνωρίζει την Ιολάνθη Βασιλιάδη, την ερωτεύεται. Η όλη ιστορία θεωρείται ότι είναι ένας αποτυχημένος έρωτας για τον πεζογράφο, και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από αυτή την ερωτική σχέση που δεν προχώρησε όπως ήθελε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, γεννήθηκε η ηρωίδα της Λιγερής το 1896. Το 1883, πάμε λίγο πίσω τώρα, έτσι, και ενώ έχει τελειώσει τις σπουδές του, το γυμνάσιο, αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέμε, τα παίρνει τα γράμματα και όχι μόνο, και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία και αποφυτά με μεγάλη επιτυχία το 1888. Στην Αθήνα πλέον, κάνοντας ταξίδι Λεχενά, Πάτρα και φτάνοντας στην Αθήνα για να σπουδάσει, γνωρίζεται με τον Κωστή Παλαμά, με τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Και έρχεται μία προκήρυξη διαγωνισμού από την εφημερίδα Εστία, ένας διαγωνισμός για το καλύτερο διήγημα, και ξεκινά ο ίδιος να γράφει και να θέτει εαυτόν στη διάθεση αυτού του διαγωνισμού, και γενικότερα αρχίζει τότε αρκετά να γράφει. Ήταν, ας πούμε, το ξεκίνημα της όλης ιστορίας ο διαγωνισμός αυτός της εφημερίδας Εστία. Ξεκινά λοιπόν και συλλέγει διάφορα στοιχεία για τα χωριά της Ρούμελης που τον ενδιαφέρουν και λόγω της καταγωγής του πατέρα τους. Κάνει μία έρευνα επί τόπου, δηλαδή ταξιδεύει στα χωριά, μαζεύει λαογραφικά στοιχεία, μαζεύει ιστορικά στοιχεία, και όλα αυτά τα βάζει στο μυαλό του και τα αποτυπώνει σε χαρτί με τις σκέψεις του. Είναι τα πρώτα του έργα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το 1889 στρατεύεται, είναι η διάρκεια της θητείας του, πηγαίνει στο Μεσολόγγι, εκεί βλέπει τις πραγματικά άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική Ήπεθρο,
συνθήκες ζωής τώρα που δεν περιγράφονται εκείνη την περίοδο, και καταγράφει όλα αυτά τα οποία βλέπει, ζει και βιώνει σε μία σειρά οδηπορικών, με σημειώσεις τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί στην περίφημη νουβέλα του «Ο Ζητιάνος» το 1897. Ο Ζητιάνος προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του, όπως και τα «Λόγια της Πλώρης». Εμείς θα ακούσουμε αφήγηση των έργων του Ανδρέα Καρκαβίτσα πέρα από αυτά τα δύο σπουδαία έργα, για να γνωρίσουμε συνολικότερα όλο το κομμάτι της δουλειάς του. Και ξεκινάμε με την «Πατρίδα» σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου.

0: «Μωρέ εσύ είσαι Πέτρο, Γιωργάκη εσύ». Και με το σπιθοβόλημα των ματιών που έδειχνε την ελπίδα της ψυχής, με την αποφασιστική ροπή που φανέρωνε την ανυπομονησία των νεύρων, με το τρεμούλιασμα της φωνής που πρόδινε την σάρκα στη συγκίνηση, άνοιξαν οργές τα χέρια και ρίχτηκαν στην αγκαλιά ο ένας τα λουνού. Και από τον τόσο λαό που περνοδιάβαινε έξω στο λιθροστρωμένο δρόμο της σπηλιάς, τους Εβραίους που ξυπόλοιτοι κουβαλούσαν τα σκιά από το τελωνείο, του Ψωμά και του Μανάβη και του Κουρέα που έκραζαν με ξεφωνητά τους πελάτες, του Σαράφη που μπροστά στο τραπεζάκι του έπαιζε τα τάλιρα, βασανίζοντας με τον ήχο και τη λαμπρότητα στον αντικρινό μπαλωματή, κανείς ούτε πρόσεξε, ούτε ήταν ικανός να αισθανθεί τη λαχτάρα που είχαν στο αγκάλιασμά τους οι δυο φίλοι. Εδώ και 5 λεπτά πριν ο ένας δεν γνώριζε τον άλλον. Ο Γιωργάκης Λαμπρόπουλος καθότανε ανάμεσα στις πραμάτιες του, στα στρώματα και τα σκοινιά, τις στίβες των κεφαλοτυριών και τους ορούς των γυαλικών, τους ώμους στηρίζοντας την κάσα του, το κεφάλι μισογυρισμένο, τα μάτια μισοκλεισμένα κάτω από την πλέκτρα των σκόρδων και του κεράτου, σαν πολεμιστής ανάμεσα στις δάφνες της νίκης του, κάτω από την αγαπημένη του σημαία. Καθώς όμως πάτησε στο κατόφλι ο Πετρολέτσος, ψηλός, λεβεντόκορμος, ξεσκλιάρης μα μεγαλόπρεπος, ζητώντας έναν οβολό τυρί να κολατσίσει, σαν να πλάκωσε ο ίσκιος του τον μπακάλι, σήκωσε το κεφάλι και τη φωνή, συγκλώνησε για μια στα αποκαρωμένα νεύρα του. Σαν αστραπή πέρασε στο νου του η υποψία πως κάπου να απάντησε το πρόσωπο εκείνο. Κάπου την άκουσε εκείνη τη φωνή, πως τ' αγάπησε άλλοτε εκείνο το κορμί. Η φαντασία του άρχισε να πλέκει την κλονά της φωτεινή στα περασμένα, παντού ψηλαφώντας και πασπατεύοντας, στα κλώσματα και τα παραστρατίσματα της εβδομηντάρικης ζωής του. Νεκρούς ξέθαψε από τα μνήματα, ξανάνιωσε γερόντους, έσυρε σε λύπες και σε χαρές, σε φιλίες και σε έχθρητες, σε γάμους και σε νεκροπομπές. Μα δεν κατόρθωσε άλλο παρά να ζαλιστεί και να πονέσει για τα χρόνια που έφυγαν, για τα παθήματα που τον ήβραν. Άξαφνα πέταξε μπροστά του ξανθομούστακος και γαλανομάτης παλικαράς, ο Πετρολέτσος, ο φίλος του, ο αδερφός του. Και τώρα ανάμεσα στο μαγαζί δύο φίλοι ψαρομάλιδες, σαρακοφαγωμένοι, σφιχταγκαλιάζονται και γλυκοφιλιώνται με τα δάκρυα βροχή στα μάτια.
1: Λοιπόν, το πρώτο διήγημα δημοσιεύθηκε το 1885 στο περιοδικό Εβδομάς του Δημητρίου Καμπούρογλου, ήταν η Ασίμο και έτσι ξεκινά μια αρχικά άτυπη και στη συνέχεια πολύ πιο σοβαρή συνεργασία με εφημερίδες και περιοδικά. Ξεκινάμε τα περιοδικά Εβδομάς του Καμπούρογλου και εκλεκτά μυθιστορήματα του Χιώτη, αλλά και με την εφημερίδα Εστία, η οποία τότε ήταν το ονόρε, το κορυφαίο κομμάτι για έναν συγγραφέα ή για έναν νέο συγγραφέα ή για έναν νέο που ήθελε να γίνει συγγραφέας. Γιατί τώρα η λέξη συγγραφέας καταλαβαίνετε και σε εκείνα τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια που υπήρχαν πραγματικά εκλεκτοί και ξεχωριστοί, είναι μια λέξη που δεν είναι πολύ φορεμένη όπως τώρα που όλοι έχουμε γίνει συγγραφείς. Ο καθένας έχει βγάλει και το βιβλίο του. Λοιπόν, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς το κομμάτι της επιλογής και υπήρχε έτσι μια ξεχωριστή και πιο εκλεπτισμένη μορφή επιλογής για το ποιοι έπιαναν τελικά την πένα στα χέρια τους. Και μην ξεχνάτε βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, ότι υπήρχαν και κριτικοί τότε και όχι μόνο κριτικοί για τους κινηματογραφιστές, ή μάλλον δεν υπήρχε τότε κινηματογράφος, για τους θεατρικούς ηθοποιούς και λοιπά, που ήταν πολύ σκληροί στην κριτική τους συνολικά, αλλά και για τους συγγραφείς. Έρχεται το καλοκαίρι του 86. Είχε γυρίσει στα Λεχενά και παθαίνει πνευμονία. Εκεί αρχίζει και κλονίζεται η υγεία του και αρχίζει και ταλαιπωρείται, παρότι ακόμα είναι σε νέα ηλικία, δηλαδή είναι 21 ετών. Μετά την πνευμονία τον χτυπάει και η ελονοσία και αρχίζει πλέον η υγεία του να του δημιουργεί συχνά πυκνά προβλήματα. Το φθινόπωρο του 1887 βρίσκεται στην Ζάκυνθο, παραμένει εκεί για ένα χρονικό διάστημα και γράφει άρθρα για το αρχαιοφυλάκιο αλλά και τη βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και αυτά δημοσιεύονται στη Νέα Εφημερίδα. Την επόμενη χρονιά, το 1888, παθαίνει το σοκ για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως τα ήθελε ο ίδιος. Μαθαίνει λοιπόν ότι η αγαπημένη του Γιούλη τελικά παντρεύεται κάποιον πλούσιο, Αθηναίο. Είδατε πώς είναι τα πράγματα, πώς ήταν και από τότε. Και μένει με αυτό τον έρωτα μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν ξανερωτεύεται, τουλάχιστον όσο γνωρίζουμε, και δεν παντρεύεται ποτέ. Το καλοκαίρι του 1888 βρίσκεται στην Δωρίδα και την Παρνασίδα. Επισκέφτεται εκεί την γνωστή κομμόπολη Χρυσό. Και πάλι παθαίνει πνευμονία και πάλι αρχίζει και ταλαιπωρείται πολύ έντονα από την υγεία του. Αλλά αυτό αποτελεί και ένα γεγονός το οποίο χρησιμοποιεί και στα διηγήματά του, καθότι στο πλαίσιο της ανάρρωσης προσπαθεί να γράψει όσο περισσότερα διηγήματα μπορεί για να ξεπεράσει και το πρόβλημα της ασθένειας, αφήνοντας το νου του κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά, αλλά χρησιμοποιεί ακόμα και τα κομμάτια της υγείας του, την περιπέτειά του μέσα στις διηγήσεις του. Φτάνουμε στο χειμώνα του 1888, είναι Χριστούγεννα, τελειώνει επιτέλους με την ιατρική σχολή με βαθμό λίαν καλός, αλλά συνεχίζει να ασχολείται με τα διηγήματα, γράφοντας σε πολύ περισσότερα περιοδικά πλέον, όπως το ημερολόγιο του Σκόκου, στο ημερολόγιο Ποικίλη Στοά, αλλά και στις εφημερίδες Ακρόπολη, Καθημερινή και την Εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι η ιστορική εφημερίδα, η πρώτη που κυκλοφόρησε ιστορικά στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι η συνέχεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιατρικής δεν τον πολύ αφορά. Θα δούμε ότι με το στράτευμα ασχολείται με την ιατρική ως στρατιωτικός ιατρός, αλλά όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον του βρίσκεται πάνω στην συγγραφή ποιημάτων, αφηγημάτων και ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει, όπως και η πολύ μεγάλη και επιτυχημένη νουβέλα «Ο Ζητιάνος». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα σε αφήγηση του Δημήτρη Φιλελέ από τον Τυφλό Μοναχό.
2: Ο Τυφλός Μοναχός, διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του σταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας. πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο: «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο, να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος, κοίταξε και το παιδί, σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος, «εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο για την πολιτική στάση του Ανδρέα Καρκαβίτσα έχει κάνει ο Δημήτρης Ψυχογιός, ο οποίος έχει γράψει για το πολιτικό σκέλος, δηλαδή για την ζωή του Ανδρέα Καρκαβίτσα γύρω από την πολιτική σκηνή. Και να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι ο Καρκαβίτσας ως εμπλεκόμενος στην πολιτική σκηνή αλλάζει κάπου εικόνα, συστατεύεται με την Εθνική Εταιρεία και με τον μεγαλοειδεατισμό αρχικά, ο οποίος οδηγεί στον πόλεμο του 1897 με τα αποτελέσματα αυτού, αλλά έχουμε στην πορεία και τον εθνικό διχασμό και τα πράγματα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την πολιτική σκέψη και την πολιτική τύχη του Καρκαβίτσα, ο οποίος στην πορεία διώκεται, αποστρατεύεται από τους βενιζελικούς και χαρακτηρίζεται βασιλικός. Από την άλλη όμως, οι βασιλικοί έρχονται να κάψουν τα κείμενά του, τα βιβλία του, οτιδήποτε είναι γραμμένο από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, γιατί είναι στη δημοτική γλώσσα και είναι βιβλία τα οποία διδάσκονται ακόμα και σε κάποια σχολιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα για την ιστορία με την αντιβενιζελική στάση του, κάποια στιγμή φυλακίστηκε. Διαβάζουμε. Στο 1916 ο Καρκαβίτσας υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιατρός στην Θεσσαλονίκη. Είχε νεκραγεί το κίνημα δηλαδή της Εθνικής Αμήνης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Καρκαβίτσας ειρνήθη να προσχωρήσει στην Επανάσταση. Τον έρικαν αμέσων εις τας φυλακάς. Έμεινε 2-3 μήνες κλεισμένος μέσα σε ένα σκοτεινό και υγρό μπουντρούμι. Τον έβγαλε αργότερα από τη φυλακή ο ίδιος ο Βενιζέλος, όταν έμαθεν ότι ο Καρκαβίτσας είχε φυλακιστεί. «Δεν θα φύγω από εδώ», είπε ο Βενιζέλος, «εάν δεν τον βγάλετε αμέσως από την φυλακή». Έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα και στο κομμάτι της αρθρογραφίας, που θα δούμε ότι ήταν πάρα πολύ έντονη, έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο. Φτάνουμε λοιπόν λίγο πριν το 1890. Είμαστε στις αρχές του 1889. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας προσλαμβάνεται ως αρθρογράφος στην εφημερίδα και έχει μισθό ένα εκατοστάρικο. 100 δραχμές, μην το υποτιμάτε, γιατί ήταν σημαντικός μισθός για εκείνη την εποχή. Και αναλαμβάνει να γράφει άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, ταυτόχρονα όμως αρχίζει να μαθαίνει εντατικά την γαλλική γλώσσα. Έρχεται μετά η κατάταξή του στο στρατό, αυτό που είπαμε νωρίτερα. Είχε πάρει η αναβολή το 1889, κάποια στιγμή τελείωσε η αναβολή. Τα γεγονότα σε στατιωτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ έντονα και εκείνη την εποχή, οπότε αναγκάζεται να σταματήσει τα πάντα για να καταταγεί στον στρατό, όπου και υπηρετεί στην Αθήνα, στη Λάρισα και από το 1890 και μετά στο Μεσολόγγιο ως ανθιπίατρος της φρουράς της πόλης. Εκείνη η περίοδος λοιπόν που μένει στο Μεσολόγγιο Καρκαβίτσας του δίνει την ευκαιρία να επισκεφτεί πολλές φορές τα Κράβαρα, όπου και μαζεύει αρκετό υλικό, το οποίο θα το δούμε αργότερα δημοσιευμένο, στον Ζητιάνο. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος τόσο πολύ με το φαινόμενο της Ζητιανιάς. Δημοσιεύει αμέσως τις εικόνες που έχει δει και έχει βιώσει στην εφημερίδα και υπάρχει ένα έντονο κομμάτι αντιδράσεων από τους κραβαρίτες, οι οποίοι ουσιαστικά τα βάζουν με τον Καρκαβίτσα και του λένε τι μας λες ότι είμαστε όλοι ζητιάνοι, και τον καλούν σε μονομαχία. Ενώ δεν σταματάει το κομμάτι των κραβαριτών να στέλνει συνεχώς επιστολές διαμαρτυρίες στην εφημερίδα του για τα δημοσιεύματα και την αρθρογραφία του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Φτάνουμε λοιπόν στο 1891, οι κραβαρίτες ησυχάζουν καθώς μετατίθεται στην Λάρισα ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, και εκεί αρχίζει να μαζεύει όλο το υλικό, να ολοκληρώνει μάλλον την συλλογή του υλικού για τον Ζητιάνο. Τελειώνει η θητεία του το 1891 μετά την Λάρισα και αρχίζει περιοδεία στην Πελοπόννησο. Εκεί γράφει για το περιοδικό Εστία, γράφει κυρίως για την φυλακή του Ναυπλίου, για τις φυλακές του Ναυπλίου, για τις εικόνες που έχει δει εκεί, και παρουσιάζει έτσι μια, την πιο ολοκληρωμένη μέχρι τότε εικόνα για το σοφρονιστικό σύστημα όπως λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1891, όταν διορίζεται πλέον γιατρός στο Ατμόπλιο Αθηνά της Πανελληνίου Ατμοπλοϊκής Εταιρείας. Κάνει 4 χρόνια ταξίδια, εδώ θυμίζει λίγο Καβαδία, μετέπειτα βέβαια ιστορία, αλλά μέσα από τα ταξίδια αυτά καταγράφει σε ένα ημερολόγιο, όπως ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει, το έχει ονοματίσει, και δίνει τίτλο σε όλη αυτή την καταγραφή, το ημερολόγιο καταστρώματος δηλαδή, σε Ανατολή και Δύση. Εκεί περιέχονται ορισμένες από τις πολύ όμορφες σκέψεις του Ανδρέα Καρκαβίτσα και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που έχει μαζέψει από αυτή την τετραετή παραμονή του στο Ατμόπλιο τον οδηγούν σε μια συλλογή διηγημάτων, η οποία είναι από τις πλέον επιτυχημένες στο έργο του, τα Λόγια της Πλώρης. Ακούμε τώρα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου ένα απόσπασμα από τον Ηρώων Τέκνα.

0: «Απ, απ, καπιτάνι μου, βάστα καλά και τις φάγαμε». Ο Πανταλέος Μπάφας ή Ταράνανας ήταν σκάπουλος και καφετζής. Σαν σκάπουλος είχε το δικαίωμα να ψαρεύει ολοχρονική στη λίμνη, σε πάγανα νερά ή σε ξεπέζεμα, εδόθε στους άγαρδους ή πέρα στο λάκωμα. Και όπως ήθελε, με καμάκι είτε με πριά είτε και με σταφνοκάρι μπροστά στις καμάρες. Σαν καφετζής του Καλιαντέρη, κοιμότανε 15 ώρες το ημερονύκτη. Ξεφύλιζε καλάμια και έπλεκε πύρες τις άλλες 5 και τις υπόλοιπες κουβαλούσε νερό και φωτιά στους πελάτες του. Μα έξω από αυτά τα φανερά και νόμιμα επαγγέλματα, ο Ταράνανας είχε κατά την τοπική συνήθεια άλλα δυο μυστικά και παράνομα. Πουλούσε καπνό αφορολόγητο και καλλιεργούσε αλικές άγνωστες στο δημόσιο. Οπωσδήποτε με τούτα και μετά, αλλά ήταν σε θέση να καλοκυβερνά το σπίτι του, σπίτι με μια γυναίκα μισότρεβη και ένα σκυλί κοψαυτισμένο και δύο κλώσσες με τα κλωσσοπούλια τους και να βάφει κάθε τόσο το πρωιάρι του. Κατόρθωνε ακόμη για το καλό να πηγαίνει τακτικά φουστανελάς και ασημοφορτωμένο σε ένα αρματολό στο πανηγύρι τα Εσημιού, να δίνει από μια στάμνα μπαρούτι στους τρομπονιέριδες της Λαμπρής όταν βγάλουν τα κονιάματα και μια φορά το μήνα, όχι περισσότερες, να γλεντά με την ασημένια φωνή και το λαγούδι του παταριά στα βελούχια. Σήμερα όμως ούτε ψάρεμα, ούτε καφενέ, ούτε καπνό, ούτε την αλική συλλογίστηκε. Πλάκωναν βουλευτικές εκλογές και όχι 4 μα 14 επαγγέλματα να είχε, θα τ' άφηνε για το κόμμα του ο αγαθός μεσολογίτης. Μόλις ξύπνησε την αυγή, ετοιμάστηκε να έβγει στην πλατεία να φροντίζει για ψήφους. Είχε και αυτός τους φίλους του. Κερνούσε τόσον κόσμο και δεν ήταν δύσκολο να παρασύρει 2-3, αν όχι 10-20 στο σύστημά του. Πριν όμως έβγει, ηθέλησε και το άφωνο σπιτάκι του, σπιτάκι χαμηλό, ισόγειο, με δυο γαλαζοβαμμένα παράθυρα και πόρτα πρασινοβαμμένη ανάμεσα και τείχον κάτασπρο, με γλάστρες βασιλικού στα κεραμίδια και νερά σάπια στην αυλή, να φανερώσει το αίσθημά του. Ο καφενές ήταν σε απόκεντρη θέση, σχεδόν ασύχναστη τέτοιες μέρες και δεν μπορούσε να το μεταχειριστεί. Αλλά το σπιτάκι του δίπλα στην πλατεία, στην αγκονή του στενού, ήταν εύκολο κάθε λεπτό της ώρας να σύρει απάνω του συμπαθητικά τα βλέμματα των φίλων και απειλητικούς τους γρόθους των εχθρών. Επήρε λοιπόν και κρέμασε στην πόρτα του μεγάλη φωτογραφία με φροντίδα τοποθετημένη μέσα σε χρυσοστόλιστη κορνίζα. Και εκεί που την κρεμούσε, έλεγε στη γυναίκα του: «Τ' ακούω, Σαλτάνη. Αν πειράσει του κόμμα, να βγεις να το κεράεις με τον Γκιγιούμ, με τον Γκιγιούμ». Κι ήταν τέτοια η φωνή του που έλεγες πως θα θυσίαζε όλα και το κρασί και το σπίτι του ακόμη για το κόμμα. Τυχερό που η Αλτάνη είχε τα ίδια αισθήματα με τον άντρα της. Αλλιώς τα χώριζαν τραπέζι και κρεβάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί πάμε νωρίτερα για το κομμάτι των πολιτικών αντιλήψεων του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Να σας πω και για το πιστεύω του σε ό,τι αφορά τις ιδέες του σοσιαλισμού. Γράφει: «Πιστεύω ότι ο Ρωμιός φέρει μέσα του ή στην ψυχή του όχι του σοσιαλισμού των σπόρων, αλλά και της αναρχίας. Φτάνει λοιπόν να του ρίψω μεν τα σοσιαλιστικά ιδέας για να γίνει εντελώς ανυπότακτος, διότι συγχρόνως είναι και αμόρφωτος και παρεξηγεί κάθε ιδέα και φτάνει εις τα άκρα». Επίσης έχει γράψει στην εφημερίδα Άστη: «Προπαντός άλλου εγώ σήμερον λογαριάζω την Ελλάδα και τους υποδούλους της, και ενώσο η Ελλάς είναι εις την κατάσταση αυτήν, φρονώ ότι δεν επιτρέπεται να σπείρονται τι αυτε ιδέε, οποίοι τείνουν να καταστρέψουν την ιδέα της πατρίδος. Η Ελλάς έχει υποχρεώσεις να οργανωθεί ως κράτος ισχυρών, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ, δια να ελευθερώσει και τους άλλους υποδούλους». Είμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι του 1895. Έχει τελειώσει από την τετραετή πορεία του στα καράβια, στο Ατμόπλιο, φεύγει από τη θαλασσινή ζωή και βρίσκεται στην ναυπακτία. Ανεβαίνει στην ορεινή ναυπακτία και τα κράβαρα και εκεί ασκεί το επάγγελμα του γιατρού στην κοινότητα Άμπιανη Ευρυτανίας. Ενώ είναι η περίοδος που αρχίζει να τελειώνει το έργο του Ζητιάνος και να ξεκινά το νέο του έργο, τον Αρματολό. Τον Αύγουστο του 1896 κατατάσσεται στον στρατό, αυτή τη φορά ως μόνιμος στρατιωτικός ιατρός. αφού πρώτα έχει δημοσιευθεί ο Ζητιάνος και αυτό έχει γίνει μέσα από συνέχειες, με επεισόδια δηλαδή, στην εφημερίδα Εστία. Φτάνουμε στο Γενάρη του 1897, δεν έχουμε μπει ακόμα στο 1900. Φεύγει με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για την Κρήτη για να βοηθήσει την επανάσταση που έχει ξεσπάσει εκεί και στη συνέχεια ακολουθεί το σώμα και στη Θεσσαλία για τους ίδιους σκοπούς. Το 1898 κερδίζει το πρώτο βραβείο στην εφημερίδα Εστία που διεξάγει ένα διαγωνισμό διηγημάτων και το διήγημα του Πάσχα στα Πέλαγα είναι αυτό που παίρνει την πρωτιά. Παραμένει με προβλήματα υγείας μετά τις δύο πνευμονίες που έχει υποστεί. Έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ρευματισμών και σιγά σιγά, ενώ έχουμε μπει στο 1900, έχουμε μπει στο νέο αιώνα, αρχίζει και ο ίδιος να κόβει, όπως λέμε, σε ό,τι αφορά την συγγραφή και το 1910 τον συναντάμε στο τελευταίο κομμάτι της δουλειάς του. Σταματάει μετά πλήρως. Αρχίζει όμως να ασχολείται με την πολιτική και να δίνει μάχη για την επιβολή της δημοτικής γλώσσας. Αρθρογραφεί στον Νουμά, που ήταν το όργανο των δημοτικιστών, και γράφει ακόμα στην Ακρόπολη και στον Χρόνο, όπου και δίνει μια πολιτική μάχη ενάντια στον Δηληγιάννη, τον οποίο θεωρεί μαζί με άλλους πολιτικούς της εποχής που βρίσκονται κοντά του ιδεολογικά, το θεωρεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορούσε το έθνος να ορθοποδήσει. Η καπετάνισσα τώρα σε αφήγηση της βασιλικής Αρβανιταντώνη.

0: Η Καπετάνισσα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Τον καπετάνιο μας όλοι τον εμακάριζαν για την καλή καρδιά, τη γλίγορη γολέτα και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να πενέψουν το γαμπρό έλεγαν «καλόγνωμο σαν τον καπετάν Παλούμπα». Οι ναυτικοί όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιο καράβι «καλοτάξιδο σαν τη γολέτα του καπετάν Παλούμπα». Και οι νέοι όταν μιλούσαν για την αγαπητική τους «όμορφη σαν τη γυναίκα του καπετάν Παλούμπα». Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του. «Τήρα καλά, κακομύρη, την καπετάνισσα και τα μάτια σου», μου είπε όταν την έφερε στη γολέτα νύφη. «Δεν ξέρεις, καλό παιδί, πόσο την αγαπώ. Τρέμω να την αφήσω μοναχή και να φύγω». Ε, καλά, και ποιος δεν το ήξερε. Απάνω στα 60 χρόνια το καπετάν Παλούμπας αποφάσισε να παντρευτεί. Το αποφάσισε, όχι, ψέματα είπα. Η τύχη το έφερε. Εκεί που γύριζε σε κάποιο νησί, είδα άξαφνα τη Λενιό να κολυμπά και ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα σηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή ασκελιώτικα. Η ματιά της κόρης χτύπησε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού και πήδησε κεφαλόβρισο το αίσθημα. Το λιγερό κορμί που έφευγε λαβράκι στα νερά ξάφνισε τα νεύρα του και το γέλιο που απέμενε οκνό στον αέρα τον τύλιξε σε πόθους και σε όνειρα. Δε χασομερίζει, βάνει τα γιορτινά του, τη φουφουλαβράκα, τσακιστή ανεμιστή, γαλάζιες κάλτσες, μητερά παπούτσια, ζώνει στη μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι, περνά το κεντητό γυλαίκο, λεβέντη κατσακίζει στο πλευρό το τουνεζίνικο φέση και τρέχει στο σπίτι της Λενιός. Πριν όμως πατήσει στη βάρκα, πισωγυρίζει και κρεμά στην αριστερή μας χάλη χρωματιστό μεταξωμάντιλο και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο συμπεθεριά σημάδι. «Γεια σας, κύρθα», λέει της γριάς. «Είμαι ο καπετάνιος της κυραδέσποινας που άραξε προχθές το νησί σας. Το όμορφο καράβι θέλει και όμορφη καπετάνισσα. Ήρθα να πάρω τη Λενιό γυναίκα μου. Αν είναι με το θέλημα του Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω». «Καλώς ήρθατε και καλώς σκοπιάσατε, σαν τον καλό το χρόνο», απάντησε η γριά γλυκομίλητη. «Ο λόγος από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή».
1: Βρισκόμαστε στο 1908, λίγο πριν σταματήσει να γράφει, και τότε γίνεται μέλος της λαογραφικής εταιρείας του Νικολάου Πολίτη. Την επόμενη χρονιά πηγαίνει και πάλι με την Στρατολογική Επιτροπή στην Θεσσαλία και περνάει απέναντι στην Σκιάθο για να συναντήσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Το 1910 συμμετέχει στην ίδρυση του εκπαιδευτικού ομίλου μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη και τον Λορέτζο Μαβίλη και άλλους φυσικά, και έχουν ως σκοπό για τα δεδομένα εκείνης εποχής να αναμορφώσουν την παιδεία πάνω σε καινούργιες βάσεις με καινούργια δεδομένα, δίνοντας και μία μάχη για την δημοτική γλώσσα. Το 1911 παίρνει το παράσημο του Αργυρού Σταυρού για την λογοτεχνική του προσφορά. Το 12 με 13 παίρνει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Αλλάζουν τα δεδομένα, είναι έντονα πλέον σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο τα πράγματα, και έρχεται το 1916, οπότε και αντιδρά στο κίνημα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και φυλακίζεται όπως είπαμε νωρίτερα. Στην συνέχεια ο ίδιος περιορίζεται πρώτα στην πατρίδα του στα Λεχενά και στη συνέχεια στη Μυτιλίνη, στην Γέρα. Να πούμε ότι είναι ενεργό μέλος πριν από όλα αυτά, δηλαδή πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, είναι ενεργό μέλος στο κίνημα του Ουδή, το οποίο έχει ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί ουσιαστικά τι ήταν αυτό το κίνημα? Ήταν ένα κίνημα που έγινε το 1909 σε μία νύχτα στις 15 Αυγούστου. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος προχώρησε σε στάση εγκαινιάζοντας τις παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Ως στρατιωτικός λοιπόν ο Ανδρέας Καρκαβίτσας συμμετέχει ενεργά στο κίνημα στο Γουδί. Φτάνουμε στο 1917. Είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η περίοδος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έχει τεράστια προβλήματα πλέον υγείας ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Νοσηλεύεται στο σανατόριο της Πεντέλης με φυματίωση. Βγαίνει και πλέον πηγαίνει στο Μαρούσι, όπου και μένει μόνιμα, γιατί έχουν πει ότι είναι η καταλληλότερη περιοχή εντός του Λεκανοπεδίου για να μείνει ένας φυματικός. Είναι πολύ φυματική που κατοικούν τότε στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το 1920 και πάλι επανέρχεται στο στράτευμα και πάλι με τον βαθμό του Γενικού Αρχίατρου, δεν έχει χάσει τον βαθμό του, και αποστατεύεται το 1922 με δική του επιλογή, δηλαδή καταθέτει ο ίδιος την αίτηση για να αποστατευτεί. Η τελευταία του συγγραφική δουλειά είναι το 1920, ανέλαβε τη συγγραφή των αναγνωστικών της 3ης, 4ης και 5ης Δημοτικού μαζί με τον Επαμεινώντα Παπαμιχαήλ. Και φτάνουμε στο 1922 που είναι και ο τελευταίος χρόνος της ζωής του. Εργάζεται συγκεντρώνοντας στοιχεία για 2 τόμους από παλιότερα διηγήματά του, τα διηγήματα των Παλικαριών μας και τα διηγήματα του Γιλιού. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου του 1922 πεθαίνει από φυματίωση του Λάριγκα. Έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά με όλη την εξέλιξη για την μικρασιατική εκστρατεία και την συνέπεια τη μικρασιατική καταστροφή, και ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι το τέλος των ονείρων, όχι των δικών μου μόνο, αλλά και ολόκληρης της γενιάς των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα, σε αφήγηση της Γεωργίας Σταυριανέα, τον Κρυφό Καημό.

0: Κρυφός καημός. Ένα διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτση. Η μάνα μου ήταν καλή και αγαθή, όπως όλες οι γυναίκες του καιρού της. Γλυκιά ημέρα ωστόσο δεν είδε με τον πατέρα μου, γιατί λες και φταίγε εκείνη η δόλια, έκανε όλο κορίτσια. Ξέρεις τι θα είπε φτωχός και κορίτσια? Έξω από αυτό, ακόμη όριζαν Τούρκοι στα μωριά και ήταν καλύτερο να μην αποκτάει κανείς παιδί παρά να αποκτήσει θηλυκό. Κάθε νοικοκύρης που έβλεπε να πηγαίνει το σπίτι του μπροστά θλιβόταν περισσότερο από εκείνον που δεν είχε τίποτα. Για τούτο και ο πατέρας μου δεν έπαβε κάθε τόσο να τις χτυπάει, κάπως τα χωρατά, μα πάντα πικραμένα. «Μωρέ γυναίκα, δεν κάνεις κι εσύ καν αρσενικό?» Μια βραδιά μπήκε στο σπίτι ο Λόγαρος. «Τέλειωσε καλομήρα», είπε μόλις πάτησε στην πόρτα. «Ό,τι παιδί κάνεις», ήταν ετοιμόγεννη η μάνα μου, «θέλω να είναι σερνικό». Σε λίγο γεννήθηκα εγώ. Όταν πήγα να του πάρουν τα σιγαρικιά, στέναξε βαθιά. Ο γέρο Βαρσάμις σκέφτηκε. 8 ντουφέκια, ο Βασιλής 5, ο κουμπάρος μου ο Ανέστης 4. Και τι, ένα και ένα. Εγώ τίποτα για το γένος. Εμείς θέλουμε ανθρώπους για σπαθί και η γυναίκα μου γεννά για τη ρόγα. Και με το γρόθο του έδωκε μια και έσπασε το τραπέζι. «Μα δεν πειράζει», είπε σε λίγο, «εγώ θα το κάνω σερνικό. Θα γίνει καλύτερο από σερνικό». Το είπε και έγινε. Μόλις μεγάλωσα λίγο, μου φόρεσε αντρίκια και με έλεγε Χρύσαντο από χρυσή, που ήταν το όνομά μου. Στη μάνα μου, σε όλους έτσι έλεγε να με φωνάζουν. Από μικρή με μάθε στάρματα. Μέρα νύχτα με δασκάλευε να παίζω το σπαθί, να λυγίζω το κορμί, να ρίχνω το σημάδι. Την καθημερινή με παίρνει στο χωράφι, τη γιορτή στο κυνήγι να κυνηγούμε τους λύκους και τα γριογούρουνα στην δροσελή. «Θέλω να περνάς το βόλι από το δαχτυλίδι», μου έλεγε. Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια. Οι ραγιάδες άρχισαν κάπως να ανακατώνονται. Στις εκκλησίες διάβαζαν κάτι παράξενα τροπάρια για τους αγαρινούς. Οι χαλκιάδες και οι τουφεξίδες νύχτα δούλευαν τα σύνεργα του πολέμου. Τα παλικάρια γυμνάζονταν στάρματα, είχαν αμβόλια, τραγουδούσαν τα κλέφτικα. Α, πώς έγινε εκείνο το αγοροξύπνημα, την παραμονή του βαγγελισμού, πέφτει θυμούμε ήταν. Βλέπουμε κατά το κοντόβραδο το Σισίνι από τη Γαστούνη, το Σταματόπουλο από τα Λαχενά και τον καπετάν Αντωνάκη από τη Μανολά.
1: Από τη Μανολάδα κόβεται από το μάρε, παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κριτική που έχουν κάνει διάφοροι στο έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ξεκινάμε από τον Κωστή Παλάμα. «Εάν κάποιος με πιθανάγκαζε να διαλέξω αποκλειστικά μεταξύ Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα, θα έστεκα ευλαβικά μπροστά στον Παπαδιαμάντη, θα του φιλούσα το χέρι και θα ψήφιζα τον Καρκαβίτσα». Κώστα Στεριόπουλος. «Εκείνο που μας κάνει να τον βλέπουμε σήμερα πιο παλιωμένο είναι ότι η πεζογραφία του, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, εξαντλείται στην απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας, πράγμα που αποτελεί και γενικότερο χαρακτηριστικό των πρώτων ηθογράφων της δημοτικής. Οι τύποι του, όσο και αν εμφανίζονται αδράς και τσαρισμένοι, μας προσφέρονται πιο πολύ με τα εξωτερικά τους γνωρίσματα. Η ψυχολογία του σταματάει ως ένα σημείο. Δεν πάβει όμως γι' αυτό να είναι από τους σημαντικότερους πεζογράφους της εποχής του. Ο Ζητιάνος και η Λιγερή και μερικά διηγήματα εξασφαλίζουν μόνιμα μια υπολογίσιμη θέση στον αφηγηματικό πεζολόγο, ενώ το ύφος και η περιγραφική δύναμη εξακολουθούν να παραμένουν από τα θετικότερα στοιχεία του. Ο Αχιλλεύς Παράσχος όμως λέει: Πολέμιδες, Μαρκοράδες, Πολυλάδες, Καρκαβίτσες, αυτοί είναι σάχλες, ηλίθιοι. Ο Αρίστος Καμπάνης. Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος του ελληνικού νατουραλισμού, το έργο του οποίου εδράζεται επί της μελέτης των ηθών και θύμων των Ελλήνων αναγορωτών, ποιμένων και ναυτίλων, μαζί με τον Παπαδιαμάντη, τον Βυζινό, τον Κονδυλάκη και τον Επιζώντα Βλαχογιάννη, αποτελεί την πλειάδα των δημιουργών του ελληνικού διηγήματος. Αλλά εκτός των βραχαίων διηγημάτων του, όπου απεικονίζεται η ελληνική ζωή της Υπαίδρου, με την ποίηση αλλά και μια ανασχήμιαν της, με τα συρροϊκά εκδηλώσεις αλλά και με την κακομοιριάν και την πεζότητάν της και με την ρουμελιώτικη λεβεντιάν, την πελοποννησιακή πονηριάν, έγραψε και αφηγήσεις μακρόπνοους, σχεδόν μυθιστορήματα, εκ των οποίων το παλαιότερο Λιγερή έχει κάποια βαλκανική χάρη. Ενώ ο Ζητιάνος αποτελεί εικόνα της ελληνικής αθλειότητος, εμφανιζούσε στην πραγματικότητα εις όλην αυτήν τη στιγμή βδελιγμίαν. Ιδιαιτέρως εξαίρονται στο έργο του τα λόγια της Πλώρης, όπου εμικρέ οδύσσιε των Ελλήνων θαλασσινών ιστορούνται με άπειρον γνώσιν των λεπτομεριών και με σχεδόν επικίν μεγαλοπρέπειαν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κριτικό σκέλος, η κριτική για τον Ανδρέα Καρκαβίτσα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ακούμε τώρα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου «Θάλασσα».
2: «Θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ο πατέρας μου, μοίρα το κύμα που τον ετύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. «Μακριά», έλεγε. «Μακριά, παιδί μου, από το άτιμο στοιχείο. Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος. Λάτρεψέ την όσο θες, δόξασέ την, εκείνη το σκοπό της. Μην κοιτάς που χαμογελά, που υπόσχεται άπειρα τα πλούτη της. Αργά γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο ή θα σε ρίξει πετσί και κόκαλο άχρηστον στον κόσμο. Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το ίδιο κάνει». Και τα έλεγε αυτά ο άνθρωπος που έφαγε τη ζωή του στο καράβι, που ο πατέρας, ο πάπος, ο πρόπαπος, όλοι ως τη ρίζα της γενεάς εξεψύχησαν απάνω στο παλαμάρι. Και όχι μόνον αυτός, αλλά και οι άλλοι γέροντες του νησιού, οι απόμαχοι των Αρμένων τώρα και οι νεότεροι, που είχαν νοπούς ακόμη τους κάλους στα χέρια, όταν εκάδιζαν στον καφενέ να ρουφήξουν τον αργυλέ τους, εκκινούσαν μελαγχολικά το κεφάλι και στενάζοντας έλεγαν: «Η θάλασσα δεν έχει πια ψωμί. Ας είχα ένα κλίμα στη στεριά και μαύρη πέτρα να ρίξω πίσω μου». Η αλήθεια όμως ήταν πως πολλοί από αυτούς όχι κλίμα αλλά νησί ολάκερο μπορούσαν να αποκτήσουν με τα χρήματά τους. Και όμως όλα τα έριχναν στην θάλασσα. Άμυλα είχαν ποιος να κτίσει μεγαλύτερο καράβι, ποιος να πρωτογίνει καπετάνιος. Κι εγώ που άκουα συχνά τα λόγια τους και έβλεπα τόσο αντίθετα και ασύμφωνα τα έργα τους, δεν μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Πνεύμα έλεγα θεϊκό. Κάποια δύναμη από το άπειρο σταλμένη ερχόταν και έσερνεν όλες εκείνες τις ψυχές και τις εκρύμνιζε σκλάβες και άβουλες τα πέλαγα, όπως ο τρελοβοριάστα στη Ρολίθαρα. Αλλά το ίδιο πνεύμα έσπρωχνε και εμένα εκεί. Από μικρός την αγαπούσα την θάλασσα. Τα πρώτα βήματά μου να υπείς στο νερό τα έκαμα. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα κουτί από λουμίνια με ένα ξυλάκι ορθό στη μέση για κατάρτι, με δύο κλωστές για παλαμάρια, με ένα φύλλο χαρτί για πανάκι και με την πύρινη φαντασία μου που το έκανε μπάρκο τρικούβερτο. Επήγα και το έριξα στην θάλασσα με συγκίνηση. Αν θέλεις, είχα και τον εαυτό μου εκεί μέσα. Μόλις όμως το απίθωσα και βούλιαξε στον πάτο. Μα δεν άργησα να κάνω άλλο μεγαλύτερο από σαν ίδια. Ο Τασανάς γι' αυτό ήταν στο λιμανάκι του Ανικόλα. Το έριξα στην θάλασσα και τα ακολούθησα κολυμπώντας ως την εμπατή του λιμένα που το πήρε το ρέμα πέρα μακριά. Αργότερα έγινα πρώτος στο κουπί, στο κολύμπι πρώτος. Μόνον τα λέπια μου έλειπαν. «Μωρέ, γεια σου και εσύ θα μας...»
1: Την κριτική με υπογραφή Άλκης Τρίλος είναι η περίφημη Ελένη Ουράνη, μια σκληρή κριτικός εποχής που υπέγραφε ως Άλκης Θρύλος. Λέει λοιπόν: «Ο Καρκαβίτσας, για την αντίληψή μου, δεν αδικήθηκε από την εποχή του. Τουναντίον, αναδείχθηκε από την εποχή του. Το χαμηλότατο επίπεδό της επέτρεψε να ξεχωρίσουν και συγγραφείς απλά ευσυνείδητοι, προπάντως όταν υπηρετούσαν τον δημοτικισμό. Τον αγώνα αυτό που παραμένει μεγαλύτερη τιμή τους. Κανένα σχεδόν διήγημά του δεν προκαλεί γόνιμη συνέχεια μέσα στην ψυχή του αναγνώστη. Κανένα σχεδόν διήγημά του δεν έχει προέκταση. Κανένα διήγημά του δεν παρουσιάζει ανθρώπους ολοκληρωμένους. Δεν διέπλασε κανένα χαρακτήρα. Όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζει είναι μονοκόμματα, ρηχά και συμβατικά». Λοιπόν, πάμε να δούμε ορισμένους τίτλους από τα έργα του. Πριν κλείσουμε, «Νέοι Θεοί», «Ο Αφορεσμένος», «Η Φλογέρα του», «Γιάννος και Μάρο», «Η Μέρε της Γριάς», «Η Θάλασσα», «Οι Σφουγγαράδες», «Λόγια της Πλώρης», «Ο Βιοπαλαιστής», «Πειράγματα», «Η Καπετάνισσα», «Κακότυχος», «Ναυάγια», «Η Δικαιοσύνη της Θάλασσας», «Τελώνια», «Γέρακας», «Η Κουρσάρη», «Θείον Όραμα», «Το Γιούσουρι», «Κακοσημαδιά», «Ο Εκδικητής», «Οι Φρεγάδες», «Η Γοργόνα», «Ο Κάτω Κόσμος», «Το Βασιλόπουλο», «Κάβο Μαλλιάς», «Η Λιγερή», «Ο Ζητιάνος», η θυσία, κρυφός καημός, η πατρίδα, ο αποσπασματάρχης, η ρόν τέκνα, τα τυφλοπόντικα, η μητριά, τα δύο σκέλεθρα, η σμυρνιά, το πάλεμα, ο ευηθός, η κακή αδερφή, η μάνα, η γυναίκα, θεός αθάνατος. Και στη συνέχεια έχουμε τον αρχαιολόγο, τον αρματολό, διηγήματα για τα παλικάρια μας, η Χρυσαυγή, καπετάν Βέργας, ο τυφλός μοναχός, ο λοχίας της Κούτρας, η Ασίμου, ο Τζακ, ο Κλεφτοκοτάς, το Σύγνεφο, το Μαγεμένο Κουτί, ο Κουρδοκέφαλος, Ευέλπιδες, Πάσχα στα Πέλαγα, Άρης Φιλάνθρωπος, το Ζούδιο, Φραγκαβίλα, το Τάμα, η Καλικάντζαρη, Ακαμάτης Άγιος, Εύα. Αυτά πάνω κάτω. Έχει εκδώσει βέβαια και τα αναγνωστικά, όπως είπαμε, δεύτερης, τρίτης και τετάρτης δημοτικού. Μάλλον τρίτης, τετάρτης και πέμπτης.

0: με το μπρίκι του καπετάν Φαράση αρμένιζα μισοκάναλα εκείνη τη νύχτα. Σπάνια νύχτα, πρώτη και τελευταία θαρρώ στη ζωή μου. Τι είχαμε φορτωμένο, τι άλλο από σιτάρι. Που πηγαίναμε, που αλλού από τον Πειραιά. Πράματα και τα δυο που τα έκαμε το λιγότερο 20 φορές. Μα εκείνη τη βραδιά ένιωθα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή που κινδύνευα να λιγοθυμίσω. Δεν ξέρω τι μου έφταιγε. Θες η γαλινεμένη θάλασσα, θες ο ξάστερος ουρανός, θες το τσουχτερό λιοπύρι, δεν μπορώ να υπώ. Μα είχα τόσο βαριά την ψυχή, ήβρισκα τότε σαχλοπλημμυρισμένη τη ζωή, που αν με άρπαζε κανείς να με ρίξει το νερό, όχι δεν θα έλεγα. Ο ήλιος ήταν ώρα βασιλεμένος. Τα χρυσοπόρφυρα συγκνεφάκια που συντρόφευαν το βασίλεμά του σκάλωσαν κάπου μαύρα σαν μεγάλες καπνιές. Ο αποσπερίτης έλαμψε κρυσταλόχιονο μέσα στα σκούρα. Φάνηκαν ψηλά οι αστερισμοί ένας και ένας. Τα νερά κάτω πήραν εκείνο το λευκοσκότεινο χρώμα, το κρύο και λαχταριστό του ατσαλιού. Το ναυτόπλο άναψε τα φανάρια, ο καπετάνιος κατέβηκε να κοιμηθεί. Ο Μπούλμπερις έκατσε στο τιμόνι. Ο Μπραχάμις, ο σκύλος μας, κουλουριάστηκε στη ρίζα του αργάτη να ησυχάσει κι εκείνος. Εγώ ούτε να ησυχάσω μπορούσα, ούτε ύπνο ούτε ξύπνο. Δοκίμασα να πιάσω κουβέντα με τον τιμονιέρι, μα είχε τόση ανοστιά που έσβησε σαν φωτιά αναμένη με χλωρόξυλα. Πήγα να παίξω με τον Μπραχάμι, αλλά και εκείνος τρύπωσε ακόμα περισσότερο το μουσούδι στα πόδια του και βαριεστημένος γκρίνιαξε σαν να μου έλεγε «Άφησέ με και δεν έχω την όρεξή σου». Τότε, βαριεστημένος κι εγώ, πήγα και ξαπλώθηκα μπρούμητα κατά μεσής και έκλεισα στη χούφτα τα μάτια μου. Ήθελα να μην βλέπω τίποτα, να μην αισθάνομαι πως ζω, και λίγο-λίγο σχεδόν το κατόρθωσα. Κάτι ελάχιστο σαν θαμπό καντιλάκι ένιωθα να ζει μέσα μου και γύρω το κορμί μου να σμίγει και να χωνεύει μέσα στα νέστητα σανίδια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ακούσαμε το Route 66 των Rolling Stones, την rock and roll εκδοχή ενός πολύ παλιότερου αμερικάνικου τραγουδιού, του Get Your Kicks On, Route 66, που έγραψε ο Bobby Trump το 1946 και το παρουσίασε με την μπάντα του, τους Nat King Cole. Το κομμάτι μιλάει για τις πόλεις της διαδρομής, όπως το Σικάγο, το Σεντ Λούις, την Οκλαχώμα Σίτι, το Αμαρίγιο, το Φλάγκσταφ, το Κίνγκμαν, το Μπάρτσοου, το Σαν Μπερναντίνο, ένα σώρο πόλεις, κάνοντας το δρόμο μας το μουσικό μας χάρτη. Οι Rolling Stones ηχογράφησαν αυτό το Route 66 στις αρχές του 1964, στα sessions του πρώτου τους άλμπουμ. Το τραγούδι μπήκε στο βρετανικό ντεπούτο του που είχαν, το ντεπούτο άλμπουμ τους, το The Rolling Stones, που κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 1964. Η αμερικάνικη εκδοχή κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, τέτοιες μέρες περίπου, στις 29 με 30 Μαΐου του πάλι 1964, από το London Records, με τίτλο υπότιτλο England's Newest Hitmakers και ελαφρώς διαφορετική tracklist. Εκεί δηλαδή το Route 66 ήταν επίσης μέσα, αλλά ως δεύτερο κομμάτι. Η δική τους εκδοχή, πιο αμερικάνικη, ήταν πιο ομοί, πιο γρήγορη, πιο νεανική, έτσι, πιο blues rock, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις με τα blues και το αμερικάνικο vibe. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και το OG, πρώτο νοσταλγικό μπλούζο τράγουδο, αλλά αυτό, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι πιο του δρόμου, πιο με κιθάρες, μια χορευτική ένταση και έχει έναν παλμό, ένα ρυθμό, μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και φεύγεις και βρίσκεσαι εκεί ξαφνικά. Και που βρίσκεσαι στη διαδρομή, αρτηρία, εθνική οδό, Route 66. Ή για να τα λέμε σωστά, γιατί έχει και δεύτερη εκδοχή, είναι ο δρόμος Route 66. Ό,τι μας ταιριάζει, και τα δύο άρθρα είναι σωστά. Γι' αυτό και ταιριάζει και πάρα πολύ έτσι στο φαντασιακό του καθενός μας. Ελευθερία, ταχύτητα, Αμερική, περιπλάνηση, ό,τι θέλετε. Σε πολύ διαφορετικό κλίμα λοιπόν τις τελευταίες μας εκπομπές, σήμερα θα μιλήσουμε για την Route 66, την The Mother Road, τη μητέρα όλων των δρόμων. Τον δρόμο των δρόμων, όπως την αποκαλεί ήδη από το 1939 ο John Steinberg στο βιβλίο του «Τα σταφύλια της οργής». The Main Street of America, The Great Diagonal. Τα λέω έτσι, τα ενθουσιάζομαι γιατί τα νιώθω αυτά. Είναι σαν να έχουμε ήδη βρεθεί πάνω σε αυτό τον ασφαλτοδρομένο δρόμο. The Great, λοιπόν, Diagonal Way, ο μεγάλος διαγώνιος δρόμος, που πήρε το όνομα από το σχήμα του, επειδή διέσχιζε διαγώνια της ΗΠΑ από το Σικάγο προς τη Δύση. Έτσι και ένας πιο σύγχρονος δημοσιογραφικός χαρακτηρισμός που τονίζει ότι το Route 66 έγινε κάτι σαν σύντομη περίληψη της αμερικάνικης ιστορίας του 20ου αιώνα είναι το American's Highway, ο δρόμος της Αμερικής, ακριβώς γιατί εμπερικλεί τη μετακίνηση, την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καταστροφή, την ακμή και την παρακμή, την νοσταλγία και πάλι την τουριστική άνθηση. Και πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός για τον δρόμο που ονειρεύονταν να βρεθούν πάνω του όλοι οι ταξιδιώτες τον προηγούμενο αιώνα. Είναι η θρυλική αμερικάνικη αρτηρία που ενώνει 3 ζώνες ώρες και 8 πολιτείες, από το Σικάγο ως τη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια. Αυτός ο ιστορικός αυτοκινητόδρομος των 2.448 μιλίων ή στον δικό μας αντιληπτικό κώδικα 3.940 χιλιόμετρων, που εδώ και έναν αιώνα, κυριολεκτικά έναν αιώνα, γιατί έχει τα γενέθλιά της φέτος, αποτελεί το συνώνυμο της περιπέτειας. Φήμη που χρωστά και σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τον τίτλο του βιβλίου του Jack Kerouac, το «Στο δρόμο» ή αλλιώς «On the Road», που γράφτηκε το 1957 και από τότε αποτελεί σύμβολο όσων ποθούν την ελευθερία και έχουν μια αδάμαστη ψυχή περιπέτειας να ζήσουν όλα όσα υπόσχεται ο ανοιχτός δρόμος. Και εκτός όλων των παραπάνω, είναι και μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για όσους ζείτε ήδη στην Αμερική ή έχετε συγγενείς ή θέλετε να κάνετε διακοπές περιορισμένου κόστους, από τη στιγμή που τα road trips είναι κατά κανόνα μεγαλύτερες μπατζετιές από οποιαδήποτε άλλη μορφή ταξίδιου, πολλο δε μάλλον τώρα που τα καύσιμα ακριβαίνουν. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά τώρα, μια παρένθεση. Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων που πιέζουν τις τιμές, παντού στον κόσμο σημειώνεται μια πολύ έντονη διεθνής ανησυχία για την επάρκεια ή μη των αεροπορικών καυσίμων. Τα καύσιμα ανεβαίνουν κυρίως γιατί το πετρέλαιο είναι διεθνές προϊόν και επηρεάζεται από τις κρίσεις, από τους πολέμους, από την περιορισμένη προσφορά, φόρους, μεταφορικά κόστη και την αυξημένη ζήτηση.
Εννοείται. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, η διεθνής ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή και την αυσιπλοεία σε κρίσιμα περάσματα όπως τα ασθενά του Ορμούς, που τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει, έχει πιέσει πάρα πολύ τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Το Reuters έχει συνδέσει την άνοδο των τιμών με περιορισμένες αποστολές και σφιχτή παγκόσμια προσφορά. Αν και η Ελλάδα εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, για πόσο ακόμα? Όταν ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν σχεδόν και όλα τα είδη μετακίνησης. Η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι διαφορετικά, τα αεροπορικά καύσιμα, οι μεταφορές των προϊόντων, ακόμη και τα εισιτήρια. Οι αεροπορικές εταιρείες δηλαδή ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καθώς τα καύσιμα αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων τους. Την ώρα που ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόν, προειδοποιεί για περιορισμένα αποθέματα στην Ευρώπη. Και οι διεθνείς αερομεταφορείς αναθεωρούν τις προβλέψεις τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους, ακόμη και το γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν καταγράφει ελλείψεις με τα δηληστήρια της Hellenic, IQ Energy και τη Motor Oil να παραμένουν ισχυρά. Το ότι λοιπόν προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα, παρά τη διεθνή ανησυχία που εντείνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Επομένως, ας είμαστε προετοιμασμένοι και ας έχουμε διάφορα backup plans με τα οποία θα είμαστε σίγουροι ότι κάπως θα τη βγάλουμε και φέτο. Ειδικά όταν γίνεται με παρέα και με το σωστό προγραμματισμό, μπορεί να γίνει μια από τις πιο ωραίες και ευέλικτες μορφές διακοπών. Διαλέγεις τάσεις, μοιράζεσαι τα έξοδα, αποφεύγεις ακριβά αεροπορικά και μετατρέπεις την ίδια τη διαδρομή σε εμπειρία. Γιατί? Γιατί η Route 66 έχει πολλά να μας διηγηθεί. Και ίσως σήμερα, σε μια εποχή ακριβών μετακινήσεων και αβέβαιων διαδρομών, μας θυμίζει ότι το ταξίδι δεν ήταν πάντα πολυτέλεια. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια. Μερικές φορές είναι απλώς ένας δρόμος, ένα αυτοκίνητο, καλή παρέα και η επιθυμία σου να φύγεις λίγο πιο πέρα.

Η Route 66, λοιπόν, είναι ένας από τους αρχικούς αυτοκινητοδρόμους στο σύστημα των εθνικών οδών, των ΗΠΑ. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1926, δηλαδή πριν 100 χρόνια ακριβώς. Κυρίως για να μπει τάξη στο χάος των τοπικών δρόμων της Αμερικής και να ενωθούν σε μια ενιαία αριθμημένη διακρατική διαδρομή. Ουσιαστικά δεν ήταν ένας ολοκένουργιος δρόμος, αλλά ένα ράψιμο παλαιότερων δρόμων κάτω από ένα κοινό όνομα και αριθμό σε μια ενιαία διαδρομή. Ονομάστηκε USA Highway 66 όταν εντάθηκε στο νέο Εθνικό Σύστημα Αριθμημένων Αυτοκινητοδρόμων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 66 αποδόθηκε στη διαδρομή Chicago Los Angeles. Την άνοιξη του 1926 δηλαδή και στις 11 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς η Route 66 γεννήθηκε επίσημα για να γίνει αργότερα η θρηλυκή Mother Road της Αμερικής, που διασχίζει 8 πολιτείες, δηλαδή περνά από το Ιλινόι, το Μιζούρι, το Κάνσας, την Οκλαχώμα, το Τέξας, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια, καλύπτοντας, είπαμε, συνολικά 3.940 χιλιόμετρα, ενώνοντας 3 ζώνες ώρες. Αυτά, να ξέρετε, θα εξεταστεί. Η Ματίνα Κανελοπούλου που κάνει τον ήχο, να ξέρει ότι θα τη ρωτήσω μετά βγαίνοντας ποιες είναι οι 8 πολιτείες που διαπερνά. Πρακτικά, ο σκοπός που έγινε ήταν να διευκολύνει το εμπόριο και τις μετακινήσεις και την ανάπτυξη των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών που μέχρι τότε ήταν οι πιο αποκομμένες. Θέλανε να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός άξονας Ανατολής Δύσης σε μια εποχή που το αυτοκίνητο γινόταν όλο και πιο σημαντικό στην αμερικάνικη ζωή. Και όντως, οι δύο λωρίδες ασφάλτου έγιναν το σύμβολο για τη νέα ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά η διαδρομή εξελίχθηκε και σε σανίδα σωτηρίας κατά το Dust Bowl τη δεκαετία του 1930. Λοιπόν, το Dust Bowl ήταν μια ολέθρια περίοδος ξηρασίας, με ασταμάτητες και συνεχείς θύελλες σκόνης, οι οποίες είχαν καταστροφικές συνέπειες οικολογικής και οικονομικής διάστασης στις κεντρικές και νότιες πεδιάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί το 1930. Χιλιάδες οικογένειες από περιοχές όπως αυτές που αναφέραμε πάνω, Τέξας, Κολοράντο, Κάνσας κτλ., εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και πήραν τον δρόμο προς τη Δύση, κυρίως προς την Καλιφόρνια, όπου εκεί υπήρχαν δουλειές και ξέραν τη δουλειά γιατί είχαν παρόμοιο κλίμα, αναζητώντας εργασία έτσι και μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλλον ήταν μια αλυσίδα κακών επιλογών. Το Dust Bowl δεν προκλήθηκε μόνο από την ξηρασία. Αυτά τα πνιχτά φουσκώματα σκόνης, για να καταλάβετε, αν δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε δει κάποιες φωτογραφίες ή ταινίες που ίσως προσπαθούν να το αναπαράγουν. Ήταν κάποιες τρόβιλες σκόνες, λοιπόν, που ονομάστηκαν μαύρες χιονοθύελες ή μαύροι κύλινδροι, που ταξίδεψαν κιόλας όλη την Αμερική, φτάνοντας από την Ανατολική Ακτή να χτυπήσουν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον και το Νότιο Καναδά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές παντού. Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς κακών πρακτικών. Υπερκαλλιέργεια, εντατική εκμετάλλευση της γης, αποψήλωση φυσικής βλάστησης και λανθασμένες γεωργικές επιλογές που άφησαν το έδαφος εκτεθειμένο στους ανέμους και όταν ήρθε παρατεταμένη ξηρασία η γη κυριολεκτικά σηκώθηκε στον αέρα. Το Dust Bowl είναι βασικά περιοχή όμως. Δηλαδή λέγεται λεκάνη της σκόνης στα ελληνικά, αλλιώς για να καταλαβαίνόμαστε. Και βρίσκεται κάπου δυτικά στο Μεσημβρινό, εκεί πέρα στις υψηλές πεδιάδες. Με πεδιάδες να ποικίλουν από υψίπεδα στο βορρά έως κοιλάδες στην περιοχή του Llano Estado. Llano βασικά, Estado, γιατί γράφεται με double L από τα ισπανικά. Που αυτό είναι στη βάση των βραχοδών όρεων. Η περιοχή είναι ημίξερη. Δέχεται λιγότερους από 20 πόντους βροχής ετησίως. Αυτή η βροχόπτωση τροφοδοτεί το βιώσωμα του λιβαδιού. Η περιοχή επίσης είναι επιρρεπής στην παρατεταμένη ξηρασία λόγω του ήλιου, που εναλλάσσεται με ασυνήθιστη υγρασία ισοδύναμης διάρκειας. Κατά τη διάρκεια των υγρών ετών, το πλούσιο έδαφος μπορεί να υποστηρίξει άφθονη γεωργική παραγωγή, όλα κομπλέ. Αλλά οι καλλιέργειες, όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια των ξηρών ετών. Η περιοχή, επειδή είναι υψίπεδη, υπόκειται επίσης σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Κατά την πρώιμη ευρωπαϊκή και αμερικάνικη εξερεύνηση των μεγάλων πεδιάδων, για να καταλάβετε, αυτό το location θεωρήθηκε ακατάλληλο για τη γεωργία ευρωπαϊκού τύπου και οι εξερευνητές ονόμασαν μεγάλη αμερικανική έρημο. Η έλλειψη επιφανειακών υδάτων και της ξηλίας έκανε την περιοχή λιγότερο ελκυστική από άλλες στους πρώτους οικισμούς για την εδραίωση των γεωργικών υποδομών.
μέσω όμως του νόμου Homestead του 1862, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, δηλαδή η Κεντρική Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με έδρα την Ουάσιγκτον, πολύ μακριά δηλαδή από εκεί, ενθάρρυνε τον επικισμό και την ανάπτυξη των πεδιάδων για αγροτικούς σκοπούς. Έπειτα, μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, είχαν και άλλα να ασχοληθούν εκεί μετά το 1865 και την ολοκλήρωση του πρώτου διεπηρετικού σιδηροδρόμου του 1869, αναγκαστικά το ενδιαφέρον είχε στραφεί αλλού και θέλανε να ενισχύσουν κάπως και εκείνες τις περιοχές. Οπότε κύματα νέων μεταναστών έφτασαν εκεί πέρα στις μεγάλες πεδιάδες και αύξησαν πάρα πολύ την καλλιεργήσιμη έκταση. Συνέπεσε και μια συνήθιστη υγρή περίοδος που οδήγησε κατά λάθος στους πίκους εκεί να πιστέψουν ότι η βροχή ακολουθεί το άρωτρο, μια πολύ δημοφιλής φράση που χρησιμοποιούσαν οι μεσίτες αγροτεμαχίων προς τους ενδιαφερομένους, και ότι το μικροκλίμα της περιοχής είχε αλλάξει οριστικά γιατί έτσι θέλανε. Οπότε ενώ οι αρχικές γεωργικές προσπάθειες αφορούσαν κυρίως την εκτροφή βοηθών και η αρνητική επίδραση των χειμώνων στα βοηδή δεν τους επηρέασε ιδιαίτερα, με μια σύντομη ξηρασία το 1890 και αυτά, οδήγησαν λοιπόν πολλούς γεωκτήμονες να πιστέψουν στο όνειρο, στο American Dream. Αναγνωρίζοντας όμως την πρόκληση της καλλιέργειας σε μια οριακά άγονη γη, η κυβέρνηση αύξησε κι άλλο την προσφερόμενη έκταση και τα benefits που θα είχε κάποιος αν πήγαινε εκεί, και όπως περιοχές όπως είναι η Δυτική Νεμπράσκα, και αναθεώρησε τον νόμο του Homestead του 1909, κάτι που είχε αποτέλεσμα να καταφτάνουν στην Αμερική και Ευρωπαίοι έπικοι που είχαν πάει για να πιάσουν την καλή. Η επιστροφή όμως, λογικό ήταν, του ασυνήθιστα υγρού καιρού, φαίνεται ότι επιβεβαίωσε μια παλιότερη άποψη ότι η τέως ημίξερη περιοχή θα μπορούσε να υποστηρίξει, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τι. Α, όχι, συγγνώμη. Έκανε ένα λάθος, γιατί ακριβώς η υγρή περιοχή έδωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει γεωργία μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα, βέβαια, και οι τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως το μηχανικό όργωμα και η μηχανοποιημένη συγκομιδή, κάνανε δυνατή τη λειτουργία μεγαλύτερων ακινήτων χωρίς αύξηση του κόστους εργασίας. Έλα όμως που οι επιπτώσεις της αναταραχής που προκάλεσε η Ρωσική Επανάσταση, η οποία μείωσε την προσφορά του σιταριού και άλλων βασικών καλλιεργειών, και το μπαμ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν ως συνέπεια την αύξηση των τιμών των γεωργικών αγαθών. Η αυξημένη ζήτηση ενθάρρυνε τους αγρότες να αυξήσουν και εκείνοι δραματικά την καλλιέργεια. Για παράδειγμα, το Llano Estado που είπαμε, του Ανατολικού Νέου Μεξικού και του Βορειοδυτικού Τέξας, διπλασιάστηκε μεταξύ του 1900 και του 1920 και στη συνέχεια τριπλασιάστηκε ξανά μεταξύ του 1925 και του 1930. Οι γεωργικές λοιπόν μέθοδοι που ευνοήθηκαν από τους αγρότες αυτή την περίοδο, με ανεπαρκέστατη κατανόηση και ένα διάχυτο ντελούλουνες σχετικά με την οικολογία και τη γεωμορφολογία, δημιούργησαν τις συνθήκες της μεγάλης κλίμακας διάβρωσης του εδάφους. Πόσο να δείξει και η γη. Το βαθύ όργωμα και άλλες πολύ πετυχημένες μέθοδοι προετοιμασίας του εδάφους των αγροτών για να καταστεί δυνατή γεωργία, εκτόπισαν και εξάλειψαν τα αυτοφυή βαθιά ριζωμένα χόρτα που συνήθως παγίδευαν το έδαφος κρατώντας το σταθερό στη θέση του, το άφηναν και βοηθούσαν έτσι την διατήρηση της υγρασίας κατά τις περιόδους ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι βαμβακοκαλλιεργητές άφηναν τα χωράφια γυμνά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι άνεμοι και τα υψίπεδα ήταν πιο δυνατοί, και έκαιγαν τους νέους βλαστούς ως και καλά μέθοδο ελέγχου των ζυζανίων, γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα εντομοκτώνα, έτσι πριν τη φύτευση, στερώντας όμως έτσι από το έδαφος τα θρεπτικά τους συστατικά και την οργανική του ύλη, τους χυμούς και βεβαίως τη δυνατότητα να ανακάμψει. Last but not least, η ταχύ εκμηχάνηση του αγροτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα των μικρών τρακτέρ βενζίνης, και η χρήση της θεριζοαλωνιστικής μηχανής επέτρεψαν στα άνυδρα λιβάδια να μετατραπούν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προφανώς, οι αγρότες αδυνατούσαν να αντιληφθούν το τι κάνανε και να κάνουν έτσι κάποια πρόβλεψη για τις αιωλικές διεργασίες που θα επέφερε η διάβρωση. Έτσι, μετά από αρκετές ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες δεκαετία του 20, με καλή βροχόπτωση και ήπιους χειμώνες, το καλοκαίρι του 1930 η περιοχή εισήλθε στην άνεδρή της περίοδο. Έτσι, όταν ήρθε η ξηρασία της δεκαετίας του 30, το έδαφος δεν μπορούσε πια να κρατηθεί. Έγινε σκόνη. Με λίγα λόγια, γιατί έτσι δεν ξέρω αν μπορείς να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις, ας μην τις χαρακτηρίσουμε, αλλά είναι εκνευριστικές αυτές οι πληροφορίες αν το αναλογιστεί κανείς το τι
έγκλημα συνέβη. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η αποψήλωση της φυσικής βλάστησης και η εξάντληση του εδάφους λόγω της υπερκαλλιέργειας οδήγησαν στη μαζική διάβρωση. Το μη συμπαγές χώμα σκορπίστηκε όταν έπιασαν οι άνεμοι, δημιούργησαν τεράστια σύννεφα και μερικές φορές μαύρισαν και τον ουρανό. Το έδαφος έμεινε γυμνό απέναντι στην ξηρασία και στους ανέμους. Και όταν οι καιρικές συνθήκες έγιναν ξανά ακραίες, και την ανθρωπότητα ακραίες, έτσι, γιατί η φύση μια χαρά φυσιολογικά ήταν αυτά, αφού οι κλιματικές συνθήκες που συναντάμε εκεί αυτές είναι. Η γη λοιπόν κυριολεκτικά διαλύθηκε σε σκόνη.

συνέπειες λοιπόν, αφού ηρέμησα, έτσι πιαγε λίγο νερό από τη σύγχυση, ήταν οικολογικές, ήταν οικονομικές, ήταν και κοινωνικές. Καταστραμμένες καλλιέργειες, φτώχεια, πείνα και μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών. Ο όλεθρος που οδήγησε σε τεράστια αυτή η καταστροφή, έτσι. Περισσότεροι από 500.000 Αμερικάνοι έμειναν άστεγοι. Περισσότερα από 350 σπίτια, που μπροστά στον αριθμό των αστέγων μας φαίνεται πολύ μικρός, αλλά δεν είναι, χρειάστηκε να γκρεμιστούν. Σε άλλους κατασχέθηκαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες για αδυναμή εξυπηρέτησης των στεγαστικών τους δανείων ή απλά τα εγκατέλειψαν. Σας θυμίζει κάτι? Άλλοι παράτησαν τις ζωές, τις φάρμες και τα σπίτια τους αναζητώντας δουλειά. Μεταξύ του 1930 και του 1936 υπολογίζεται περίπου ότι 3.500 άνθρωποι πήραν τη Route 66 για να φύγουν από το Τέξας, την Οκλαχώμα, το Κάνσας, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό προς τα δυτικά, την Καλιφόρνια και τα λοιπά και πιο πάνω, αναζητώντας δουλειά και μια νέα αρχή. Σε ένα χρόνο και κάτι, περισσότεροι από 86.000 άνθρωποι μετανάστευσαν. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων που έσπευσαν στην Καλιφόρνια κατά τον πυρετό του Χρυσού του 1849. Πολλές από αυτές τις οικογένειες που ήταν συχνά γνωστές ως Okies, επειδή ήρθαν από την Οκλαχώμα, ή Arkies, όσοι ήρθαν από το Αρκάνσας, γέμιζαν τα αγροτικά τους φορτηγά με τις φαμίλιες και μια μικρή πραγμάτια, μόνο τα ελάχιστα, τα απολύτως απαραίτητα, τα προσωπικά αντικείμενα, και έπαιρναν τον δρόμο. Για μένα, το ότι μερικοί κάτοικοι των παιδινών περιοχών, ειδικά από αυτές Οκλαχώμα, Κάνσας και τα λοιπά, αρρώστησαν και πέθαναν από πνευμονία σκόνης, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά και ότι πέθαναν από υποσιτισμό είναι εξίσου κακό. Βέβαια, για πολλούς το ταξίδι προς τη Δύση δεν ήταν η αρχή μιας καλύτερης ζωής, έτσι, αλλά η επόμενη πράξη της ίδιας τραγωδίας. Φτάνοντας στην Καλιφόρνια, ανακάλυψαν ότι η μεγάλη ύφεση είχε ήδη ρημάξει και εκεί την αγορά εργασίας. Και ότι η γη της επαγγελίας δεν είχε ούτε αρκετή δουλειά, ούτε αρκετό ψωμί, ούτε αρκετό χώρο για όλους. Και κάπως έτσι η διαδρομή αυτή γέννησε μια από τις πιο δυνατές εικόνες της αμερικανικής ιστορίας. Τη σκόνη να καταπνίγει τον ορίζοντα, τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο να απλώνεται σαν τελευταία ελπίδα, ένα σαραβαλιασμένο φορτηγό φορτωμένο με στρώματα, κατσαρόλες, παιδιά και αναμνήσεις, και μια οικογένεια να αφήνει πίσω της όχι μόνο απλώς ένα σπίτι, αλλά μια ολόκληρη ζωή. Η Route 66 έγινε έτσι κάτι πολύ περισσότερο από ένας δρόμος. Έγινε το σκηνικό της εξορίας, αλλά και της επιβίωσης και των ματαιωμένων ονείρων. Ένας διάδρομος φυγής μέσα στην Αμερική που υποσχόταν την αυθονία, αλλά συχνά μοίραζε μόνο σκόνη, πείνα και αναμονή. Η κρίση εννοείται δεν έμεινε μόνο στα χωράφια και στους δρόμους, πέρασε και στις φωτογραφίες, στα τραγούδια, στα μυθιστορήματα, στα πρόσωπα, αφού καταγράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από καλλιτέχνες, από φωτογράφους, από μουσικούς, από συγγραφείς, που έκαναν έτσι την, όλη αυτή την κατάσταση, εικόνα, αφήγηση και συλλογική μνήμη. Και από εκεί γεννήθηκε όλο αυτό το lore. Τα σέπια χρώματα, η θολούρα στον ορίζοντα, τα άδεια βλέμματα, τα σκισμένα ρούχα, τα εγκαταλελειμμένα βενζινάδικα και οι παράγκες, τα φορτικά κυβωτή και πρόσωπα που μοιάζουν σκαμμένα όχι από το χρόνο, αλλά από την ίδια την ανάγκη. Σιγά σιγά γύρω από το Dust Bowl, τη Route 66 και τον άνθρωπο που ξεριζώνεται για να κυνηγήσει μια δεύτερη ευκαιρία, χτίστηκε και η εικονογραφία της. Σχεδόν χτίστηκε ο αμερικάνικος μύθος. Ένας μύθος χωρίς για αληθερή επιφάνεια. Με χώμα στα παπούτσια, με σκόνη στα μυαλά και στα μαλλιά και τα παιδιά να τρέχουν. Έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Woody Guthrie, που με το άλμπουμ του Ballades του Dust Bowls του 1940 αφορούσε τις εμπειρίες που είχε όταν ταξίδευσε με τους εκτοπισμένους αγρότες από την Οκλαχώμα στην Καλιφόρνια, και έτσι έμαθε και τα παραδοσιακά τραγούδια της country και τα blues, χαριζοντάς τον παρατσούκλι, ο τροβαδούρος του Dust Bowl. Ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι οι εποχικοί εργάτες και μετανάστες της ενδοχώρας επηρέασαν τη μουσική κουλτούρα όπου και αν πήγαιναν. Έφεραν μαζί τους τις παραδόσεις του Νότου και της Νοτιοδυτικής Αμερικής. Country, folk, hillbilly, honk-tronk, τέτοιους ήχους. Αυτή η συνάντηση γεννήθηκε αργότερα και ο λεγόμενος Bakersfield Sound, ένας πιο τραχής και ηλεκτρικός και λιγότερο ραφιναρισμένος ήχος της country μουσικής, και η πόλη Bakersfield της Καλιφόρνιας από εκεί πήρε το όνομά της. Μετέπειτα μπήκε και στις αίθουσες χώρου, έτσι εννοείται αυτό, κάπως προσαρμόζεται στη mainstream κουλτούρα, αλλά στην αρχή ήταν κάτι πολύ πηγαίο όπως δημιουργήθηκε.
Επίσης είπαμε και πάνω το μυθιστόρημα του Τζον Στάιμπεργκ, τα σταφύλια της οργής το 1939, ένα βιβλίο, σταθμός για τον Στάιμπεργκ, ο οποίος το 1962 τιμήθηκε για τη συνολική του πορεία με το βραβείο Νόμπελ. Σε εκείνο το βιβλίο, το συγκεκριμένο, δανείστηκε πολύ προσεκτικά τις σημειώσεις και αναφορές που συντάχθηκαν από την εργαζόμενη στη Διοίκηση Ασφάλειας Φάρμας, έτσι λεγόταν, συγγραφέας και μυθιστοριογράφος και ποιήτρια και εκδότρια της Σανόρας Μπαμπ. Και πολλοί από τους δημιουργούς εργάστηκαν μέσα στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης για την στήριξη της όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή η Αμερική, προσπαθώντας να καταλάβει το ίδιο της το τραύμα, χρηματοδότησε ανθρώπους που θα το κατέγραφαν. Και έτσι η κρίση δεν έμεινε μόνο ένα οικονομικό γεγονός, αλλά έγινε και πολιτισμική μνήμη. Για παράδειγμα, η Διοίκηση Ασφάλειας Αγροκτημάτων προσέλαβε εξειδικευμένους φωτογράφους για να καταγράψουν την κρίση. Η Ντοροθέα Λάγκ, ας πούμε, έβγαλε τα προστοζήν έτσι και αποτύπωσε στις πλέον βασίγνωστες φωτογραφίες της όλη την ιστορία. Μεταξύ των πιο γνωστών φωτογραφιών της είναι οι άπορες συλλέκτες μπιζελιών στην Καλιφόρνια και η μητέρα 7 παιδιών που απεικονίζει τη Florence Owens Thompson. Σίγουρα θα έχει πέσει πάνω το μάτι σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο μιας γυναίκας που κοιτάζει στο πλάι, όχι κατευθείαν στο φακό, με ένα βλέμμα βαρύ, κουρασμένο, σχεδόν χαμένο στη σκέψη. Μια αδύνατη γυναίκα που περιτριγύριζεται από παιδάκια και φοράει κάτι λεκιασμένα ρούχα και έχει ένα χέρι στο πρόσωπό της, που ίσως δείχνει ανησυχία, ίσως αδιέξοδο, ίσως σκουπίζει μια βρωμιά ή έχει μια εσωτερική πίεση, μια ιδέα που την εκτονώνει. Μα τι να σε την ξέρεις αυτήν την εικόνα, θα την γκουγκλάρεις. Σε παρακαλώ. Ναι. Τα παιδάκια γυρίζουν το πρόσωπό τους και σαν να κρύβονται από πάνω της, σαν να κρύβονται και τα πρόσωπά τους, κάτι που ενισχύει αυτή την αίσθηση ότι η μητέρα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Τόπι είναι αυτή η εικόνα, τέλος πάντων, γιατί εκφράζει όλους τους αγώνες των ανθρώπων που επλήγησαν από το Dust Bowl και αποτυπώνεται το εύρος της συμφοράς και το ανθρώπινο κόστος των επιλογών που έχουν πάρει ή δεν έχουν πάρει, γιατί τις πήραν άλλοι. Τσάι από αυτό, βέβαια, δεκαετίες αργότερα η απεικονιζόμενη Thompson δυσανασχετούσε πάρα πολύ με την ευρεία κυκλοφορία της φωτογραφίας της και αγανακτούσε με το γεγονός ότι δεν έλαβε χρήματα για την αναπαραγωγή της φωτογραφίας, διότι ένιωθε ότι η φωτό δημιουργούσε στο κοινό υπετιμητική εντύπωση για το άτομό της και την κοινωνική της θέση. Anyways, πολύ κομβικό επίσης για την τέχνη του δυτικού πολιτισμού είναι και... είναι όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά για το δυτικό μας πολιτισμό. Και το ότι επανέρχεται ακόμα και σήμερα. Π.χ. στο σύγχρονο κινηματογράφο, στο Interstellar του 2014, ο Christopher Nolan παρουσιάζει μια μελλοντική Αμερική που σαρώνεται ξανά από καταιγίδες σκόνης, που προκαλούνται από ένα παθογόνο που επηρεάζει τις καλλιέργειες κτλ. Και έχει ξαναγίνει σκονισμένη, άνυδρη και αβέβαιη. Και βέβαια παραθέτει και ένα ντοκιμαντέρ του 2012 για να κάνει και περαιτέρω παραλληλισμούς. Επίσης το 2017 ο καλλιτέχνης της Αμερικά, ο Mark Smith, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Dust Bowl American Stories, εμπνεύστηκε από την ιστορία εκείνης περίοδου. Και τελευταίο και καλύτερο, τα Google Doodles, που έχουν αφιερώσει μεγάλες και πολύ σημαντικές δημιουργίες σε σημαντικές επαιτίους του ιστορικού δρόμου.

Μετά την είσοδο των ΗΠΑ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Route 66 έγινε και παρέμεινε για όλη εκείνη την περίοδο δρόμος στρατιωτικής και βιομηχανικής κινητοποίησης. Δεν μετέφερε πια μόνο φτωχές οικογένειες που έψαχναν δουλειά, μετέφερε στρατιώτες, εργάτες, υλικά, φορτηγά, ανθρώπους που πήγαιναν στα στρατόπεδα, εργοστάσια και στις βάσεις. Και μετά το τέλος του πολέμου, τη δεκαετία του 1950 και γενικά στα μέσα του 20ου αιώνα, η Αμερική μπήκε σε μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Οι οικογένειες πλέον αγόραζαν αυτοκίνητα, η μεσαία τάξη μεγάλωνε, τα προάστια εξαπλώνονταν και το ταξίδι πάβει σιγά σιγά να είναι ανάγκη, η πολυτέλεια γίνεται ένας τρόπος ζωής. Μέσα σε αυτή τη νέα Αμερική της κατανάλωσης, της βενζίνης, του ψυγείου, της τηλεόρασης και της Cadillac, η USA Route 66 έγινε κύριος αυτοκινητόδρομος για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονταν προς τα πάνω για διακοπές. Εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό άξονα για τον οδικό τουρισμό, το automobile tourism, ιδιαίτερα για προορισμούς της νοτιοδυτικής ενδοχώρας. Η αυξημένη κίνηση κατά μήκος της Route 66 έφερε και το άνοιγμα πολλών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Σιγά σιγά στις άκρες του ασφάλτου άρχισαν να ξεφυτρώνουν dinners με καφέδες που ξαναγέμιζαν σταμάτητα, μοτέλ με φωτεινές επιγραφές νέων, drive-ins, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία, souvenir shops και roadside attractions που υπόσχονταν στον ταξιδιώτη λίγη ξεκούραση, λίγη φαντασία και ένα λόγο να σταματήσει. Οπότε η Route 66 μεταμορφώθηκε ξανά. Από δρόμος ανάγκης και επιβίωσης έγινε δρόμος αναψυχής, περιέργειας, κατανάλωσης, ένας κινητός κόσμος από βενζινάδικα, μπιφτέκια, jukeboxes, καρποστάλ, πλαστικές καρέκλες, παγωμένες κοκακόλες και πινακίδες που φεγκοβολούν μέσα στη νύχτα. Η Αμερική του αυτοκίνητου έβρισκε εδώ την πλήρη υπόστασή της. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η μεγάλη κουλτούρα του αμερικάνικου road trip. Όχι μόνο από διαδρομή στο Σικάγο και τη Σάντα Μόνικα, αλλά και τα όσα συναντάς ενδιάμεσα. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός τρόπος να φτάσεις κάπου, ήταν ο ίδιος ο προορισμός, αυτό ήταν το ταξίδι. Στον αντίποτα βέβαια αυτής της τακτοποιημένης μεταπολεμικής Αμερικής εμφανίζεται και η Beat Generation, η Beat συγγραφής, ο Jack Kerouac, ο Allen Ginsberg, ο Neil Cassady, φιγούρες σύμβολα που βλέπουν τον δρόμο όχι απλώς μια διαδρομή, αλλά σαν μια στάση ζωής. Για τους Beat, ο δρόμος γίνεται άρνηση της κανονικότητας. Γίνεται φυγή από τον καθώς πρεπισμό. Την προαστική ομοιομορφία, την καταναλωτική ευδαιμονία και τη ζωή που μοιάζει ήδη φτιαγμένη από άλλους. Γοητεύονται από τις πιο τραχές, πιο αυθεντικές πλευρές της αμερικάνικης κουλτούρας, τις άγριες, που συναντούνται σε αυτές τις διεπηρετικές διαδρομές. Σε μια φύγη από τον συντηρητισμό. Το όνομά τους Beat Generation βγαίνει από το beat, το κουρασμένο, το εξαντλημένο, τον άνθρωπο που νιώθει εκτός του συστήματος, το περιθώριο. Ο Jack Kerouac βέβαια του έδωσε και μια δεύτερη, σχεδόν μυστικιστική διάσταση, συνδέοντας το beatific, τον φωτισμένο, τον μακάριο. Έτσι λοιπόν η beat ήταν ταυτόχρονα τσακισμένη και κατατρεγμένη, αλλά και φωτισμένη της μεταπολεμικής Αμερικής. Τα παιδιά της κούρασης, της αφισβήτησης και της αναζήτησης. Λίγο κάτι σαν τον δικό μας τον Αγγελάκα, ο χαμένος θα παίρνει όλα ένα πράγμα. Το ταξίδι λοιπόν με το αυτοκίνητο, την περιπλάνηση και τη φυγή από την κανονικότητα και την αναζήτηση των εμπειριών με μουσική, με σώματα, με πόλεις, με ελευθερία, έγιναν τρόπος αντίστασης και εξέγερσης απέναντι στον ασφικτικό καθώς πρεπισμό. Το κλασικό μυθιστόρημα του Jack Kerouac, το On the Road, έρχεται να μυθοποιήσει ακριβώς αυτή την εμπειρία. Τον αυτοκινητόδρομο ως καμβά αυτοανακάλυψης, ως σκηνή υπαρξιακής περιπλάνησης, ως χώρο όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξαναγράψει τον εαυτό του από την αρχή. Μέσα σε αυτό το φαντασιακό λοιπόν, η Route 66 με τα μοτέλ, τα ντίνερ, τα βεζινάδικα, τις πινακίδες κτλ. Και μια αίσθηση του ορίζοντας δεν τελειώνει ποτέ, γίνεται το ιδανικό setting. Ναι. Για να χαθείς, για να αλλάξεις, να γίνεις κάποιος άλλος, ο πραγματικό ή να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και έτσι περνά η Route 66 από την ιστορία στη μυθολογία. Από δρόμος επιβίωσης, σύμβολο ελευθερίας και της αδάμαστης ψυχής.
η πολιτισμική δυναμική που δημιούργησαν οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες της Beat Generation τροφοδότησε όλη τη δεκαετία του 1960. Έτσι είχε έναν ευρύτερο ρομαντισμό γύρω από τον αυτοκινητόδρομο και την ιδέα του ανοιχτού δρόμου. Και αυτό βέβαια γέννησε και πολλά σημαντικά σημεία αναφοράς της pop κουλτούρας, όπως για παράδειγμα τη σειρά του CBS Route 66, που προβλήθηκε από το 1960 έως το 1964 και μετέφερε την περιπλάνηση για δίψα και δρόμο αυτή σε τηλεοπτικό δράμα, ακολουθώντας δύο νεαρούς άνδρες που ταξίδευαν σε όλη τη χώρα με μια κορβέτ. Το ίδιο αποτυπώνεται και στην ομώνυμη ταινία On the Road του 2012 με την Kristen Stewart να παίζει την πρωταγωνίστρια, να είναι εμπνευσμένη από την γυναίκα του Κάσαντι και να υποδίεται τη Μαριλού. Άλλη μια ταινία που ανοίξει το ίδιο έτσι ευρύτερο σύμπαν της beat κουλτούρας με περιθώριο, εξάρτηση, παρέστηση, σεξουαλικότητα, αποσύνθεση, την κουλτούρα κτλ. Που μου άρεσε πάρα πολύ, προσωπικό αγαπημένο, είναι το Naked Lunch του David Cronenberg το 1991, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Burroughs, μια από τις βασικές μορφές της beat generation. Δεν είναι road movie όπως το On the Road, αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο σκοτεινή και σουρεαλιστική, ένας περισσότερο ψυχολογικός εφιάλτης, αλλά κινείται στο ίδιο vibe. Επίσης, τέτοιες φάσεις είναι το Only Lovers Left Alive που έχει σαφείς αναφορές και στους Beat αλλά και στο Naked Lunch. Η ταινία του Jarmusch είναι αρκετά υπαρξιακή. Κάτι που εμπνεύστηκε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινείται σε αυτό το ίδιο μικρό σχήμα του επίσης είναι το Thelma και Louise του Ridley Scott το 1991. Με δύο γυναίκες, τη Gina Davis και τη Susan Sarandon, να ξεκινούν σε ένα ταξίδι απόδρασης. Αλλά μετά από ένα βίαιο περιστατικό να βρίσκονται κυνηγημένες. Η διαδρομή τους ξεκινά από το Αρκάνσας και κατευθύνεται προς το Μεξικό και αποφεύγουν τους μεγάλους δρόμους, δηλαδή δεν είναι ακριβώς στο Route 66, αλλά έχει αυτά τα μοτίβα. Επίσης το Sons of Anarchy και τα υπόλοιπα lame sub-series του HBO δανείζεται αρκετά πράγματα, αλλά εντάξει, θα μεταφέρει σε μια πιο σκοτεινή και βίαιη και σύγχρονη μορφή. Όχι πια ποιητές και συγγραφείς που διασχίζουν την Αμερική, αλλά μηχανόβιοι, λέσχες, οικογένεια. Έγκλημα, προδοσία, κώδικες τιμής. Προσπάθησα να δω τα spin-offs Mayans MC, αλλά δεν παλευόταν, μόνο Sam Crow. Και το Paris Texas του Wim Wenders είναι κάπως έτσι τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, μέχρι τη δεκαετία του 50, πολλά τμήματα της Route 66 είχαν παρακαμφθεί από νέες ταχύτερες χαράξεις. Ο δρόμος γενικά άλλαζε με τα χρόνια, ειδικά καθώς προχωρούσε η τεχνολογία και κατασκευάζονταν βελτιωμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1985, όπου το Σύστημα Εθνικών Οδών των Ηνωμένων Πολιτειών αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από τμήματα και από συστήματα των διαπολιτιακών αυτοκινητοδρόμων και κάπως ήρθε και μια ακόμα μεταβολή στο τοπίο του δρόμου με έναν Highway Beautification Act του 1965 που περιόρισε την υπαίθρια οδική διαφήμιση κατά μήκος των μεγάλων δρόμων και έτσι οι γιγαντιές πινακίδες και τα κεντρικά billboards και τα φωτεινά Stop Here, Next Motel, Best Pine Town και όλα αυτά και όλη αυτή η οπτική φασαρία άρχισε να περιορίζεται και για τις επιχειρήσεις που είχαν μείνει στις παλιές χαράξεις και δεν είχαν κάπως να σηματοδοτήσουν ότι εκεί ήταν οι οδηγοί όχι μόνο δεν περνούσαν μπροστά τους αλλά δυσκολεύονταν και να τις βρούνε και αυτό είναι και μια αντίστοιχη ιστορία που η Disney με το Cars του 2006 προσπάθησε να αναδείξει και να μιλήσει γι' αυτό γιατί η Route 66 εκτός από την ορατότητά της έχανε και την κυκλοφορία της με αυτόν τον τρόπο και έτσι μαράζονταν τα dinners, τα motels, μαράζονταν τα gas station, μαράζονταν και ολόκληρες μικρές πόλεις που είχαν χτιστεί πάνω στην υπόσχεση ότι ο δρόμος θα συνεχίσει να φέρνει κόσμο.

Πλέον λοιπόν, παρότι η USA Route 66 δεν υπάρχει πια ως ενιαίος συνεχόμενος δρόμος, κομμάτια της διαδρομής επαναχαρακτηρίστηκαν ως business loops, παρακάμψεις δηλαδή κοντινών μεγαλοαυτοκινητοδρόμων. Μένω άλλα τμήματα έγιναν πολιτιακοί δρόμοι και υπάρχουν και κάποια τμήματα που εξακολουθούν να είναι ως έχουν, αλλά σίγουρα δεν είναι η ενιαία διαδρομή αν θέλει κάποιος να τη ζήσει. Επίσης, παρεμπιπτόντως, επειδή οι πινακίδες της Route 66 αποτελούν πολύ συχνά στόχο κλοπής από συλλέκτες ή τουρίστες, οι πολιτείες που έχουν συλλόγους για τη διατήρηση, έτσι, σηματοδοτούν την ειδική σύμβαση πλέον πάνω στο οδόστρωμα. Γενικά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες διατήρησης και συντήρησης με φεστιβάλ, με πρωτοβουλίες, έτσι, που ανανεώνουν αρκετά το ενδιαφέρον για τη διαδρομή. Και το 2018 η American Association of State Highway and Transportation Officials χαρακτήρισε, λέει, τα πρώτα τμήματα της διαδρομής ως δρόμο κατάλληλο για ποδήλατα. Οπότε εντάχθηκε και αυτό στο Εθνικό Σύστημα Ποδηλατικών Δρόμων στη ΣΥΠΑ, έτσι. Και άλλες ενέργειες, οπότε στο διατάφτα. Αν σας έψησα και τώρα ενδιαφέρεσαι να ταξιδέψετε, πάμε να σας πω κάποια πραγματάκια, έτσι, πολύ γρήγορα. Τεχνικά είναι αδύνατο να διασχίσει κανείς όλη τη Route 66 από τους ουρανοξύστες στο Σικάγο μέχρι την παραθαλάσσια προβλήτα της Σάντα Μόνικα. Αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται συνολικά περίπου 30 ώρες. Αν το επιτρέψει η κίνηση. Ασταμάτητε, έτσι. Όπως λέμε, ακατούρητο. Όμως η πραγματική χαρά της Mother Road βρίσκεται στο να σταματήσεις για pancakes στα παλιά drive-ins και να βγάλεις φωτογραφίες με τεράστια roadside αγάλματα και να την εκτερεύσεις σε μοτέλ φωτισμένα με νέων πινακίδες. Οι δύο λοιπόν με 3 εβδομάδες είναι ο ιδανικός χώρος για να απολαύσει κανείς όλη αυτή τη διαδρομή. Αν και ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, που στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι, πρέπει να εστιάσετε σε λίγες πολιτείες κάθε φορά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, το Ιλλινόι προσελκύει τους λάθους του αυτοκινήτου με τα μουσεία αυτοκινήτου. Το Νέο Μεξικό προσφέρει επαφή με τους αυτόχθονες πολιτισμούς. Η Καλιφόρνια διατηρεί τη roadside Americana, από το historic original McDonald's Museum μέχρι το Roy's Motel and Cafe. Πραγματικό σύμβολο της Route 66 είναι αυτό. Για όσους θέλουν. Δεν τους νοιάζει και θα την οδηγήσουν όλη τη διαδρομή. Υπάρχουν απευθείες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και συνήθως είναι πιο οικονομικό να κλείσει κανείς το ταξίδι του ένα εισιτήριο multi-city, δηλαδή να επιτρέψει τον εαυτό του μια επίσκεψη σε περισσότερους από έναν προορισμό, χωρίς αναγκαστική επιστροφή στο ίδιο σημείο εκκίνησης, για να μπορεί να είναι ευέλικτος. Για όσους μπορούν μόνο ένα. Σημεία, μόνο ένα σημείο να κάνουν, υπάρχουν και κάποια γραφεία που μπορεί να το οργανώσει, έτσι, και για μένα πιστεύω ότι είναι και η πιο καλή επιλογή, γιατί δεν έχεις την κούραση του σχεδιασμού και απευθύνεσαι σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τις στάσεις, τι να κάνουν, είτε από το Ευρώπη ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται κάποιος, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, είτε βρουν έναν τοπικό ξαναγό εκεί πέρα. Ένας οδηγός από την Ευρώπη θα πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης, έτσι, και να έχει μαζί του και μια διεθνή άδεια οδήγησης, για καλό βέβαια, αν και είναι έγκυρο της Ευρώπης. Περνάει δηλαδή στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Επίσης, να βεβαιωθεί για την ενοικία του αυτοκινήτου και ότι θα έχει πολύ καλή ασφαλιστική κάλυψη. Γιατί το 85% της πρώιμης διαδρομής παραμένει οδηγήσιμο σήμερα. Όμως είναι λίγο αποσπασματικό και έχει και κάποιες φθορές. Δηλαδή και το Google Maps δεν το βγάζει. Οπότε θα πρέπει να έχει, έτσι, μια ασφάλεια, γιατί μπορεί να υπάρξουν φθορές. Το 2026, να πούμε ότι αναμένεται να είναι χρονιά μεγάλη ζήτηση για τα μοτέλ και τα ξενοδοχεία λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια. Οπότε, για να αποφύγει κανείς τα μπέλα no vacancy, δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση. Και για τα μουσεία. Να έχετε κάνει μία κράτηση, να προσέχετε πάρα πολύ τις διαφορές στις ζώνες ώρες. Παρακαλώ, γιατί είναι τρεις διαφορετικές ζώνες. Οπότε, ανάλογα με τις περιοχές που θέλετε να κάνετε, διπλό τσεκάρετε πριν βγάλετε τα εισιτήρια. Οπότε, ναι, η οδήγηση στο Route 66 είναι ένα ταξίδι αντιθέσεων.
Τη μια κινείσαι σε ομαλά άσφαλτο στρωμένα τμήματα και την επόμενη μπορεί να φύγεις και με σκασμένα λάστιχα και με λακκούβες και με ραγισμένη πρόσωψη. Οπότε είπαμε, ασφάλεια ενοικίασης. Αλλά μόλις κανείς φτάσει εκεί που θέλει, θα μαγευτεί. Όμως να πούμε ότι δεν είναι και ασυνήθιστο να οδηγεί κανείς περισσότερο από 100 μίλια χωρίς να δει σταθμό εφοδιασμού. Οπότε καλό είναι όποτε βρίσκει gas station να γεμίζει το ρεζερβουάρ του, έτσι όποτε του δίνεται ευκαιρία, μην έχουμε προβλήματα. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι πολλές εκδρομές για τους μηχανόβιους με Harley Davidson μπορούν να γίνουν και γίνονται, οργανώνονται δηλαδή ταξίδια για να ζήσουν την εμπειρία του Easy Rider. Πολλές σκηνές από την ταινία γυρίστηκαν εκεί, οπότε μπορεί κάποιος να το ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο να πούμε, ναι, από τα τέλη του φθινοπόρου στην άνοιξη

Λοιπόν, είχα να σας πω για το Route 66 κάτι πολύ περισσότερο από έναν παλιό αμερικανικό δρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διαδρομή των 3.900 χιλιόμετρων από το Σικάγο μέχρι τη Σάντα Μόνικα. Διαπερνά την Αμερική όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και φαντασιακά. Της δίνει μια μοναδική ταυτότητα. Την ταυτότητα της ελευθερίας, της περιπέτειας, της φυγής, της επιβίωσης, της αδάμαστης ψυχής που αρνείται να μείνει ακίνητη. Και ίσως γι' αυτό σχεδόν έναν αιώνα μετά τη γέννησή της εξακολουθεί να έχει κάτι να μας πει και να μας δώσει. Ότι μερικές φορές ο δρόμος δεν είναι απλώς ο τρόπος για να φτάσεις κάπου, είναι η ίδια η ιστορία. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, drive safe. Είτε βρίσκεστε στη Route 66, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο του κόσμου σας βγάλει η διαδρομή σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στον ήχο και στην οπτικοακουστική κάλυψη ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Σας ευχόμαστε καλά ταξίδια.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα και με ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα, εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων διεξάγεται το Final Four, 6 ώρα Ελλάδος Ολυμπιακός Φενέρ και 9 η ώρα Ελλάδος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουμε να ταξιδέψουμε αυτή τη φορά, όπου και να παίζουμε πάντως οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στις 4 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης. Μεγάλη ποιότητα, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φανταστικές ομάδες. Εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Έχουμε μια ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερμάτισαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά. Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό. Και είναι απίθανο πλέον, όπως έχει εξελιχθεί το μπάσκετ, να έχεις ένα ρόστερ 8, 9 ή 10 παικτών. Τα παλαιότερα χρόνια με 6-7 παίκτες, είπε ο Μπαρτζόκας, έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στην ομάδα, όπως είναι ο Κώστας Παπανικολάου, που καλωσορίζουν κάθε καινούριο παίκτη και τον κάνουν να νιώθει μέλος της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, ένας γνώριμος εδώ στην Ελλάδα έχει γράψει τη δική του ιστορία ως παίκτης, ο Λιθουανός ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Είναι ο προπονητής της Φενέρ, είναι ο κάτοχος του τίτλου, αυτός και η ομάδα του. Και για την απόψινή αναμέτρηση είπε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει καταπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά, ελπίζω να παίξουμε καλά και τα 40 λεπτά. Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα, είπε ο Γιασικεβίτσιους. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Στην διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου βελτιωθήκαμε και επιθετικά.

Επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή τη φορά από τη σκοποβολή στην Κροατία διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έως 18 ετών. Ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στη σκοποβολή για την Ελλάδα. Το τρίο του σκιτ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ανάλογο του ομαδικού, που όλοι γνωρίζουμε, μόνο που οι αθλητές αγωνίζονται σε ξεχωριστό αγώνα. Οι επιμέρους επιδόσεις αθροίζονται για τη συνολική επιδόση της ομάδας. Οι μητελικοί δεν υπάρχουν και έτσι ο Άγγελος Παγουλάτος, ο Αδάμ Γεωργάρας και ο Ιωάννης Σαλαβαντάκης ήταν στη δεύτερη θέση του προκριματικού και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον αγώνα του χρυσού μεταλλίου. Αντίπαλη χώρα ήταν η Βουλγαρία που τερμάτισε πρώτη και Παγουλάτος, Γεωργάρας και Σαλαβαντάκης επικράτησαν με 6-2 της Βουλγαρίας και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Μία μέρα νωρίτερα ο Αδάμ Γεωργάρας στο σόλο του σκιτ πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Τέλος και για το πρωτάθλημα Ελλάδος, καθώς διεξήχθησαν οι τελευταίες αναμετρήσεις για τις θέσεις 9 έως 14 για την 10η αγωνιστική. Η Κηφισιά επικράτησε τις Λάρισσες με 3-2. Στο Αγρίνιο Πανετολικός πέτυχε ένα τέρμα, δέχτηκε 2 από τον Αστέρα Τρίπολης και το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός 1, Αστέρας Τρίπολης 2. Στο Περιστέριο Ατρόμητος ήταν κυριαρχικός, νίκησε με 6-0 τον Πανσεραϊκό και η τελική κατάταξη, η τελική βαθμολογία για τις θέσεις 9 έως 14. Ατρόμητος 46 βαθμούς, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης 36, Πανετολικός 36. Η Λάρισα με 30 βαθμούς στη 13η θέση υποβιβάστηκε, όπως και ο Πανσεραϊκός που ήταν 14ος με 29 βαθμούς. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ.

Ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και στο Champions League της υδατοσφαίρισης των ανδρών για την τελευταία αγωνιστική του πρωτομήλου, έκτη και τελευταία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε εντός έδρας από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Τα 8 λεπτά με πρώτους τους ερυθρόλευκους, 1-3-3-3, 2-4 και 3-2. Πιο παραγωγικοί παίκτες μάλλον πέτυχαν τα τέρματα για τους ερυθρόλευκους. Ήταν ο Ντίνος Γεννηδουνιάς με 3, ο Ζάλαγκη με 2. Από ένα τέρμα πέτυχαν ο Δήμο Αλαφραγκής, ο Νικολαίδης και ο Παπαναστασίου. Για τον πρώτο όμιλο λοιπόν, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 9-2, Μπέογκραντ Μπρέσια 17-18, τελική βαθμολογία Μπαρτσελονέτα 18, ακολούθησε με 8 βαθμούς Ολυμπιακός, η Μπρέσια 7 και η Νόβι Μπέογκραντ με 3 βαθμούς. Στον άλλο όμιλο, τον δεύτερο, Προ-Ρέκο Ανέβορο 19-9 και Φερεντσβάρος Ζάγκρεπ 16-10, τελική βαθμολογία Προ-Ρέκο 15, Φερεντσβάρος 15, Ζάγκρεπ 3, Ανόβερο 3 βαθμούς. Και έτσι έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών, όπου η τελική φάση θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Η ημιτελική είναι την 5η 11 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός ως δεύτερος του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει την πρώτη του δεύτερου ομίλου, την Προ-Ρέκο, την Ιταλική, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Φερεντσβάρος, η Ουγγρική, όπου εκεί αγωνίζεται ένας δικός μας άνθρωπος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, θα αντιμετωπίσει στον άλλο ημιτελικό την Μπαρτσελονέτα.

0: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελο Σπάθη στην Τσεχία. Ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για τον Άγγελο Ντίβη και τους συναθλητές του Μιχάλη Κουμπάρο, Βαγγέλη Κούτλα και Νίκο Λιβανό. Καθώς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γεωργία, η Εθνική Ελλάδος των Εφήβων στη Σπάθη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τις δύο σπουδαίες επιτυχίες θα μας τις εξιστορήσει τώρα ο Άγγελος Ντίβης, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Άγγελε, και σε σένα και στους συναθλητές σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Άγγελε, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα προσωπικά αυτά τα δύο μετάλλια?
1: Κοιτάξτε, για μένα ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί προσπαθώ από πολύ μικρός, κάνω συνέχεια προπονήσεις και δεν είχα καμία διάκριση μέχρι φέτος στο εξωτερικό.
0: Είπες πολύ μικρός, για βάλε στο πλαίσιο πόσο χρονών, τι ηλικία είσαι?
1: Ξεκίνησα λίγο πριν τα 6 χρονών.
0: Τώρα πόσο ετών είσαι, Άγγελε?
1: Τώρα είμαι 16-17.
0: Είπες πολύ μικρός και τώρα είσαι μικρός, έτσι, 16 στα 17 σου χρόνια. Άγγελε, τι είναι για σένα ξηφάσκια?
1: Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κάνω όλη μου τη ζωή. Έχω μάθει μέχρι και στον COVID, έκανα προπονήσεις, πήγαινα σπίτι του προπονητή και προπονούμασταν. Έχω αφιερώσει αμέτρητες ώρες προπονούντας, παίζοντας παιχνίδια από μικρή ηλικία, πηγαίνοντας αγώνες, πολλά λεφτά επίσης για τα ταξίδια και για όλα αυτά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και έφερα διακρίσεις.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και για την πορεία σου. Θα ήθελα τώρα, Άγγελε, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που δεν ασχολείται με την ξηφασκία, όχι με τη Σπάθη. Τι είναι η Σπάθη, το αγώνισμα, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Στη Σπάθη η έγκυρη επιφάνεια για να χτυπήσει τον αντίπαλο είναι από τη μέση και πάνω, εκτός από τις παλάμες. Είναι διαφορετικό από τα άλλα δύο όπλα. Είναι σε πιο γρήγορο τέμπο, σε πιο γρήγορο ρυθμό. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία το ότι είναι πιο δύσκολη η διαιτησία, γιατί παίζουν πολλά ρόλο στη διαιτησία. Αυτά πάνω κατά. Αυτές είναι οι κύριες διαφορές με τα άλλα όπλα.
0: Ποια είναι τα άλλα όπλα?
1: Το ξύφος μονομαχίας και το ξύφος ασκήσεως.
0: Έχεις δοκιμάσει, έχεις αγωνιστεί?
1: Όχι, ποτέ δεν δοκίμασα κάποια από τα άλλα δύο όπλα.
0: Ποτέ, ούτε αυτό που λέμε από περιέργεια να ανέβεις πάνω στο διάδρομο και να αγωνιστείς, έτσι?
1: Καμία σχέση, δεν μ' άρεσε καθόλου τα άλλα όπλα.
0: Μάλιστα, ήσουν αταγμένος στη Σπάθη, έτσι, Άγγελε?
1: Ναι.
0: Το είδες και έμεινες?
1: Δεν μου τράβαν καθόλου τον ενδιαφέρον τα άλλα όπλα, ειδικά όταν συμπίπτωμε στον ίδιο αθλητικό χώρο, δεν ήθελα καθόλου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες που είχες και θα πούμε και για την διαδρομή σου. Στην Πράγα είχες ξαναπάει? Ήταν η πρώτη
1: φορά. Είχα πάει και την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είχα φτάσει μέχρι τον γύρο των 16 και μετά αποκλείστηκα από έναν Τούρκο 15-14.
0: Μάλιστα, εκεί στην Πράγα έχουμε και ελληνική κοινότητα, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Πάνω κάτω είναι μια πολύ με πληθυσμό 1.300.000 κατοίκους. Ποιες είναι έτσι οι εντυπώσεις σου από την Πράγα? Για δώσε μας τη δική σου οπτική, ως πόλη, ως κόσμος, ως συνήθειες, όσο έχεις προλάβει να δεις, έτσι.
1: Η Πράγα, πέρα από το αποτελέσμα, ήταν και ένα από τα αγαπημένα μου ταξίδια, καθώς είναι πάρα πολύ ωραίο το κέντρο. Ο κόσμος ήταν πολύ εξυπηρετικός, πολλοί ξέραν και ελληνικά σε πολλά μαγαζιά. Δεν είχα καμία δυσκολία στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και σε όλα αυτά και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
0: Άρα θα το προτείνεις σε κάποιους να πάνε αυτό που λέμε τουριστικό ταξίδι στην Πράγα?
1: Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι σε πολύ ωραίος προορισμός. Δηλαδή εγώ θα ξαναπήγαινε και για τουρισμό μόνο αν είχα την ευκαιρία.
0: Έτσι κάποια μέρη είναι γραφικό το μέρος? Για δώσε μας έτσι τη δική σου οπτική, τη δική σου εικόνα του μέρους. Τι είναι αυτό που σου άρεσε?
1: Είναι πολύ ωραίο το κέντρο γύρω από το ποτάμι της Πράγας. Έχει ένα πολύ ωραίο κάστρο. Το κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φαγητό δεν με ενθουσιάζει, να πω την αλήθεια, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν μαγευτικά, θα πω.
0: σχετικά με την διοργάνωση, διαμονή, διοργάνωση, πώς ήταν έξω από το αγωνιστικό που λέμε, σε τι επίπεδο την κατατάσσει τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, η διοργάνωση είχε γίνει σε κάτι κήπεδα τέννις και πάντελ. Τα είχαν βάλει από πάνω πίσω και σφασκίας. Ήταν όχι ιδιαίτερα μεγάλο χώρο, αλλά είχε και ωραία κερκίδα, είχε ωραία καφετέρια. Σε θέμα διαμονή ήταν. Μας είχε προτείνει η ίδια διοργάνωση μερικά ξενοδοχεία και ήταν ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο ξενοδοχείο στα 5 με 10 λεπτά μακριά.
0: Εάν σου λέγανε, Άγγελε, πριν διοργάνωση θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο με κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μέγιστο, ότι είσαι σίγουρος, τι βαθμό θα έδινες, τι θα έβαζες? Σου λέγανε, Άγγελε, θα πάρεις χρυσό μετάλλιο, 119 αθλητές ήταν, υψηλός ο συναγωνισμός και ανταγωνισμός. Τι θα έβαζες, για πες μας με την κλίμακα, έτσι για να καταλάβουμε και όσοι δεν ασχολούνται με το αγωνισμά.
1: Να είμαι ειλικρινής, θα έβαζα ένα, γιατί είχα βάλει ως στόχο να κάνω το ίδιο με πέρσι ή κάτι καλύτερο, δηλαδή μέχρι την 8 θα περίμενα ότι μπορεί να φτάσω.
0: Άρα ήταν έκπληξη ακόμη και για σένα, θα βάζεις ένα,
1: ναι.
0: Άγγελε, έτσι.
1: Δεν το περίμενα και είχα γυρίσει μόλις από τραυματισμό και ήμουν, δεν είχα προπονήσει, δεν είχα κάνει τόσες προπονήσεις, οπότε ήταν δύσκολοι αγώνες.
0: Άρα ήταν και λυπής η προετοιμασία σου, έτσι, με τον τραυματισμό.
1: Ναι, έχασα ένα μεγάλος μέρος της χρονιάς στην αρχή.
0: Οπότε πήγαινες... Πόσο έτοιμος, δηλαδή αν βάζαμε πάλι την κλίμακα σε αγωνιστική κατάσταση πριν τη διοργάνωση, τι βαθμό θα έβαζες σε αγωνιστική ετοιμότητα που πήγαινες λόγω και του τραυματισμού?
1: Κοιτάξτε, σχέση με την υπόλοιπη χρονιά ήταν στο καλύτερο κομμάτι και θέση ποδιού και με βάση το πόδι και με βάση την αγωνιστική κατάστασή μου. Είχα κάνει προπονήσεις περίπου ένα μήνα, θα έβαζα ένα 7.
0: Είχες να δώσεις που λέμε, έτσι, σε ναι. Σχέση με τις δυνατότητες σου. Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Στον Όμιλο έκανες 6 νίκες σε 4 αρτιμούς αγώνες. Ποιους αθλητές βρήκες στον Όμιλο, με ποιους έπαιξες?
1: Πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι στους 5 πόντους στον πρώτο γύρο, έπαιξα με τον Λιπίνσκι από την Πολωνία, τον οποίο κέρδισα με 5-3. Μετά έπαιξα με τον Ιταλό Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα με σκορ 5-2. Έπειτα τον Τσέχο Ριτίνα, τον οποίο κέρδισα 5-0. Και μετά τα τελευταία τρία παιχνίδια ήταν ο Βούλγαρος Ρούσκοφ και ο Νάντι από την Ουγγαρία, και το 2 με σκορ 5-2. Και τελευταίο παιχνίδι έπαιξα με τον Ροθ από τη Γερμανία.
0: Ήταν κάποιος αγώνας έκπληξη ακόμη και για σένα η νίκη, ή ήταν αυτό που λέμε βατή αντίπαλη?
1: Κοιτάξτε, επειδή είχα ξεκινήσει ψηλά στη βαθμολογία λόγω της δεκαετίας που είχα κάνει στη Βουλγαρία πριν κανένα δίμηνο, ήταν πιο βατή από πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο, ο αγώνας που τον είχα σαν πιο δύσκολο ήταν με τον Ιταλό του Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα βατά 5-2.
0: Μετά πήγες στους 64.
1: Σωστά.
0: Με ποιον έπαιξες?
1: Πέρασα τον πρώτο γύρο λόγω επειδή τα έκανα όλα νίκες και μετά έπαιξα με τον Αντρίεφ τον Πρεσλάβ από τη Βουλγαρία με σκορ 15-7.
0: Τον είχες ξανααντιμετωπίσει, ήταν η πρώτη φορά, Άγγελε?
1: Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. Και μετά πήγες στους 32.
1: Σωστά. Και αναμετρήθηκα με τον Ιταλό, τον Τέτι Ασκάνιο, τον οποίο και αυτόν πρώτη φορά τον είχα αντιμετωπίσει, που ήταν κοντινό παιχνίδι, αλλά στο τέλος το καθάρισα με σκορ 15-9.
0: Στη συνέχεια πάλι Ιταλό βρήκες στους 16 μπροστά σου?
1: Πάλι Ιταλό και μάλιστα και τον ίδιο σύλλογο, με ίδιο προπονητή.
0: Ποιος ήτανε?
1: Ο Φανέλη Αλεσάντρο.
0: Και πώς εξελίχθηκε ο αγώνας?
1: Ήμουν στο ημίχρονο με σκορ 8-3, τα πήγαινα πολύ καλά και συνέχισε και έτσι μέχρι το κέρδισα, δηλαδή 13-7 νομίζω. Ωστόσο τσίμα έφτασε το παιχνίδι στα 14 όλα και τελείωσε το παιχνίδι με μια ωραία απόκρουση.
0: Και νίκησες 15-14, ντέρμπι πραγματικό, έτσι?
1: Από το πουθενά. Και είχε ξεκινήσει και πολύ ωραία το παιχνίδι.
0: Τον Φανέλη τον είχες ξαναπαίξει ή όχι?
1: Όχι, ποτέ ξανά.
0: Πρώτη φορά, Και είσαι στο ταμπλό στους 8. Ποιον αντιμετωπίζεις εκεί?
1: Εκεί αντιμετώπισα τον Ισραηλινό, τον Βλάντιμιρ Γκόλτφιλντ, τον οποίο τον είχα ξαναμπιτριθεί αυτόν και πέρσι πάλι στην Πράγα, στον πρώτο γύρο, τον οποίο είχα κερδίσει με 5-4. Και φέτος συγκέρδισα με σκορ 15-6.
0: Και φτάνεις στον ημιτελικό. Εκεί απέναντί σου βρίσκεις έναν αθλητή από τη Γερμανία.
1: Σωστά. Τον Σίλερ Σάμουελ.
0: Και πώς εξελίχθηκε ο ημιτελικός?
1: Αυτή η φορά ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ήμουν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 8-7. Και συνέχισε και έτσι, είχε πάει το σκορ 10-8, έχαναν. Και μετά με μια ανατροπή και έρθα 15-12.
0: Με ανατροπή 15-12 και φτάνει στον τελικό για τη διεκδίκηση του χρυσού μετάλλιου. Απέναντί σου ποιος ήταν, Άγγελε?
1: Ο Ελβετός Ρίνο Ματία.
0: Είχες ξαναγωνιστεί ή όχι?
1: Με τον ίδιο όχι, αλλά είχα αναμετρηθεί με έναν Ελβετό πριν 2 αγώνες.
0: Πώς εξελίχθηκε ο τελικός?
1: Ήταν όλο το παιχνίδι αρκετά κοντά στο σκορ. Πάλι ήμουν εγώ μπροστά στο ημίχρονο με 8-7. Συνέχισε έτσι μέχρι το 12-12 και μετά καθάρισα με ένα σειρί 3-0.
0: 15-12 το τελικό αποτέλεσμα. Η πρώτη σου σκέψη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν, Άγγελε?
1: Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Το πανηγύριζα πάρα πολύ με τον προπονητή μου. Δεν το περίμενα από την αρχή της ημέρας να φτάσω εκεί. Και ήμουν και πολύ κουρασμένος, γιατί δεν είχα συνηθίσει να κάνω τόσο μεγάλες πορείες στο εξωτερικό. Και δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να το περιγράψω, απλά δεν το πίστευα.
0: Τα πρώτα λόγια ποια ήτανε με τον προπονητή σου?
1: Αγκαλιές ήταν κυρίως. Δεν είχα να πω κάτι. Και πανηγυρισμοί.
0: Από τους δικούς σου ανθρώπους, από την οικογένειά σου, με ποιους μίλησες? Ήταν εκεί ή μίλησες τηλεφωνικά?
1: Ήταν εκεί η μητέρα μου.
0: Τι σου είπε, τι της είπες?
1: Τα έβλεπε όλο το παιχνίδι μπροστά, ήταν από πίσω, ήταν, την έβλεπα δηλαδή και κατά τη διάρκεια. Πολύ περήφανη για αυτή και εγώ πολύ χαρούμενος. Συγκινημένη ήταν πολύ, όπως και εγώ, γιατί σε καμία περίπτωση το περίμενα. Και αυτά πάνω κάτω.
0: Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή του βάθρου. Είσαι στο βάθρο, είσαι στο πρώτο σκαλί. Ποια είναι εκεί τα συναισθήματά σου, Άγγελε? Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Εκείνη τη στιγμή ένιωσα λίγο περίεργα, λίγο νευρικός ήμουνα. Ένιωσα λίγο άβολα, γιατί δεν ήξερα πώς να φερθώ. Πρώτη φορά είχα φτάσει μέχρι το βάθρο εκτός Ελλάδας. Απλά όταν πήρα το κύπελλο και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν σαν να ήξερα που ήμουνα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Σαν να ήμουν εκεί που έπρεπε να ήμουνα.
0: Σου είπαν κάτι αντίπαλοι σου από τις άλλες αποστολές, κάτι που μπορεί να σου έχει μείνει χαραμένο στη μνήμη και να το παίρνεις μαζί σου?
1: Δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια από όσους έπαιξα μαζί και τα κουβεντιάσαμε και μετά τους αγώνες με όλους τους αντιπάλους μου. Και από τους προπονητές δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια, από τον διοργανωτή. Κατά τα άλλα όλα πήγανε μια χαρά, δίχως προβλήματα. Και μάλιστα ο Ισραηλινός πρότεινε να συμμετέσχω σε ένα κάμπ που θα πάει και εκείνος το καλοκαίρι.
0: Θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό που θα πάρεις, θα κουβαλήσεις μαζί σου αγωνιστικά. Τι έμαθες από αυτή την εμπειρία σου?
1: Αρχικά έμαθα ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ... Πώς να σου το πω... Να μην νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα, δηλαδή αυτό το ότι δεν περίμενα να βγω πρώτος δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να το νιώθω και έπρεπε να δω το παιχνίδι με κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Επίσης πριν κάθε παιχνίδι έκανα μια μικρή προετοιμασία δεκάλεπτη με τον προπονητή μου, βλέποντας αντιπάλους, κάνοντας ένα σαν μικρό μαθηματάκι στο στυλ παιχνιδιού τους, το οποίο πραγματικά με βοήθησε καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Και επίσης είναι σημαντικό το ότι δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη διαιτησία, γιατί πολλές φορές τους δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Μετά ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική ξυφασκία και για εσένα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Γεωργία, ομαδικό. Για πες μας με ποιους αθλητές σου να μαζί εκεί.
1: Ήμουνα μαζί με τον Κουμπάρο τον Μιχάλη και τον Λεβανό τον Νικόλα που είναι και δύο από το Σύλλογο της Ασπίδας. Και με τον Κούτλα Ευάγγελο που είναι στον Σύλλογο των Ελυσιακών.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πει σε κάποια στοιχεία και αθλητικά και ως χαρακτήρες τι άνθρωποι είναι Μιχάλης, Κουμπάρος.
1: Με τον Μιχάλη μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε και παρέα παλιότερα. Μένουμε αρκετά κοντά μάλιστα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός αθλητής. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από όλους τους άλλους. Παρά που είναι λίγο περισσότερο, όμως βλέπει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ έξυπνα. Και αυτά έχω να πω. Πολύ καλό παιδί, πραγματικά το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Βαγγέλης Κούτλας.
1: Ο Βαγγέλης είναι επίσης πολύ καλό παιδί. Μέχρι την πρώτη γυμνασίου δεν είχε κάνει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Και μετά από τη Δευτέρα γυμνασίου και έπειτα είμαστε μαζί σε όλες τις διακρίσεις παρέα.
0: Νίκος Λιβανός.
1: Ο Λιβανός είναι επίσης ένας αθλητής που μένει κοντά μου. Πάλι ξεκινήσαμε μαζί από μικρά παιδιά. Πέταμε σε πολλούς αγώνες μαζί όπως και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτός πολύ, πολύ πεισματάρης γιατί πάντα παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν πέφτει εύκολα, είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Και πραγματικά το έχουμε τα καλύτερα και αυτούς όπως και στους άλλους.
0: Ποια χώρα αντιμετωπίσαμε πρώτα?
1: Πρώτα αντιμετωπίσαμε την Γεωργία, η οποία διοργάνωνε και τους αγώνες. Στην Τυφλίδα ήταν οι αγώνες. Και την κερδίσαμε με σκορ 45-42.
0: Μετά?
1: Μετά ήταν η Ελβετία, που ήταν ένα... που παρόλο που ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη και από εμάς, ξεκίνησα το νούμερο 3 και εμείς ήμασταν το νούμερο 6, καταφέραμε και την κερδίσαμε πιο εύκολα μάλιστα τη Γεωργία, με 45-33 το σκορ.
0: Και στον ημιτελικό ποια χώρα βρήκαμε απέναντί μας?
1: Στον ημιτελικό βρήκαμε την πρωταθλήτρια Ιταλία, η οποία είχε μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος όπως και πέρσι. Τηθήκαμε 45-42 και μετά βρήκαμε την Ισπανία στο μικρό τελικό, η οποία είχε τηθεί από τη Βουλγαρία.
0: Και εκεί τι έγινε?
1: Εκεί πέρα κερδίσαμε πάλι με βατό σκορ, τα είχαμε πάει πολύ καλά, δίχως άγχος να το πω έτσι, δεν είχε φτάσει ποτέ κοντά το παιχνίδι και μάλιστα και ο Μιχάλης ο Κουμπάρος έκανε την ανατροπή από 16 σε 15-12 και κερδίσαμε με σκορ 45-37.
0: Ως ομάδα πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το γεγονός, χάλκινο μετάλλιο, τι είπατε μεταξύ σας με το που το συνειδητοποιήσατε?
1: Αρχικά ήταν κάτι που γράψαμε ιστορία, γιατί καμία άλλη ομάδα είτε στη Σπάθη, είτε στους Ξύλους Μονομαχίες, είτε στους Ξύλους Βασκίσους δεν έχει πάρει όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο μετάλλιο σε καμία διοργάνωση σε πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ περήφανοι γιατί πήραμε και το... καταφέραμε να πάρουμε και το Άνευ Πανελληνίων που έδινε αυτή η διάκριση που ήταν ο στόχος όλων μας. Πολύ περήφανοι για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν και 4 πολύ δυνατοί παίχτες και ήταν κάτι που ανταμειχθήκαμε τον κόπο μας γιατί από μικρή έχουμε ασχοληθεί όλη με την κυβασκία πάρα πολύ. Έχουμε συμμετέχει όλοι σε πάρα πολλούς αγώνες, έχουμε παίξει μαζί μας άπειρες φορές, έχουμε πάει σε διεθνή camp, σε αγώνες σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω ήταν κάτι που αξίζαμε όλοι.
0: Ο πιο εκδηλωτικός στην ομάδα ποιος είναι, Άγγελε?
1: Με διαφορά είναι ο Μιχάλης Κουμπάρος.
0: Με διαφορά κιόλας, έτσι. Για πες μου, ο λιγότερο εκδηλωτικός.
1: Αυτός με το χαμηλότερο προφίλ θα πω ότι είναι ο Νικόλας, ο Λιβανός, που παρόλο που τελειώνουν όλα τα παιχνίδια, έπαιζε κάθε φορά το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ο πιο ήρεμος, που έμπνε εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι το παιχνίδι θα το καθαρίσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έκανε τη δουλειά του σωστά.
0: Είχες ξαναπάει στη Γεωργία, στη Τυφλίδα συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη φορά?
1: Πρώτο μου ταξίδι ήταν στη Γεωργία.
0: Η εντυπώση σου?
1: Αυτή τη φορά δεν κάναμε τόσο τουρισμό. Είχα γιατί μέναμε μακριά από το κέντρο της πόλης, γιατί το στάδιο. Γιατί εκεί πέρα που παίζαμε ήταν ένα εμπορικό κέντρο, σαν να λέμε το MacArthur. Ήταν πάντως μία φορά που κατεβήκαμε κάτω στο κέντρο της πόλης μετά τη διάκριση. Ήταν πολύ ωραίο κέντρο. Και οι υπόλοιποι από την αποστολή είπαν ήταν και πολύ ωραία σαν χώρα. Και πολύ φτηνή μάλιστα.
0: Ο Άγγελος Ντίβης, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυφασκία?
1: Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία όπως είπα προηγουμένως. Καθώς τα ωράρια στο ποδόσφαιρο που πήγαινα δεν βόλευαν και ταυτόχρονα πήγαινε ένας φίλος μου ξασκή για εκείνος και προσφέρθηκε και η μητέρα του να με πηγαίνει και εμένα. Και αφού μου άρεσε το συνέχισα μέχρι σήμερα και συνεχίζω δηλαδή.
0: Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό και σε ποιο σύλλογο?
1: Στα Βρυλίσια και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Βρυλισίων.
0: Τι ήταν αυτό που σου άρεσε και σε έκανε να μείνεις και να μην πας άλλο άθλημα?
1: Τις πρώτες χρονιές στην Ακαδημία παίζαμε πολύ ωραία παιχνίδια και ήταν πολύ διασκεδαστικά, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Και οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί και με έκανε να αγαπήσω πραγματικά το άθλημα. Και ο κύριος Γιάννης ο Νοταράς και ο κύριος Φολιάκοφ ο Αλέξανδρος. Και είχα και καλή παρέα εκεί πέρα, δηλαδή και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μείνεις στο άθλημα. Γιατί όταν έχεις καλή παρέα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Άγγελε, πότε συνειδητοποίησες ότι είναι κάτι παραπάνω αυτό που λέμε από απλή προπόνηση, από απλή άθληση και ότι έχεις τις δυνατότητες να διακριθείς, πότε το κατάλαβες?
1: Από μικρή ηλικία συμμετείχα σε αγώνες και μέχρι την ηλικία των 9-10 χρονών είχα πάρει μερικά μετάλλια και κυπελάκια. Ωστόσο μετά τον COVID που ξαναξεκινήσαμε κανονικά προπονήσεις και όλα αυτά, κατάλαβα ότι το έχω, δηλαδή έφερνα αποτελέσματα. Και σε όλου μου αρέσει να φέρω αποτελέσματα και το συνέχισα μέχρι τώρα.
0: Τι έχεις πάρει, τι σου έχουν δώσει προπονητές και ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους έχεις συνεργαστεί ως σήμερα, τόσο στο σύλλογό σου όσο και στα κλιμάκια από τις εθνικές ομάδες?
1: Από αρχικά προπονητές μου έχουν δώσει πολύ αγάπη και πολύ προσπάθεια γιατί έχουν περάσει άπειρες ώρες μαζί. Ο οποίος είναι ο κύριος Γιάννης Ανοταράς και ο κύριος Αλέξανδρος Πολιάκοφ. Επίσης, σημαντική υποστήριξη έχω λάβει από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ηλία Κατσαρδί. Και στην εθνική, στα οποία είχα παρευρεθεί πρώτη χρονιά 13 χρονών, στην προεθνική για την ακριβή, όχι εθνική, ήμουνα μαζί με τον Θανάση Δηλενίκα και τον κύριο Σαΐνη Χρήστο.
0: Πρότυπα είχες, έχεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κάποιους αθλητές, κάποιες αθλήτριες?
1: Πρότυπα νομίζω για όλους τους αθλητές ξασκές είναι και η Γεωργιάδου και η Γκουντούρα, η Δέσποινα και η Δώρα. Η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου, καθώς έχουν, όχι έχουν, κάνουν ακόμα μέχρι και σήμερα μεγάλες διακρίσεις σε κύπελα γυναικών. Μάλιστα η Δώρα Γκουντούρα συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι που κατέκτηση που έκανε οκτάδα, δηλαδή ένα βήμα πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο. Και από άντρες πάντα είχα τα πρότυπα από μικρή ηλικία τον έναν προπονητή ο οποίος αθλείται μέχρι και σήμερα.
0: Είδες Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι από την τηλεόραση?
1: Τους παρακολούθησα, αλήθεια είναι.
0: Σκέφτηκες να βρεθώ εκεί κάποια στιγμή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρασε από το μυαλό, Άγγελε?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Προφανώς και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ μέχρι εκεί πέρα, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
0: Για πες μου, τι στοιχεία έχεις ως αθλητής?
1: Θεωρώ ότι είμαι πολύ γρήγορος, τη διαβάζω έξυπνα το παιχνίδι και ότι έχω αρκετές δυνατότητες για να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό που λες για να εξελιχθείς ακόμη περισσότερο, τι πρέπει να προσθέσεις?
1: Τι είναι ότι να προσθέσω?
0: Να προσθέσεις αγωνιστικά σε θέμα τεχνικής, τακτικής, τι πρέπει να δουλέψεις, τι πρέπει να βελτιώσεις?
1: Πρέπει να δουλέψω λίγο τεχνική με το χέρι και θεωρώ ότι όπως όλοι οι αθλητές χρειάζονται παραπάνω φυσική κατάσταση, παραπάνω παιχνίδια με παίχτες εκτός Ελλάδος, περισσότερες γνώμες από προπονητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες, να έχω μια ιδέα από όλα τα στυλ παιχνιδιών για να ξέρω και να τα αντιμετωπίσω καλύτερα.
0: Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγοντας, είναι αυτό που λέμε χορηγός, στηρίζει οικονομικά, Άγγελε?
1: Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι. Γιατί αν δεν σε εμπιστεύεται η οικογένειά σου από μικρή ηλικία να τα παρακολουθείς όλα αυτά, είναι δύσκολο να συνεχίσεις αργότερα.
0: Η στόχη σου ποιοι είναι οι επόμενοι?
1: Του χρόνου μπαίνω πρώτη φορά στην κατηγορία κάτω των 20, στους οποίους θέλω να συμμετάσχω σε όλους τους αγώνες τους βαθμολογούμενους εκτός Ελλάδος, αλλά και ταυτόχρονα θα ήθελα να συμμετέχω και στους αγώνες ανδρών εκτός Ελλάδος που είναι βαθμολογούμενοι για την ελληνική κατάταξη.
0: Έχεις αποφασίσει που θα χρησιμοποιήσεις το άνευ σε ποια σχολή?
1: Τίνω προς τα ναυτιλιακά στο Παπί.
0: Για πες μου για τον Άγγελο Ντίβι, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί στην Ελλάδα?
1: Είναι κάτι που πραγματικά σε γεμίζει, ειδικά όταν ακούς ένα εθνικό ύμνο εκτός Ελλάδος, γιατί και τα ακούνε όλοι μαζί σου, όλοι οι άλλοι αθλητές, οι οποίοι βλέπουν την επιτυχία που έχει καταφέρει ως χώρα, νιώθεις απλά υπερηφάνεια και πρόθυμος να το ξανακάνεις.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άγγελος Ντίβις, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελο και χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό. Άγγελε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Γαμπρίλ Ρεμούντο στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημα της εκπομπής μας, έτσι το φωνάζουμε από εδώ, από τις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τη θάλασσα, την αλμύρα, τα κύματα, τους αέριδες, τις μπουνάτσες, τα μποφόρια και τις φουρτούνες. Πάμε να συναντήσουμε τους γλάρους και τα δελφίνια, τα καράβια, τα καΐκια, τις άγκυρες. Πάμε να συναντήσουμε τους ωκεανούς και τα λιμάνια, τα κρένια, τα μπάρια, τα ματσακόνια, τις μπουγιές. Πάμε να γευτούμε την αλμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τα καρνάγια, τους ντόκους, το ποτισμένο με υγρασία τζιν. Πάμε να συναντήσουμε τον καφέ, τον καραβίσιο. Πάμε να φύγουμε, να σαρπάρουμε, να γνωρίσουμε το άγνωστο, να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας, να εξερευνήσουμε νέους κόσμους, νέες κουλτούρες, νέους πολιτισμούς και φυσικά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τις αντοχές μας. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, ας τα αφήσουμε αυτά και να δούμε ότι εδώ έχουμε μια ξεχωριστή παρέα, την οποία θα παρουσιάσω σε λιγάκι. Προς το παρόν είναι η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της πατρίδας μας, η παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου», που απευθύνεται στους ναυτικούς μας, στους θαλασσινούς μας. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να βιράρουμε την άγκυρα. Σφυρίζει μπουρού, καλές θάλασσες και καλό μας ταξίδι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλά μας παιδάκια, είμαστε εδώ συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, και προσφάτως ψηφίστηκε νόμος για την παραχώρηση χρήσης χώρων και κατασκευών των Καρνάγιων. Απελευθερώθηκε αυτό το τοπίο των Καρνάγιων και να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες ημέρες για όλο αυτόν τον κόσμο που ασχολείται γύρω από αυτό τον χώρο, από αυτό το τομέα. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε φωνάξει, έχουμε καλέσει 3 εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο αυτό που δουλεύουν ακατάπαυστα τα τελευταία χρόνια για αυτή την πραγμάτωση. Πρόκειται για τον κύριο Νικόλαος Μπλόσκας, με καταγωγή από την Σικιά Χαλκιδικής, διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, αριστεύσας απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας. Η κυρία Τόνια Μοροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συνεργασίες με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό και συγγραφέας είναι της άλλης, έτσι.
1: Μηχανικός, κύριε Καραγιαννάκη. Έχω γράψει 5 βιβλία, 600 δημοσιεύσεις.
0: Τόσα πολλά.
1: Είμαι στο top 2% του Στάνφορντ στον κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ωραία. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και φυσικά έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων. Καλώς ήρθατε και οι τρεις σας εδώ, σε αυτό το καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη των Ταρσανάδων στην πατρίδα μας, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε αρκετό χρόνο. Πριν όμως πάμε στην κουβέντα, θέλω να ο καθένας από εσάς να μας πει τι είναι η θάλασσα για σας. Νικόλας Μπλόσκας, τι είναι η θάλασσα για σένα?
2: Αυτό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Για μένα προσωπικά η θάλασσα είναι η Χαλκιδική. Είναι μέρος του εαυτού μου. Θυμάμαι τη θάλασσα από τότε που ήμουν παιδί. Να κάνω ψαροτούφικο στις ακτές της Χαλκιδικής, να βλέπω το Άγιο Όρος απέναντι. Βέβαια σπούδασα σε μια περιοχή στην Κομωτινή όπου δεν υπήρχε θάλασσα. Αυτό ήταν κάπως ζόρικο εκείνη την περίοδο. Πλέον το έχουμε βρει λίγο καλύτερα. Έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης. Συνεπώς, κοντολογής θα έλεγα ότι η θάλασσα είναι αυτό που είμαι. Είναι εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια, Καρνάγια, ξύλινα καΐκια, τα ξαδέρφια μου και οι φίλοι μου που είναι ψαράδες, όλα αυτά.
0: Να και τα Καρνάγια που μπήκανε μέσα σε αυτό το που λέμε θάλασσα, και από τη Σικιά λοιπόν Χαλκιδικής, ε?
2: Ακριβώς, Σικιά. Συθωνία, τέρμα κάτω.
0: Και πες μας λίγα λόγια για τη Σικιά.
2: Η Σικιά είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πλούσια παράδοση. Καταρχήν και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια ναυτικών. Τόσο ο πατέρας μου όσο και ο παππούς μου, ναι, ήταν ναυτικοί. Πολλοί συγγενείς και φίλοι μου είναι επίσης ναυτικοί και ψαράδες. Προέρχομαι από ένα μέρος στη Χαλκιδική όπου έχει μακρά και πλούσια παράδοση στα Καρνάγια. Όλοι ξέρουμε τα Καρνάγια της Ιερισσού, αλλά όχι μόνο. Οπότε για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία από την κυρία Μοροπούλου και τον κύριο Βασιλιάδη να συμμετέχω σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λοιπόν η εμπλοκή σου στα Καρνάγια, γιατί έχεις από τα παιδικά σου χρόνια πολλές μνήμες και πολλά...
2: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω σε τεχνικό επίπεδο, όπως είναι σε ναυπηγικό να το πω έτσι, περιοριστικά στο καθαρά νομικό. Πάντως σίγουρα έφυγα σοφότερος και έμαθα πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε όλα στην συνέχεια. Κυρία Μοροπούλου, για σας τι είναι η θάλασσα?
1: Για μένα που είμαι γέννημα θρέμα της Ρόδου, Δωδεκανήσια.
0: Ρόδος.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Και ταυτόχρονα είναι πολιτισμός, ανάπτυξη, είναι η ταυτότητά μας. Η θάλασσα είναι τα λιμάνια μας, είναι τα Καρνάγια. Το Καρνάγιο της Ρόδου ήταν ταυτισμένο με το λιμάνι της Ρόδου. Και όταν με τον πατέρα μου πηγαίναμε σε όλα τα Δωδεκάνησα και έφτιαγνε τα λιμάνια, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πρώτα βλέπαμε τα ξύλινα σκάφη που ερχόντουσαν και μας παίρνανε τα καΐκια από το σκάφος της γραμμής, το πλοίο της γραμμής, και μετά πηγαίναμε στο Καρνάγιο για να ξεκινήσει από εκεί το σχεδιασμό των νέων υποδομών του σύγχρονου λιμανιού. Είναι λοιπόν τα Καρνάγια στην καρδιά της δημιουργίας του πολιτισμού, των λιμανιών, των πόλεων, των κέντρων των νησιών μας, των κέντρων της Ελλάδας. Και η Σίμη που είναι αυτό, η μητέρα των Καραβομαραγκών και είναι το σπίτι μου εκεί. Η Σίμη είναι αυτή που τροφοδότησε με την τέχνη της ξυλοναυπηγικής όλη την οικουμένη. Ακόμα και τα Liberty της Αμερικάνικης Επανάστασης προέρχονται από εκεί.
0: Θα σας ρωτούσα για τη Σίμη, γιατί είναι πρωτοπόρος σε αυτό το χώρο των Καρνάγιων και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Και η Ρόδος είχε τη δική της ιστορία σε αυτό το χώρο, αν και φυσικά μετά ο τουρισμός, να πούμε ότι τα ισοπαίδωσε όλα.
1: Το θέμα είναι να μην ισοπεδωθεί αυτή η μεγάλη ναυτική παράδοση, γιατί μαζί της διακυβεύεται και η εθνική μας ακεραιότητα.
0: Το πάτε πολύ, ναι, έτσι. Βασίλης Βασιλιάδης, τι εστί θάλασσα για σένα?
3: Καλημέρα, Αντώνη μου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, του Αιγαίου, του Ιωνίου, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για μένα η θάλασσα ως ναυπηγός είναι η δουλειά μου, είναι το γίγνεσθε της ζωής μου. Ξέρουν όλοι οι ναυτικοί ότι όλες οι θάλασσες είναι καλές όταν το σκάφος είναι αξιόπλο. Και για να διατηρήσουμε και να φτιάξουμε αξιόπλα καλοθάλασσα, σκαριά, αυτός είναι ο σκοπός της δουλειάς μας, και για να τα συντηρήσουμε και να τα διατηρήσουμε. Και αυτή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων θαλασσινών στους καραβομαρακούς, στους ναυπηγοξυλουργούς, στους Έλληνες ναυπηγούς, είτε είναι ξύλινο το σκάφος, είτε πλαστικό, είτε σιδερένιο. Είναι και το είναι μου όμως, γιατί κατάγομαι από ένα παράλληλο οικισμό, κοινότητα καλύτερα, μου αρέσει ο όρος, της νήσου Θάσου.
0: Από τη Θάσο, λοιπόν.
3: Γεννηθήκαμε δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στην παραλία.
0: Πώς λέγεται η κοινότητα?
3: Σκάλα Καλλιράχης Θάσου.
0: Σκάλα, χαιρετισμούς λοιπόν. Σκάλα
3: Καλλιράχης. Σε όλους τους συμπατριώτες και σε όλα. Σε όλες τις κοινότητες, τις νησιωτικές και υπηρετικές παράλιες, που δεν θα υπήρχαν χωρίς την δραστηριότητα στα παράκτια ύδατα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
3: Οι κοινότητες αυτές είναι επίνεια των κοινοτήτων της ενδοχώρας. Και μέσω από αυτές, μέσω από τη θάλασσα, αλλά με τα καΐκια μας, γιατί δεν πάμε κολυμπώντας, θέλουμε το κατάλληλο σκάφος. Με τις ξύλινες λέμβους, τα καΐκια και τα καράβια που ναυπηγήθηκαν στα ελληνικά Καρνάγια και τα Αρσανάδες, από τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η δραστηριότητα αυτή παρακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό, τις απαρχές του μέχρι και σήμερα, και χωρίς αυτή δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα. Μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο, αλλά όχι Ελλάδα.
0: Είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της κουλτούρας μας, της ιστορίας μας, κυρία Μωροπούλου.
3: Ξυλοναυπηγική ή ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη.
0: Μάλιστα.
3: Η οποία έχει χαρακτηριστεί και άλλη πολιτιστική κληρονομιά από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Καθώς μιλούσες, Βασίλη, τώρα έφερες τον όρο, ή μάλλον τους όρους, Καρνάγιο και Ταρσανάδες. Ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν ήξερα ποιον από τους δύο να χρησιμοποιήσουμε. Και πριν μπούμε στο στούντιο, μας διασαφήνισε λιγάκι η κυρία Μωροπούλου. Μας έκανε τη διαφορά του Καρνάγιου και του Ταρσανά. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Ο Αρσανάς ή Ταρσανάς συνδέεται με την πρακτική της ανέλκυσης των σκαφών. Είναι η άρση ή ο ταρσός. Είναι μια λέξη ελληνική λοιπόν, και έχει μεταδοθεί και στην Ιταλική. Το αρσενάλι της Βενετίας εκφράζει ακριβώς αυτό που εκφράζει ο Αρσανάς. ο Αρσανάστης η Μονόπετρας για παράδειγμα, ενώ λέμε τα Καρνάγια του Αιγαίου. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Αρσανάς είναι το μέρος που ναυπηγούνται, φυλάσσονται και συντηρούνται τα σκάφη σε τοπική κλίμακα. Το Καρνάγιο είναι μια έννοια που σήμερα δυστυχώς μεταπίπτει στην έννοια της συντήρησης των σκαφών, γιατί η κακή πρακτική της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το σπάσιμο των ξύλινων σκαφών, λέω κακή πρακτική γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία προέβλεπε ότι θα έσπαγαν εκείνα τα ξύλινα σκάφη που δεν ήταν χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Δυστυχώς η ελληνική γραφειοκρατία απέτυχε στο να χαρακτηρίσει τα πολύ παραδοσιακά καΐκια του Αιγαίου και τα έσπασε.
3: Βέβαια,
0: ναι, Βασίλη.
3: Αυτό το νομοθετικό κενό καλύφθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πλέον χαρακτηρίζονται παραδοσιακά όχι μόνο τα σκάφη του θαλάσσιου τουρισμού που ήταν μετασκευασμένα αλλιευτικά, αλλά και τα αλλιευτικά μας σκάφη. Οπότε ακόμα και στην περίπτωση που θα επαναληφθεί το μέτρο, όσα είναι χαρακτηρισμένα παραδοσιακά δεν θα καταστραφούν.
0: Νικόλα Βλόσκα, τι έχεις εσύ να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ έχω να πω πιο πεζά πράγματα, πιο νομοθετικά και ειδικότερα για τον ορισμό των Καρνάγιων ή Ταρσανάδων, τον οποίο διευρύναμε με τον νόμο πλέον νόμος. Μέχρι πρότινος ο ορισμός αυτός περιλάμβανε τα ξύλινα μικρά σκάφη. Πλέον περιλαμβάνει τα μικρά σκάφη ανεξαρτήτως υλικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα της δραστηριότητας, γιατί ουσιαστικά το ξύλο δεν είναι πλέον, και μπορεί να με διορθώσουν προφανώς και ο κύριος Βασιλιάδης και η κυρία Μωροπούλου, δεν είναι το μόνο υλικό και ίσως δεν είναι πια και το πιο συχνό υλικό. Δυστυχώς θα έλεγα εγώ,
0: ναι.
2: Γιατί όπως έχουμε μιλήσει και με τον κύριο, έχουμε τονίσει πολλές φορές με τον κύριο Βασιλιάδη, το ξύλο μάλλον είναι το πιο ανθεκτικό υλικό.
3: Σωστά.
0: Ωραία.
3: Μπορούσα να συμπληρώσω.
0: Ναι, Βασίλη μου.
3: Ότι αυτή είναι πολύ σημαντική νομοθετική διασαφήνιση, διότι ο προορισμός των Καρνάγιων Ταρσανάδων, ο όρος, οι δύο όροι χρησιμοποιούνται να αλλάξει, παρόλο που επί της ουσίας υπάρχει διαφορά που μας είπε η κυρία Μωροπούλου. Δηλαδή το Καρνάγιο προσανατολίζεται πιο πολύ στη συντήρηση επισκευή, κάθε σκάφος της παράκτητας ναυσιπλοείας, είτε είναι ξύλινο, είτε είναι πλαστικό, είτε είναι σιδερένιο, μικρό σκάφος, δεν ξεπερνάνε τα 24 μέτρα. Ενώ ο Ταρσανάς κάνει και την αυπήγηση. Παρόλα αυτά έχουμε χιλιάδες ξύλινα σκάφη. Το πλαστικό μπήκε, εισήχθη ως ναυπηγικό υλικό στην ελληνική πραγματικότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Π.χ. μέχρι τότε όλα τα σκάφη του αλλιευτικού στόλου ήταν ξύλινα και τώρα παραμένουν τα περισσότερα ξύλινα. Έχουμε πάνω από 10.000 ένεργα αλλιευτικά σκάφη, οι άδειες είναι γύρω στις 12.000 και κάτι, και με τα σκάφη αυτά που ναυπηγήθηκαν στα ελληνικά Καρνάγια Ταρσανάδες, εντός των τυχών δηλαδή, από ελληνικά χέρια, από Έλληνες εμπειροτέχνες ναυπηγούς και διπλωματούχους, καθιστούν τον δικό μας στόλο τον μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό σκαφών. Κύριος προορισμός των Καρνάγιων Ταρσανάδων λοιπόν είναι να εξυπηρετεί τα αλλιευτικά σκάφη που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε στα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας που είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο, απαιτείται αυτή η διασπορά που έχουν τα Καρνάγια μας, συνιστώντας ένα νευραλγικό δίκτυο ανθεκτικότητας για την παράκτια ναυσιπλοεία, αλλά και για τις παράλληλες κοινότητες της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας που εξαρτούνται άμεσα από την παράκτεια Ναυσιπλοεία.
0: Έχουμε μεγάλη εκτογραμμή, οπότε υπάρχουν...
3: Περί τις 16.000 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς.
3: Είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Να δούμε όμως κάποια ιστορικά δεδομένα.
0: Ναι, θα πάμε εκεί, κυρία Μοροπούλου. Πρώτα όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε όλο αυτό τον πλούτο της χώρας μας, τα Καρνάγια και τους Σταρσανάδες με τα ξύλινα σκάφη. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ταξιδεύουμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, με εκλεκτή παρέα σήμερα, ειδικούς για το θέμα των ξύλινων σκαφών, τα καρνάγια και τους θαρσανάδες μας, η κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Νικόλαος Μπλόσκας, Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και ο Ναυπηγός και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Θαρσανάδων, κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ στην παρέα μας. Κυρία Μωροπούλου, πριν το τραγούδι μας είπατε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, μια βουτιά στο παρελθόν, να δούμε την ιστορία και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό.
1: Τα 300 καρνάγια που καταγράφονται ιστορικά τα τελευταία 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, σήμερα περιορίζονται στα 60-70 περίπου. Τα καρνάγια λοιπόν που άντεξαν σε πολέμους, σε περιβαλλοντικές πιέσεις, σε λοιμούς, σε καταποντισμούς, ήρθαν να συρρυκνωθούν σε μια εποχή που μονάδες μεταποίησης σαν και αυτές που υπήρχαν επί δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια έπρεπε να μπουν σε διαδικασίες παραχώρησης χρήσης είτε στον Αιγιαλό είτε στη χερσαία ζώνη λιμένα και στην εξομοιούμενη προς αυτήν χερσαία ζώνη. Γι' αυτό και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ναυπηγείων Θαρσανάδων, των παραδοσιακών δηλαδή μονάδων, ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 24 μία προσπάθεια συντονισμού και διατύπωσης κοινής γνώμης ανάμεσα στο μέλλον που πρέπει να είναι η διατήρηση των καρνάγιων στην ανάγκη αυτή και στις διαφορετικές πολιτικές που θα έπρεπε να συγκλίνουν και να δημιουργήσουν ένα στέρεο νομικό υπόβαθρο ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες πρακτικές. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία συσκέψεων εργασίας και δημοσίων διαβουλεύσεων και διαλόγου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε σε μία λύση. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν απότοκο και το χαιρετίζουμε αυτό, το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού εξέφρασαν σε μία νομοθετική προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία με το πρόσφατο νομοθέτημα που αφορά στη διατήρηση των καρνάγιων, συνέτειναν λοιπόν στο πρώτο βήμα για τη σωτηρία των καρνάγιων.
0: Καλά μαντάτα, καλά νέα για τα καρνάγια και για όλους όσους ασχολούνται σε αυτό το χώρο. Ο Νικόλας Βόλσκας, ο κύριος Μπλόσκας, να μας πει λοιπόν και εκείνος ως διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, πώς, γιατί σε ενδιαφέρει και σένα πολύ αυτό το κομμάτι, καθότι είσαι και γόνος ναυτικής οικογένειας, να μας πεις πώς φτάσαμε σε αυτό και πώς το χειριστήκατε.
2: Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα με το που άκουσα τη θεματολογία, θυμάμαι, είχα ενθουσιαστεί, γιατί το συνέδεσα κατευθείαν με την περιοχή μου, τη Χαλκιδική. Καταρχάς πρόκειται για τον νόμο που δημοσιεύθηκε 15 Μαΐου του 53-01 του 2026 και ειδικότερα τα άρθρα 76 και 120. Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που κάνουμε πάντα. Με το που μας τίθεται ένα θέμα, πλέον έχουμε ένα υπερόπουλο που ακούει στο όνομα Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, το οποίο έχει ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην νομοθέτηση. Και σε συνεργασία με αυτήν τη Γενική Γραμματεία καταφέραμε, συντονίζοντας και τα επιμέρους συναρμόδια υπουργεία, τα οποία τόνισε η κυρία Μωροπούλου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήταν μάλιστα και το Επισπεύδον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, λοιπόν, καταφέραμε και καταλήξαμε σε αυτόν τον νόμο και είμαστε αρκετά περήφανοι, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε πετύχει ένα κέριο συμβιβασμό μεταξύ των θεμάτων που είχαν τεθεί προς επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.
0: Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για πολλούς ανθρώπους, αλλά θα ήθελα έτσι λοιπόν να σταθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, εάν αντιμετωπίσατε, μάλλον αντιμετωπίσατε όλο αυτό το διάστημα, και κάνατε αρκετό αγώνα, σας παρακολουθώ έτσι από... Είχατε κάνει και κάποιες συναντήσεις, πολλές μάλλον συναντήσεις και στο ΤΕΕ. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες από αυτές τις δυσκολίες, Βασίλη Βασιλιάδη?
3: Ναι, Αντώνο, πραγματικά καταρχήν προσφύγαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια του ΤΕΕ ως τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, του Πρωθυπουργού, σε ζητήματα παραγωγής τεχνικών προϊόντων, τεχνητών. Γιατί όντως σήμερα, όπως είπε η κυρία Μωροπούλου, υπάρχουν γύρω στα 70 καρνάγια ταρσανάδες διασπαρμένα στο μήκος της ελληνικής ακτογραμμής, με κύριο προορισμό την υποστήριξη της θαλάσσιας δραστηριότητας στα παράκτια ύδατα, όπως είπαμε, και στη διαιώνιση της αυτής της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε πια ούτε και μία μονάδα, και οι 70 μονάδες είναι κρίσιμες για τα ζητήματα που μόλις είπα, αλλά και για στην εξυπηρέτηση λοιπόν εθνικών θεμάτων, όπως η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, αλλά ακόμα και ο καθορισμός ΑΟΣ στις θάλασσες και στα παράκτια ύδατα, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα αξιοποιούμε μέσω της αλίας και των λοιπόν δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού, που όλα αυτά εξαρτώνται από ένα καρνάγιο. Όταν ένα νησί χάσει και το τελευταίο του καρνάγιο, τότε γίνεται ένα άψυχο, χάνει τουριστικό προϊόν, δηλαδή χάνει το πολιτισμός, χάνεται το βάθος του πολιτισμού. Πέρα από αυτά, και δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ο πληθυσμός, ένα σημαντικό κρίσιμο μέγεθος του πληθυσμού, ειδικά στα μικρά και απομακρυσμένα. Άρα είναι και εθνικό

0: επειδή κατάγομαι από μικρό νησί, θεωρώ ήττα για ένα μικρό μέρος, για ένα μικρό νησί, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέρος, να φεύγει έστω και μια οικογένεια από αυτό το νησί, από αυτό το νησί, από αυτή την κοινωνία. Είναι μεγάλη ήττα.
1: Ήττα, αλλά άμα ήττα είναι να χάσουμε το καρνάγιο του νησιού. Καλά. Γιατί τότε οι οικογένειες των ψαράδων, οι οικογένειες του θαλάσσιου τουρισμού δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί. Ή θα αλλάξουν δραστηριότητα και θα γυρίσουν στην κτηνοτροφία, ή θα απορροφηθούν από τον τουρισμό, ή θα μετικήσουν στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό είναι από όλες τις απόψεις, και από την πολιτιστική πλευρά, αλλά και από τη θαλασσινή. Οι θαλασσινοί το ξέρουν. Αλλά και για την εξυπηρέτηση εθνικών ζητημάτων, ανάγκη απόλυτη η διαιώνιση και η διατήρηση των μονάδων που μείναν σε λειτουργία. Αυτών των 70 διασπαρμένοι σε όλη την επικράτεια για να εξυπηρετούν και τη θαλάσσια δραστηριότητα παντού. Εκεί ήταν που ζητήσαμε μέσω του ΤΕΕ, προσφύγαμε και στον Πρωθυπουργό της χώρας για να τονίσουμε ότι αν δεν ολοκληρώσουμε και δεν κινηθούμε δυναμικά στο θεσμικό κομμάτι, δηλαδή διότι επί της ουσίας τα καρνάγια χάνονται στους στενούς διαδρόμους της ελληνικής γραφειοκρατίας, είτε λέγεται κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, είτε φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που μετά το 2000 από την κεντρική διοίκηση λιμενικά ταμεία μετασχηματίστηκαν σε δημοτικά λιμενικά ταμεία. Αυτή η διοικητική μετάβαση ως καινούρια, με τις αδυναμίες κάθε καινούριου συστήματος, οδήγησε σε μεγάλη ζημία στην αφήγο επισκευή. Και όντως μετά το 2000, διότι μέχρι το 2000, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20ου αιώνα, το Εθνικό Δίκτυο των Καρνάγιων, που είχε καταστραφεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι στοχοποιήθηκε, βομβαρδίστηκε, επιτάχθηκε από τις δυνάμεις κατοχής, αναδομήθηκε δυναμικά, παρήγαγε χιλιάδες ξύλινα σκάφη, εμπορικά, αλλιευτικά, αναψυχής, σκάφη εξυπηρέτησης λιμένων, βοήθησε τα μέγιστα στην ανοικοδόμηση και στην ανόρθωση της κατεστραμμένης τότε οικονομίας και στην περαιτέρω θαυμαστή ανάπτυξη της οικονομίας που ακολούθησε, και μέχρι το 2000 το δίκτυο δεν κινδύνευε όσο κινδύνεψε από εκεί και πέρα, όπως και γενικότερα η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα συρρυκνώθηκε τα μέγιστα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και ειδικά στην περίοδο της βαθιάς κρίσης που σταματήσαν οι νέες παραγγελίες για την εσωτερική ναυτιλία, δηλαδή το εσωτερικό εμπόριο, την αλία. Εκεί μέσα στην κρίση αναδείχθηκαν όλες οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης στην αντιμετώπιση της κρίσης, και αντί να στηριχθούν τα καρνάγια για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους ή θεσμικά κενά, αυτά χαρακτηρίστηκαν ως παράνομα, διότι δεν διέθεταν την υπουργική απόφαση παραχώρησης χρήσης αγιαλού και παραλίας, για την οποία όμως ετούνταν νομίμως και αρνούνταν η υπηρεσία να τους τη δώσει. Ενώ είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, ας πούμε. Αυτό μάλιστα ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της επιστήμης της πολιτικής διοίκησης ως κυκλική διοικητική άρνηση, administrative circularity. Ζητάμε ένα έγγραφο, μια άδεια από τη δημόσια διοίκηση, η οποία αρνείται να μας τη δώσει και μετά μας θεωρεί και παρανόμως. Ναι. Αυτό ήταν βέβαια κωμικοτραγικό, για να μην πω σκέτο τραγικό. Έτσι λοιπόν με τον κύριο Μπλόσκα και η συνεργασία με όλο το, με όλη τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης ήταν απαραίτητη και καθοριστική, διότι και αποφασιστική στάση του ίδιου του Πρωθυπουργού να λυθεί και αυτό το ζήτημα των αδυναμιών των διοικητικών που οδηγεί σε μη επιτρεπτά αποτελέσματα. Και όντως ολοκληρώθηκε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, είναι το μη νομοθετική όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, διότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια
0: τι
1: πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην χάνονται σε αντιφάσεις και αντιφατικούς νόμους.
0: Κυρία Μουροπούλου.
2: Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία και τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης που οδήγησαν σε αδιέξοδο, σε ένα σημείο που τα καρνάγια να είναι πλέον μη βιώσιμα ή να βρίσκονται ακόμα χειρότερα στο κόκκινο για να κλείσουν. Είναι και πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία έπρεπε να ιεραρχηθούν ως προς τη διαχείρισή τους. Δηλαδή, βεβαίως όταν η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου θεωρεί ότι τα καρνάγια είναι ένας πόρος για να εισπράξει από τον Αιγιαλό, από τη χρήση του Αιγιαλού, το ελληνικό δημόσιο χρήμα και δεν βλέπει ότι είναι μια στρατηγική ανάγκη η διατήρηση της χρήσης τους τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ταυτότητα της χώρας και για το εθνικό συμφέρον, εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για την κακή νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης. Όταν όμως πάμε στη χερσαία ζώνη λιμένα ή στην εξομοιούμενη προς αυτή χερσαία ζώνη που διαχειρίζονται τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, εκεί το γεγονός ότι παραβλέψανε τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και οι δημοτικές αρχές πολλών περιοχών τον νόμο 29 του 71 που έδινε τη δυνατότητα μακροχρόνιας παραχώρησης σε μεταποιητικές μονάδες, σε μονάδες που παρήγαγαν έργο, εξομοιώσαν υποχρεωτικά τα καρνάγια με τις απλές χρήσεις, δηλαδή τα τραπεζοκαθίσματα, και τους απαγόρευαν να καταθέσουν αίτηση για πέραν της βραχυχρόνιας παραχώρησης των ενός έως τριών χρόνων που είχαν το δικαίωμα. Αυτό οδήγησε σε δίωξη και αδιέξοδο έναντι άλλων συμφερόντων. Λοιπόν, γι' αυτό και το ΤΕΕ ενεργοποιήθηκε συνολικά, γιατί όσον αφορά στην ανάπλαση των λιμένων είναι τα καρνάγια ένα στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί. Και αν κάπου σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι σαν γενικός κανόνας, πρέπει να μεταφερθούν, θα πρέπει να μεταφερθούν με ένα τρόπο συστηματικό, συγκροτημένο και με την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης ως τελευταία λύση, όχι ως πρώτη. Δηλαδή είμαστε σε μία γραμμή που ο καινούριος νόμος την αντιμετωπίζει για την μακροχρόνια παραχώρηση, γι' αυτό λέει και ενδεικτικά ότι μπορούν με απευθείας ανάθεση στα υπάρχοντα καρνάγια να δώσουν την παραχώρηση για μια πενταετία που μπορεί να επαναληφθεί, έτσι ώστε να καλυφθεί ο ελάχιστος κύκλος βιωσιμότητας στο χρόνο ζωής μιας επιχείρησης τέτοιας που είναι τα 10 χρόνια. Κατά την αντίληψή μας θα χρειαζόντουσαν περισσότερα χρόνια. Όμως, εάν αυτό που ξεκίνησε τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον ορισμό των κρίσιμων οικονομικών οντοτήτων που θα έχουν και το δικαίωμα σε χρηματοδοτήσεις, σε επιχορηγήσεις δηλαδή, συμπληρωθεί με μια τροπολογία που αναμένουμε, στην οποία έχει δεσμευθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να οριστούν και τα καρνάγια, όχι μόνο τα πάρκινγκ σκαφών σε αυτές τις κρίσιμες οντότητες, τότε είναι φανερό ότι υπάρχει μια σημαντική πολιτική υποστήριξης της βιωσιμότητας των καρνάγιων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χρειάζεται μια συντεταγμένη πορεία πολύ παραμετρική που θα λάβει υπόψη της όλες αυτές τις διαστάσεις. Όταν ξεκινήσαμε από την άνοιξη του 25 μετά από τον πρώτο δημόσιο διάλογο το Φεβρουάριο με το Γιώργο το Μιλωνάκη να διατυπώνουμε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, και παίρνω την ευκαιρία να ευχηθώ περαστικά από εδώ, και καταλήξαμε με τον Στέλιο Κουτνατζή και την ομάδα του που εκπροσωπεί ο κύριος Μπλόσκας εδώ, να συμφωνήσουμε σε αυτήν τη διατύπωση, Μάλιστα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός, απέστειλε τα κρίσιμα σημεία τα οποία ήταν απαραίτητα να τροποποιηθούν εγγράφως στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και χαιρόμαστε που ο νομικός του σύμβουλος, ο κύριος Πουλάκος, τα έλαβε υπόψη του στην τελική διατύπωση. Μας έδωσαν την ευκαιρία να πούμε ότι υπάρχει ένα έδαφος, στερεό νομικό έδαφος αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το στερεό έδαφος θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σήμερα, κλείνει το Καρνάγιο της Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κατακυρώνεται η απόφαση αυτή από το ΣΤΕ πριν να έρθει ο νέος νόμος. Ο νέος νόμος λοιπόν πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα. Δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης σε ένα από τα εμβληματικά καρνάγια των Σπετσών, το οποίο μάλιστα είναι ιδιοκτησία του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων. Υπάρχει πρόβλημα στη Μήλο, πάλι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει πρόβλημα στη Λέσβο, πάλι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
1: Υπάρχει πρόβλημα στη Θάσο.
2: Υπάρχει πρόβλημα στη Θάσο από την Κτηματική. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Από όπου... αυτά τα ενεπομείναν τα 70 καρνάκια.
2: Ακριβώς, γι' αυτό έλεγα 60, γιατί είναι στο κόκκινο.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι ανάμεσα σε 5 και 10. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχει να γίνει πάρα πολλή δουλειά, διότι θα πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, στην ελληνική κοινωνία, μέχρι το επίπεδο του υπερταμείου, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αναπτυξιακά προγράμματα για τα λιμάνια ισοπεδώνοντας την μεγάλη ναυτική μας κληρονομιά. Πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει μια σημαντική παρέμβαση στη Σάμο για ένα ναυτικό μουσείο. Όμως αυτή είναι μια παρακαταθήκη. Απ' την άλλη μεριά είναι ζώσα και δρόσα η ναυτική μας κληρονομιά. Στην αλληλεία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη, στην
0: και στον πολιτισμό μας.
2: Ακριβώς, στην ταυτότητά μας, πολιτιστική και την εθνική.
1: Και σε κάθε περίπτωση, οι μόνοι φορείς αυτής της τέχνης, αρχαίγονοι, πατροπαράδοτοι, άειλη πολιτιστική κληρονομιά, είναι οι ίδιοι φορείς των καρνάγιων Ταρσανάδων που την ασκούν και την κρατάνε ζωντανή στο χώρο των μικρών αυτών ναυπηγείων Ιωλικίων. Που κατά παράδοση όλων το ονομάζουμε καρνάγια Ταρσανάδες.
0: Κύριε Λόσκα, τι έχετε εσείς να πείτε?
3: Ότι τα προβλήματα υπάρχουν για να τα λύνουμε. Όντως, το νομικό πλαίσιο πριν το αλλάξουμε ήταν ένας γόρτιος νομικός δεσμός. Ήταν ένα βαρύ νομικό πλαίσιο και γι' αυτό χρειαζόταν μια συμπλήρωση. Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά τα θέματα που αναπτύξαμε σε μεγάλο βαθμό, ή θα τολμήσω να πω ίσως και πλήρως, αντιμετωπίζονται. Έχουμε κατοχυρώσει μια πιο ευέλικτη διαδικασία παραχώρησης, η οποία είναι περισσότερο προσβάσιμη στο μέσο διοικούμενο και στο μέσο πολίτη, προκειμένου να μπορεί να κάνει τη χρήση αυτής. Από εκεί και μετά, όντως, αυτά τα ζητήματα, τα αδειοδοτικά, ας πούμε, επιτρέπει να

0: 01 του 2026, όπου κάθε πολίτης μπορεί πλέον να προσφύγει.
1: Καλύτερες μέρες λοιπόν για τα καρνάγια και για τους ταρσανάδες μας και για όσους ασχολούνται με αυτά. Πάμε όμως να κάνουμε το διάλειμμά μας, αφού υπενθυμίσω ότι είσαστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας στις Καλές Θάλασσες, παρέα με τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, την κυρία Τόνια Μαροπούλου, τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, Στεφανία Τσακή στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Απέναντι ένας γέροντας που την παραφυλά. Εκείνη σιγοπλέει για να του κάνει νάζια. Και ο γέροντας στενάζοντας δακρύζει από χαρά. Θυμάται με τη βάρκα του κύματα να δαμάζει. Μαρμύρα ως τα κόκαλα να σφίγγει τα σχοινιά. Να ρεγουλάρει τα πανιά και όρτσα να φωνάζει. Και με γεμάτη την καρδιά να σχίζει τα νερά. Βλέπει φουρτούνα να ξεσπά κι η βάρκα μέσα μόνη. Εκείνος γίγαντας πέτρινος στέκει και την κοιτά. Σφίγγει γερά τα χέρια του σαν πάνω στο τιμόνι.

0: σε ψύχησε κι ας ήταν στη στεριά.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλές θάλασσες, ο καιρός είναι καλός. Ταξιδεύουμε με εκλεκτή παρέα με τον διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, στην παρέα μας. Την ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, την κυρία Τόνια Μοροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, ναυπηγός και πρόεδρος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τασανάδων, Στεφανία Τσεκίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα και μετά θα πάμε στην ιστορία από το 19, κύριε Βασιλιάδη, για την προσπάθεια που έχει κάνει ο Σύλλογος Ναυπηγείων Τασανάδων. Όμως υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν νέοι για να στελεχώσουν όλη αυτή την προσπάθεια και να στηρίξουν τα καρνάγια και τους τασανάδες του αύριο.
2: Στην Ελλάδα ζούμε και πάντα υπάρχουν νέοι που έχουν το μικρόβιο της θάλασσας, της ναυπηγικής, τον ιό θα έλεγα, από τον οποίο δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ. Νέοι υπάρχουν. Μόνο στις Πέτσες κάναμε ένα κατάλογο με 21 νέα άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν την τέχνη του πατέρα τους, των γονιών τους, των θείων τους ή και κανέναν από τους συγγενείς τους, αυτοί ως πρώτοι από την οικογένειά τους. Όμως η έλλειψη σχολής ναυπηγοξυλουργικής, είμαστε η χώρα που μάθαμε σε όλο τον κόσμο να χτίζει όμορφα και γοργοτάξιδα καράβια, αλλά είμαστε και η μοναδική χώρα που δεν έχει αυτό το είδος στη σχολή. Τη σχολή αυτού του είδους, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 2, 3, 4 σχολές αυτού του είδους και μάλιστα η γειτονική μας Τουρκία προσφάτως μετά το 1970 έχει φτιάξει 1, 2 και 3 και πάει και για 4. Και όταν ένα καρνάγιο κλείνει εδώ στην Ελλάδα, 2 ή περισσότερα ανοίγουν στην ακτή τη Μικρασιατική.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα.
2: Για να καλύψουν τις ανάγκες που παραμένουν, όπως αυτό το δίκτυο, όσο αρχαίο να είναι και τόσο σύγχρονο, οι ανάγκες παραμένουν για την παράκτια ναυσιπλοεία.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να υπάρξουν νέες σχολές.
2: Πρέπει να γίνει αυτή η σχολή.
1: Τι λέτε, κυρία Μοροπούλου?
2: Γίνονται προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά το 2019 που ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυπηγείων Τασανάδων και ιδρύθηκε ακριβώς για να οργανώσει σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο τη δραστηριότητα και να προτείνει προς την πολιτεία τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, που είναι και όσον αφορά η τέχνη, η επιστήμη είναι εξειδικευμένη, άρα δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τον κάθε πολιτικό να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ο σύλλογος θα πρέπει να προτείνει και όπως έγινε και εδώ τους τελευταίους μήνες, το νομοθετικό τμήμα και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης έκανε αυτό που έπρεπε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι πού είναι το πρόβλημα, όπως είπε, η δυσκολία δηλαδή, η πρώτη, όπως είπε ο αγαπητός ο κύριος Νίκος Μπλόσκας, 7 με 8 συναρμόδια υπουργεία χωρίς να ορίζεται ποιο είναι το αρμόδιο. Δεν θα μπορούσε κανένας να συντονίσει αυτά τα υπουργεία όλα μαζί που πρέπει να συνεργαστούν, εκτός τελικά από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η τομή και προχωράμε και για την ίδρυση σχολών, αλλά και γι' αυτό φτιάξαμε και το Σύλλογο το 19 με μια συνεχή προσπάθεια να χτιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που όντως βήμα-βήμα από τότε μέχρι τώρα συνεχώς χτίζεται, αντιμετωπίζοντας είπαμε τους δεδαλώδους και άχρηστους γραφειοκρατικούς κανόνες και περιορισμούς που έπνιξαν τη δραστηριότητα, με κίνδυνο για πρώτη φορά να χαθεί οριστικά και ολικά από τη χώρα μας αυτό που υπάρχει τόσες χιλιάδες χρόνια. Αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν είναι μόνο το σκάφος που όλοι λέμε τι όμορφα είναι τα καγίκια μας, όλος ο κόσμος το αναγνωρίζει. Είναι και ο άνθρωπος που φέρει τη γνώση και το χτίζει. ο δημιουργός του. Και ειδικά οι νέοι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το...
1: Αυτό είναι το στοίχημα, κύριε Βασιλιάδη, και όλοι εδώ πέρα, διότι ναι μεν υπάρχουν οι τεχνίτες, οι παλιοί, αυτοί φεύγουν όμως. Το στοίχημα είναι
2: πριν τους χάσουν.
1: Εάν θα μπορέσουν να συνεχιστεί, κυρία Μοροπούλου.
3: Στην πατρίδα σας, στην Κάσο, που είναι ένα νησί, το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ο Νίκος ο Μαυρής, ο πρώτος διοικητής της Δωδεκανήσου από το 48 και μετά, που ενσωματώθηκε με την Ελλάδα, ήταν ο νονός του αδερφού μου και μας μεγάλωσε με τα νάματα της Κάσου. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κάσο, με ένα πρόγραμμα για την Αηφόρο τοπική ανάπτυξη, το 2023, ένα ερευνητικό πρόγραμμα της ΓΕΓΕΚ ως πολυτεχνείο, τεχνικό επιμελητήριο, μαζί με άλλους φορείς, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς φορείς, συναντηθήκαμε με την πρωτοβουλία του Δήμου Κάσου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, που ήταν να φτιαχτεί σχολή ξυλοναυπηγική στην Κάσο. Σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις κατετέθη από τους νέους της Κάσου, από τους αλλοιείς της Κάσου, από ανθρώπους που δεν το περίμενα, η επιθυμία να σπουδάσουν την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, που υπάρχουν ακόμα παλιοί καραβομαραγκοί που μπορούν να την μεταφέρουν, γιατί η Κάσος ήταν ένα τεράστιο καρνάγιο όλοι. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε παρά το απομεινάρι μιας γλίστρας.
1: Γλίστρες, ναι.
3: Όταν το Σεπτέμβριο του 24 πήγαμε με τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου στην Κάσο να κηρύξουμε την έναρξη της βραδιάς του ερευνητή, ο Πρίτανης του Πολυτεχνείου δήλωσε ότι το Πολυτεχνείο θα υπογράψει ένα σύμφωνο προγραμματικό με το Δήμο της Κάσου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ναυπηγείων Ταρσανάδων, για να μπορεί να δημιουργηθεί, και μάλιστα με προέκταση με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, μια τέτοια σχολή, ένα ΚΕΚ στην Κάσο, να μπορούν οι νέοι να εκπαιδευτούν συνδυάζοντας τόσο την ξυλοναυπηγική όσο και τις βασικές γνώσεις ναυπηγικής. Το Πολυτέχνειο έχει την ιστορική σχολή ναυπηγών, μηχανολόγων, μηχανικών.
1: Από τις καλύτερες στον κόσμο.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, στην Πρέβεζα τον Ιανουάριο του 26, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Ναυπηγείων Ταρσανάδων, ο Δήμος της Πρέβεζας και τα τοπικά καρνάγια εκεί συνομολόγησαν την ανάγκη να γίνει μια ανάλογη σχολή εκεί. Πιάνουμε λοιπόν το βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας και το νοτιοανατολικό, με σκοπό έτσι να γεφυρώσουμε αυτό το μεγάλο κενό, και είμαστε στη φάση πλέον να πούμε ότι αφού μπαίνει σε μια γραμμή σωτηρίας η υπόθεση των καρνάγιων, μπορούμε να συζητήσουμε και για την παιδεία. Να, ένα άλλο κοινό θέμα, κύριε έτσι. Βλόσκα.
1: Κύριε Βλόσκα, σε εσάς υπάρχει.
4: Κανένας δεν υποστηρίξει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας, τα οποία ήταν άμεσα και έχριζαν κέρυας παρέμβασης. Προφανώς αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε τώρα είναι η διαιώνιση της δραστηριότητας. Μιλάμε για μια παράδοση αιώνων, η οποία θα ήταν έγκλημα να παραμείνει σε συστάρια. Όντως χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η τέχνη μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, υπάρχει η ανάγκη να αποκρισταλωθεί θεσμικά μέσα σε μια σχολή. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα μαζί και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι είναι. 70 καρνάγια σε όλη τη χώρα, και εδώ στο Λεκανοπέδου υπάρχουν φυσικά, και στη Σάμο και στην Ιερισσό, κύριε Μπλόσκα.
4: Και στην Ιερισσό, και υπάρχουν και πολλά και στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος έχει πάρα πολλά.
3: Και στον Δρόμο
4: Παναγίας έχουμε πάρα πολλά. Γενικά είναι μια δραστηριότητα η οποία συνδέεται άμεσα με τις μνήμες που έχω από την περιοχή μου, και είμαι και πολύ συγκινημένος που είμαι μόλις μαζί σας τώρα και συζητάμε για αυτά.
1: Το πήρατε ζεστά, και μπράβο για τη δικαίωση όλων σας και για τον αγώνα που κάνετε και για τους ανθρώπους όλους που αγωνιούν και θέλουν να υπάρξει αυτό. αυτή η τέχνη.
3: Να τα γνωρίσει και η ελληνική κοινωνία τα Καρνάγια, και μάλιστα στο πρόσφατο θεολογικό συνέδριο που ήταν εκεί η Μονή της Σιμωνόπετρας το οργάνωνε μαζί με τη Μονή Βατοπεδίου. Συζητήσαμε με τον Γέροντα Εφρέμ, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα την διοίκηση από την πλευρά των τοπικών μονών του Αγίου Όρους. Συζητήσαμε την ανάγκη να εκδοθεί ένας τόμος για τους αρσανάδες του Αγίου Όρους, με τη συνεργασία βέβαια με το Σύλλογο.
1: Φαμβαρό,
3: γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε.
1: Πού να το ξέρουμε, βέβαια. Το ξέρουμε.
3: Και εγώ, σαν γυναίκα,
1: καλά, μόνο
3: δεν μπορώ να πάω.
1: Θα,
3: σαν καθηγήτρια του Πολυτεχνείου,
1: θα πάτε όμως με το βιβλίο αυτό.
3: Έπαιρνα τη Σιμωνόπετρα στα υλικά, τα δείγματα από το ΚΕΔΑΚ και δούλευα για την πρόταση των υλικών για την αποκατάσταση Σιμωνόπετρας και βρήκαμε φοβερά υλικά στον αρσανά της Σιμωνόπετρας.
2: Και ο τίτλος θα είναι «Οι αρσανάδες ή τα αρσανάδες του Αγίου Όρους».
3: Ακριβώς.
2: Και μη μας πει κανείς ότι είναι τουρκικός όρος, γιατί
1: όχι,
2: τότε
1: όχι,
2: θα θεωρήσουμε και την Arsenal τουρκική ομάδα. Τα Καρνάγια, τα λιμάνια μας δημιουργούν αυτή τη γλώσσα, την ναυτική γλώσσα της Μεσογείου θα έλεγα, που είναι κοινή σε Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και στις φόρες χώρες.
3: Και το ναυτικό δίκαιο προήλθε από τη Ρόδο, μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Παγκοσμίως. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Μπλώστας πιο καλά από μένα. Αλλά ο Μικέλε Ντιρόντι στο αρσενάλι της Βενετίας
1: έχει λάβει μέρος στον περίπλου το θαλασσοπόρο, τον
3: Μαγκελάνο.
1: Ναι. Δύο Ρόδι νομίζω ήταν.
3: Ο Μικέλε Ντιρόντι λοιπόν στο αρσενάλι της Βενετίας έγραψε ιστορία στην κατασκευή των σκαφών της Βενετίας, όπως και πολλοί άλλοι. Από τη Σύμη, από τη Ρόδο, από τα νησιά μας, από τη Χαλκιδική, από παντού.
1: Από την Ελλάδα μας.
3: Αυτή η ιστορία λοιπόν πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Ζωντανή. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Όπως πάντοτε στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, στο Διεθνές Εμπόριο, οι Έλληνες παίζουν τον πρώτο ρόλο. Διαχρονικά πάντοτε, από τις απαρχές του παγκόσμιου πολιτισμού που εξαρτάται από αυτό. Όμως ο βατήρας για να πάμε στην Ποντοπόρο Ναυσιπλοεία είναι η παράκτια ναυσιπλοεία, οι πατεράδες, οι παππούδες των νυν εφοπλιστών καπεταναίων ναυτών ζυμωθήκαν πάνω στα ξύλινα καταστρώματα.
1: Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, πολύ σημαντική, ένωσε τα νησιά μεταξύ τους, όλη την ακτογραμμή, και μεταφέραν και υλικά και εμπορεύματα και ανθρώπους και πολιτισμούς, γιατί διαφέρει από το ένα σημείο της χώρας στην άλλη, υπάρχει μια διαφορά λίγο της κουλτούρας μας.
2: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, θα μιλήσει ο Βασίλης για τη σημασία του Πανελλήνιου Συλλέγου Ναυπηγείων. Θέλω να το ακούσουμε αυτό λιγάκι. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι, γιατί περνάει ο χρόνος, παιδιά, εγώ θέλω να σας δώσω ένα που μου έκανε πάντα εντύπωση και σε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά του ΕΟΤ, που δεν υπήρχε ένα σποτάκι διαφημιστικό να μην υπάρχει ένα καΐκι μέσα.
1: Αχ, τι ωραίο, μπράβο.
0: Εγώ είχα και στη Νέα Υόρκη που ήμουνα και έκανα ένα διαφημιστικό, ένα project, είχα βάλει τέτοια καΐκια μέσα. Και κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο να σπάμε τα καΐκια. Αυτό δεν είναι ένα μέρος. Ήταν μεγάλη ήττα και μεγάλη πίκρα για τον πολιτισμό μας πάνω απ' όλα. Ευτυχώς που κάπως τώρα πάνε να σωθεί η κατάσταση. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
2: Καταρχήν σταμάτησε το σπάσμα από το 19 και μετά δεν είχαμε.
0: Είχαμε μεγάλες απώλειες όμως.
2: Απώλειες μεγάλες. Οι οποίες απώλειες βέβαια, γιατί κάποια μοναδικά δείγματα, χειροτεχνική είναι η παραγωγή ενός σκάφους και 24 και 27 μέτρων ξύλινου, μοναδικά δείγματα της ναυπηγικής τέχνης, όπως ο Δέδαλος, ένα δημιούργημα του Γέρο Ψαρού, που είχαμε στο χωριό μας. Ωραιότατο σκάφος, καλοθάλασσο, αλήφθηκο γρηγρή, που έχω περάσει πολλές νύχτες πάνω στο ξύλινο κατάστρωμά του, το οποίο ήταν ένα έργο τέχνης, ένα πιπελό, και όμως έσπασε στο άνθος της ηλικίας του, ούτε 50 ετών δεν ήταν.
0: Αυτά,
2: γιατί αυτά μπορούν να ζήσουν και 100 χρόνια.
0: Ακριβώς. Αυτά, αντί να σπάσουν, θα μπορούσαν να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως τουριστικά σκάφη.
2: Βεβαίως. Και η οδηγία κάπου χάθηκε στη μετάφραση στην Ελλάδα. Το προβλέπει αυτό. Ό,τι αλλάξει χρήση, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα ωραιότατο ημερόπλαιο του επαγγελματικού σκάφους του θαλάσσιου τουρισμού, με πρωτόκολλο και 150 άτομα. Μια πολύ καλή επιχειρηματική δραστηριότητα που διατηρεί τα σκάφη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό, άξιζε όπως και πολλά άλλα. Αλλά ήταν και το πλήθος που άξιζαν.
0: Πάρα πολλά. Εσείς αναφέρετε μονάχα ένα από όλα αυτά.
2: Αυτό το φοβήθηκε η Διεύθυνση Αλίας.
0: Έχουμε κάποιο νούμερο που να μας λέει πόσα σκάφη εκείνη την περίοδο έφυγαν?
2: Κοιτάξτε, η τελευταία απόσυρση που έγινε το 17-18 φύγαν γύρω στα 780 σκάφη. Παλότερα κάποιες χιλιάδες. Αυτό ξεκίνησε στην ουσία στην πρώτη πενταετία του 1990, παραλλήλως όμως τότε με το 1262 και άλλα επιδοτικά και άλλες επιδοτήσεις κρατικές, χτίζονταν και παράλληλα,
0: ναι,
2: νέα σκάφη. Το θέμα είναι όλες οι απώλειες μπορούν να καλυφθούν από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι.
2: Εντάξει, κάποια φοβερά δείγματα που με τίποτα δεν έπρεπε να χαθούν δεν αναπληρώνεται. Παρ' όλα αυτά, όσο υπάρχουν καρνάγια, θέλω να πω, και άνθρωποι που γνωρίζουν την τέχνη και την διαιωνίζουν, θα φτιάξουμε καινούρια. Φτάνει, μην χάσουμε
0: αισιόδοξος
2: τα καρνάγια.
0: Αισιόδοξος.
2: Αν χάσουμε τα καρνάγια,
0: να παραμένουν τα καρνάγια. Εσείς, είναι κύριε Μορμπούλου, τι λέτε?
1: Κάθε μεγάλη καταστροφή δημιουργεί και τη συνείδηση για την αντιμετώπιση της. Εγώ προσωπικά, όταν κόπηκε η Αστραδενή στη Χάλκη, ο περίφημος Μαουκάς της Πάρου, αισθάνθηκα μία συντριβή.
0: Εγώ ανατρίχησα τώρα που το αναφέρατε.
1: Ότι όλος ο αγώνας που είχα κάνει για τη Χάλκη, νησί ειρήνης και φιλίας, που κάναμε το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς τότε, που φέραμε όλο τον κόσμο, την UNESCO, τον ΟΗΕ, στη Χάλκη, και με την ψήφο ακόμη και της Τουρκίας. Γι' αυτό και ο Ερντογάν ποτέ δεν αναφέρεται στη Χάλκη όταν διεκδικεί τη γαλάζια πατρίδα. Όταν λοιπόν έσπασε η Αστραδενή, είπα και τώρα που πάμε. Πραγματικά αυτό είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Σήμερα όμως ορίζουμε την επιστροφή και πρέπει να την ορίσουμε και παραγωγικά. Γιατί οι ναυτικές γραμμές αυτών των σκαφών πρέπει να οδηγήσουν ξανά στην ναυπήγηση νέων σκαφών στην Ελλάδα και όχι στην ναυπήγηση που έχει αναλάβει σε μεγάλη κλίμακα η γείτον χώρα σήμερα, η Τουρκία, με τη δική μας τεχνογνωσία. Είμαστε υποχρεωμένοι να σημάνουμε την καινούργια ώρα για την ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική και να τη στηρίξουμε όλοι. Πρέπει να σας πω, στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση που πήραμε να στηρίξουμε τον αγώνα για τη σωτηρία των Καρνάγιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων όταν συζητιόταν αυτό το νομοσχέδιο η πτυχή για τα Καρνάγια και μου έκανε εντύπωση. Είμαι σίγουρη όμως ότι όταν ανακαλύψουν αυτήν την στέρεη νομοθετική ρύθμιση όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα συμβάλλουν, γιατί ενώνει τις δυνάμεις που πρέπει να στηρίξουν την ναυτική παράδοση και την ανανέωσή της, την αναγέννησή της.
0: Η Ελλάδα λοιπόν του αύριο λοιπόν ξεκινάει σε αυτό το κομμάτι των Καρνάγιων, ξεκινάει με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Κύριε Μπλόσκα, εσείς τι λέτε?
3: Έχει τύχει να παρευρεθώ σε καταστροφή καϊγιού και δεν έχω δει πιο στενάχωρο και θλιβερό πράγμα. Συγγενή, ήταν φίλος μου ψαράς, ο οποίος είχε υπαχθεί τότε σε ένα, αυτά τα προγράμματα, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έβγαιναν τότε. Ξαναλέω, κανένας δεν λέει ότι δεν έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε για αυτά και υπάρχει κόσμος που μας ακούει, σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση από όλους να συνεχιστεί. Οπότε, ας συνεχίσουμε αυτή την παράδοση αιώνων, ας κάνουμε όλα αυτά που λέμε και ας συνεχίσουμε προκειμένου να διασώσουμε και να ξανααναπτύξουμε έναν απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, mm-hmm. το οποίο μας διαφοροποιεί και από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω.
0: Από,
3: όπως είπε η κυρία Μουροπούλου, τα Καρνάγια είναι ελληνική πατέντα, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλους να την ιδιοποιηθούν.
0: Πάνω τα μανίκια λοιπόν και δουλειά για το καλύτερο όλων μας. Τραγούδι και επιστρέφουμε για το διατάφτα της κουβέντας μας. Έχουμε μερικά πραγματάκια ακόμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Σε εξέλιξη η εκπομπή Βάρδια Σαββάτου. Συζητάμε για το αύριο των Καρνάγιων και των Τρασανάδων στην πατρίδα μας, μετά την ψήφιση του νόμου για την παραχώρηση χρήσης χώρων και κατασκευών των Καρνάγιων. Καλύτερες μέρες έρχονται. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τρασανάδων, τον κύριο Νεκτάριο Κλίσα, τον βρίσκομαι στις Πέτσες. Κύριε Κλίσα, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, εσείς τι κάνετε? Πολύ καλά από εδώ, από Σπέτσες.
0: Τι καιρό έχει στις Σπέτσες?
1: Είναι λίγο μουντός που λέμε εμείς, αλλά εντάξει, καλός είναι.
0: Καλός είναι, εμείς οι ναυτικοί δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό, έτσι?
1: Όχι. Είμαστε σε καλό μέρος εδώ.
0: Έτσι. Αλήθεια, κύριε Κλίσα, τι είναι η θάλασσα για σας? Τι αντιπροσωπεύει η θάλασσα για σας?
1: Κοιτάξτε, εμείς γεννηθήκαμε μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα για μας είναι η ζωή μας όλοι. Από μικρά παιδιά είμαστε μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μάθει την τέχνη αυτή του καραβομαραγκού που σχετίζεται με τη θάλασσα. Έχουμε γίνει ένα με τη θάλασσα.
0: Έτσι, όπως τα λέτε.
1: Και ακριβώς.
0: Και να είστε καλά, δυνατοί, γεροί και να μεταφέρετε την τέχνη αυτή, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να τη μεταφέρετε στις επόμενες γενιές. Εδώ θα δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εσείς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ. Έτσι. Ότι οι νέοι δεν ακολουθούν αυτή την τέχνη. Βέβαια υπάρχουν και τα προβλήματα. Υπήρχαν μάλλον μέχρι την ψήφιση που έγινε προχθές. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλά με τα προβλήματα που βλέπουν οι νέοι και με την σκληρή δουλειά που υπάρχει σε αυτή την τέχνη, δύσκολα να ακολουθήσει ένας νέος. Ναι. Ο γιος μου, εγώ έχω ένα γιο. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και 20 χρόνια τώρα που τα αντιμετωπίζουμε για το θέμα των Καρνάγιων, τις παραχωρήσεις και όλα αυτά, μου λέει, πατέρα, δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτή την τέχνη. Τι να κάνω? Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω να είναι βιώσιμες αυτή η τέχνη. Εάν σου κάνει το λιμενικό ταμείο, γιατί αυτή είναι το λιμενικό ταμείο, είναι όλοι ο φορέας που κάνει τη διαχείριση και όλο αυτό το πρόβλημα που μας δημιουργεί, δεν υπάρχει μέλλον.
0: Τώρα όμως με την ψήφιση του νόμου μήπως διευθετηθούν τα θέματα όλα αυτά?
1: Βεβαίως, αυτό ήταν το καλό με εμάς, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο που πολεμάμε εδώ και 5 χρόνια, 6 τώρα να το φέρουμε και όπως το φέραμε, και ας ελπίσουμε να δουλέψει αυτό το πράγμα, γιατί είναι και αυτό. Mm-hmm. Είναι και αυτή μια τέτοια, γιατί οι κανονιστικές μπορεί να πάνε, αλλά θα τις εφαρμόζουν, ναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα υπάρξει μια...
1: Η κυβέρνηση είχε την καλή θέληση να μας βοηθήσει και να μας κάνει. Οι φορείς μπορούν να την κάνουν την τέτοια ή κοιτάνε τα συμφέροντα τα δικά τους. Γιατί όπως βλέπουμε, συμφέροντα πολλά υπάρχουν. Καποδεσίες, βλέπουμε αφαιρεσίες, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο.
0: Τώρα μήπως μπουν σε ένα νέο πλαίσιο όλα αυτά και υπάρξει μια σύμπνη από όλους τους φορείς για να μπορέσει να αρθροποδήσει και αυτό το κομμάτι των ναυπηγείων Τρασανάδων.
1: Ακριβώς γι' αυτό και εμείς πολεμάγαμε αυτά τα χρόνια, να υπάρχουν και να μην είναι αυτόνομο το κάθε λιμενικό ταμείο ή ξέρω εγώ η χτηματική, γιατί εμείς είμαστε χερσαζόνοι εδώ πέρα στις Πέτσες και είναι τη διαχείριση την έχει το λιμενικό ταμείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το λιμενικό ταμείο, να έχει και έναν επόπτη από πάνω, να έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας, να έχει τη χτηματική, να έχει ένα Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Ας ακουστούν οι αγωνίες σας για το καλό του κλάδου και για το καλό του αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί χρειάζομαστε και τα νέα παιδιά δίπλα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κλίσα, η ψήφιση του νόμου για εσάς?
1: Για μας είναι λύτρωση αυτό. Είναι λύτρωση, γιατί δεν μπορεί να σου κάνει το λιμενικό ταμείο να σου κάνει για ένα χρόνο σύμβαση και μετά από ένα χρόνο να σου λέει σήκω και φύγε. Όπως το έκανε σε μένα, ναι. Το 23 μου κάνανε μια σύμβαση και το 24 μου λέει σήκω και φύγε.
0: Μάλιστα, τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα.
1: Βεβαίως, είναι 5 συν 5. Μάλιστα. Είναι μια καλή αρχή.
0: Μάλιστα, μια καλή αρχή.
1: Για την τέχνη μας. Δεν μπορώ να έχω σκαρώσει εγώ ένα σκάφος για ένα χρόνο να το τελειώσω 15 μέτρα 20 και μέσα το πάω πού?
0: Δεν μπορεί να ίσως μπορεί να μην τελειώνει και σε ένα χρόνο.
1: Με τίποτα δεν τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Με τίποτα δεν τελειώνει, γιατί δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα χέρια και δεύτερον δεν είναι. Είναι χειρονεκτική αυτή η τέχνη. Δεν είναι να πείτε ότι έγινε ένα κούφωμα, είναι μια πόρτα ξέρω εγώ να γίνει μέσα σε 2-3 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι όλα με τα χέρια.
0: Ωραία. Μακάρι λοιπόν καλύτερες μέρες στον χώρο σας. Αλήθεια, πόσους ταρσανάδες, πόσα ναυπηγεία
1: έχει? Ύστερα από 300, έχει... από 300 ναυπηγεία που υπήρχαν πανελλαδικά, αν υπάρχουν σήμερα τα 78 με 80... Και πολλά θα σου πω.
0: Εσείς μας τα λέτε 78 με 80, εμείς είπαμε προηγουμένως. Ναι, εκεί γύρω στα 70-78.
1: 70, ναι, ναι, εκεί περίπου να, άντε να είναι 70. Πάντως παραπάνω δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Όλα κλείνουνε, όλα κλείνουνε. Δυστυχώς.
0: Οι σπέτσες...
1: Πάρκινγκ γίνονται, γίνονται πάρκινγκ.
0: Αυτά είναι. Οι σπέτσες είναι. Πόσα καρνάγια έχει οι σπέτσες?
1: Οι σπέτσες ευτυχώς οι σπέτσες που έχουν διατηρηθεί όλα αυτά, διότι έχουν χαθεί βέβαια δύο. Γιατί απεδιώσανε οι παλιοί και δεν το συνέχισε τα παιδιά τους και χαθήκανε αυτά. Αλλά ευτυχώς έχουν μείνει 7, 6 δηλαδή είναι στην ουσία, γιατί είναι τα δύο είναι στη μέση, ας πούμε, χωρισμένα. 6 είναι, εντάξει. Το πολεμάμε, το βαστάμε, μικρά είναι βέβαια, δεν είναι όπως είναι σε άλλα μέρη, ας πούμε, σε άλλα νησιά που είναι... Εδώ τραβάμε μέχρι 15-16 μέτρα σκάφος.
0: Μάλιστα. Δίνετε θέσεις εργασίας, δουλειάς σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και να μην φύγουν και από το νησί.
1: Ακριβώς, βέβαια εδώ πέρα οι σπέτσες ήταν πρωτοστασούς στα καρνά στις κατασκευές.
0: Βέβαια.
1: Εδώ φτιάχτηκε το Αγαμέμνονας της Μπουμπουλίνας. Ένα μπρίκι 28 μέτρα, 30. Εδώ ήταν όλα τα σκάφη της Επανάστασης του 21. Από εδώ ξεκινήσανε, εδώ φτιαχτήκανε. Υπάρχει μια ιστορία στις πέτσες, γι' αυτό και τα βαστάμε. Βέβαια κάναμε και ένα στο Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και 10-12 χρόνια, κάναμε ένα master plan να κατοχυρώσει τους χώρους ταρσανάδων. Και ευτυχώς αυτό κατοχυρώθηκε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι είναι και αυτό, ναι, ναι. Κάτι είναι. Εντάξει, σας είπα τι είναι, τι φταίει εδώ, ναι, πέρα. Ναι. Φταίει το κάθε λιμενικό ταμείο. Εγώ το λέω και το ξαναφωνάζω πάλι.
0: Ας το ακούσουνε οι θύνοντες, οι ειδικοί, για να μπορέσουν να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσετε κι εσείς και όλοι να είναι
1: ακριβώς, γιατί το κράτος δεν κοιτάει τα προσωπικά συμφέροντα. Το κράτος κοιτάει τι είναι το γενικό σύνολο. Ενώ όμως μια τοπική κοινωνία και μάλιστα μικρή ήταν δυστυχώς κοιτάνε τα προσωπικά συμφέροντα, μάλιστα, του καθενανού.
0: Έτσι είναι.
1: Και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στις κατασκευές. Κατασκευές δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο συντήρηση.
1: Μόνο συντήρηση και επισκευές.
0: Επισκευές, μάλιστα.
1: Κατασκευές, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα κοψίματα που γίνονται, το μεγάλο λάθος που γίνεται, αυτό είναι ένα έγκλημα μεγάλο για την τέχνη, τη δικιά μας.
0: Ναι. Πάντως εσείς με το χέρι στην καρδιά, κύριε Κλίσα, βλέπετε καλύτερες μέρες.
1: Ναι. Αυτό. Είναι... Εγώ νομίζω ότι με αυτά που γίνανε, η ψήφιση που έγινε, νομίζω θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλύτερες μέρες.
0: Κύριε Κλίσα, θα σας έχουμε κάποια άλλη στιγμή, θα κάνουμε μια εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλίμονο προς Θεούς, είναι καθημερινή μας εκπομπή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και αφού στείλουμε χαιρετισμούς σε όλες τις πέτσες,
1: το
0: μήνυμά σας, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ναυπηγεία και τους αρσανάδες και τα καρνάγια, τι θέλετε να τους πείτε?
1: Να κοιτάξουν να συνεχιστεί η τέχνη αυτή με όλα τα μέσα που υπάρχουν. Να συνεχιστεί αυτή η τέχνη, γιατί χάνεται δυστυχώς.
0: Και παράδοση...
1: Και να δώσουν κίνητρα. Τα κίνητρα τι είναι? Να δώσουν δουλειές. Mm-hmm. Να βλέπει ο νέος. Να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Να δώσει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, ένα ερέθισμα. Να κάνουν μια σχολή ναυπηγικής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είπαμε σε όλα τα νησιά να γίνουν. Τουλάχιστον να γίνουν τμηματικά. Να γίνει ένα εδώ, ένα ξέρω εγώ στην Σύρο, ένα εδώ. Να γίνουν έτσι τα τέτοιες σχολές. Μικρές, έστω μικρές.
0: Και σιγά σιγά να τραβήξουν και την νεολαία μας.
1: Ακριβώς. Και να γίνει και να γίνονται και σεμινάρια. Να γίνονται. Παλιά, εγώ θυμάμαι εδώ πέρα ότι γινόταν να έρχονταν μέχρι το δημοτικό σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο δεν έρχεται να δει την τέχνη μας.
0: Μάλιστα. Και είναι και πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Ακριβώς. Πολιτιστική κληρονομιά είναι. Δεν είναι ότι είναι κάτι. Ξέρω εγώ, καινούριο.
0: Εντάξει, κύριε Κλίσα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα είμαστε
1: ευχαριστώ
0: στην
1: πάρα πολύ.
0: Και καλή
1: στη
0: δύναμη.
1: Διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τρασανάδων, ο κύριος Νεκτάριος Κλίσας, τον οποίο και ευχαριστούμε.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, θα ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας, αλλά έχουμε ακόμα μερικά θέματα να συζητήσουμε. Βασίλη Βασιλιάδη, λίγα λόγια να μας πεις για το, την προσφορά και το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Δαρσανάδων. Έχετε περάσει διάφορα, έχετε καταγράψει τόσα και τόσα πράγματα, και ποιο είναι το αύριο, τι προβλέπετε?
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, αγαπητά Αντώνη. Πριν απαντήσω ευθέως το ερώτημά σου, απευθυνόμενος στον αγαπητό Νίκο, τον κύριο Πλόσκα, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Όσο δύσκολη και σημαντική ήταν η θεσμοθέτηση, που πραγματικά δίνει παρόν και μέλλον στα Καρνάρια Δαρσανάδες, ακόμη πιο δύσκολη είναι η εφαρμογή κάθε νομοθέτησης. Άρα τώρα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ορθή εφαρμογή, διότι από το 19 μέχρι τώρα, ναι μεν ολοκληρώθηκε με την πρόσφατη νομοθέτηση ένα σταθερό υπόβαθρο επανεκκίνησης της δραστηριότητας και διασφάλισης της τέχνης, όμως η εφαρμογή του είναι σημαντική. Π.χ. αυτή τη στιγμή, μετά από το 2022, πήραν για πρώτη φορά παραχώρηση χρήσης τα καρνάγια των Σπετσών, 7 καρνάγια στις Σπέτσες, τα οποία είχαν αναστολή λειτουργίας μετά από απόφαση του 2007.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Το 2007 ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου Σπετσών, σε συνεργασία με τα στελέχη της κτηματικής υπηρεσίας, θεώρησαν ότι έπρεπε να σταματήσει η δραστηριότητα αυτή. Αυτό αντιστράφηκε. Το 2022 πήραν την παραχώρηση μετά από αγώνα που έκανε ο Σύλλογος, και γι' αυτό δημιουργήθηκε, τόσο για τις Σπέτσες όσο και για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα βλέπουμε το καρνάγιο του Προέδρου του Συλλόγου μας. Στην επόμενη, η διάρκεια της παραχώρησης, εκεί ήταν το θέμα, ήταν μόνο ενός έτος. Το επόμενο έτος, ξανά όλη η γραφειοκρατική διαδικασία για να ξανά επανεκδοθεί η παραχώρηση, αλλά με άλλα μέτρα, σαν να είναι λάστιχο ο χώρος. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστούν από τη στιγμή που πλέον έχουμε ένα σταθερό και ξεκάθαρο θεσμικό υπόβαθρο. Γι' αυτό το σκοπό έγινε ο Σύλλογος. Από το 19 μέχρι σήμερα, χρόνο με το χρόνο, εντοπίζονταν τα νομοθετικά κενά για ασάφειες, παρερμηνίες, για δυναμίες της διοίκησης, και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, τότε υπουργός κ. Πλακιωτάκης, και με την κυρία Καλογύρου, Γενική Γραμματέα, όντως αντιμετωπίστηκε η απόσυρση και το σπάσιμο, το οποίο ξεκαθαρίστηκε η οδηγία, και μπορούμε πλέον να χαρακτηρίζουμε και ως παραδοσιακά και τα αλλιευτικά, και μία σειρά άλλων νομοθετημάτων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις άδειες, που χαρακτηρίστηκαν ως απαιτούνται μόνο πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τα καρνάγια μας, μέχρι δυναμικότητα σκαφών μέχρι 24 μέτρα, γιατί δεν μπορούσαμε μέχρι τότε, ζητούσαμε από ένα μικρό καρνάγιο, ένα μικρό ναυπηγείο και νεόλκιο, ό,τι απαιτείται για το Σκαραμαγκά. Έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γιατί δεν ήταν και λογικό. Όλα αυτά λοιπόν φτάσανε σε ένα καλό επίπεδο με την ολοκλήρωση της πρόσφατης νομοθέτησης, και πιστεύω ότι σε εφαρμογή θα τα πάμε ακόμη καλύτερα, και από το Υπουργείο Ανάπτυξης περιμένουμε τις απαραίτητες ενισχύσεις, όπως παίρνουν όλοι οι άλλοι, γιατί τα κανάλια, λόγω με τα θέματα περί μη νομιμότητας, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιδοτήσεως μέχρι τώρα. Ούτε από το COVID πήραν λεφτά, ούτε και θέλουμε λεφτά, να μας αφήσουν χωρίς περιορισμούς ασφικτικούς να συνεχίσουμε αυτό που κάνανε οι πατεράδες μας.
0: Πάντως ήταν ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, λίγο η ασυνεσία μεταξύ των υπηρεσιών, των υπουργείων, ήταν η γραφειοκρατία. Όλα αυτά συνέθεσαν όλη αυτή τη δυσκολία για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Και ευτυχώς υπήρξε και ο Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυπηγείων Ταρσανάδων, ευτυχώς συνέβαλε και το ΤΕΕ και πολλοί άλλοι φορείς, φυσικά και με την πολιτεία, για να μπορέσουν να βρεθεί λύση και να θεσμοθετηθεί και να υπάρξει αυτός ο νόμος για να απελευθερωθούν και να υπάρξουν καλύτερες μέρες.
1: Ευτυχή συγκυρία.
0: Ευτυχή συγκυρία. Θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, του ταξιδιού μας σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα ο καθένας από εσάς, τι θα ήθελε να πει το μήνυμά του σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν, που θέλουν να σταδιοδρομήσουν, που θέλουν να δουλέψουν στο χώρο τους και στον τόπο τους, στα καρνάγια κάθε τόπου της πατρίδας μας. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Βασιλιάδη. Τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Εγώ ήθελα να πω σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, γιατί προς αυτούς απευθυνόμαστε. Το καρνάγιο δίνει τη δυνατότητα για να ασκηθούν όλα τα θαλάσσια επαγγέλματα, τα οποία δεν μπορούν να παραμείνουν σε δραστηριότητα και να ασκηθούν χωρίς τα καρνάγια. Έτσι, όσοι λοιπόν θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα που ήδη κάνουν, ή θέλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα του πατέρα τους, είτε είναι αλίες, είτε είναι στο θαλάσσιο τουρισμό που ανοίγει μεγάλες δυνατότητες, όπως έχουμε το μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, το μεγαλύτερο αλευτικό στόλο, και ο στόλος του θαλάσσιου τουρισμού δικαιούται να πάρει και αυτό στην πρώτη θέση. Δεν θα μπορεί να γίνει αυτό αν δεν λυθούν τα ζητήματα συντήρησης επισκευής των σκαφών αυτών και ναυπηγήσεις, βέβαια. Δεν θα τα παίρνουμε όλα το εξωτερικό. Έτσι. Και ξύλινα ημερόπλια 20-24 μέτρων από την Τουρκία, όταν εμείς μπορούμε να τα φτιάξουμε πολύ καλύτερα, συγκρατώντας και τον κόσμο στον τόπο τους. Άρα αυτοί που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, και θέλουν όλοι, ποιος θέλει να φύγει από τον τόπο του, ειδικά όσοι είναι συνδεδεμένοι με τη θάλασσα, να ξέρουν ότι ο Σύλλογος, το ΤΕΕ, η κυβέρνηση θα τους στηρίξει να συνεχίσουν και θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, η οποία εξυπηρετεί και τα εθνικά θέματα και την εθνική οικονομία, πέρα από τα τοπικά.
0: Ωραία.
1: Τοπική οικονομία και τα ιδιωτικά.
0: Κυρία Μωροπούλου, τι έχετε να πείτε?
2: Εγώ θα έλεγα ότι η έκκληση για τη σωτηρία των καρνάγιων συνεχίζεται.
0: Δεν σταματάμε.
2: Σε πρώτη φάση εισακούστηκε με την εφαρμογή της πολιτικής βούλησης του Πρωθυπουργού και τη συνδρομή των συναρμόδιων υπουργείων, των υπουργών. Σήμερα πρέπει να υλοποιηθεί η νομική βάση που δημιουργείται και η έκκληση απευθύνεται πλέον σε όλους τους δημόσιους και υπηρεσιακούς παράγοντες, τόσο της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου όσο και των δημοτικών λιμενικών ταμείων, στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δημάρχους, σε όλους εκείνους που πρέπει να αγκαλιάσουν τα καρνάγια και να τα αποδεχθούν ως λειτουργικά στοιχεία των λιμανιών, των νησιών, όλης της παράκτειας Ελλάδας. Ακόμη και σε μεγάλα σχέδια ανάπλασης, όπως για παράδειγμα στην Κέρκυρα, πρέπει να βρουν τη θέση τους. Συνεπώς, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που από το επίπεδο του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, οποιαδήποτε απόφαση αφορά στα καρνάγια πρέπει να έχει τη δική τους έγκριση, μέχρι το επίπεδο του τελευταίου Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή της τοπικής ΚΕΔ, πρέπει όλοι να συμπράξουν για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε τα καρνάγια να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της εθνικής μας ταυτότητας και της εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας.
0: Πολύ σωστά, κυρία Μωροπούλου. Κύριος Ζουπόλσκας.
3: Εγώ θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρατε

0: δραστηριότητα. Έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα, καθιερώνοντας μια ευέλικτη και προσιτή στο μέσο διοικούμενο διαδικασία. Τελειώσαμε σε καμία περίπτωση όλοι μας, ο καθένας από το δικό του ρόλο, το ρόλο πρέπει πλέον να εστιάσει στο πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα. Και προφανώς ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να λύσουμε όσα προβλήματα έχουμε με αποκλειστικό μέσο και μόνο την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο καθένας στο δικό του χώρο.
1: Μάλιστα. Αισιοδοξία λοιπόν, έγινε το πρώτο βήμα, ο αγώνας δεν σταματάει. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να έρθουν καλύτερες μέρες για τους Ταρσανάδες και για τα καρνάγια της πατρίδας μας και όλων των ανθρώπων γύρω από αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, τον Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, την κυρία Τόνια Μωροπούλου, Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μότιμη καθηγήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον Ναυπηγό και Γραμματεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τρασανάδων, κύριο Βασίλη Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν στην παρέα μας, στο ταξίδι μας, την Στεφανία Καπετάνισσα Τσαγκίρη που επιμηλήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: το Groove in Athens είναι μια ομάδα δραστήριων καλλιτεχνών, swing και jazz χορού, που στόχο έχει τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος, γύρω από τη μουσική και την αφροαμερικανική κουλτούρα. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη και στην αλληλοεκτίμηση, δίνοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να απολαύσει το χορό. Όλα τα μέλη μπορούν να εκφράζονται, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, να εμπνέονται από τη μουσική, να πειραματίζονται με την κίνησή τους, να μελετούν την αφροαμερικανική κουλτούρα, να αλληλεπιδρούν και να αναπτύσσονται. Η Μαρία Βασιλάκου και ο Γιάννης Νικολαίδης είναι οι εμπνευστές αυτής της ομάδας. Με ευρία γκάμα χορευτικών εμπειριών και δεξιοτήτων, έχοντας διδάξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η σχολή τους στεγάζεται σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 7-122-44, 5 λεπτά από το μετρό της Αγίας Μαρίνας, τον οποίο άφησαν για λίγο για να έρθουν να μας μιλήσουν εδώ στο Μύτο της Αριάδνης. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ναι. Και ωραία ήταν που το ακούσαμε έτσι όλα μαζί. Ναι, όντως.
0: Σίγουρα από κάπου άντλησα τις πηγές μου. Δεν θα τις αποκαλύψω. Αλλά ναι, από εσάς το πήρα. Και το θεωρώ και πολύ σημαντικό το να έχετε παρουσιάσει τον εαυτό σας με έναν τρόπο στα social media και στις πλατφόρμες. Γιατί πλέον είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς και βοηθάνε και κάποιον να αντιληφθεί συνολικότερα το κόνσεπτ που έχετε πίσω από αυτό που κάνετε.
1: Νομίζω ότι πλέον δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή εντάξει, πέρα από το site, τα social media είναι απαραίτητα, όλα. Και θέλει και συνέπεια, θέλει και προσπάθεια, θέλει ενέργεια, θέλει φαντασία.
2: Και ο σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι αυτό το hub, αυτός ο χώρος, να είναι και κάπως ένας χώρος που απευθύνεται σε διάφορες αθηναϊκές κοινότητες. Δηλαδή να είναι ένας χώρος που μπορούν να έρθουν άτομα από διαφορετικές κοινότητες. Οπότε πρέπει να το δουν αυτές οι κοινότητες για να έρθουν και με κάποιο τρόπο πρέπει να τις προσεγγίσουμε.
0: Διάβασα ότι πολύ σημαντικό κομμάτι για εσάς είναι η συμπερίληψη. Θα μας τα πείτε όμως αυτά στη συνέχεια, γιατί πρώτα θέλω να κάνουμε ένα introduction του καθένα από εσάς. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Γιάννης να μας πει πώς ξεκίνησε και η Μαρία να μας πει πώς τράφηκε στο χορό.
2: Έχουμε πάρα πολύ διαφορετικά μονοπάτια, να ξέρεις.
1: Θα ξεκινήσω, είναι η πιο προβλεπόμενη έτσι, πορεία η δική μου. Είναι το κλασικό που λένε εγώ χορεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι αυτό ή το άλλο το εγώ πρώτο χόρεψα μετά περπάτησα, όλα αυτά ισχύουν. Οπότε ναι, εγώ ξεκίνησα με κλασικό μπαλέτο από 3 χρονών. Γενικά η φάση μου ήταν ο χορός, δηλαδή στην καθημερινότητά μου, στη διασκέδασή μου, η έκφρασή μου ήταν αυτό. Έκανα για πάρα πολλά χρόνια μαθήματα, πέρασα στα επαγγελματικά τμήματα κλασικού και σύγχρονου χορού και σπούδασα δασκάλα και χορεύτρια στο κλασικό και το σύγχρονο μπαλέτο και παράλληλα σπούδαζα στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο με κατεύθυνση φυσικά τον πολιτισμό, οπότε με αφορούσε πάρα πολύ το κομμάτι και της τέχνης και του πολιτισμού και σε πρακτικό επίπεδο καλλιτεχνικό και σε θεωρητικό επίπεδο έτσι ακαδημαϊκό. Το swing με κέρδισε στα 18 μου, όσο ήμουνα στο σχολείο, έκανε ένας μαθητής μου. Οπότε, ναι, είναι αρκετά έτσι ρομαντική αυτή η ιστορία, γιατί χορεύαμε στους διαδρόμους του σχολείου, όλοι οι καθηγητές το ξέρανε. Και ήταν και μια απόδραση και από τις Πανελλήνιες τότε που διαβάζαμε πάρα πολύ και δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε, δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος. Εγώ είχα βρει αυτό, οπότε ξεκίνησα από τότε να πηγαίνω σε κάποια πάρτι και μετέπειτα που πέρασα στο πανεπιστήμιο και είχα πλέον αυτό το χρόνο, ξεκίνησα να παρακολουθώ και μαθήματα.
0: Στράφηκες 100% σε αυτό που σε τράβαγε και ένιωθες να σε ελκύει.
1: Όχι απόλυτα στην αρχή, γιατί έκανα διάφορα πράγματα παράλληλα και σπούδαζα και κλασικό μπαλέτο τότε, σπούδαζα και στο πανεπιστήμιο, δούλευα, έγραφα σε site, δηλαδή έκανα διάφορα πράγματα.
2: Τα πάντα. Τρέχαμε την ώρα.
1: Ναι, αλλά έμεινα στο swing, με κέρδισε τελικά για πάρα πολλούς λόγους, δηλαδή με κάλυπτε σε διάφορους τομείς, οπότε ναι, μετέπειτα το είδα και πιο σοβαρά.
0: Εσύ, Γιάννη, έχεις έτσι μια αντίστοιχα τρελή τρελό δρόμο πριν να ακολουθήσεις το swing μόνιμο?
2: Κοίταξε, εγώ σίγουρα περπάτησα πρώτα πριν χορέψω. Πήρα το χρόνο μου να το ανακαλύψω. Εγώ ασχολήθηκα αρκετά αργότερα με τον χορό συνολικά, δηλαδή εκεί από τα 16-17 και μετά άρχισα να φλερτάρω με διάφορα στυλ κοινωνικών χορών και χορών του δρόμου. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι με κράτησε πάρα πολύ, πέρα από διάφορους χορούς Latin που είχα κάνει και είχα μάθει σε πάρτι και τέτοια. Αλλά μέχρι τα 18 μου περίπου η ενασχόληση με το χορό ήταν πολύ επιδερμική. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η swing μουσική και είναι κάτι που ήταν στα ακούσματα μου μεγαλώνοντας. Αντιλήφθηκα κάποια στιγμή ότι αυτό χορεύεται και ήμουν σε φάση «Wow, αυτό πρέπει να το δω». Μου πήρε αρκετά χρόνια να το βρω στην Αθήνα, για να είμαι ειλικρινής. Και τελικά κατέληξα να το βρίσκω στην Αθήνα στα 20 μου, το 2015 δηλαδή. Ξεκίνησα μαθήματα και από τότε, ξέρεις, μπήκα σε αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον κόσμο. Δεν το άφησα ποτέ, πορώθηκα, έκανα τα πάντα, τα μαθήματα και προπόνηση κάθε μέρα. Και κάπως έτσι κατέληξα οργανικά στην διδασκαλία, που είναι και ένα κομμάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο στόχος πίσω από αυτό ήταν ότι αυτό που πήρα εγώ κάποτε και μου έδωσε πάρα πολλά είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να δώσω με τη σειρά μου τώρα που έχω αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ναι, κάπως έτσι έφτασα στη διδασκαλία. Εγώ είμαι του θετικού τομέα, σπούδασα...
0: Περίεργο, δεν ξέρω πώς πρέπει να τοποθετηθώ πέραντι σε αυτό, γιατί εγώ είμαι τελείως του άλλου και δεν το έχω συνηθίσει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, για κάποιο λόγο υπάρχει μια έφεση στους φυσικούς, μαθηματικούς, όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους κλάδους στο χώρο. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
0: Και γιατροί λίγο.
2: Και
0: νομίζω.
2: Γιατροί.
0: Φαρμακοποιοί, γιατροί.
2: Ναι.
1: Developers.
2: Υπάρχει όλο αυτό το. Κάπως υπάρχει μια έφεση εκεί πέρα. Υπάρχει μια σύνδεση που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα γιατί, αλλά συμβαίνει.
0: Developers το κρατάω, γιατί υπάρχει μια θεωρία. Επειδή δουλεύουν, κάνουν το corporate κομμάτι, αλλά υποστηρίζουν το καλλιτεχνικό, το παραγωγικό. Οπότε θέλουν και εκείνοι κάπου να το εκφράσουν και στρέφονται στο χορό σαν και διέξοδο κινησιολογική από τη δουλειά του γραφείου, αλλά και πνευματική κάπως. Νομίζω ότι αυτό. Η φυσική τώρα και η χημική, γιατί το επιλέγουν, μου δημιουργεί μια απορία, αλήθεια.
1: Συμφωνώ και εγώ για φυσικούς, χημικούς και γενικά για το θετικό κλάδο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν κάποιος έχει κάποιες ιδέες. Σε σχέση με τους developers, ισχύει αυτό που λες στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, ότι θέλουν να κάνουν κάτι που έχει να κάνει με ανθρώπινη επαφή και με έκφραση. Αλλά νομίζω ότι πιο κατάλληλος να απαντήσει είναι ο Γιάννης, που
2: ναι,
1: είναι τελικά του κλάδου.
2: Σωστά, είμαι και αυτού του
0: Γιάννη
2: κλάδου.
0: Γιάννη, είσαι του κλάδου...
2: Δουλεύω και σαν web developer τα τελευταία χρόνια και ξέρεις, είναι και κάτι που ξεκίνησε και ως ανάγκη για κάποια οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματός μας, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει, δηλαδή είναι ένας άλλος κόσμος στον οποίο μπαίνω και βγαίνω και μπαίνω στον κόσμο του swing και της διδασκαλίας. Οπότε μου αρέσει και τα δύο για διαφορετικούς λόγους. Όντως, αυτό ξύνει μια άλλη ανάγκη μου για δομή, για να φτιάξουμε πράγματα, για να δημιουργήσουμε έτσι ηλεκτρονικά συστήματα και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, όταν είμαι στο άλλο, όταν έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, αυτό ικανοποιεί πάρα πολύ την ανάγκη για σύνδεση, για επικοινωνία, για να χτίσεις μια κοινότητα και μέσα από αυτό να εκφραστείς και εσύ ως άτομο τελικά.
0: Και νιώθεις ότι το ένα δίνει στο άλλο?
2: Σίγουρα. Είναι κάπως... υπάρχει μια κοινή πορεία σκέψης σε αυτό. Ένα κομμάτι του χορού, χωρίς να είναι όλο και να μην πηγαίνουμε σε αυτό, είναι μαθηματικά, είναι αριθμοί, είναι το να μετράς, παιδί μου. Και σαν developer αυτό είναι κάτι που κάνεις στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας σου. Οπότε αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Υπάρχει μια κοινή δομή στον κόσμο των μαθηματικών. Ξαναλέω, χωρίς να είναι μόνο αυτό ο χορός τελικά, γιατί είναι πολλά παραπάνω από τα μαθηματικά.
0: Μαρία, εσύ το βλέπεις τέτοιο accountability ο χορός, ή επειδή προέρχεσαι και από ένα πολύ διαφορετικό background, βασίζεσαι σε άλλες αξίες και άλλες αρχές για να διαμορφώσεις την αντίληψή σου για το χορό και την διδασκαλία σου?
1: Ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική στο κομμάτι του να προσαρμοστείς το πώς και ο άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να αντιληφθεί την πληροφορία που του δίνεις. Γιατί βλέπεις ότι από μαθητή σε μαθητή και από μαθήτρια σε μαθήτρια δεν μπορείς να επικοινωνήσεις την ίδια πληροφορία με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν θα την καταλάβουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Οπότε κάποιοι βοηθούνται με το μέτρημα, με τους αριθμούς, με τη φυσική. Γενικά χρησιμοποιούμε κάθε λογής παρομοιώσεις στα μαθήματά μας για να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Αλλά σίγουρα εμένα προσωπικά με εκφράζει και με αγγίζει περισσότερο το κομμάτι της έκφρασης και της επικοινωνίας και της επαφής με το άλλο άτομο, και στέκομαι λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της έκφρασης του τι βγαίνει από μέσα σου, γιατί θες να χορέψεις, πώς στέκεσαι σαν ατομικότητα μέσα σε έναν χώρο και πώς συνεπάρχεις με άλλους ανθρώπους και τελικά επικοινωνείται μέσω της τέχνης.
3: Είναι αυτά που σου προσφέρει το swing που μας ανέφερες πριν?
1: Σίγουρα ναι. Γενικά το swing, ο συγκεκριμένος χορός, ήρθε κατά μία έννοια να θεραπεύσει πολλά πράγματα που μέχρι τότε είτε με είχαν τραυματίσει, είτε δεν είχα βρει έναν τρόπο να εκφράζομαι μέσω αυτών, είτε δεν με αντιπροσώπευαν τελικά σαν άτομο. Οπότε αυτό που μου έλειπε πριν αποφασίσω να εστιάσω πιο πολύ στο κομμάτι των swing χορών ήταν το να μην είμαι μόνη μου σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι η τέχνη, είτε είναι ο χορός, είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιούμε, σε παρέες και τα λοιπά. Μου έλειπε πολύ το κομμάτι της σύνδεσης. Και δεν είναι τυχαίο που το swing είναι social dance. Είναι κοινωνική χορή και ο σκοπός είναι η έκφραση και η αλληλεπίδραση. Οπότε ναι, την δική μου έτσι προσέγγιση και αυτή την ανάγκη μου καλύπτει. It was because of her.

0: και πολύ βραβευμένη. Πώς είναι να έχετε τόσα πολλά βραβεία? Κάθε χρόνο από ένα, έτσι.
1: Είναι κάπως δύσκολο να τα μετακινούμε. Όχι, εντάξει.
0: Θέλει και προσοχή. Κάπως με το Swiffer να τα πουλάτε.
1: Κοίταξε, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά υπάρχουν κάποια που έχουν κάποια μικρά ραγίσματα.
0: Στη μάχη με τη σκόνη δεν κέρδισε ποτέ κανείς.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο να παίρνουμε κάποια αναγνώριση. Προσπαθούμε και είναι κάπως ικανοποιητικό αυτή η προσπάθεια να βλέπεις ότι έχει και ένα απτό αποτέλεσμα. Και σίγουρα είναι τελικά κάπως ένα από τα θετικά, γιατί εμείς όταν πηγαίνουμε και διαγωνιζόμαστε, όποτε έχουμε αυτή την ευκαιρία, είναι κυρίως γιατί θέλουμε και να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας, αλλά θέλουμε και να δημιουργήσουμε και να εκφράσουμε κάτι στο εκάστοτε κοινό. Δηλαδή ο στόχος για μας διαγωνιστικά είναι το να περάσουμε καλά και το να φτιάξουμε κάτι ωραίο, είτε είναι κάποια χορογραφία, είτε είναι κάτι άλλο μικρότερο σε διάρκεια, να το δείξουμε και να αρέσει στον κόσμο. Αυτό, ξέρεις, επιστρέφει. Και νομίζω ότι ακριβώς ο λόγος, ακριβώς επειδή αυτό το κάνουμε για αυτό το λόγο, πολλές φορές πετυχαίνει, έτσι.
2: Νομίζω ότι σίγουρα το κομμάτι της αναγνώρισης είναι σημαντικό. Βασικά όχι τόσο της αναγνώρισης, όσο του κατάφερα κάτι. Και αυτό ισχύει σε κάθε διαγωνισμό, νομίζω, στον οποίο συμμετέχουμε, είτε βραβευόμαστε είτε όχι. Φυσικά το να βραβεύεσαι έχει και μια γλύκα, αλλά νομίζω ότι περισσότερη αξία ίσως έχουν οι ιστορίες πίσω από κάθε βραβείο ή ίσως από κάθε προετοιμασία, ακόμα και όταν δεν βραβεύεσαι, ρε παιδί μου, η διαδικασία, εντάξει, είναι τρομακτική και πολύ έτσι στρεσογόνα, αλλά νομίζω ότι έχουμε πραγματικά μία ιστορία για κάθε συμμετοχή μας σε διαγωνισμό.
0: Κατά πόσο ήσασταν έτοιμοι την πρώτη φορά και τώρα με τον καιρό πόσο έχει αλλάξει αυτό?
2: Νομίζω ότι θα λάβεις δύο διαφορετικές απαντήσεις.
1: Καλά, εγώ θα έλεγα βέβαια την ιστορία για την πρώτη φορά. Που...
2: Ποια ήταν η πρώτη φορά, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Στη Βαλένθια.
2: Δεν ήταν αυτή η πρώτη.
1: Αλήθεια. Φαντάσου, έχουμε και τα αυτό διαφωνία.
2: Τέλος πάντων, αυτή ήταν μία από τις πολλές
1: φορές. Ίσως ήταν μία από τις πρώτες φορές τουλάχιστον που βραβευτήκαμε μαζί.
0: Μήπως ήταν η πρώτη στην καρδιά σου και πιο αγαπημένη, γι' αυτό θέλεις να μας την πεις?
1: Μπορεί. Γενικότερα είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί θυμάμαι ότι αυτός ήταν ένας διαγωνισμός που έγινε. Ήταν από τα πρώτα event που γίνανε μετά την δεύτερη καραντίνα. Και είχαν αρχίσει πάλι να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, να δημιουργούνται κάποια δρόμενα με προσοχή. Οπότε ένα από αυτά ήταν αυτό, ήταν στη Βαλένθια τότε. Είχαμε πάει μαζί, είχαμε διαγωνιστεί και ατομικά αλλά και σε ζευγάρι, θυμάμαι.
2: Έχεις δίκιο, ήταν η πρώτη φορά που διαγωνιστήκαμε μαζί σε ζευγάρι.
1: Σωστά. Το οποίο είχε πλάκα, ξέρεις, περάσαμε από όλα τα στάδια που είχε ημιτελικούς που χορεύουν επί της ουσίας πάρα πολλά ζευγάρια σε έναν χώρο. Υπάρχουν κάποιοι κριτές που διαλέγουν λίγα από αυτά να περάσουν στην επόμενη φάση. Η τελική ευθεία ήταν, νομίζω, 8 ζευγάρια, τα οποία θα κάνανε μάχες μεταξύ τους μέχρι να καταλήξουμε στα δύο τελευταία ζευγάρια. Θυμάμαι ότι φτάσαμε στους τελικούς. Το ζευγάρι που ήταν απέναντί μας το παρατηρούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο. Και...
2: Βασικά είναι από τις περιπτώσεις που οι φίλοι σου έχουν χτίσει κάτι. Δηλαδή, οι φίλοι σου έχουν δει κάτι, στο χτίζουνε, οπότε εσύ το έχεις πιστέψει. Και...
1: Οπότε όλοι μας λέγανε πόσο να προσέχετε αυτούς, ότι αυτούς. Εντάξει, καλοί είστε, αλλά και αυτοί είναι πολύ καλοί κτλ. Οπότε φτάσαμε στο τελικό και ήμασταν σίγουροι ότι εντάξει, είπαμε τη Μαρία, δεν πειράζει, καλά είναι, μπράβο μας που φτάσαμε στο τελικό, ωραίο ήταν και αυτό, δεν θα τους νικήσουμε, πάμε να το ευχαριστηθούμε τώρα. Και όντως δηλαδή το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ το τελικό, δεν θυμόμαστε τι κάναμε,
2: κλασικά.
1: Δεν θυμόμαστε τι κάνανε αυτοί. Και όταν τελικά έφτασε η στιγμή της ανακοίνωσης, ήμασταν τόσο σίγουροι ότι χάσαμε, που όταν ανακοινώσανε τα ονόματά μας, εμείς γυρίσαμε και χειροκροτήσαμε τα παιδιά απέναντι και τους δίναμε συγχαρητήρια.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και επικοινωνιακά, αλλά και πολύ γλυκούλι.
2: Ευτυχώς οι φίλοι μας, οι Έλληνες, που είναι πολύ φωνακλάδες, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μας, εμείς δεν ακούγαμε τίποτα και χειροκροτούσαμε το άλλο ζευγάρι. Άρχισαν να φωνάζουν στα ελληνικά, πολύ ενθουσιασμένοι, και κάπως έτσι καταλάβαμε ότι μάλλον εμείς έχουμε κερδίσει και δεν γίναμε εντελώς ρεζίλ.
0: Τι ωραία ιστορία. Όταν πρωτογνωριστήκατε, φανταζόσασταν ότι θα κάνατε τόσο καλό κάπλ για ζευγάρια? Είχατε και δύο αυτό το championship material?
2: Όχι.
0: Γρήγορα η απάντηση.
1: Σίγουρα όχι.
2: Η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση μας στο κομμάτι διαγωνιστικό αλλά και στο performing είναι αρκετά διαφορετική. Λόγω τριβής και background εμένα μου είναι κάπως πιο οργανικό, οπότε ήρθε κάπως πιο εύκολα για μένα. Και για μένα είναι και κομμάτι της διαδικασίας του ενασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Ήμουν αυτό το παιδάκι. Οπότε ό,τι έκανα έπρεπε να το κάνω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έπαιζε να κάνω ένα χόμπι έτσι απλά για τη φάση.
0: Αυτό είναι τώρα τα κατάλοιπα του μπαλέτ.
2: Ευχαριστώ.
0: Όχι, το λέω γιατί και εγώ έκανα μπαλέτο και ξέρω το πώς είναι αυτή η διαδικασία και αυτή η εσωτερική παρόρμηση να τα κάνεις όλα άψογα.
2: Σίγουρα είναι ένα σύνολο παραγόντων. Πιστεύω ότι υπάρχουν και τελειωμανείς άνθρωποι που δεν έχουν κάνει μπαλέτο. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι το μπαλέτο το ενίσχυσε αυτό το κομμάτι.
0: Σε ποσότητα δεν ξέρω. Πρέπει να το εξετάσω και αυτό. Έχω σημειώσει τώρα διάφορα για έρευνα μελλοντική.
2: Αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, η τριβή και η έκθεση, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ότι το συνέστημα όταν για πρώτη φορά βρέθηκα σε σκηνή για μια παιδική παράσταση, ας πούμε. Και μπορώ να πω ότι αυτό το συνέστημα το έχω κάθε φορά. Κάθε φορά που κάνω κάποιο performance, κάθε φορά που διαγωνίζομαι. Και είναι αυτό που με κρατάει και μου δίνει το κίνητρο να συνεχίσω να το κάνω. Οπότε για μένα δεν γίνεται ούτε πιο εύκολο, ούτε πιο δύσκολο. Σίγουρα σε κάποια κομμάτια μπορεί να δυσκολεύει ή να εξοικειώνεσαι, αλλά κατά βάση εμένα το συνέστημά μου είναι το ίδιο και μάλιστα είναι και κοινό, είτε διαγωνίζομαι είτε απλά κάνω ένα performance, ας πούμε, ένα show. Οπότε απλά το ευχαριστιέμαι και ναι, αναβιώνω ξανά και ξανά το ίδιο συνέστημα που είχα πρώτη φορά σαν παιδάκι πάνω στο stage.
1: Ναι, εντάξει, για μένα οργανικά ήρθε αυτή η ανάγκη, αυτή η ιδέα τέλος πάντων για να διαγωνιστούμε. Με τη Μαρία περνούσα πάρα πολύ καλά όταν χορεύαμε μαζί, έτσι, social όπως λέμε.
0: Υπήρχε χημεία.
1: Υπήρχε χημεία, υπήρχαν κοινοί στόχοι και κάποιες κοινές ιδέες και πάρα πολλές διαφωνίες, οι οποίες γεφυρώνονται πάντα. Αλλά για μένα η ανάγκη ήταν ότι ήταν να γίνω καλύτερος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η ευχαρίστηση ήρθε αργότερα στο κομμάτι του διαγωνιστικού, γιατί για μένα ήταν κάτι σχετικά καινούριο. Οπότε ξεκίνησε ως μια άσκηση για να βελτιώσω πράγματα και να βάλω σε έναν απτό στόχο. Και νομίζω ότι με το καιρό έμαθα να ευχαριστήσω με τις διαδικασίες του. Υπάρχουν κομμάτια του που με δυσκολεύουν. Εγώ έχω πολύ άγχος στη σκηνή.
0: Αυτό σκεφτόμουν, ότι φαίνεσαι λίγο αγχώδης κάπως.
1: Ναι, έχω άγχος με την. Κάτι θέλω να πει.
0: Μαρία, πες το.
2: Έχω κι εγώ άγχος στην καθημερινότητα. Απλά για τους λόγους που προανέφερα, νομίζω ότι υπερισχύει λίγο πιο πολύ το κομμάτι το πιο έτσι, διασκεδαστικό. Αλλά ναι, χωρίς να θέλω να διακόψω το Γιάννη, επειδή δεν αναφέρθηκα καθόλου στη συνεργασία, νομίζω ότι αυτό συνέβη οργανικά λόγω των κοινών στόχων, όπως λέει και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, παρότι τελικά η εμπειρία μας στη διαδικασία αυτή είναι πολύ διαφορετική και το συναισθημά μας και το πώς το επεξεργαζόμαστε, νομίζω ότι ο στόχος και το κίνητρο ενδεχομένως είναι τόσο κοινό που οργανικά μας οδήγησε στη συνεργασία.
1: Σωστά. Και δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά από το. Δηλαδή, κάθε φορά, επειδή αυτό είναι και ένα μικρόβιο που έχεις, κάπως αυξάνεις, ανεβάζεις τον πύχη. Οπότε πάντα έχεις αυτή την ένταση να φτιάξω κάτι, να το κάνω καλύτερο, να δημιουργήσω κάτι που με εκφράζει και πάντα έχει νέες προκλήσεις αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό ποτέ δεν αλλάζει. Αλλάζουν οι κλίμακες συνήθως. Δηλαδή ο πρώτος μας διαγωνισμός μπορεί να ήταν εδώ στην Αθήνα σε ένα κοινό 50 ατόμων και μετά να πήγαμε σε διαγωνισμούς που ήταν έξω και ήταν παγκόσμιοι με άλλο κοινό, άλλους κριτές. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ένταση.
0: Την ίδια προετοιμασία κάνετε?
2: Εξαρτάται από το είδος του διαγωνισμού.
1: Ναι, σωστά.
2: Και από τις συνθήκες, νομίζω που... τις εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Αν δεν έχουμε χρόνο, κάνουμε άλλη προετοιμασία, ας πούμε, πολύ έτσι σύντομη και μπακάλικη εντός εισαγωγικών. Εάν ξέρουμε ότι θα συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό και έχουμε χρόνο και ενέργεια και όρεξη, νομίζω ότι είναι λίγο πιο slow burn.
1: Βέβαια, πλέον νομίζω ότι έχουμε κάνει και αυτό που διαλέγουμε ποιους διαγωνισμούς θα κάνουμε ακριβώς για να μπορούμε να δώσουμε ενέργεια. Γιατί, ξέρεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουμε και μια επιχείρηση. Οπότε αυτό κάπως είναι ένας διαγωνισμός από μόνος του που κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: γνωριστήκατε?
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ήσουν ο συμμαθητής που χόρευε.
1: Όχι, δεν ήμουν. Θα ήταν μια πολύ καλή είσοδο στην ιστορία της Μαρίας, αλλά δεν ήμουν αυτός ο συμμαθητής.
0: Θα μου άρεσε αν είχε γίνει έτσι, γιατί θα είχε στρώσει, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σίγουρη ότι και το πώς έγιναν τα πράγματα θα μου αρέσει εξίσου.
1: Όχι, γνωριστικά με κάποια στιγμή εντός του χορού. Εγώ νομίζω έκανα 2-3 χρόνια. Η Μαρία έκανε κάπου εκεί swing, πέρα από όλο το άλλο background. Γνωριστήκαμε επί της ουσίας ένα φεστιβάλ χορού. Γίναμε ζευγάρι και αργότερα ήρθε και η χορευτική συνεργασία. Σωστά.
0: Α, ήρθε πιο μετά η χορευτική συνεργασία.
2: Ναι, δεν συνεργαστήκαμε επειδή γίναμε ζευγάρι. Όπως προείπαμε, είχαμε κοινούς στόχους. Οπότε, ναι.
1: Οπότε βεβαιωθήκαμε κιόλας ότι δεν γίνεται γι' αυτό, ότι θέλουμε κάποια κοινά πράγματα και μετά πήγαμε εκεί πέρα.
2: Ναι, και μάλιστα είχαμε και άλλους παρτενέρ χορευτικά μέχρι τότε.
1: Ναι, είχαμε αρκετούς ο καθένας. Και νομίζω ότι κάπως πρώτα ήρθε η ανάγκη και ο κοινός στόχος του να δημιουργήσουμε πράγματα, να φτιάξουμε ρουτίνες, να πάμε σε διαγωνισμούς. Έπειτα ήρθε κάπως η ιδέα και η ανάγκη του να διδάξουμε, που σε ένα μεγάλο βαθμό πάλι το κάναμε μαζί. Και αργότερα πάλι άρχισε να έρχεται η ιδέα του Groovy Athens και του δικού μας χώρου και της δικιάς μας ομάδας και με μια δικιά της ατζέντα, ας πούμε.
2: Ναι, έγινε όλο αρκετά βήμα-βήμα και σταδιακά. Αν μου το έλεγες πριν 8 χρόνια που γνωριστήκαμε ότι θα έχουμε τώρα μια δική μας ομάδα, θα σου έλεγα μπα, δεν παίζει αυτό το σενάριο. Οπότε όλο πήγε βήμα-βήμα και με πολύ έτσι συζήτηση και brainstorming.
1: Ναι.
0: Και τώρα το Groovy Athens είναι ένα χρόνο νομίζω λειτουργία.
2: Είχαμε ξεκινήσει τη δημιουργία της ομάδας λίγο νωρίτερα, αλλά επίσημα είναι από το καλοκαίρι το περασμένο.
1: Σωστά. Το χώρο το βρήκαμε τον Ιούνιο. Καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα αρκετά μικρό διάστημα. Εμείς ψάχναμε χώρο για να ανοίξουμε κάπου τον Σεπτέμβρη το περασμένο, από τον Μάιο νομίζω. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε μια έρευνα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, μπορώ να πω. Ήμασταν αρκετά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε και θα βρούμε το πρώτο χώρο που θα πάρουμε. Θα είναι πόπο, ναι, το βρήκαμε, μπήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι που και να έχει κάποιες έτσι πιο πρακτικές συνθήκες να ικανοποιούνται, αλλά και κάποιες συνθήκες που είναι το να μας αρέσει εμάς και κάτι να μας εμπνέει αυτός ο χώρος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Θέλει τύχη δηλαδή.
2: Νομίζω ότι δημιουργώντας την ομάδα σιγά σιγά, δηλαδή από το πρώτο επίπεδο του τι θέλουμε να είναι αυτό που δημιουργούμε, πώς ονομάζεται, και αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς μοιάζει αυτό, δηλαδή πώς είναι ο χώρος που συνδέεται με αυτό που φαντάζεσαι. Οπότε όταν άρχισε έτσι να, όταν ήρθε η στιγμή να πάρει σάρκα και οστά, ήτανε έτσι δύσκολη φάση.
1: Ναι. Είχε ξαφνικά, ξέρεις, η ιδέα δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, οργανικά και από μια ανάγκη να φτιάξουμε κάτι δικό μας με, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας και κάποια που ήταν αρκετά ακόμα γενικά και έτσι σε ένα πολύ ιδεατό επίπεδο. Αλλά όταν καταλήγεις να πεις ok, πάμε να το κάνουμε, το επόμενο πρώτο βήμα που έχει όλα αυτά τα πρακτικά πράγματα του τι είναι ένας χώρος, πώς θα τον κάνεις, τι θα ανοίξει οικονομικά και όλα αυτά, μπήκαμε έτσι με πολύ
0: μεράκι.
1: Με πολύ μεράκι και πάρα πολύ άγνοια.
2: Και παράνοια θα πω. Δηλαδή, ναι, ήταν λίγο τρέλα η φάση.
0: Θυμάστε έτσι κάποιες βασικές δυσκολίες που θα θέλατε να τις προτείνετε σε έναν νέο startup ή επιχειρηματία για να αποφύγει τις κακοτοπιές?
2: Δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και μαθαίνουμε.
1: Να λέτε τα πάντα στο λογιστή σας, θα πω εγώ.
2: Ναι, και να έχετε και καλό δικηγόρο. Και επίσης να έχετε φίλους που, βασικά αυτό είναι νομίζω ίσως και το πιο σημαντικό, να έχετε φίλους που μπορούν να σας ακούνε όταν περνάτε δύσκολα, να είναι η φωνή της λογικής και να είναι και το στήριγμά σας. Εμείς είμαστε τυχεροί να έχουμε φίλους που μας στήριξαν και μας βοήθησαν πάρα πολύ με όποιο τρόπο μπορούσαν και είναι νομίζω πολύ πολύτιμο.
1: Ναι, γενικότερα είναι καλό αυτό να ζητάς βοήθεια. Και εμείς τη ζητήσαμε και είχαμε έναν κύκλο ανθρώπων και φίλων και οικογένειας βασικά, που ήταν εκεί να στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Και ακόμα και σήμερα, αλλά σίγουρα στην αρχή ήταν εκεί, ξέρεις, συναισθηματικά, ψυχολογικά και τελικά και πρακτικά. σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Άμα δεν έχεις κάποιον να κουβαλάει λίγο μαζί σου, αυτό το βάρος του ρίσκου είναι δύσκολο. Το Deeper Vision πίσω από τον Groovy Athens ποιο είναι?
1: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάτι πέρα από μια σχολή χορού, γι' αυτό και το έχουμε ονομάσει Hub. Δεν είναι έτσι μόνο
0: για το... Το βλέπω και στα story. Αναφέρεται ως Hub.
1: Θέλουμε να φτιάξουμε έναν χώρο που να είναι ένα μέρος μαθημάτων σίγουρα, και έτσι που πραγματεύεται το αντικείμενο της jazz σε πάρα πολλές πτυχές που έχει, αλλά θέλουμε να φύγει, να υπάρχει και πέρα από αυτό, να υποστηρίζει άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες καλλιτεχνών που δεν έχουν το χώρο τους και έχουν μια ωραία ιδέα και θέλουν αυτό κάπως να το πραγματοποιήσουν και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και σίγουρα θέλουμε να φτιάξουμε και ένα κέντρο που άλλος μπορεί να έρθει και να συνδεθεί με αυτό το κέντρο, να κοινωνικοποιηθεί, να νιώσει ότι έχει κάτι να πάρει και να δώσει σίγουρα σε δεύτερο χρόνο.
2: Για μένα αποτέλεσε πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό που είπα πριν σε σχέση με το μοίρασμα. Δηλαδή, αυτό που εμένα κάποια χρόνια της ζωής μου έλειπε, το να υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορώ να είμαι ελεύθερη, να εκφράζομαι και βασικά να νιώθω ασφάλεια σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, να νιώθω ασφάλεια και χορευτικά να εκφραστώ και σαν άνθρωπος, να γνωρίσω κόσμο. Αυτό είναι κάτι που συνάντησα πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όχι με έναν τρόπο που απόλυτα μπορούσε να κουμπώσει σε αυτό που είμαι. Και θα ήθελα να δημιουργήσουμε εμείς ένα χώρο που να αποτελέσει αυτό για άλλους ανθρώπους. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ το να έχω μια επιχείρηση η οποία αφορά απλά τη διδασκαλία ενός είδους χορού. Παρότι το swing είναι ένα χορευτικό είδος που καλύπτει αυτό το κομμάτι της σύνδεσης και της κοινωνικοποίησης και της έκφρασης, και ιστορικά και κοινωνικά έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά θα ήθελα και εγώ να εμπνέομαι από τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτό το χώρο. Οπότε νομίζω η ιδέα ήταν να φτιάξουμε ένα χώρο στον οποίο μπορούν να έρχονται άνθρωποι από κάθε καλλιτεχνικό κλάδο, με διάφορες ανησυχίες, με πράγματα να πούν, και να συνεπάρξουμε όλοι μαζί και να ανταλλάξουμε έμπνευση.
0: Πόσο σημαντικό είναι να κατανοεί κανείς την αφροαμερικανική κουλτούρα πίσω από αυτούς τους χορούς?
1: Είναι αρκετά σημαντικό. Δίνει μια άλλη πτυχή σίγουρα στο χορό. Προφανώς κάποιος μπορεί να έρθει και απλά να πάρει κάποια μαθήματα, να μάθει να χορεύει και να περάσει πάρα πολύ όμορφα με αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις, όπως και σε κάθε πράγμα, όσο εμβαθύνεις την ιστορία του, καταλαβαίνεις καλύτερα τις βαθύτερες πτυχές αυτού που κάνεις. Καταλαβαίνεις γιατί συνέβαινε, που αποσκοπούσε και τι μπορώ και εγώ να κάνω με αυτό. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι ότι οι swing χοροί είναι χαρούμενοι χοροί. Το οποίο έχει μια βάση, είναι όντως ένας χαρούμενος χορός και πραγματικά προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να χορέψει μια ώρα και να μην νιώθει καλά στο τέλος.
2: Και να μην χαμογελάσει.
1: Σωστό, σωστό. Αλλά παράλληλα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κοιτάμε πίσω και βλέπουμε ότι αυτό ήταν μια κουλτούρα που δημιουργήθηκε από Αφροαμερικάνους σε μια αρκετά έτσι έντονη και ιδιαίτερη στιγμή της αμερικάνικης και παγκόσμιας ιστορίας, που εξέφραζε και κάποια άλλα πράγματα. Εξέφραζε έναν αγώνα, εξέφραζε μια ανάγκη για επιβίωση σε πολιτισμικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρας. Αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να διατηρήσουν μια ταυτότητα και ήταν και η απόδρασή τους πολλές φορές από τα εκάστοτε προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
2: Ήταν εγκλωβισμένοι, έτσι, δεν είχαν ελευθερία. Οπότε μέσω της έκφρασης, μέσω του συγκεκριμένου χορού, ήταν ο τρόπος και να μείνουν σε επαφή με τις ρίζες τους και να διατηρήσουν τις ρίζες τους, αλλά και να εκφραστούν και να νιώσουν για λίγο ελεύθεροι. Οπότε αυτό έχει ένα φοβερό βάθος. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμία μπορούν να συνδεθούν σε ένα βαθμό με αυτή την ανάγκη, και ξαναλέω σε ένα βαθμό γιατί ούτε κατά διάνοια είμαστε κοντά σε αυτό που οι άνθρωποι βίωναν. Αλλά παρόλα αυτά, όταν κάτι μαθαίνεις, μπορείς να προσποιηθείς ότι το έμαθες ή μπορείς να σκάβεις και να συνειδητοποιείς ότι για πάντα θα μαθαίνεις σε σχέση με αυτό. Οπότε νομίζω ότι η κατανόηση και η μελέτη της αφροαμερικανικής κουλτούρας πάνω στην οποία βασίστηκαν αυτοί οι χοροί σου δίνει κάτι παραπάνω από απλά να μάθεις τα βήματα. Σου δίνει και όλο το πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Και πώς αποφεύγεται το cultural appropriation και διατηρείται ο σεβασμός σε μια διαδικασία όπου δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη και πώς θα το εκλάβει ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί η πρόθεση και η διδασκαλία να είναι και η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα να είναι η καλύτερη και αγαθή, αλλά εν τέλει κάποιος να το πάρει σαν πληροφορία και να κακοφορμήσει στα χέρια του. Οπότε, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό και να το προσπίσουμε?
2: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να το απευθύνεις αυτό. Δηλαδή, να απευθύνεις ότι αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι μια δική μας κουλτούρα σαν Έλληνες. Δεν ξέρουμε αρκετά για αυτήν, δεν μας ανήκει, δεν την έχουμε βιώσει.
1: Και σίγουρα είναι κάτι που μελετάτε τα τελευταία χρόνια, έτσι? Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες που και ιστορικοί ανακαλύπτουν αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα πρέπει να ξεκαθαρίζεις ότι και εσύ ακόμα μαθαίνεις πληροφορίες γι' αυτό. Έχουμε την ευθύνη να συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, είτε χορευτικά σαν δάσκαλοι, είτε και σε σχέση με την ιστορία. Διαβάζουμε βιβλία, ακούμε podcast, βλέπουμε ιστορικά βίντεο και στο βαθμό που μπορούμε και στο βαθμό που αυτό μπορεί να δεθεί και με το μάθημα, έτσι, γιατί ο άλλος έρχεται να παρακολουθήσει όντως ένα μάθημα χορού, το επικοινωνούμε και στους μαθητές. Αυτό που, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί και το συζητάμε πάρα πολύ, το κομμάτι του cultural appropriation και πώς μπορούμε από πλευράς μας να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό. Η προσωπική μελέτη που κάνουμε την επικοινωνούμε και πέρα από τα μαθήματα και στο site μας, γράφουμε κάποια άρθρα, shout out στην Κυριακή που κάνει έρευνα, και τα ποστάρουμε και στα social media μας. Οπότε γίνεται έρευνα και μελέτη παράλληλα με το χορό.
1: Σωστά. Είμαστε ανοιχτοί. Προσπαθούμε συνέχεια να βρίσκουμε νέες πηγές, να μελετάμε νέες έρευνες, να βλέπουμε νέα αποσπάσματα για το τι ήταν αυτό. Δίνουμε τις πηγές μας πάντα, είτε είναι σε κάποιο μάθημα είτε είναι στο site μας. Και σε επίπεδο χορευτικό πάντα προσπαθούμε να βελτιωθούμε, να παρακολουθήσουμε και εμείς οι ίδιοι μαθήματα έξω, όποτε έχουμε την ευκαιρία, ειδικότερα από δασκάλους που είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας, μπορεί να είναι, να έχουν σπουδάσει κάτι παρεμφερές, οπότε προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία να γινόμαστε και εμείς πάλι μαθητές και να φέρουμε πίσω στη δικιά μας σχολή και στα δικά μας μαθήματα.

0: συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση και όποιον δεν το ξέρει ή δεν το έχει καταλάβει μέχρι τώρα. Τι είναι το cultural appropriation, που στα ελληνικά είναι η πολιτισμική ιδιοποίηση. Όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων παίρνει στοιχεία από έναν πολιτισμό χωρίς να ανήκει σε αυτόν και το χρησιμοποιεί αδιακρίτως, χωρίς κατανόηση, χωρίς σεβασμό, χωρίς αναγνώριση της σημασίας των συμβόλων, δηλαδή δανείζεται κάτι από έναν πολιτισμό, αλλά το χρησιμοποιεί επιφανειακά για trend, σαν αντικείμενο, αγνώντας την ιστορία και το νόημά του. Πράγμα που έχουμε δει σε πολλές ταινίες, σε πολλά fashion weeks, σε επιδείξεις μόδας και γενικότερα με τη μόδα, στις απόκριες, γενικά. Υπάρχει αυτό και σε σημεία της ζωής μας που δεν τα αναγνωρίζουμε ή μπορεί να το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι χωρίς να το θέλουμε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεσαι σε αυτή την κουλτούρα και στους χορευτές της εποχής σαν έμπνευση και όχι με την διάθεση να το μιμηθείς και να το επικοινωνήσεις σαν κάτι δικό σου, ενώ έχει έρθει από πολύ διαφορετικές ρίζες με κοινωνικοπολιτική ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αρχικά πρέπει να νοιάζεσαι γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην το κρύβεις. Βέβαια, για να μην το κρύβεις θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση, η έρευνα. Το δεύτερο βήμα είναι να νοιάζεσαι αρκετά ώστε να συνεχίσεις να σκάβεις. Και το τρίτο βήμα είναι να το επικοινωνείς συνέχεια. Δηλαδή θέλει συνέπεια στο να το λες στους μαθητές, να εξηγείς στον κόσμο τι είναι το swing, όχι απλά δείχνοντας 2-3 κινήσεις και να μην επαναπάβεσαι απλά στη δική σου προβολή, γιατί εγώ είμαι Μαρία, αλλά αυτό δεν ήρθε από μένα. Οπότε δείχνουμε βιντεάκια στους μαθητές και οποιοδήποτε βήμα διδάσκουμε μιλάμε για την ιστορία του και δίνουμε references ιστορικά και από βίντεο που ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε κάποια ντοκουμέντα.
0: Mm. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ο τρόπος που συνδέει σήμερα την αφροαμερικανική κουλτούρα με την Αθήνα, με τη σύγχρονη πόλη μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούμε να δούμε σύγκληση των δύο διαφορετικών εποχών.
2: Σίγουρα υπάρχουν κοινά. Όπως προείπα, αυτός ο χορός προήλθε από έτσι, κοινωνικές ομάδες που ήταν έτσι, άνθρωποι καθημερινοί της εργατικής τάξης, άτομα που δουλεύανε σκληρές δουλειές σε μια έντονη και δύσκολη πραγματικότητα και χρειαζόντουσαν ένα σημείο που μπορούσαν και να εκφραστούν, να ξεχαστούν, να μπορέσουν να εκτονώσουν όλο το συναισθηματικό φορτίο που ο καθένας μάζευε μέσα στη μέρα από όλη αυτή την πραγματικότητα και να νιώσει καλά μέσα από αυτό. Οπότε νομίζω και σήμερα υπάρχει ένα κοινό σημείο σε αυτό. Δηλαδή πολλά από τα άτομα που έρχονται σε εμάς βιώνουν μια έντονη πραγματικότητα, γρήγορη, μιλάμε για την Αθήνα, και έρχονται έτσι προβληματισμένοι με τις κοτούρες, με την κούραση της δουλειάς και προσπαθούν κάτι να το κάνουν αυτό και να το μετουσιώσουν σε κάτι, σε δημιουργικότητα, σε χαρά, σε σύνδεση. Οπότε νομίζω ότι αυτή η πρωταρχική ανάγκη να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να συνδεθείς με τα άλλα άτομα είναι κάτι πάρα πολύ πραγματικό εδώ και τώρα, όπως ήταν και τότε. Και χρειαζόταν αυτό το συστατικό για να σε βοηθήσει να μπει σε μια κοινότητα, σε μια μικροκοινωνία που μπορείς να συνδεθείς και να συνυπάρξεις.
0: Υπάρχει σωστός τρόπος να χορεύεις swing? Είναι καθαρά προσωπική έκφραση?
1: Γενικά αποφεύγουμε τις λέξεις σωστό και λάθος. Προσπαθούμε δηλαδή και στη διδασκαλία να το προσέχουμε αυτό. Υπάρχει, δεν ξέρω, ωραία ερώτηση.
2: Καλύτερες και χειρότερες τρόπος. Κοίταξε, ωραία, ας βγάλουμε τα διαδικαστικά του μέση. Προφανώς υπάρχει ένα λεξιλόγιο και μια τεχνική πίσω από ό,τι κάνουμε. Και σε αυτό είμαστε, ειδικά η Μαρία είναι αρκετά αυστηρή, χωρίς να...
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση.
2: Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι εργαλεία για να εκφραστώ και να περάσω καλά. Οπότε, ξέρεις, αν υπάρχει λάθος τρόπος να χορέψεις είναι άμα δεν το νιώθεις. Άμα είσαι εκεί πέρα και δεν σου λέει κάτι αυτό και το κάνεις γιατί πρέπει να κάνεις τα βήματα. Ο σωστός τρόπος είναι να ακούσεις τη μουσική, να την αφήσεις να σε κινήσει και μέσα από ό,τι ξέρεις, από όλη την τεχνική, το λεξιλόγιο κτλ, να περάσεις καλά. Εμείς αυτό λέμε πάρα πολύ στους μαθητές μας. Τους λέμε να γκρουβάρετε, γιατί το γκρουβ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Τους λέμε επίσης και το μας αρέσει να κάνουμε ωραίες βλακίες. Το οποίο νομίζω ότι απαντάει στην ερώτηση σε σχέση με το σωστό και το λάθος. Αλλά νομίζω ότι αν πάει κάτι στραβά, είναι ένα μπλοκάρισμα σε σχέση με την έκφραση. Δηλαδή, βλέπουμε χορευτές που είναι, δεν ξέρω, άρτιοι τεχνικά και πολύ εντυπωσιακοί και δεν περνάει αυτό, ρε παιδί μου, με την έννοια του να σ' αγγίξει. Πλέον, εμένα αυτό που προσωπικά με συγκινεί και εκτιμώ είναι αν μπορεί όλες να με αγγίξει και να μου δημιουργήσει οποιαδήποτε συνέστημα, πέρα από το να ασχολούμαι με το αν αυτό που βλέπω είναι τεχνικά σωστό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάτι τεχνικά σωστά από το να αγγίξεις κάποιον. Και αυτό είναι τέχνη, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ξεκάθαρα ο σκοπός είναι η σύνδεση, η επικοινωνία του συναισθήματος. Οπότε ενθαρρύνουμε κάπως, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να προτεραιοποιούν αυτό έναντι του να τα κάνουν σωστά, ενώ παράλληλα θέλουμε να τα κάνουν σωστά.
0: Πολύ μπερδευτικό αυτό για έναν μαθητή. Ωστόσο, φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα πράγματα που φοβάται περισσότερο ένας αρχάριος.
1: Φοβάται να τον βάλεις να αυτοσχεδιάσει.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι, συγγνώμη, είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί η κουλτούρα και ο χώρος αυτός γεννήθηκε από τον αυτοσχεδιασμό. Νομίζω ότι η βάση ήταν εντελώς διαφορετική. Νομίζω ότι ο τρόπος που το προσεγγίζουμε είναι αναγκαστικά λίγο τεχνητός. Και λέω αναγκαστικά γιατί είναι η ρυθμή της ζωής αυτή τη στιγμή και η κοινωνία στην οποία ζούμε, που δεν είναι εύκολο πηγαία να σου βγει αυτή η έκφραση. Οπότε...
2: Ναι. Νομίζω ότι, ξέρεις, ένα άτομο που είναι αρχάριο και έρχεται και ίσως δεν έχει άλλη επαφή με το χώρο ξανά στη ζωή του, έρχεται και υπάρχει μια πιθανότατα μια ισοστρέφεια, γιατί μπαίνεις σε ένα χώρο που θα κληθείς να γνωρίσεις εκείνη την ώρα νέα άτομα, να χορέψεις μαζί τους και να αυτοσχεδιάσεις και όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα.
0: Πώς θα αντέξει ένα αρχάριο.
2: Πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξεσφεύγει πάρα πολύ γρήγορα σχεδόν σε όλα τα άτομα που έχουμε συναντήσει.
1: Τους αναγκάζουμε.
2: Νομίζω ότι ξεσπερνάνε. Δηλαδή, αυτό μπαίνεις με αυτό το φόβο. Δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Σε ρίχνουμε στο μάθημα. Φωνάζουμε εκεί πέρα, κάνουμε, ράνουμε και το έχεις ξεχάσει μέχρι το τέλος του μαθήματος.
1: Υπάρχει αρκετό στρες σε σχέση με το αν τα κάνουμε σωστά και αν δεν τα κάνουμε σωστά. Οπότε νομίζω ότι το να μπεις απευθείας στο κομμάτι του αυτοσχεδιασμού σε απελευθερώνει λίγο από αυτό. Δηλαδή τελικά όταν αυτοσχεδιάζεις προτεραιοποιείς το να εκφραστείς και το να δοκιμάσεις και το να παίξεις, γιατί και αυτός ο χορός έχει αρκετά το στοιχείο του παιχνιδιού.
2: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να συνδέεται με τη μουσική. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί την κίνηση. Οπότε αν συνδεθείς με τη μουσική, νιώθεις καλά. Αν χορεύεις με παρτενέρ, αν συνδεθείς και με τον παρτενέρ, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Τι σημαίνει να ακούς πραγματικά τη μουσική και όχι απλά να τη χορεύεις?
1: Επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που και οι μαθητές πολλές φορές μας ρωτάνε. Δηλαδή τους λέμε ακούστε το κομμάτι, συνδεθείτε με το κομμάτι και μας κοιτάνε ξεκάθαρα με μια έκφραση ερωτηματικού. Εγώ πολλές φορές αυτό που ρωτάω είναι θα χόρευες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι? Αρχίζουμε δηλαδή και τσιγκλάμε το κομμάτι της συνειδητότητας στο γιατί χορεύουμε έτσι, γιατί επιλέξαμε αυτή την κίνηση, γιατί κάναμε αυτό το ρυθμό, γιατί κουνηθήκαμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε,
2: ναι. Κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία, μόνο και από τα μουσικά όργανα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για στίχους που πολλά από εκείνα τα κομμάτια εκείνης εποχής δεν είχαν, αλλά κάθε κομμάτι κάτι λέει και εκφράζει κάποια συναισθήματα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κάπως... Να έχουμε μια ανοιχτή διάθεση για αυτό το πράγμα, να το ακούσουμε και να το πάρουμε. Ξέρεις, συνήθως τα άτομα που έρχονται για πρώτη φορά αγχώνονται, δεν ακούνε και ξεκινάνε να χορεύουν χωρίς να πάρουν μια ανάσα.
0: Με περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
2: Το ξέρω και εγώ, έτσι ξεκίνησα, να ξέρετε. Γενικότερα πρέπει να πάρεις μια ανάσα, να ακούσεις αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα και να ξεκινήσεις μετά να χορεύεις. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να σε βιάζει να χορέψεις, οπότε πρέπει να πάρεις το χρόνο σου.
1: Προφανώς και υπάρχει, ρε παιδί μου, το θεωρητικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι του τι συμβαίνει μουσικά, τι παίζουν τα όργανα, ποια είναι η φόρμα του κομματιού και όλες αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες φυσικά και έχουν ουσία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ όταν ακούς αυτό, πώς θες να κουνηθείς. Και αν δεν θες να κουνηθείς, δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Μπορείς να κάτσεις, να ακούσεις, να περιμένεις και να δεις τι θα γεννηθεί μέσα σου. Τι παλμό θέλει το σώμα σου να κάνει, αν θέλει το σώμα σου να κάνει. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι το swing χορός είναι ένας χαρούμενος χορός, είναι φοβερά τρομακτικό σε μια καθημερινότητα που υπάρχει τρέλα και στρες και στεναχώρια και άγχος. Γιατί μιλάμε ότι είμαστε στο 2026, δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή, δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, έχουμε άλλα προβλήματα. Χωράει η έκφραση και ο χορός στη στεναχώρια, στο άγχος, σε δυσάρεστα συναισθήματα, και αν θες να κουνηθείς όντως κουρασμένος ή αγχωμένος ή λυπημένος, είναι ok. Δεν χρειάζεται να είσαι χαρούμενος για να το κάνεις.
2: Αλλά μάλλον μέχρι το τέλος θα είσαι κάπως καλύτερα.
1: Yay!

0: Έχετε προσέξει κάποια διαφορά στον τρόπο που ακούν οι μαθητές στην αρχή και στην πορεία τους τη μουσική?
1: Ναι, νομίζω ότι κάθε άτομο έρχεται με τις δικές του άμυνες αυτό, γιατί μπορεί να του είναι κάτι αρκετά ξένο, αλλά επειδή και εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό και εστιάζουμε στο να βρει το άτομο που έρχεται σε εμάς έναν τρόπο να εκφραστεί μέσα από αυτό, με πάρα πολύ επανάληψη από τη δική μας μεριά, ξανά και ξανά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα βλέπουμε μια διαφορά στο ότι το άλλο άτομο τώρα φράζεται, περνάει καλά, κάτι συμβαίνει, τον βλέπεις να γελάει, να φωνάζει την ώρα που χορεύει, δηλαδή υπάρχει αυτό το συνέστημα, αυτή η διαφορά. Το βλέπουμε αρκετά στα μαθήματά μας και καμιά φορά ξέρεις, κοιταζόμαστε με τη Μαρία και είμαστε σε φάση περήφανη τώρα.
2: Περνάνε καλά τα παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Αλλά νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι διαφορές μεταξύ έτσι, των πιο αρχάριων χορευτών και των χορευτών με μεγαλύτερη εμπειρία. Γιατί πολλές φορές οι αρχάροι σε εκπλήσουν ευχάριστα. Δηλαδή, βλέπεις ότι εκεί που ενδεχομένως μπορούν να στερούνται εμπειρίας και τεχνικής οι αρχάροι, τους βγαίνει πολύ πιο πηγαία η σύνδεση με τον παρτενέρ, το να εκφραστούν, το να περάσουν καλά, είναι ενθουσιασμένοι. Ενώ οι πιο έμπειροι χορευτές έχουν πολύ πιο έντονη τη φωνή που λογοκρίνει και κρίνει την κάθε κίνηση και σκέφτεται τη τεχνική και όλα αυτά. Οπότε το καθένα έχει τη χάρη του και την πλάκα του.
0: Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου? Καθοδηγητής είναι ή facilitator?
2: Εγώ νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που πρέπει να έχει ένας δάσκαλος στη φαρέτρα του είναι η προσαρμοστικότητα, που είναι κάτι που θέλει δουλειά και θέλει και επίγνωση. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν καταλαβαίνουμε όλα, νομίζω το είπα και στην αρχή αυτό, δεν καταλαβαίνουμε όλοι την ίδια πληροφορία με τον ίδιο τρόπο, οπότε θέλει καθοδήγηση και θέλει και εμπιστοσύνη. Mm. Δηλαδή και εσύ εμπιστεύεσαι τον άλλον ότι θα σε εμπιστευτεί και θες να προσφέρεις και θες να μάθεις. Εμένα ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ στη διδασκαλία είναι ότι εγώ παίρνω πίσω πάρα πολλά πράγματα και σαν άνθρωπος και σαν δασκάλα. Δηλαδή με μαθαίνουν οι μαθητές και είμαι περήφανη γι' αυτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι θέλεις εκείνη την ώρα που συμβαίνει το μάθημα να κάνεις facilitate και να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που το άλλο άτομο θα νιώσει άνετα, να νιώσει έτσι μια ασφάλεια για να ξεκινήσει να πειραματίζει και να ερευνά το ίδιο. Θα του δώσει και κάποια εργαλεία πολύ συγκεκριμένα. Και σε ένα πιο μακροσκελές επίπεδο θα είσαι και ένας καθοδηγητής, δηλαδή θα πρέπει να νιώθει ότι είσαι το άτομο που μπορεί να έρθει για να πάρει πληροφορίες, για να εμπαθύνει, για να το παραπέψει σε άλλα πράγματα, σε άλλους δασκάλους, άλλους χορούς. Πρέπει να νιώθει αυτή την ασφάλεια.

0: σίγουρα μεγαλώνει, νομίζω ότι ξέρεις, εντάξει, ο COVID και η καραντίνα δεν βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί κάπου ο κόσμος έχασε λίγο την επαφή με τέτοια είδη χορού που έπρεπε να είναι σε επαφή κοντινή με άτομα που δεν ξέρεις. Αλλά αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο... Μάλλον μετά από αυτό ήρθε ένα κύμα αύξησης των ατόμων που είχαν την ανάγκη να το κάνουν αυτό. Και θεωρώ ότι τώρα η σκηνή μεγαλώνει αργά και σταθερά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν την ίδια προσπάθεια με εμάς. Υπάρχουν αυτές οι κοινότητες στις άλλες πόλεις της Ελλάδος που και αυτές κάνουν μια προσπάθεια και δημιουργούν τα δικά τους, ας πούμε, hub. Σίγουρα για αυτές τις ομάδες είναι πολύ δυσκολότερο, έτσι, γιατί έχεις άλλα προβλήματα εκεί πέρα, σε αυτό που λέμε, ας πούμε, οι πιο μικρές κοινότητες πληθυσμιακά. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτές τις κοινότητες και να τις βοηθήσουμε να ανθίσουν και να έχουν και αυτές το πάτημα να μεγαλώσουν με τη σειρά τους.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και είναι στους άμεσους στόχους, το να συνδεθούμε με τις μικρότερες κοινότητες. Όχι σε καμία περίπτωση ότι απορρίπτουμε προφανώς την Αθήνα. Είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχουν και άλλες ομάδες και σπουδαίοι δάσκαλοι και χορευτές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, με τους οποίους συνυπάρχουμε, αλληλεπιδρούμε και μπορούμε να εμπνεύσουμε ένας τον άλλον. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες σε μικρότερες κοινότητες, οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση στην πληροφορία. Και μιλάμε και για πολύ μικρότερη κλίμακα, έτσι είναι και λιγότερα άτομα στην καθεμία. Οπότε τις αγαπάμε πολύ αυτές τις κοινότητες. Προσπαθούμε να ταξιδεύουμε όσο πιο συχνά μπορούμε και να μοιραζόμαστε και σε επίπεδο διδασκαλίας και σε χορευτικό επίπεδο αυτό που αγαπάμε και αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, είναι έτσι ωραίο όμως να βλέπεις να ξεπετάγονται πράγματα αριστερά και δεξιά παντού.
2: Άλλοι στόχοι που έχετε?
0: Στόχους, άλλο τίποτα. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς στόχους σε σχέση με το Groove in Athens.
1: Υπερβολικά πολλούς στόχους σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Θέλουμε σίγουρα να αυξήσουμε τα μαθήματα και να εντάξουμε και άλλους χορούς της οικογένειας του swing και να εξερευνήσουμε και άλλα φάσματα της jazz. Να δούμε χορούς που... Να μελετήσουμε μάλλον χορούς που συνδέονται έμεσα με αυτό που κάνουμε, δηλαδή για παράδειγμα το hip hop, το funk, όλα αυτά είναι πράγματα που είναι η εξέλιξη των δικών μας χορών και των δικών μας μουσικών. Οπότε με κάποιο τρόπο θέλουμε να εξερευνήσουμε αυτή την εξέλιξη μέσα στην ιστορία και να δούμε πώς οι χωροί αυτοί αλληλεπίδρασαν και πού κατέληξαν να βρίσκονται τώρα.
1: Και σίγουρα θέλουμε το hub να λειτουργεί σαν hub. Δηλαδή, ναι, δεν θέλουμε απλά ένας χώρος στον οποίο διδάσκονται swing χωροί, παρότι αυτό είναι το έναυσμα και η προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να συμπορευτούν και να αλληλεπιδράσουν διαφορετικές τέχνες και είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και κάνουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και όλες να έρθουν να δουν το χώρο μας και εννοείται αν έχουν και κάποια καλλιτεχνική ιδέα ή κάποια ιδέα για κάποια δράση. Θέλουμε γενικά να γίνεται φασούλα, θέλουμε να έρχεται κόσμος, να μας γνωρίζει, να νιώσει το hub μας σαν χώρο έτσι συνύπαρξης.
2: Πάρα πολύ ωραία. Το ακούσατε κυρίες και κύριοι. Το Groove in Athens. Μας έδωσαν λόγους που πρέπει να γκρουβάρουμε. Μάθαμε πολλά και ωραία πράγματα και ανοίξαμε και λίγο την διάθεσή μας να μάθουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία Βασιλάκου και Γιάννη Νικολαίδη που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, είχε πλάκα που το κάναμε αυτό και ήταν έτσι μια επικοδομητική συζήτηση.
1: Περάσαμε σούπερ.

0: παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία, και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί,

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας. Σήμερα εδώ από το στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Δαμίτσης να επιμελέκει την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η κυρία Έφη Γεωργοπούλου για μία ώρα μαζί και φιλοξενούμε μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα στο είδος το ευρύτερο της ροκ μουσικής, rock and roll, swing κλπ. Με αγγλόφωνο και ελληνικό στίχο, μια κοπέλα που θέλαμε από καιρό να παρουσιάσουμε. Μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να το κάνουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θα ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε να καταλάβουμε και να δούμε και να νιώσουμε την γκάμα, την εκφραστική γκάμα, αλλά και την αισθητική και τις προτιμήσεις της Λίδας Αγγελάκη, γιατί αυτή είναι η κοπέλα που φιλοξενούμε σήμερα και την οποία ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μου.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και ανυπομονώ να περάσουμε αυτή την επόμενη ώρα παρέα.
0: Σίγουρα θα περάσουμε μια ώρα και ευχάριστη, νομίζω όμως και σε μια αισθητική υψηλή, γιατί και εσείς βήμα-βήμα φτιάχνετε και ανήσυχα, θα έλεγα βήμα-βήμα και ανήσυχα, φτιάχνετε την προσωπική σας διαδρομή, ψάχνοντας κάθε φορά, σε κάθε εποχή, σε κάθε ίσως περίοδο, να βρείτε αυτό που σας εκφράζει πραγματικά. Νομίζω αυτή είναι η επιθυμία μεγάλη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το καλό ή κακό της υπόθεσης αυτής είναι ότι γενικότερα κοιτάμε πράγματα και έξω από το κουτί. Δηλαδή πάντα έχουμε τη βάση μας στο swing, το rock and roll, τα blues φυσικά. Αλλά γενικότερα μας αρέσει να τα πηγαίνουμε λίγο στα άκρα όλα αυτά και να δοκιμάζουμε πράγματα.
0: Δίνοντας σημασία και στο στίχο αρκετά.
1: Πάντα δίνουμε σημασία στο στίχο, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να αναλάβουμε ένα τραγούδι κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει η περίπτωση που είτε έχω γράψει στίχο εγώ, αλλά φυσικά είναι και άλλες φορές που έχουμε λάβει στίχους από στιχουργούς. Δηλαδή, ο τελευταίος δίσκος, ο δεύτερος μας, που είναι όλος από τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο.
0: Ναι.
1: Στίχη και μουσική. Ένας λόγος δηλαδή που ξεκίνησε η συνεργασία με τον Γιώργο είναι γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έγραφε και οι στίχοι του γενικότερα με άγγιξαν. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος που όλα τα κομμάτια λοιπόν είναι του Γιώργου Μαρκόπουλου στο δεύτερο μας δίσκο, Φραμπαλά.
0: Φραμπαλάς λοιπόν ο δίσκος.
1: Φραμπαλάς. Έχουμε λίγο δοκιμάσει, είναι αρκετά φρέσκος ο ήχος. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Φυσικά με τη βοήθεια του παραγωγού μας, του Θοδωρή του Κοντάκου, του κύριου Κάπα. Και έχει βγει το αποτέλεσμα αυτό, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά είναι λίγο outside the box από αυτά που έχουμε κάνει συνήθως.
0: Η Λίδα Αγγελάκη είναι ευχαριστημένη από τη διαδρομή της, δηλαδή είναι πράγματα που ακόμα θέλει να πει, είναι πράγματα που αισθάνεται ότι θέλει να γυρίσει λίγο το χρόνο και να, ας πούμε, ανήσυχη ούσα, να τα ξαναδεί λίγο κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ενέργεια.
1: Υπάρχει σίγουρα η ενέργεια των καινούργιων πραγμάτων. Εγώ συνέχεια θέλω καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές, συνέχεια έχω ιδέες για πράγματα. Τώρα για την πορεία αυτήν, σίγουρα σκεπτόμενοι τα 15 χρόνια παρουσία, σίγουρα έχουν γίνει λάθη και από μένα, λάθος επιλογές. Και θα άλλαζα πράγματα όχι τόσο πολύ στις μουσικές που έχουμε ανακατευτεί, αλλά περισσότερο ίσως να άλλαζα πράγματα συμπεριφορικά. Δηλαδή με συνεργάτες μου να τα έκανα αλλιώς. Που θεωρώ, επειδή μου, ότι γενικότερα όλοι κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε θα άλλαζα κάποια πράγματα στον τρόπο που θα τα έκανα.
0: Υπάρχει μια ωραία φράση που λέει: έκανα λάθος, την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να κάνω πιο όμορφο λάθος.
1: Μάλλον έτσι, δεν γίνεται.
0: Τι ακούσαμε στην αρχή, για να πάμε λίγο και να γυρίσουμε και λίγο πίσω. Τι ακούσαμε το πρώτο τραγούδι που
1: ακούσαμε. Ωραία, τώρα πάμε πίσω στο 2015.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η κυκλοφορία του πρώτου single, το Take One Step Ahead, που αυτό συμπεριλήφθηκε μετά και στο πρώτο μας άλμπουμ, το The Rose. Είναι ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Παπαπορφυρίου στη μουσική. Στίχους ήταν Αναστασία Πλουμάκη και έχω συμπληρώσει και εγώ ένα μικρό κομμάτι. Είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, ίσως επειδή είναι και το πρώτο μας, αλλά μου αρέσει και πολύ
0: σαν κομμάτι,
1: ναι. Και είναι και ένα τραγούδι που έπαιξε και στην διαφήμιση της ΣΥΤΑ, όταν υπήρχε παλιά
0: η εταιρεία,
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως είχε επιλεχθεί και.
0: Παίχτηκε πού δηλαδή.
1: Παίχτηκε στη διαφήμιση και μετά.
0: Ακούστηκε μέσα στην
1: ναι,
0: διαφήμιση.
1: Ναι, ναι. Και μετά έμεινε ringtone της εταιρείας για στην αναμονή, ας πούμε, έπαιζε το κομμάτι αυτό.
0: Α, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα έχουμε και τέτοιες επιτυχίες δηλαδή.
1: Μικρές επιτυχίες, ναι, ναι.
0: Μικρές, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να πατάτε γερά στα πόδια σας στις επιλογές σας, να είστε ειλικρινείς και αυθεντικοί σαν έκφραση επί σκηνής και επί δισκογραφίας και μια σταθερότητα. Νομίζω ότι ένα προτέρημα δικό σας είναι η λέξη συνέπεια ή σταθερότητα, όπως θέλετε, και θα μου πείτε πώς το καταλαβαίνω. Λίγο πολύ το ψυχανεμίζομαι και από αυτά που βλέπω και από αυτά που έχω διαβάσει λίγο και βλέπω και τον παλμό που έχετε και την πίστη που έχετε σε αυτό που κάνετε, που θα έλεγα ότι δεν γίνεται με ένα δυνατό έντονο τρόπο, αλλά με μια στοικότητα. Αυτό τώρα σε ένα ρυθμό swing, σε ένα ρυθμό rock and roll, να συνδυάζουμε τη στοικότητα, να συνδυάζουμε και την υπομονή. Και την... Νομίζω είναι λίγο, θέλει και λίγο την τεχνική, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό έχω μάθει μέσα από τα χρόνια. Γενικότερα, επειδή είμαι πολύ ανυπόμονη και λάθη που έχω κάνει γυρνώντας την προηγούμενη κουβέντα ήταν λόγω ανυπομονησίας. Mm-hmm. Με το πέρασμα των χρόνων έχω μάθει να έχω πιο πολύ υπομονή και πίστη σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι μέσα μου έχω μεγάλη αγάπη για τον τρόπο που κινούμαι με την μπάντα, κρατάω αυτό σαν γνώμονα. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, φυσικά απογοητεύομαι, αλλά δεν χάνω την πίστη μέσα μου σε αυτό που κάνουμε και περιμένω για να έρθει κάτι καλύτερο. Και συνήθως έτσι γίνεται.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω.

0: Ακούσαμε λοιπόν την αγωνία. Πέστε μας κάτι για αυτό το.
1: Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι η γνωστή αγωνία του Γιώργου Ζαμπέτα. Φυσικά έγινε πολύ γνωστή από τον Λιβοσκόπουλο. Και είναι κάτι που πειράξαμε και κάπως το φέραμε στα μέτρα μας. Mm-hmm. Ήταν ιδέα του κιθαρίστα, του Παναγιώτη Παπορφυρίου.
0: Που
1: το έφερε στα μέτρα μας. Mm-hmm. Μετά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να γίνει ένα ντουέτο. Και επειδή ο Ρένος είναι φίλος και τραγουδάει, ναι, έγινε η πρόταση, δέχτηκε και κάπως έτσι ήταν πολύ ευχάριστο, μια πολύ ευχάριστη συνεργασία.
0: Μια άλλη πλευρά λοιπόν αυτή, δηλαδή η πλευρά της διασκευής, το διασκευάζω ας πούμε, κάτι που μου αρέσει το φέρνω στα δικά μου μέτρα.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο της μπάντας, δηλαδή από την αρχή ήταν εμείς, είχαμε και τα δικά μας κομμάτια, αλλά ένα δυνατό στοιχείο της μπάντας ήταν ότι παίρναμε κομμάτια και τα φέρναμε στα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακουστήκαν και διασκευές δικές μας εκτός από τα original κομμάτια.
0: Αν έρθουμε να σας δούμε σε μια συναυλία, ας πούμε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο κλπ. Υποθετικά, με ποιους μουσικούς είστε στη σκηνή, με τι όργανα και με ποιους συνεργάτες? Είναι σταθεροί, είναι χρόνια?
1: Ναι. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχω σταθερούς συνεργάτες. Κιθάρα Ανδρέας Καμπύλης, Σταύρος Ράπτης στο μπάσο ή στο κοντραμπάσο, Κωνσταντίνος Ζώτος στο πιάνο, Δημήτρης Γρηγοριάδης στα τύμπανα.
0: Μάλιστα. Με ήχο ηλεκτρικό, κατά βάση.
1: Με ήχο ηλεκτρικό, ναι. Κατά. Γιατί πλέον στα live μας και στις εμφανίσεις μας το rock and roll είναι το συστατικό που επικρατεί. Με λιγότερο swing διάθεση πλέον.
0: Ναι. Λίγος χορός, λίγο ευθυμία, λίγο.
1: Ναι,
0: να κινηθούμε λιγάκι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να ξεκολλήσουμε από το κάθισμα.
1: Ναι,
0: αυτό γίνεται στο live.
1: Αυτό προσπαθούμε. Ναι, αυτό γίνεται στο live μας. Ναι.
0: Κάνετε συχνά live, ας πούμε.
1: Κάνουμε συχνά. Έχουν λίγο περιοριστεί τα live λόγω
0: συνθήκων.
1: Ναι. Λίγο πόλεμος, λίγο τα COVID. Όλα αυτά έχουν αλλάξει λίγο την πορεία των μαγαζιών.
0: Για όλους νομίζω.
1: Οπότε έχουν μειωθεί. Το καλό είναι ότι προσπαθούμε να μην μειώνουμε την ποιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε καλά μαγαζιά, να συνεχίζουμε να έχουμε καλό ήχο όταν παίζουμε. Προσπαθούμε να έχουμε αυτό το πράγμα σαν δεδομένο. Γυρνώντας στην αγωνία, να αναφέρω ότι έχει παίξει ο Γιάννης Κασέτας στο σαξόφωνο και είναι και συνεργάτης μου γενικότερα στους Βανίλα. Όταν έχουμε πνευστό, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έξτρα όργανο, συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη.
0: Να πούμε ότι χρησιμοποιείτε το όνομα Βανίλα για τις παραστάσεις, για το group, για τις.
1: Vanilla Swing, ναι.
0: Vanilla Swing, λοιπόν. Ναι. Τι βρήκατε στον κασέτα έτσι και τον προσεγγίσατε, ας πούμε, δηλαδή τον ήχο του, το αίσθημά του,
1: τι να πω για τον κασέτα.
0: Ναι, είναι καλά, είναι κεφάλαιο, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, εκτός ότι είναι πολύ φίλος.
0: Ναι.
1: Τώρα μουσικά δεν μπορώ να κρίνω, δηλαδή τι να πω για τον κασέτα, για τον ήχο του, για
0: πώς,
1: τη τεχνική του.
0: Έχετε είναι γνώση.
1: Ναι, ωραία. Απλά είναι, εγώ το μισκοτόψε όλα αυτά. Και έχει πάρα πολύ και το στυλ. Δηλαδή μπορεί να παίξει swing, μπορεί να παίξει rock and roll. Και κουμπώνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Να συγχρονιστείτε, ας πούμε, επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι το έτσι σας λαχταράτε να το κάνετε πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέμε ελευθερία λίγο. Και ας χάσουμε λίγο. Το κάνει ή είναι όλα, ας πούμε, control, κανονικό? Γιατί και τα δύο έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, εγώ είμαι λίγο control. Δηλαδή δεν θα κάτσω να δοκιμάσω κάτι αν δεν είμαι 100% σίγουρη. Δεν μου αρέσει να εκτίθομαι χωρίς σιγουριά. Οπότε προτού δοκιμάσω, που μου αρέσει να δοκιμάζω, θα έχω δουλέψει εγώ σίγουρα το κομμάτι μου.
0: Ωραία λοιπόν, θα πάμε και σε άλλα θέματα. Λίγο τη δισκογραφία να δούμε. Πέστε μας λίγο μια σειρά από τη δισκογραφία σας, να ακούσουν οι ακροατές μας για να προμηθευτούν πιθανόν ή να μπουν και να σας γνωρίσουν καλύτερα μέσα από το διαδίκτυο. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν, ο πρώτος δίσκος και στη συνέχεια?
1: Καταρχάς να πω ότι όλα υπάρχουν Spotify και YouTube, οπότε μας βρίσκεται εκεί πέρα, Vanilla Swing με Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με το single Take One Step Ahead, μετά ακολούθησε ο πρώτος μας δίσκος, το The Rose, το οποίο έχει μέσα και ελληνόφωνο και αγγλόφωνα κομμάτια, έχει original και διασκευές, είναι mixed. Και αργότερα, μετά το πρώτο μας δίσκο, έγινε η κυκλοφορία του Αγωνία μαζί με το Ρένο Χαραλαμπίδη σε συμμετοχή. Μετά κυκλοφορούσαμε το Χιόνι.
0: Το Χιόνι, μάλιστα.
1: Το Χιόνι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ελληνικό swing και αυτό. Μετά το On My Own, ένα ξένο κομμάτι με μουσική του Κάρολου Μαυρογέννη. Και στίχους έχω γράψει εγώ. Και μετά ήρθε το δεύτερο μας άλμπουμ, Φραμπαλάς, που είναι από τον Γιώργο Μαρκόπουλο, μουσική και στίχη, με παραγωγή του Θοδωρή Κοντάκου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα υπάρχει μια σταθερή έτσι παρουσία και στη δισκογραφία, ανά δύο χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Έχω παραλείψει το Ξύπνα Αγάπη μου, που το κάνω μια διασκευή και βγήκε σαν σίγγλ, κυκλοφόρησε αυτό. Δεν είναι σε δίσκο.
0: Σαν σίγγλ, του Γιαννίδη, το γνωστό.
1: Ναι, το γνωστό.
0: Ναι. Άρα πάμε και λίγο στο ρετρό, διαμέσου της διασκευής και λίγο το πειράγματος, αξιοποιώντας και την, το ηλεκτρονικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Ειδικά στο Ξύπνα Αγάπη μου θεωρώ ότι έχει γίνει έτσι, το πειράξαμε αρκετά. Και το Ανσαρνηθώ που είναι στο πρώτο μας δίσκο επίσης είναι πειραγμένο. Έχει ροκαμπίλ στοιχεία, έχει rock and roll στοιχεία.
0: Ξέρετε ποιας κυρίας είναι ο στίχος Ανσαρνηθώ αγάπη μου? Είναι δύσκολο να το βρείτε, θα σας το πω όμως.
1: Την ερμηνεύτρια την ξέρω σίγουρα, τώρα για το στίχο δεν...
0: Ποια είναι η ερμηνεύτρια?
1: Η Τζένι Βάν.
0: Ασφαλώς. Το στίχο τον έχει γράψει η Δανάη.
1: Τη
0: θυμάστε τη Δανάη?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ακούτε καθόλου Δανάη?
1: Όχι, εννοώ, δεν έχω ακούσει.
0: Το είδος εννοώ πάντα.
1: Όχι, δεν ακούω τόσο πολύ ρετρό, αλλά τη φυσικά και τη γνωρίζω.
0: Σπουδαίες γυναίκες που θα έρθουμε, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, θα μιλήσουμε για αυτές.

0: Μιλάμε λοιπόν με τη Λίδα Αγγελάκη και θέλω να ρωτήσω, αυτές οι κυρίες, τώρα να είπαμε ας πούμε για τη Δανάη, προχθές εδώ είχαμε την Γιωβάνα, αυτές οι κυρίες σήκωσαν ένα ανάστημα, σας γοητεύει αυτό? Δηλαδή σε μια εποχή για τη γυναίκα δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από τη σημερινή, άνοιξαν ένα δρόμο και στο διεθνές περιβάλλον και στο ελληνικό. Αυτό το θαυμάζετε, δηλαδή αυτές τις γυναίκες τις θεωρείτε πρωτοπορία σε κάποια πράγματα? Γιατί
1: φυσικά
0: άνοιξαν μεγάλο δρόμο σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν είναι μόνο αυτές.
1: Φυσικά, γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι το να είσαι γυναίκα είναι ένα μικρό εμπόδιο στην κοινωνία γενικότερα, άσχετα από τις δεκαετίες, έτσι, και τώρα που μιλάμε. Αλλά πόσο μάλλον, ας πούμε, τότε που τα πράγματα ήταν
0: αντροκρατούμενα, ας πούμε.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: σίγουρα άνοιξαν μεγάλο δρόμο και φυσικά και τη σέβομαι πάρα
0: πάντως
1: πολύ.
0: Πάντως σε διεθνές περιβάλλον και μάλιστα οι μαύρες γυναίκες στην Αμερική δηλαδή είχαν τεράστιες δυσκολίες, πέρασαν διαπυρός και σιδήρου. Ακούσατε τέτοιες φωνές, δηλαδή ακούσατε Νίνα Σιμών, ακούσατε Billie Holiday?
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, και Etta James και Big Mama Thornton, αυτές είναι γυναίκες που τις έχω μελετήσει κιόλας. Και ξέρω ότι ήταν τρομερά τα ζόρια, ας πούμε. Δηλαδή υπήρχε και βία και υπήρχε κατάσταση πολύ δύσκολη. Όχι μόνο για τις γυναίκες, και για τους άντρες. Δηλαδή τα πράγματα τότε ήταν άγρια, έτσι. Δεν...
0: ναι. Οι γυναίκες ήταν πιο ανυπεράσπιστες λίγο.
1: Σίγουρα.
0: Των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά συμφωνείτε ότι όλα αυτά διαμόρφωσαν ένα υπόγειο πόνο σε αυτές τις ψυχές που εκφράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καλλιτεχνικά και άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα. Αν δεν υπήρχε ο πόνος, πιθανόν να ήταν αλλιώς το αποτύπωμα.
1: Φυσικά, φυσικά συμφωνώ. Κάθε φορά που με την Νίνα Σιμών, όποτε ακούω τραγούδια της, μου σηκώνει τρίχα. Δηλαδή, η γυναίκα είναι. Βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση από πίσω. Έτσι, και να μην έχεις διαβάσει, να μην ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Από αυτές τις κυρίες, ποια ήταν η αγαπημένη ή ποια είναι σήμερα?
1: Εμένα μου αρέσει η Νίνα Σιμών.
0: Νίνα Σιμών, άρα γι' αυτό. Η Σάρα Βόγκ.
1: Ναι, πολύ. Απλά έχω αδυναμία στην Νίνα Σιμών για κάποιο λόγο.
0: Ναι, υπάρχουν αδυναμίες. Αυτό είναι. Ωραία λοιπόν, πολύ ωραία. Και θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο και με την τζαζ πια?
1: Όχι ότι θέλω να ασχοληθώ, όχι.
0: Απλώς σαν γνώση.
1: Σαν γνώση, και θεωρώ ότι θα μου ανοίξει νέα μονοπάτια που ανυπομονώ να τα περπατήσω. Αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Και ο Κασέτας τώρα εκεί δίπλα, ας πούμε, κάπως είναι ένα παράδειγμα.
1: Ο μέγας δάσκαλος, ναι.
0: Ένας
1: ναι.
0: δάσκαλος, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα βήματα είναι και λίγο ένα άνοιγμα γνώσης, αλλά και προσέγγισης, θα έλεγα, της μουσικής αυτής που όλο και περισσότερο βήμα-βήμα, με πολύ δυσκολία όμως, σε ένα τόπο που δεν θέλει να ακούει μουσική, αλλά στίχο περισσότερο.
1: Ναι,
0: και υποσχέσεις μέσα από το στίχο, θα σε περιμένω στη γωνία κλπ. Κάπως έτσι, ας πούμε. Οπότε, ναι. Το να υπηρετήσουμε την καλή μουσική, πράγμα που κάνετε κι εσείς βεβαίως, είναι ένα ζητούμενο για αυτούς που έρχονται, για τους νέους, για τους οποίους θα μιλήσουμε μετά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Δεν θυμάμαι» από τον καινούργιο σας δίσκο. Πέστε μας δυο λόγια για τον καινούργιο δίσκο και για το τραγούδι αυτό.
1: Μουσική στίχη Γιώργος Μαρκόπουλος, παραγωγή από τον Θοδωρή Κοντάκο. «Δεν θυμάμαι». Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι που όταν μου το έστειλε ο Γιώργος, πραγματικά καθόμουν στο στενό μου το μπαλκόνι, και, γιατί έχω ένα στενό μπαλκόνι, και κάπως ήταν σαν να με έβλεπα από κάπου.
0: Τα μικρά μπαλκόνια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Του Λάκη Παπαδόπουλου η μουσική, και το ερμηνεύει καταπληκτικά, καταπληκτικά όμως. Θέλω να το σημειώσω, να το ακούσετε αν μπορείτε, για να δείτε μια ερμηνεία ανεπανάληπτη, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και επειδή είπατε Γιώργος Μαρκόπουλος, θέλω, αν δεν το γνωρίζετε, να σας συστήσω συσσαγωγικά ένα σπουδαίο ποιητή. Ένα από τους δύο κορυφαίους που είναι ζωή ακόμη, μια ψυχούλα απίστευτη μες στην πόλη, τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Να τον αναζητήσετε λίγο.
1: Θα τον αναζητήσω, ναι, ναι.
0: Και σε κάποιο live, τώρα να δούμε σε ποιο, θα το θυμηθούμε, να το πάρουμε μαζί να έρθει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να ακούει Γιώργο Μαρκόπουλο μουσικό και θα είναι και η προσωπικότητα του, η μοναδική κυριολεκτικά, του Γιώργου Μαρκόπουλου, του πιο αγαπημένου ίσως μαζί με τον Τίτο Πατρίκιο πολλών. Οι νέοι σήμερα τι ακούνε, τι γίνεται με τους νέους ήχους, τι σχέση έχετε εσείς? Περισσότερο.
1: Καμία, ναι, εγώ θα έλεγα καμία. Τώρα καμία. Η μουσική. Αυτό που έχει ανθίσει που βλέπω τώρα είναι η ηλεκτροπόπ κάπως.
0: Ναι.
1: Που δεν πατάμε καθόλου εκεί. Είμαστε από την άλλη μεριά τελείως κι εμείς. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς υπηρετούμε έναν.
0: Πιο κλασικό,
1: ναι, ύφος. Mm-hmm. Δεν είμαστε τόσο πολύ mainstream σε αυτό το πλαίσιο, mm-hmm, της νεολαίας, ας πούμε, θα έλεγα.
0: Ναι, το βλέπετε να αντέχει το είδος που εκπροσωπείτε?
1: Αυτό τώρα είναι
0: μεγάλη ερώτηση.
1: Είναι κάτι που σκέφτομαι κάθε φορά που απογοητεύομαι με μια κατάσταση.
0: Αλλά δεν ρωτάω τυχαία.
1: Ναι.
0: Με ενδιαφέρει να υπάρχει. Το που ενδιαφέρον ρωτάω.
1: Θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχει μια μικρότερη μερίδα κόσμου που θα αναζητά τις ρίζες.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνουμε ποτέ γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο. Mm-hmm. Απλά ξέρω ότι θα μπορούμε να κουμπίσουμε μια μερίδα κόσμου που ψάχνει κάτι πιο κλασικό και πιο προς τις ρίζες.
0: Εξάλλου το κλασικό αυτό που εννοείται και για το οποίο μιλάτε είναι και στιχουργικά και μουσικά έχει βιωθεί πολύ ισχυρά για να ξεριζωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι τα βιώματα που τελικά βλέπετε ότι γυρίζουμε και συνεχώς ξαναγυρίζουμε στα 70's, στα 60's κλπ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Όχι μόνο από μια νοσταλγία, αλλά από μια ανάσα ελευθερίας, γιατί ήταν ένας κόσμος διαφορετικός. Ε?
1: Και επειδή και τα καινούργια ακούσματα πλέον δεν είναι τόσο δυνατά, mm-hmm, αν τα συγκρίνεις, ας πούμε, με πράγματα που βγήκαν στις δεκαετίες του 60 και του 70, που mm-hmm βγήκε πολύ μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον προς τα πίσω θα πηγαίνουμε.
0: Δεν μπορώ παρά να μην ρωτήσω αν η ροκ μουσική έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση του ηχητικού τοπίου που κοιτάτε και που εκφράζετε. Δηλαδή τα μεγάλα αυτά συγκροτήματα, Led Zeppelin, οι Who, ξέρω εγώ, όλα αυτά, οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι Doors, ο Van Morrison, η Jethro Tull με τον Ian Anderson και τα ακούσατε καθόλου,
1: ναι,
0: αυτά?
1: Αυτά, δεν έχω ακούσει πάρα πολύ κλασική rock 70s. Mm. Παρ' όλα αυτά έχω ακούσει rock μουσική. Δηλαδή, όπως είπατε, πιο κλασικά. Doors, όπως είπατε, Rolling Stones, δεν το. Beatles πολύ. Mm-hmm. Van Morrison.
0: Τζο Κόκερ με εκείνη τη φωνή.
1: Δεν είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά έχω ακούσει, ναι. Mm-hmm. Eric Clapton, ας πούμε. Bob Dylan, mm-hmm, λίγο πιο folk, σε πιο folk ύφος. Mm-hmm. Πάρα πολλά τώρα. Τώρα εγώ είπα τα πέντε, ας πούμε.
0: Άρα και τα ακούσει.
1: Έχω ακούσει, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Και επιρροές έχουμε όλοι. Δηλαδή, μιλώντας και για τους μουσικούς,
0: mm-hmm,
1: όλοι από αυτά τα ακούσματα.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι καλό γιατί ο καθένας βάζει το ύφος του μέσα,
0: mm-hmm,
1: και μπορεί να υπάρξει και κάτι πιο ιδιαίτερο.
0: Ανανεωμένο.
1: Ανανεωμένο, ναι. Mm-hmm.

0: καλαντζής που τον έχετε σαν δάσκαλο ή δάσκαλο.
1: Είναι δάσκαλος, ναι.
0: Ναι, ναι. Αν σας κάνει μια πρόταση να κάνετε μαζί κάτι πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη, αφού το δουλέψετε και αφού αυτή η πρόταση δώσει το αεράκι αυτό το φρέσκο που η πόλη το έχει ανάγκη και οι ακροατές το έχουν επίσης. Πώς το βλέπετε εσείς, θα το ακούσει με ενδιαφέρον αυτό?
1: Φυσικά θα το ακούσω. Οτιδήποτε δηλαδή, πει ο Δημήτρης ο Καλατζής θα το ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Καλά, πέρα από τον Καλατζή για τον Χατζηδάκη. Ο Καλατζής θα πει θετικά γιατί είναι μέσα στο κόλπο αυτό.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ναι, οπότε είναι και αυτό.
1: Ναι, άρα, φυσικά.
0: Οι διασκευές. Και επειδή μιλάγαμε πριν προ στούντιο για την Αρλέτα, έχετε ακούσει και Αρλέτα.
1: Αρλέτα είναι από τις αγαπημένες μου. Έχω μεγαλώσει με Αρλέτα. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικότερα στην Αρλέτα και Κυλαϊδόνης ήταν οι δύο που όλοι αγαπημένοι μου που ακούω 5 χρόνων, ας πούμε. Ah. Οπότε αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι με αγγίζουν και πολύ.
0: Γιατί η Αρλέτα και μετά ο Λουκιανός γιατί? Τι είναι το ιδιαίτερο της Αρλέτας?
1: Η Αρλέτα μ' άρεσε γιατί την έβρισκα πάρα πολύ αυθεντική. Mm-hmm. Δεν προσπαθούσε καθόλου. Απλά έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Ήταν σαν να έχει έρθει για να κάνει αυτό, κάπως έτσι. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Με το ιδιαίτερο χιούμορ της.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και πολύ ωραία τραγούδια. Είναι και, ήταν πολύ του γούστου τα τραγούδια της. Και η στίχη πολύ καλή. Μ' άρεσε και το χιούμορ που είχε μέσα. Mm-hmm. Μ' άρεσε πολύ.
0: Το χιούμορ υπόγειο, αλλά συνεχώς παρόν.
1: Ναι, ναι.
0: Χιούμορ με πολλούς τρόπους δηλαδή. Ναι. Ναι. Και από την άλλη μεριά μια ειρωνική πλευρά που όμως έχει να κάνει με το ξυπνήστε, μην κοιμάστε.
1: Ναι, ναι. Και πάντα με σεβασμό. Αυτό είναι το...
0: Ειρωνικό με σεβασμό, ναι, αυτό. Ναι. Γι' αυτό είπα ξυπνήστε. Δηλαδή, ναι. Όχι, δεν προσβάλλουμε, αλλά χρειάζεται λίγο να σκουντήσουμε και λίγο. Ναι. Το Λουκιανό τι βρήκατε?
1: Ο Λουκιανός έχει πάρα πολλά έντονα. Καλά. Στοιχεία country και rock and roll που είναι στα ακούσματά μου ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και πάντα έπαιζε με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Ήταν όλο η μπάντα πολύ καλή. Mm-hmm. Στίχοι πολύ ωραίοι.
0: Στίχοι πολύ κοντά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Ταξιδιάρικη. Και πώς γίνεται τώρα να είναι κάποιος με ταξιδιάρη και μουσική, με διαλούς, δεν ξέρω και τι άλλο, και ταυτόχρονα να είναι μέσα στην πόλη 100%.
1: Ναι, αυτό.
0: Πώς ταξίδευε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, με τη διάθεσή του να φύγει από μια συντηρητική πιθανό πραγματικότητα? Εγώ εκεί το πάω.
1: Προφανώς έτσι
0: για
1: ήταν.
0: Λουκιανό, ναι, ναι, ναι. Τον ήξερα, ήμασταν πολύ φίλοι και ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε κιόλας μες τη νύχτα, οπότε του χρωστάω.
1: Α, τι ωραία, ναι, που έχετε ζήσει αυτά, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν μια άλλη Αθήνα, ήταν μια άλλη πόλη, με το σταθερό βάδισμα των ανθρώπων που την αγαπούσαν, με την έννοια το βάδισμα, το εισαγωγικά το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δηλαδή, μια παρείστικη κατάσταση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, αφού μου πείτε πρώτα, έχετε παρέες, σας λείπουν οι παρέες, πιστεύετε ότι οι παρέες κρατάνε ζωντανή την πόλη και ίσως λίγο περνάνε μια κρίση?
1: Έχω παρέες, ναι, απλά ο χρόνος πλέον δεν είναι αρκετός για τις παρέες. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, ξαφνικά δεν βρίσκω χρόνο. Ή βρίσκω χρόνο, αλλά κάπως προτιμώ ίσως να ξεκουραστώ ή να κάνω μια αποσυμπίεση. Δηλαδή δεν υπάρχει...
0: Η άνεση
1: τρέχει πολύ η ζωή γρήγορα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι να προλάβουμε συνέχεια, να προλάβουμε κάτι. Οπότε κάπως μένουμε από χρόνο. Εγώ έτσι κάπως λίγο το βιώνω.
0: Και την πατάμε σε γενικές γραμμές πολλές φορές, γιατί η ζωή δεν επεκτείνεται. Με την έννοια θα ζήσουμε 80-90 100 χρόνια, ας πούμε. Αλλά μπορεί να εμβαθύνεται και να έχει ενδιαφέρον η εμβάθυνση της ζωής. Δηλαδή να βιώσουμε το άγγιγμα, την αγκαλιά, την ωραία κουβέντα. Τα ζείτε, τα θέλετε, τα ζητάτε?
1: Αυτά φυσικά τα θέλω και τα αποζητώ. Απλά καμιά φορά χάνομαι και εγώ μες στο τρέξιμο. Δηλαδή περνάει ο χρόνος και μετά σκέφτομαι ότι δεν έχω αξιοποιήσει καλά, ας πούμε, τη μέρα μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο της τρέλας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και πώς πάει η εποχή και με το πώς τρέχει και το διαδίκτυο και η πληροφορία. Οπότε ναι, θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για τις παρέες μου. Ή τουλάχιστον να αξιοποιώ το χρόνο μου καλύτερα για να μπορώ να βιώνω καταστάσεις με παρέες.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ στο στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη φωνή της Ελλάδας. Θέμης Δοδαμίτης στο μικρόφωνο μαζί με τεχνικό μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου και μιλάμε με την ερμηνεύτρια, μουσικό αλλά και αναζητήτρια του καλού rock and roll, του καλού swing, της καλής μουσικής γενικότερα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και διασκευές, κάτι που δεν το πολύ ξέραμε από την αλήθεια, αλλά βεβαίως το να μια ανήσυχη μουσικός να ερευνά το κομμάτι της αναζήτησης σε παλιότερους ήχους, να το φέρει με έναν προσωπικό τρόπο στην καινούργια εκδοχή, είναι συνήθως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια φράση θέλω να ακούσω από εσάς τώρα, αν μπορείτε να μου πείτε έτσι.
1: Θα πω κάτι που δεν το ανέφερα πριν. From Swing to Rock and Roll. Είναι μια καινούργια μουσική παράσταση που έκανα με τους Vanilla Swing στο Theater of the Know την προηγούμενη εβδομάδα. Συμμετέχουν φυσικά οι Vanilla Swing που προανέφερα πριν, μαζί με δύο καταπληκτικά κορίτσια στα φωνητικά, την Νικολάια Τριανταφύλου και την Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το καινούργιο project και θα το τρέξουμε, οπότε ευελπιστώ του χρόνου να σας δούμε κοντά μας.
0: Βεβαίως. Εν κινήσει λοιπόν όλα και με ενθουσιασμό, Κέφη και Μεράκι, καλή τύχη σε όλα. Αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, το αργά-αργά, κάποτε ο Γκάτσος έλεγε αργά-αργά, και το έλεγε έτσι που μόνο που το έλεγε που τ' άκουγες, σου φεύγαν όλες οι φιλοδοξίες και όλες οι ανισορροπίες που είχες μέσα σου. Αυτό το αργά-αργά πρέπει να το αναζητήσουμε λίγο, δηλαδή και να χάσουμε και λίγο χρόνο, γιατί το να κυνηγάμε και το να δημιουργούμε συνέχεια μας στερεί από το άφημα στο χρόνο, αυτό που λέμε χαλάρωση. Ας αφήσουμε και ένα κενό. Μέσα στο κενό αυτό και στη σιωπή μπορούν να δημιουργηθούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εκτιμάτε τη σιωπή όταν έχει να πει κάτι ως σιωπή στους ανθρώπους?
1: Ναι, εκτιμώ πάρα πολύ τη σιωπή και την απολαμβάνω κιόλας και προσωπικά. Είναι η αποσυμπίεσή μου, η προσωπική μου σιωπή, εμένα είναι η αποσυμπίεσή μου. Και εκτιμώ τη σιωπή.
0: Ναι, στην καθημερινότητα.
1: Στην καθημερινότητα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ακοή τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε της τελειομανίας όσο αφορά τον ήχο, και το λέω και σε σχέση με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και με αυτά που θα γίνουν. Η ακοή δεν είναι ένα πρόβλημα μεγάλο στην ελληνική κοινωνία? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχει διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός, η προσωπική αισθητική του καθενός εξαρτάται σε βαθμό μεγάλο από το τι ακούει. Όχι μόνο το τι βιώνει γενικά και αόριστα, αλλά κυρίως από το τι ακούει. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
1: Είναι σημαντικό, αλλά αυτό σημαίνει λόγω της πολλής πληροφορίας που λαμβάνουμε. Είναι τόσο πολλή πληροφορία που πλέον μπερδευόμαστε να δούμε τι πρέπει να ακούσουμε και τι όχι. Λαμβάνουμε πολλή πληροφορία.
0: Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο δεν είναι η φασαρία και ο θόρυβος και το φτηνό τραγούδι, το οποίο καθορίζει εν πολλής μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας?
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν σας ενοχλεί ο θόρυβος στην πόλη?
1: Με ενοχλεί, αλλά προσπαθώ να προστατεύομαι. Είναι αυτό που λέω, ότι ξέρω εγώ πότε να επιλέξω τη σιωπή και να αποφορτιστώ από όλο αυτό.
0: Και να ελέξετε και το θόρυβο.
1: Ναι.
0: Είστε παιδί της πόλης όμως.
1: Είμαι παιδί της πόλης. Εξού και ο Λουκιανός που λέγαμε πριν. Δηλαδή, άκουγα Λουκιανό στο διαμέρισμα μας στα Εξάρχεια όταν ήμουν 5 χρόνια. Οπότε όλο αυτό το πράγμα κούμπονε. Κάπως το ένιωθα τελείως δικό μου.
0: Μάλιστα, ο Λουκιανός ο Καβαλάρης λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραία λοιπόν. Όμως, Λίδα Αγγελάκη, πιστεύω ότι και τα τραγούδια που ακούει μια μεγάλη μάζα του κόσμου διαμορφώνουν και μια αισθητική στην καθημερινότητα, διαμορφώνουν ένα τρόπο συμπεριφοράς. Η γλώσσα επίσης κακοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σας απασχολεί το κομμάτι η ελληνική γλώσσα?
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί έχετε και σχέση με βιβλία, έχετε σχέση?
1: Ναι,
0: με...
1: ναι, είμαι από οικογένεια εκδοτών, οπότε έχω αδυναμία στα βιβλία. Από πολύ μικρή δηλαδή διαβάζω και μου αρέσει πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πιο πολύ ακούω μουσική, οπότε μου στερεί το χρόνο του.
0: Η συζήτηση σας αρέσει να στοχάζεστε μέσα από μια συζήτηση?
1: Ναι, φυσικά.
0: Βήμα-βήμα να ανοίγετε πόρτες και παράθυρα.
1: Φυσικά, και αυτό είναι ένα κομμάτι που λέω ότι καμιά φορά μου λείπει λόγω του χρόνου, που δεν έχω χρόνο να συνευρεθώ με τις παρέες μου.
0: Αλλά η Λίδα Αγγελάκη, αν μπορέσει να ξεφύγει ας πούμε, και να πάει λίγο σε φυσικό περιβάλλον, κάποιες στιγμές μέσα στο μήνα ή στο χρόνο περισσότερο, το θέλει, το αναζητά, αυτό της λείπει? Σας λείπει ένα κομμάτι φύσης και περιβάλλοντος από τη ζωή σας?
1: Επειδή είμαι πολύ συνηθισμένη στην πόλη, μεγαλώνοντας αναζητώ πιο πολύ τη φύση. Πιο μικρή δεν με πείραζε. Δεν το κάνω συχνά, η αλήθεια είναι, γιατί βρίσκω τρόπους να αποσυμπιέζομαι και στην πόλη.
0: Και δια της φαντασίας.
1: με τη σιωπή που λέμε.
0: Δουλεύει η φαντασία, δουλεύει.
1: Ναι, πάντα δουλεύει η φαντασία, βέβαια.
0: Ωραία. Και βλέπω και τα χρώματα. Έχετε χρώματα. Σας αρέσουν τα χρώματα.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα.
0: Ναι, ναι. Και στο ενδυματολογικό κομμάτι. Και στο. Το rock and roll εξάλλου θέλει χρώμα.
1: Ναι. Φυσικά θέλει χρώμα, βέβαια.
0: Πάνω σε σκηνή υπάρχει έτσι χρωματική ενέργεια, δηλαδή τα χρώματα κυριαρχούν. Σας έχω δει κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες.
1: Ναι, ναι.
0: Που βλέπω ότι δίνεται μεγάλη σημασία στο κομμάτι, το οπτικό θέαμα, ας πούμε.
1: Ναι, μ' αρέσει να θεωρώ ότι.
0: Το σκηνικό.
1: Ναι, θεωρώ ότι μια συναυλία, μια παράσταση, κάτι είναι οπτικό-ακουστικό. Mm-hmm. Και εγώ που το βιώνω, σέβομαι πολύ τη σκηνή, οπότε θέλω αυτό που φαίνεται να είναι έτσι γυαλισμένο.
0: Η ομορφιά, τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Κάποιος λέει, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Καλά, εσείς πώς το βλέπετε? Η ομορφιά τι είναι για σας και τι ρόλο παίζει?
1: Μου αρέσει η ομορφιά και τη σέβομαι και την απολαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Okay. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώνοντας, είμαι λίγο πιο ήσυχη, πιο πολύ θέλω να είμαι μέσα μου καλύτερα. Mm-hmm. Παρά να δώσω τόσο πολύ έμφαση στο να φαίνομαι καλά. Πάντα προσέχω το πώς θα φαίνομαι. Απλά το μέσα μου το φροντίζω λίγο παραπάνω.
0: Μα η ομορφιά δεν είναι και μέσα μας?
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή
1: φυσικά.
0: Το μέσα και το έξω κάποια στιγμή δεν συναντιόνται?
1: Ναι, φυσικά. Αλλά όπως λέει και μια φίλη, καμιά φορά δουλεύουμε από έξω προς τα μέσα. Mm. Οπότε καμιά φορά το πώς φαινόμαστε μπορεί να μας φτιάξει και τη διάθεση μέσα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω μια φράση να σας πω και να μου πείτε πώς την ακούτε. Τα χέρια και το πνεύμα να γίνουν ένα. Ας γίνουν ένα, έστω και σαν ευχή. Πώς τα ακούτε αυτό?
1: Αν μπορούμε να ενώσουμε το μυαλό με την πράξη, mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Μήπως και τα χέρια να σκάψουν λίγο το χώμα και να αναδυθεί η μυρωδιά της φύσης, να δουλέψουν οι αισθήσεις και μαζί να φύγει η φαντασία και να δημιουργήσει. Μήπως και έτσι?
1: Ναι, αυτό πάλι μας γυρνάει στην κουβέντα πιο πριν, ότι ναι, είναι καλό να γυρνάμε στη βάση. Mm-hmm. Οπότε και μουσικά. Στη φύση είναι η βάση.
0: Ρίζες,
1: ναι, στις ρίζες, βέβαια. Mm-hmm. Ναι.
0: Τη ζωή την παρομοιάζεται καμιά φορά, ή τον άνθρωπο καλύτερα, με ένα δέντρο? Οι ρίζες, όπως είπατε πολύ ωραία, και τα κλαδιά που είναι το μέλλον, που υψώνεται για τα νέα παιδιά που ακολουθούν. Mm-hmm. Σας απασχολεί να αφήσετε κάτι σε αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, θέλετε να φανταστείτε, να ονειρευτείτε, ή μάλλον το κάνετε ή το σκέφτεστε, έναν κόσμο καλύτερο που πρέπει κι εσείς να το δώσετε κάτι, τη συνέχεια δηλαδή?
1: Φυσικά, προσπαθώ να προσέχω τη φύση. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: σεβασμό.
1: Σεβασμό στη φύση, είτε αυτό είναι ανακύκλωση είτε είναι αυτό φροντίζω.
0: Το καλύτερο δώρο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Απ' την άλλη, με τη μουσική, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι μου αρέσει, ας πούμε, οτιδήποτε μείνει πίσω από εμάς, mm-hmm. Να υπάρχει κάτι. Δηλαδή μου αρέσει να μείνει κάποια μουσική πίσω, άσχετα αν θα γίνει μεγάλη ή μικρή. Εγώ ξέρω ότι θα υπάρξει κάτι από εμένα, mm-hmm. με ένα μικρό σημάδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, η φωνή λοιπόν, η φωνή στον άνθρωπο, η φωνή στη ζωή, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και σε συνδυασμό με τη γλώσσα, με την ελληνική γλώσσα, με τη μουσικότητα της γλώσσας, είναι ένας οδηγός για να ανοίξει ένας δρόμος προς το καλύτερο της ζωής μας? Η φωνή δεν είναι ένα μεγάλο όπλο?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ακούτε φωνές, είστε συλλέκτης φωνών, δηλαδή είστε στο μυαλό σας. Λέτε εσύ μόνη την έγκριτη φωνή της στο μυαλό σας?
1: Ναι, φυσικά. Έλα Φιτζέραλ, φυσικά. Ναι. Δηλαδή είναι πολλές. Να πω και το Τζεφ Μπάκλι που ακούγα χθες, ναι, ας πούμε. Είναι φωνές που έχουν αφήσει τόσο μεγάλο στίγμα, mm-hmm. προσωπικά μιλάω έτσι, που φυσικά και τους έχω στο μυαλό μου, ναι. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι όμως.
1: Το Πάρτι.

0: Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ όμορφη ώρα, Λίδα Αγγελάκη.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν ωραία, πέρασε
1: καλά. Ναι, πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ, πραγματικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στις εμφανίσεις και οπουδήποτε θα σε έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως συστήνουμε και στους ακροατές να σας παρακολουθούν για να χαίρονται τη ζωή, για να απολαμβάνουν. Γιατί νομίζω η χαρά είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο πάνω-πάνω. Και όπως έλεγε και ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος, η ειδονή με την ευρεία έννοια. Ο όρος είναι ζητούμενο. Τώρα, η ειδονή, η χαρά και η ενέργεια, όταν σμίγουν μαζί και επισκηνής μεταδίδεται ένα πολύ ωραίο ηχητικό τοπίο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση και μια παρουσίαση της Λίδας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: Το γλέντι που εδώ ακούμε από τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού είναι νομίζω το απόλυτο hit του καλοκαιριού, το οποίο έχουν ερμηνεύσει πολλοί καλλιτέχνες, προκαλώντας φρενίτιδα χορού, κυρίως στους νέους. Αυτό το τραγούδι μας δίνει την αφορμή να δούμε αν η παράδοση μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και αν μπορεί να είναι η απάντηση σε κέρια ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η πολιτική κρίση, αλλά και το αίσθημα μοναξιάς που πολύ συχνά μας πλημμυρίζει σε έναν κόσμο που γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας και πάλι η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, εθνολόγος και λαογράφος, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Παναγιώτα, καλώς ήρθες και για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Φωνή της Ελλάδας. Μας έβαλες ένα τραγούδι που απορώ πως και δεν το είχαμε βάλει όταν κάναμε το αφιέρωμα για τα πανηγύρια.
1: Νομίζω ότι τεχνίαντος το είχαμε προσπεράσει. Είχε ήδη αρχίσει να ακούγεται καταχρηστικά πολύ, θα έλεγα, αλλά γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε νομίζω τώρα με αυτό αρκετά επίκαιρα στην εκδοχή τη δισκογραφημένη το 2006 από τον Νίκο Οικονομίδη, ο οποίος πήρε υλικό από την πηγή και το μετασχημάτισε σε κάτι το οποίο βγήκε στον αφρό 20 χρόνια μετά. Το τραγούδι υπάρχει από το 2006. Ακουγόταν και σε χορευτικά συγκροτήματα, πρόβαρε κόσμος βήματα πάνω σε αυτό, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι, που μέχρι και από μπάντες Χάλκινων στη Φλόρινα ενσωματώθηκε στο ρεπερτόριο.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Νομίζω ότι συμπυκνώνει λίγο όλο αυτό που συμβαίνει με την έλξη των ειδικά νεαρών ηλικιών προς το κομμάτι της καλοκαιρινής παράδοσης, της παράδοσης όταν φοράει τα καλοκαιρινά της. Είναι ένα ξέγνιαστο κομμάτι που μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, με έναν τρόπο που επιβάλλει μουσική έντονο και σκερτσόζικο. Είναι λογικό να προσεγγιστεί πάρα πολύ και να θεωρηθεί και εμπορικό προϊόν εύκολο. Κάτι το οποίο είναι ένας κίνδυνος με το κομμάτι της παράδοσης, αυτή η ευκολία στην εμπορική της αξιοποίηση. Τώρα το γιατί τόσος νεαρό κόσμος σπέβδει να στροβιλίζεται σε κάθε γλέντι είναι κάτι που το κοιτάμε, το παρατηρούμε και οριακά προσπαθούμε, μιλώντας με όλον αυτό τον κόσμο, να το ερμηνεύσουμε και να το εξηγήσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό πια το πανηγύρι, όταν πάβει να είναι το συκοφαντημένο υποχρεωτικό συμβάν στο οποίο θα σε σύρει ο πατέρας σου και η μάνα σου μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, και γίνεται κάτι πιο ζωντανό όταν το αναζητάς και σε τόπους με τους οποίους δεν σε συνδέει η καταγωγή, δείχνει μία διάθεση κοινωνικοποίησης πρώτα απ' όλα, πιο εύκολης, πιο άμεσης, με όλη την επιφανειακότητα που εμπεριέχει ο καλοκαιρινός παραθερισμός, αλλά εδώ υπάρχει κάτι λίγο παραπάνω. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μετά από καλοκαιρινές διακοπές, νέοι μεταξύ 20 και 30, αλλά και νέοι έτσι ως έχουμε γίνει και ως μας θέλει πια η κατάσταση από 30 ως 50, να σπέβδουν με τον ερχομό τους στους αστικούς πάγκους τους ως άλλοι κατεργαραίοι, να ξαναζήσουν αφενός μεν στη χρονική συμπύκνωση ενός μαθήματος παραδοσιακού χορού στιγμές καλοκαιριού ή να προετοιμαστούν για το επόμενο καλοκαίρι. Και εκεί είναι και η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλα πράγματα. Εκεί είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που επικουρούν το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής ή του παραδοσιακού χορού, να διαβάσουν για να μεταδώσουν κάποια πράγματα μέσα σε ένα ορθότερο πλαίσιο πέρα από εξειδανικεύσεις ή πέρα από μία αυθεντία αυτού που λέγαμε ήδη στην πρώτη φιλόξενη συνάντησή μας εδώ, μία αυθεντία που το συνδέει με ένα απότατο αγνοώντας το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Όμως ακριβώς αυτό νομίζω είναι μία γέφυρα μεταξύ δύο γενεών, τις γενιές που ανέφερες εσύ, που έχουν τελείως διαφορετικά ακούσματα και σε ξένη μουσική και τους ενώνει αυτό που είναι κάτι καινούριο και για τους δύο.
1: Ειδικά στο κομμάτι της μουσικοχορευτικής παραδοσιακής έκφρασης έχουμε μία χαμένη γενιά. Έχουμε τη γενιά η οποία καταλάβαινε την παράδοση ως το Πάσχα των συνταγματαρχών και λειτουργήσε με τρομερή αποστροφή στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης απέναντι σε οτιδήποτε μπορούσε να ανακαλέσει τραυματικές μνήμες. Αυτό με τα χρόνια έχει απενοχοποιηθεί πια. Έχει μελετηθεί, έχει αναλυθεί, έχει φανεί το πόσο εύκολο είναι να εργαλειοποιηθεί ο παραδοσιακός χορός, η παραδοσιακή μουσική, και τώρα νομίζω με μεγαλύτερη προσοχή προσεγγίζεται και σίγουρα με μεγάλη χαρά από νεαρό κόσμο. Συχνά νεαρό κόσμο που δεν έχει μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, ούτε τραυματικά όπως οι γονείς τους, ούτε βιωματικά όπως οι γονείς είχαν συμμετάσχει στο πανηγύρι του.

0: Και για να μην αναρωτιόμαστε πώς ξαφνικά, ενώ μιλάμε για παράδοση, ακούμε τους δακοκτόνους από το όχι τόσο μακρινό 2007 των αγαπημένων χειμερινών κολυμβητών, το εντάσσουμε λίγο στο τι άλλο από αυτό το υπερκαπέλο της παράδοσης σήμερα γνωρίζει αντίστοιχη δημοφιλία.
1: Όπως τα πανηγύρια και οι παραδοσιακοί χορηγίες.
0: Ναι, αλλιώς θα μιλούσαμε για την επιστροφή του πανηγυριού και μόνο. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια γενικότερη τάση να ξανά δούμε την παράδοση. Και αυτό μας βγάζει συχνά και στο κομμάτι ακόμη και καλλιεργητικών μεθόδων. Στο κομμάτι της επαφής μας με τη φύση, όχι μόνο περιηγητικά ή μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και όσοι ζουν σε άστεα κοντά ή πιο κοντά στη φύση, πως ξανάρχονται σε επαφή με την καλλιέργεια του μπαξέ. Βοήθησε πάρα πάρα πολύ η κρίση σε αυτό, να μην το υποτιμάμε, και δεν εννοώ μόνο όσους γύρεψαν ως μια δεύτερη ευκαιρία δουλειά στο να φύγουν από την πόλη και να γυρίσουν στο χωριό. Μιλάω αντικειμενικά πως σιγά σιγά προσπάθησε κάθε νοικοκυριό, στην επαρχία ειδικά, να ξαναβρει την αυτάρκειά του, καλλιεργώντας το ελάχιστο κυπάριο ή την ελάχιστη πρασιά. Τώρα είναι κάτι που το βλέπουμε πάλι σε αποδρομή, αλλά τα πρώτα χρόνια της κρίσης πολλοί το σκέφτηκαν. Άρα, πέρα από αυτή την αυθόρμητη από τα κάτω κίνηση, βλέπουμε πάρα πολλές προσπάθειες μέσα ακριβώς από εγγραφές, εθνικά ευρετήρια τρόπων καλλιέργειας, της αμπέλου σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, τρόπων τυροκόμησης, να ξαναδούμε το τοπικό προϊόν, το φτιαγμένο με όρους ήπιας μεταποίησης, με όρους συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, από την παραγωγή του μέχρι την κατανάλωσή του, να έρχονται ξανά σιγά σιγά στον αφρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αναφέραμε για το πόσο νέος κόσμος προστρέχει προς εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους που μπορεί να προσφέρει η παραδοσιακή χειροναξία. Και εδώ μιλάμε για μία ανάγκη που πρέπει να την ακούσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η τεχνική εκπαίδευση, η οποία θα έρθει μοιραία πια να αντικαταστήσει την παλιά μαθητεία, το ότι παλιά μάθαινες να κεντάς τα απογεύματα δίπλα στη γιαγιά, έστω στις καλοκαιρινές διακοπές, ή έβλεπες έστω τον παππού στο ξυλοναυπηγείο να φροντίζει τη βάρκα του φίλου του παππού καλαφατίζοντάς την. Εδώ ίσως θα πρέπει να βρούμε μέσα σε αυτό το συγχυσμένο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται και κάποιους τρόπους και να τους προσφέρουμε ως εναλλακτική γνώση σε νεότερες γενιές, για να ανακαλύψει πια επαγγέλματα όπως είναι αυτά του ξυλογλύπτη ή του ξυλοτεχνίτη, με άλλους όρους, παντρεύοντας τις παλιές πρακτικές με τα νέα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και η ρημαδοτεχνολογία, και ας μην είμαστε πάντα τόσο λουδίτες. Είναι το κομμάτι ακόμη του ίδιου του πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να εμπνευστεί από την παραδοσιακή διάταξη ενός οικισμού στη μικροκλίμακά του, πώς μπορούμε να κάνουμε τις γειτονιές μας πιο λειτουργικές για τους ίδιους τους κατοίκους της, η χρήση του δημόσιου χώρου. Ας μην ξεχνάμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα χωριά και πώς εν πολλοίς πριν τον εξευγενισμό των γειτονιών της Αθήνας ακόμη εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η αναφορά στην εκκλησία και τη διάταξη του εμπορικού κέντρου γύρω από αυτήν, πώς διαχωρίζονταν λίγο οι ζώνες κατοικίας από τις ζώνες κατανάλωσης, πώς δεν υπήρχε η κατανάλωση στο βαθμό τον οποίο σήμερα υπάρχουν. Όλοι αυτοί είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να δώσουν ιδέες στα νέα επιστημονικά πεδία και να δημιουργήσουν και νέες δυνατότητες από ένα σημείο και μετά.

0: Και ακριβώς γιατί περιμένουμε να βγει ο πιο ωραίος ανθός, βάλαμε τώρα να ακούσουμε και λίγο Βικ. Είχαμε αναφερθεί στις ανάγκες των νέων, στις απαντήσεις σε αδιέξοδα, σε αυτό το ζόφο που πάρα πολλοί νέοι βλέπουν γύρω-γύρω και που η παραδοσιακότητα μπορεί να τους δώσει εναλλακτικές και απαντήσεις σε δομημένα πλαίσια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτή η εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και που πρέπει να γραπωθεί και να δημιουργήσουμε ξανά ακόμη και την επαγγελματική μας πραγματικότητα.
1: Και πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι αντί για ψυχοθεραπεία κάνουν τέτοια πράγματα ή μέσω της ψυχοθεραπείας οδηγούνται σε αυτούς τους άλλους ρυθμούς που έρχονται από την παράδοση.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα και καταλυτικά κομμάτια τα οποία μας δίνει σαν ευκαιρία το να κοιτάξουμε την παράδοση ξανά και αλλιώς είναι η επαφή με τον διπλανό, τον παραδιπλανό, τον ακόμη λιγότερο κοντινό διπλανό, δηλαδή με μια ομάδα. Παλιότερα ήταν το χωριό, ήταν η κοινότητα, ήταν όσοι μαζί εργάζονταν στο χωράφι, ήταν όσοι μαζί οργάνωναν το πανηγύρι. Είναι αυτή η χαμένη αίσθηση επικοινωνίας η οποία βλέπουμε να καλλιεργείται, όπως μια χαρά το έθεσες, και σαν μια επιταγή, συχνά μια συνταγή, ούτε καν επιταγή, ή προκύπτει μέσα και από τις εναλλακτικές μορφές θεραπείων, όπως είναι η χοροθεραπεία, όπως είναι η δραματοθεραπεία, όπως είναι η εργοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στα μαθήματα χορού, γιατί παράλληλα βοηθάω και στην ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το 2013 στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Πιο δύσκολο και από το να μάθει κανείς τα 5 ή 15 βήματα ενός τοπικού χορού είναι να μάθει να συνυπάρχει στον κύκλο με το διπλανό του. Και όταν αυτό αρχίζει να κατακτιέται, δεν σπάει ούτε μετά το τέλος ενός ωριαίου ή ενός δίωρου μαθήματος. Αλλά αυτή τη συνάφεια, τη συμπόρευση, προσπαθούν να την κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι που συμμετέχουν, λίγο περισσότερο τακτική στην καθημερινότητά τους. Οι ομάδες που συγκροτούνται είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των εναλλακτικών τηλεφωνικών πλατφορμών δείχνει ακριβώς αυτό. Ομοθυμαδών κίνηση κόσμου που με αφορμή ένα μάθημα μιας Δευτέρας ή μιας Τετάρτης θα κινηθούν για να ακούσουν την τάδε συναυλία ή για να πάνε σε μία παράσταση θεάτρου σκιών ή για να οργανώσουν μία εκδρομή. Ανεξάρτητα συχνά από το να έχει έναν προορισμό συναφή με τη δραστηριότητα που τους έφερε κοντά. Και εκεί βλέπεις ότι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες που έρχεται να φέρει ξανά στο φως αυτή η σχέση με την παράδοση είναι η σχέση της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Το βλέπει κανείς ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο αυτό, το πόσες ομάδες δημιουργούνται που ενημερώνουν για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ειδική σελίδα για πανηγύρια, υπάρχει ειδική σελίδα χορός και δρόμενα, υπάρχει ειδική σελίδα για οργανωπία, υπάρχει ειδικό φόρουμ για το ρεμπέτικο, ειδικό φόρουμ για τα αερόφωνα. Και εκεί κόσμος μπαίνει, ανταλλάσσει και έρχεται και η στιγμή που ενσώματα βρίσκεται.

0: Ακούσαμε λοιπόν το Τζιβαέρι. Είναι ένα τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο δεν λεγόταν Τζιβαέρι. Όπως σωστά μας μαθαίνει, μιλώντας και για τα διαδικτυακά εργαλεία, σε ένα σύντομο βιντεάκι για τη σχολή μουσικής που λειτουργεί στο Κέντρο Έρευνας και Προβολής Παραεθνικής Μουσικής Σίμωνα Καρά, ο Δημήτρης Ματζούρης λεγόταν Διοσμαράκι. Τα τραγούδια στα Δωδεκάνησα το είχαμε πει νομίζω και το καλοκαίρι. Δεν είχαν τίτλο. Τα περισσότερα τραγούδια εκτός από τα αφηγηματικά δεν είχαν τίτλο. Ειδικά αυτά τα οποία βασίζονται στην αυτοσχέδια Μαντινάδα, στο αυτοσχέδιο Κοτσάκι. Το διάλεξα όμως εδώ ακριβώς σε μία εκδοχή που το σιγανά και ταπεινά έρχεται και ξανάρχεται. Γιατί είναι και αυτό, Μαριλένα, κάτι το οποίο μας μαθαίνει η παράδοση. Μία αίσθηση μέτρου σε σχέση με το χρόνο που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα και που νομίζω ότι και αυτό είναι, όσο και αν δεν το ομολογούν όσοι έρχονται και συχνάζουν σε μαθήματα χορού ή σε μαθήματα χειροτεχνίας, που εκεί και αν θέλει το χρόνο του, ένα χρόνο ουσιαστικής τριβής και μαθητείας, το κάθε πράγμα, μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν υπήρχε αυτή η πρακτική της εκμάθησης. Τώρα θα μάθω να υφαίνω ή τώρα θα μάθω πολυφωνικό τραγούδι και ποιος είναι ο ρίχτης, ποιος είναι ο κλώστης, ποιος είναι ο πάρτης. Παλιότερα,
1: ούτε για το χώρο φυσικά,
0: εκεί κι αν, ήταν άλλο πράγμα να προβάρω μαζί με τη φίλη μου τη Μαριλένα που θα βγούμε μαζί στο χορό και άλλο πράγμα να μάθω το χορό. Οπότε τελικά μπορούμε να μιλήσουμε και για μια εναλλακτική αντίληψη του κόσμου που υπήρχε στις παραδοσιακές κοινωνίες, από τις οποίες παραλάβαμε πράγματα, τα οποία επεξεργαζόμαστε τώρα, για να τα δώσουμε στους νεότερους. Όχι με μία λογική θείας κυβωτού, αλλά μέσα από μία λογική βιώματος, παρέας, συζήτησης, κοινής θέασης, παρακολούθησης, συμμετοχής. Αυτή η λογική του να μην βιαστούμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να χορεύουμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να κεντάμε, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται μέσα από άλλους, μέσω της Δύσης, μέσα από άλλους κοσμοθεωρητικούς κώδικες να μας ξανασυναντήσει. Να θυμίσω εδώ το slow food, όλο το κίνημα του slow. Εγώ θα έλεγα να πάει κανείς να δει ένα πανηγύρι στην Ήπειρο πόσο αργά ξετυλίγεται, όχι για λόγους διδακτικούς, αλλά για λόγους χαράς και άνετης κίνησης μέσα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο μερακλείδικος γίνεται ένας σκοπός στην Ήπειρο, τόσο πιο αργός είναι ο ρυθμός του, τόσο επιβραδύνει. Αυτή την έννοια της επιβράδυνσης απέναντι στα πράγματα τείνουμε να την ξεχάσουμε. Αν είναι να το θυμηθούμε ξαναβλέποντας το κομμάτι της παράδοσης, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έρχεται να απαντήσει και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα το κομμάτι των παραδοσιακών μορφών και πρακτικών.
1: Η ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον.
0: Ένα από τα θεμέλια αυτού που ορίζουμε ως παράδοση, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, ήταν ακριβώς η συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τη φύση σε μια εποχή που υπήρχαν λιγότερα τεχνολογικά μέσα για να την αντιμετωπίσεις, να αντιμετωπίσεις τα φυσικά φαινόμενα, και λιγότερη επιστημονική θεωρία για να τα εξηγήσεις. Πάνω σε αυτό, αν θες τη γνώμη μου, έχει δομηθεί όλος ο λαϊκός πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του. Είτε μιλάμε για προφορικές παραδόσεις που εξηγούν την ώρα του μεσημεριού μέσα από την παρουσία νεράιδων, που εξηγούν τον ανεμοστρόβιλο πάλι μέσα από τα ξωτικά, που εξηγούν το πόσο δύσκολο είναι να θεμελιωθεί ένα γεφύρι, άρα τη δυσκολία και την ένδυα στα τεχνικά μέσα και τη συνεχή πάλι να το κατακτήσεις, η οποία είναι σαν να θυσιάζεις και μεταφορικά το κάνεις ζωές ολόκληρες, φέρνοντας το μετά στη χειροτεχνία, το πώς αποτυπώνονται και φορτίζονται συμβολικά λουλούδια, πουλιά, ολόκληρη η φύση, δέντρα, με έναν μαγικό χαρακτήρα, είναι αυτή η καθημερινή και στενή συνδιαλλαγή φύσης ανθρώπου. Αυτό είναι που δομεί τον παραδοσιακό πολιτισμό. Σε πολύ πρακτικά επίπεδα, από το πώς δεν αφήνεις το σώμα σου να κρυώσει, πώς αδιαβροχοποιείς τα ρούχα, πώς κάνεις κρουστά υφάσματα, μέχρι το πώς επινοείς τρόπους διατήρησης και συντήρησης των τροφίμων. Κάπως έτσι γεννήθηκε το γιαούρτι, να θυμίσουμε. Από το γάλα, το οποίο
1: χαλούσε
0: και βρισκόταν ένας άλλος τρόπος να αξιοποιηθεί το γάλα της μέρας σε εποχές προπαστερίωσης. Άρα είναι σαν ένα κάλεσμα επιστροφής σε μια μεγαλύτερη επαφή με ένα φυσικό περιβάλλον, πόσο μάλιστα σήμερα που απειλείται. Έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα ο λαϊκός πολιτισμός, ακόμη και από το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δάση. Έχουν γίνει κορυφαίες δουλειές. Μπορώ να μην μνημονεύσω την αγαπημένη μου Καλλιοπιστάρα και τη δουλειά της για τα ιερά δάση του Ζαγορίου και για το πώς οι τοπικές κοινότητες ήξεραν να ζουν με το δάσος και όχι για ένα Σαββατοκύριακο στο δάσος.
1: Ακριβώς, και αυτό μας θυμίζει τους Αβορίγινες και το πόσο τους ακούνε σε σχέση με το περιβάλλον, με τα δάση ή και όλους αυτόχθονες λαούς που πλέον υπάρχουν στις μεγαλύτερες επιτροπές του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι χαρακτηριστικό, και εδώ είναι ίσως λίγο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας αντιφάσεις στο μετανεωτερικό κράτος, το πώς μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια στιγμή ερχόμαστε να μην ακούσουμε τοπικές παραδόσεις σε σχέση με τη διατήρηση των νερών, σε σχέση με την οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση, και ακριβώς υπογράφουμε τα πρωτόκολλα τα οποία συντάσσονται από τις επιτροπές, στις οποίες η λαϊκή γνώση, η παραδοσιακή γνώση έχει τόσο μεγάλο λόγο και ρόλο.
1: Και θεσμικά πια, αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Και σιγά σιγά γίνονται κινήσεις σε επίπεδο πια θεσμικό, αυτό που συζητάμε. Να υπάρξουν συνεργασίες διυπουργικές, διατομεακές θα έλεγα εγώ πια, ώστε να μην εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες έρχονται να σβήσουν ακόμη και ίχνη παλιότερης δραστηριότητας, πόσο μάλλον από μινάρια της, για να εφαρμόσουμε πολιτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απειλώντας ένα παλιό γεφύρι από που κάποτε πέρναγαν οι στράτες της μετοκινούμενης κτηνοτροφίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς καθάριζαν το δάσος στα μαστοροχώρια και στα χωριά του Ζαγορίου, γιατί είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά από ένα κεραυνό και είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά που προκαλείται από την καύσιμη ύλη που υπάρχει και που δεν καθαρίζεται γιατί έχουν ερημώσει τα χωριά πια, αλλά που είναι μια γνώση που έχει αποτυπωθεί, έχει καταγραφεί και θα έπρεπε απλώς να μετασχηματιστεί στα σύγχρονα θεσμικά πλαίσια και να εφαρμοστεί μέσα από μια χρηστή δασική διαχείριση δασικής πολιτικής.

0: Και αφού πιάσαμε τα δάση, ακούσαμε από το Στάθη τον Κάβουρα, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους τραγουδιστάδες μεταπολεμικά στην αγαπημένη Φωκίδα, το Χιονισμένο Έλατο. Για να δούμε λίγο το βουνό και στην άγρια εκδοχή του και όχι μόνο στην δική μας του Σαββατοκύριακου εναλλακτική.
1: Και τώρα που λες για το Σαββατοκύριακο, πώς πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά κυρίως, αλλά πια όπως είπαμε και σε εκπομπές μας για τα πανηγύρια και στη Στερεά, για να διασκεδάσουμε μέσα από τα πανηγύρια. Τι γίνεται το χειμώνα?
0: Είναι πολλές και οι οργανωμένες μεταβάσεις συλλόγων στους τόπους που καζανεύουν, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πια και στην πόλη προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του εφικτού ή φέρνοντας έστω έτοιμο προϊόν από τον τόπο καταγωγής, πολλοί τοπικοί σύλλογοι προσπαθούν και καλούν στην γιορτή του τσίπουρου, απόσταξη τσίπουρου στο Ήλιον. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι το να πιάσουμε και να κόψουμε φέτες-φέτες κομμάτια της παράδοσης είναι τόσο ξένο προς την φυσική λειτουργία της, που πραγματικά καταραίει στο πεδίο, γιατί ακριβώς όταν αποστάζουμε ακόμη και σήμερα είναι μια συνολική κοινωνική πράξη και πρακτική. Έχεις την λαϊκή γνώση, την αποκτημένη από γενιά σε γενιά, με τις βελτιώσεις σαφώς πλέον και τις γνώσεις από ειδικούς των κατατόπους παρατημάτων του χημείου. Έχεις το γλέντι που στείνεται γύρω γύρω, οπότε και κουζίνα και μαγειρική. Έχεις τραγούδι και χορό, έχεις μυστικές συνταγές και πίστης, μην το ανοίξεις τώρα, μετά από αυτή την ώρα και τρεις φορές. Οπότε είναι μια εξαιρετική στιγμή και για την επαρχία, αλλά και για εμάς εδώ να νιώσουμε κάτι από όλα αυτά, για να περάσουμε μετά στην εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, στην περίοδο του 12ήμερου, όπου εκεί κι αν έχουμε δρόμενα, ειδικά στο βορειοελλαδικό χώρο, το ειδικά έχει να κάνει μάλλον με δύο πράγματα. Το ένα είναι η κατ' εμέ, κατ' 100 χρόνια αργότερα, μετέπειτα
1: ενσωμάτωση
0: στην Ελλάδα. Οπότε έχουν κρατηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί η Νότια Ελλάδα μπήκε σε μια τροχιά νεωτερικότητας κάπως νωρίτερα και σίγουρα σύνδεσής της με το μεγάλο αστικό κέντρο που ήταν η Αθήνα, ενώ αντίθετα επάνω κρατήθηκε κάτι από την τοπικότητα, τη σύνδεση με τον τόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε έθιμα κοδωνοφορίας και μεταμφιέσεις ζωόμορφες και φωτιές Χριστουγέννων και κάλαντα με τον παλιό τον τρόπο από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη ασταμάτητα, με συγκεκριμένα βέβαια κέντρα ενδιαφέροντος τέλος του 12ημέρου των φώτων την περιοχή της Δράμας. Μετά δεν μένουμε ήσυχοι, γιατί Φλεβάρης έρχεται πάλι η αποκριά, είναι ο δεύτερος κύκλος εθήμων και δρόμενων για να επικαλεστούμε και να παρακαλέσουμε για τη βλάστηση της φύσης. Οπότε περίτρανες ευκαιρίες για να κυλήσουμε στο Πάσχα, όπου τα έθιμα και οι χωροί πια ποικίλουν πολύ.
1: Οι άλλες χώρες έχουν τόσο πλούσια παράδοση όσο η δική μας, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι είμαστε πιο πλούσιοι.
0: Είναι λίγο σαν το παιδάκι μας, είμαστε λίγο κουκουβάγες και σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινές συμπεριφορές να ορίζουν την καθημερινότητά μας σε όλο τον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα αγαπημένα Βαλκάνια, και αυτό είναι λογικό και εξηγείται, γιατί είχαμε ένα κοινό ιστορικό παρελθόν που διαμόρφωσε κοινές πολιτισμικές πρακτικές και συμπεριφορές. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι και στην άλλη πλευρά των συνόρων γίνονται τα ίδια περίπου πράγματα και με τον ίδιο τρόπο που φέρνει μέσα και το καινούριο, αλλά ενσωματώνει και το παλιό. Στη Δυτική Ευρώπη έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν και αυτοί δικές τους χαμένες, όχι χαμένες με την έννοια του σβησμένες και αναβιωνόμενες, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η αναβίωση, και αυτό ήταν και κάτι από αυτά που στιγμάτισε την παράδοση και την απομάκρυνε στην πραγματικότητα από πολύ νέο κόσμο, γιατί ήταν και τόσο σύμφυτα αντίθετο με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του παραδοσιακού. Έχουμε λοιπόν και στη Δυτική Ευρώπη να προσπαθούν να επισκεφτούν ξανά τα αποκριάτικά τους δρόμενα ή τις χειμωνιάτικες τελετουργίες τους, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί εκεί και αν υπήρχαν. Θέλω να πω είπαμε πριν, ο λαϊκός πολιτισμός παντού είναι ένας συνεχής διάλογος με τη φύση.

0: Ωραίοι στίχοι.
1: Είναι το παράδοξο. Ένας κοντός γενίτσαρης, πολύ κοντός δεν ήταν. Αλλά αυτό που ακολουθεί είναι το ενδιαφέρον, που μας θυμίζει και εμάς εποχές που πουλάγαμε τα πάντα για άλλους κεφαλικούς φόρους και όχι για αυτούς που κατέβαλε ο Έρμος Γενίτσαρης στην Υψηλή Πύλη. Πουλάει τα πάντα, φτάνει μέχρι και τη γυναίκα του να ξεπουλήσει. Ήταν ένας εθιμικός χορός που χορεύουν το Πάσχα στους μεταξάδες της Θράκης, εκεί ψηλά στον Εύρο. Αγαπημένος τόπος και εκεί. Δύσκολα κάνεις κατά εκεί, είναι πραγματικά οι ακρίτες και έχουν κρατήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία αναπολούμε, αλλά η απόσταση και οι συνθήκες δεν μας αφήνουν τόσο συχνά να τα δούμε από κοντά.
0: Μια που λες για απόσταση και μια που είμαστε η φωνή της Ελλάδας και ακουόμαστε σε όλο τον κόσμο, πώς προσλαμβάνονται οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα την ελληνική παράδοση?
1: Νομίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί από θεματοφύλακες μέχρι ήρωες, λιοντάρια. Η έννοια του νόστου είναι σύμφυτη με τη λαϊκή παράδοση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάντα ήμασταν χώρα και αποστολής και υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Τα ξενάκια μας έχουν πυροδοτήσει στις πρώτες καταγραφές ειδική κατηγορία στο δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς. Και κάποια από αυτά που ακούσαμε αυτές τις τρεις μέρες που κάναμε παρέα από το Τζιβαέρι, θυμάμαι πρόχειρα, είναι τραγούδια της ξενιτιάς. Πώς προσλαμβάνουν την παράδοση? Νομίζω ότι είναι ο βασικός συνεκτικός κρίκος που τους κρατά ζωντανούς. Στο Μόντρεαλ ξέρω ότι ακόμη και σήμερα που πια μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών Ελλήνων, οι βαφτίσεις όλες αλλά και οι διακοσμήσεις στις γιορτές γίνονται με υλικά που έρχονται από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει βάφτιση και να μην έχουν μαρτυρικά, ακόμη και αν η γάμη είναι μεικτή, γιατί πια είναι πολύ μεικτή γάμη. Προσπαθούν λοιπόν έστω μέσα από τέτοιες μικρές καθημερινές πινελιές να κρατάνε μια επαφή με τη Μητρόπολη. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάνε για την Ελλάδα ως μια γενική έννοια, περιεκτική έννοια πατρίδας, αλλά οι περισσότεροι, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως είναι στην Αμερική ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία, να μιλήσουμε λοιπόν έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό που είναι και πιο εύκολη η επικοινωνία, επιχειρούν να κρατήσουν μία σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξαιρετικά πολλοί εθνοτοπικοί σύλλογοι σε βαθμό συχνά χωριού. Οι απόδημοι του Σιράκου εν Τορόντο, ξέρω εγώ, ή εν Αστόρια. Ο χορός και η μουσική είναι τα βασικά τους οχήματα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση και μία μετακίνηση δασκάλων παραδοσιακού χορού προς την Αμερική και η διοργάνωση μεγάλου διαγωνισμού παραδοσιακού χορού με κριτές αλλά και δασκάλους από Ελλάδα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι και η μετάκληση αυτών των ανθρώπων μετά εδώ για να δουν τους τόπους που διδάχτηκαν και τους ανθρώπους που τους δίδαξαν στους ίδιους τους τόπους τους. Άρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη σύνδεσης και προκύπτει μέσα από εκφράσεις της παράδοσης διαφορετικές. Συχνά προσλαμβάνει δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις και ίσως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόδημοι τα ξενάκια μας όλες τις αλλαγές, τις γόνιμες αλλαγές που συντελούνται εδώ. Και έτσι μένουν με μια προσπάθεια και ένα άγχος να το κρατήσουν αυθεντικό από το τσουρέκι μέχρι το τζάμικο. Είναι λογικό, λειτουργούν λίγο ως νησίδες τήρησης από τη γλώσσα μέχρι τον τρόπο με τον οποίο παντρεύονται, όσο γίνεται πιο αναλύωτο και κοντά σε μια νοσταλγική ανάμνηση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δημιουργούν και οι ίδιοι τις δικές τους παραδόσεις, γιατί ακόμη και αυτοί οι διαγωνισμοί παραδοσιακών χωρών με τον καιρό θα γίνουν παράδοση.
0: Θες στον επίλογο του τρίπτυχου για την παράδοση να μιλήσεις στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και να τους πεις κάτι σε σχέση με αυτό?
1: Να μην φοβάστε, αγαπημένα μας ξενάκια, και έχουμε όλοι ξενάκια, δηλαδή τώρα θα μπορούσα να νιώθω ότι απευθύνομαι από τη θεία μου στον Καναδά μέχρι το θείο μου στο Λονδίνο, τους άλλους θείους στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τους απόδημούς της. Να συνεχίσετε να χορεύετε, να συνεχίσετε να ακούτε και τις νεότερες εκδοχές της παραδοσιακής μουσικής, έτσι όπως συνεχίζει να παράγεται, να συνεχίσετε να συνδιαλέγεστε και να είστε σε διάλογο και με την νοσταλγία των νέων εδώ για αυτό που εσείς μπορεί να κρατάτε πιο καθαρό στο δικό σας μυαλό μέσα από την απόσταση, και να μας δείξετε κι εσείς αυτό που διαμορφώνετε

0: πάθειά μας να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να χαρούμε, να ερωτευτούμε, γιατί όχι, η ανάγκη για χορό μέχρι το ξημέρωμα. Με τους Μπάμπο Κόρο λοιπόν και το Σύσυφο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μαριλένα που ήμασταν εδώ και κουβεντιάσαμε πραγματικά σε συνθήκες σπιτικές, και εύχομαι να σας χαρίσαμε λίγο από αυτό που νοσταλγείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτα. Η πόρτα του στούντιο για σένα είναι πάντα ανοιχτή. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά όλοι.

αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε ότι σε όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, σας νιώθουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και ξεχωριστή καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, μια χαρισματική και εξαιρετικά ταλαντούχα μουσικός, καλλιτέχνηδα, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου, η Κατερίνα Τζιβίλογλου.
1: Καλησπέρα Έλενα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, ενθουσιάστηκα πραγματικά όταν άκουσα το δίσκο σου. Μου τον είχε στείλει και ηλεκτρονικά, αλλά κάτι δεν είχα κάνει σωστά. Οπότε μόλις τον πήρα στα χέρια μου και τον άκουσα, θέλησα να επικοινωνήσω μαζί σου για να επικοινωνήσουμε και εμείς εδώ με τη σειρά μας και για τους ακροατές αυτό τον υπέροχο δίσκο.
1: Ευχαριστώ, τιμή μου.
0: Κατερίνα, μια νεαρή καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια για αρκετά χρόνια όμως το χώρο, που αποφάσισε να δημιουργήσει η ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το Τακότ, έτσι ονομάζεται ο δίσκος. Πότε κυκλοφόρησε?
1: Φέτος έγιναν όλα αυτά. Μπήκαμε στούντιο στο Σιέρα για την ακρίβεια, με ηχολήπτη στη μίξη και στην ηχογράφηση το Γιώργο τον Καριώτη, με πολύ αγαπημένους μουσικούς και φίλους μαζί σε αυτό συμπορευτήκαμε, γράψαμε live και στη συνέχεια ακολούθησε όλο το κομμάτι.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό
1: της...
0: αυτό το ότι γράψατε live, οπότε ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται στα τραγούδια σου, να το ξέρεις. Υπάρχει και μελοποιημένη ποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια προσεκτικά, διότι είναι μια ιδιαίτερη μορφή, δηλαδή υπάρχει και ένα... υπάρχει μια πρόζα που ακολουθεί μετά και ένα τραγούδι σε σχέση με την πρόζα.
1: Ναι, είναι concept, ας πούμε.
0: Ναι, είναι μια δήλωση, ένα statement θα μπορούσα να πω. Ναι. Πριν ακριβώς από το τραγούδι. Και σχολιάζαμε, η Χαρούλα Τσαλπαρά είχε κάνει ένα παρόμοιο πείραμα, ας το πούμε έτσι. Βέβαια το δικό σου είναι λίγο πιο... μελωδικό από την άποψη των λαϊκών δρόμων, εδώ της εκπομπής της δικής μου δηλαδή συγκεκριμένα, και ακορτεόν, ενώ ξεκίνησες με κανονάκι.
1: Ξεκίνησα με πιάνο πιο μικρή, στη συνέχεια ανακάλυψα τον κόσμο της ανατολικής μουσικής και της παραδοσιακής από τη Μεσόγειο, και αποφάσισα να ξεκινήσω κανονάκι παράλληλα με το τραγούδι. Με τη Σοφία τη Λαμπροπούλου ξεκίνησα, έκανα 2 χρόνια. Στη συνέχεια με κέρδισε το τραγούδι, αφοσιώθηκα εκεί. Και μετά από κάποια χρόνια αποφάσισα και περνώντας και από τους ρεμπέτικους δρόμους, αποφάσισα να δω και να ανακαλύψω και τον κόσμο του ακορντεόν, όπου με βοήθησε πάρα πολύ και στη φωνή μου, γιατί είχε και τις αρμονίες που πατούσα πάνω. Και έτσι ξεκίνησα κάπως κάποια θέματα που είχα στο μυαλό μου μουσικά να πέσουν σε καταγραφή.
0: Πολύ ωραία. Εμείς μόλις ακούσαμε τα χρόνια που έζησα στη γη. Αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι μεμονωμένο και το επέλεξα γιατί είναι και πολύ όμορφο. Θα μιλήσουμε και για τη θεματολογία, αλλά πάρουμε μία γεύση να ακούσουμε τα 3 πρώτα, που είναι ο πρόλογος, είναι και μετά μπορείς να μου πεις και εσύ.
1: Ναι, είναι ο πρόλογος, μετά έχει πρόζα, ο Έρος Τρευλός Μόνο Νεκρός, και μετά μελοποίηση του ποίηματος του Σουρί από το Φασουλί, το έχω ονομάσει Ψυχής Κρυφίας.
0: Ωραία, τέλεια, ας ακούσουμε αυτά και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

Η ιστορία της είναι μια μοναχική ιστορία. Ανάμεσα στις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες των ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα. Στο όνειρο. Κανείς όμως δεν τους δίνει σημασία. Κανείς δεν τους εκτιμά. Τους αγνοεί επιδεικτικά. Γιατί λένε ότι ο λόγος τους είναι συναισθηματικός και εκείνοι που τον μιλούν αδύναμοι και ευάλωτοι. Δεν νοείται η έκφραση. Μέσα σε ένα κόσμο τρελό, γιατί ο κόσμος μας είναι τρελός. Κόσμος τέρας, απάνθρωπος. Μέσα σε ένα κόσμο κουρασμένο, που ο έρωτας κατρακυλάει, κάποιοι παραζαλισμένοι αφηγούνται. Όπως εκείνοι. Ο έρωτας πέθανε. Έρος τρευλός, μόνο νεκρός.

0: Ψυχή κρυφίας, λοιπόν, η ποίηση εδώ του Γεώργιου Σουρή, απόσπασμα από τη συλλογή «Ο Φασουλής Φιλόσοφος», η σύνθεση δική σου Καταρίνα, ενώ ακούσαμε τον πρόλογο και ακόμη μία, την πρώτη μάλλον δήλωση του δίσκου που μας δίνει να καταλάβουμε ότι θα μας απασχολήσει ο έρωτας, ο ρομαντισμός και τι άλλο.
1: Η νοσταλγία, νομίζω, αυτή η αίσθηση ότι κάτι έχει παρέλθει που είτε το έχουμε ζήσει είτε όχι, κάτι μας λείπει, ένα κενό που θα θέλαμε να εκπληρώσουμε, κάτι που έχουμε ονειρευτεί και επίσης θα θέλαμε να το εκπληρώσουμε, να το φτιάξουμε σε έναν άλλο κόσμο, γιατί σε αυτόν μάλλον υπάρχει μια δυσκολία, αυτό με βάση το άλμπουμ μιλάω και την αναφορά μου και σε έναν κόσμο που είναι υποδιάλυση, οπότε...
0: Ναι, νομοτελειακά όμως συνήθως μετά υπάρχει μια άνοδος όταν φτάνει κανείς τον πάτο, έτσι είναι δηλαδή.
1: Ναι, οπότε ο έρωτας έρχεται και ως πράξη αντίστασης σε όλο αυτό και ως ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν κόσμο ελεύθερο.
0: Άρα είναι πολύ έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού, γιατί πιστεύω ότι κάθε εποχή είχε τα δικά της προβλήματα, πολέμους πολλούς, έτσι, και τότε και στις άλλες εποχές και στις εποχές που άνθησε η λαϊκή αστική μουσική, το μικρασιάτικο, ήταν όλο μεταβολές και
1: πολέμους και ναι. Κακουχίες.
0: Υπήρχε όμως μια πιο ρομαντική, ας πούμε, διάθεση, θα λέγαμε, ανάμεσα στους ανθρώπους, ή μήπως το εξιτανικεύουμε?
1: Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι στην καθημερινότητά μας πολλά πράγματα τα περνάμε λίγο βιαστικά. Ας πούμε ο έρωτας, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, και με βάση ό,τι έχω διαβάσει ως τώρα, είναι κάτι έτσι που το βιώνουμε ατομικά περισσότερο. Έτσι μονολογούμε, γι' αυτό κιόλας υπάρχει και η πρόζα σε όλο αυτό, που έχει εκπροσωπεί κάτι, ένα μονόλογο, ένα μονόπρακτο κι αυτό, και ένα ρεαλιστικό κομμάτι. Ταυτόχρονα όμως συνοδεύεται και από μία μουσική, όπου σε κάνει λίγο να ύπτασαι από την πραγματικότητα, να ξεφεύγεις και να ονειρεύεσαι κάτι άλλο. Μετά ξαναεπιστρέφεις, βέβαια.
0: Γιατί συζητούσαμε και για την Ελένη Καραΐντρου και τώρα με αυτά που μου είπες μου ήρθε στο μυαλό να ακούσουμε
1: το επόμενο.
0: Ναι, το επόμενο είπαμε.
1: Το επόμενο είναι
0: Εγώ γιατί δεν τα βρίσκω εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί το έχω εγώ, θα στο δώσω τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα χρόνια που έζησα στη γη, να πούμε ότι είναι σε στίχους του Νίκου Γεωργίου.
0: Αυτό που ακούσαμε στην αρχή.
1: Ναι, ναι. Το βάλαμε πρώτο, αλλά είναι τέταρτο στην πραγματικότητα. Οπότε τώρα πάμε στο παρισφραίουσες της σκέψης.
0: Ναι.
1: Και ποια αγάπη θα σου μείνει.
0: Εντάξει.
1: Το κορίτσι ήταν ανήσυχο. Κρασί έπινε. Άναβε ένα τσιγάρο, έπινε μια γουλιά. Για βολεμένα έρωτα, πόσες ακόμα ψυχές αυτή τη στιγμή στέκονται κάπου. Για σένα, μόνο για σένα. Ένα σωρό ίδιες όλες, με άλλα λόγια. Για σένα.

0: θα κοιμηθείς.
1: Να στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο από τη Χαλκιδική που μας έχει στείλει μήνυμα, επίσης στη Βίβιαν που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο, τον Χριστό από τη Θεσσαλονίκη, την Καλλιρόη, την Τίνα από την Αρτέμιδα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα από Γαλάτσι που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283, εδώ παρέα με την Κατερίνα Τσιβίλογλου ακούγοντας το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, έκανε και δύο παρουσιάσεις και εμείς τον ακούμε. Οι παρουσιάσεις έγιναν, δεν τις πρόλαβα εγώ δυστυχώς, τον Απρίλιο.
2: Έγιναν, ναι, τελευταία εβδομάδα Μαρτίου και πρώτη εβδομάδα Απριλίου, δύο παρουσιάσεις στον Μπαμ Στράσερ, παρέα με τους φίλους, όπως είναι ο δίσκος ακριβώς, δηλαδή αποτυπώθηκε και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητική, πολύ συγκινητικές και δύο βραδιές.
1: Κατερίνα, εσύ, όπως είπαμε, όπως καταλαβαίνω και από το επίθετό σου, η καταγωγή είναι από την Μικρά Ασία, από Καπαδοκία, μου είπες.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Είχες τα ακούσματα.
2: Είχα πολλά ακούσματα και από τις δύο μεριές των παππούδων και οι γονείς μου πολύ γλετζέδες, αλλά και οι γιαγιάδες μου τραγούδι πολύ, δηλαδή, και έμαθα και πριν και κάποια χρόνια ότι το σόι της γιαγιάς ήταν πολύ τραγουδιστάδες, δηλαδή και μαντολίνα και από την προσφυγική δηλαδή καταγωγή, λέω, από το Γλου, τραγούδι και χορός πολύ. Οπότε νομίζω πέρασε γενεαλογικά απευθείας σε αυτό.
1: Οπότε πιάνω μετά κανονάκι.
2: Ναι.
1: Και τώρα ακορντεόν.
2: Και τώρα ακορντεόν.
1: Το οποίο ήρθε να ολοκληρώσω και την δημιουργική σου πλευρά.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Κάνεις εμφανίσεις όμως, έτσι, και έχεις και κάποιες δισκογραφικές συνεργασίες άλλων συνθετών. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, ναι, της εκπομπής. Είπαμε για την πρώτη ώρα να ακούσουμε ολοκληρωμένο το δίσκο, μιας και είναι αυτούσιο το έργο, δεν μπορείς να το ακούσεις αποσπασματικά. Βέβαια υπάρχουν κάποια τραγούδια που μπορείς να τα παίξεις και ξέχωρα, έτσι, ναι, όπως αυτό που ξεκινήσαμε, που είναι πολύ όμορφο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Έλενα.
1: Οπότε κάνεις και κάποιες εμφανίσεις, έτσι.
2: Ναι, χρόνια πολλά εμφανίζομαι και σε συναυλίες. Έχω κάνει αρκετές. Οι πρώτες μου μεγάλες ήταν με τους Τακίμ, κάποιες παραστάσεις για το Καφέ Αμάν που τις είχε συντονίσει και επιμεληθεί ο Λάμπρος Λιάβας. Πολύ σημαντική για μένα αυτή η συνεργασία, γιατί γνώρισα εκεί και τον Πετρολούκα το Χαλκιά, όλους τους συντελεστές, τον Τακίμ, όλους τους μουσικούς κορυφαίους στην παραδοσιακή, το Γιάννη τον Ιάρχο, τον Νίκο τον Τασόπουλο, και ξεκίνησα και πιο συστηματικά και η ρεμπέτικη, άνοιξε και αυτή η πόρτα στο ρεμπέτικο μετά από κάποιο καιρό. Οπότε και από εκεί ρεπερτόριο στο Σμυρναίκο, αλλά και στο μεσοπολεμικό, πιο πολύ εγώ, έτσι, του γούστου μου. Και συνεργάστηκα μετά με διάφορους ανθρώπους, φίλους, ας πούμε τον Κώστα τον Δημουλιάκα, τον Ευγένιο τον Χαλίλ, τον Χριστό Μανιφάβα, τον Βασίλη τον Ζιάκα.
1: Ναι. Είναι ο δικός μου συνεργάτης, ναι, ο Βασίλης.
2: Και με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί στο ρεμπέτικο, οπότε ναι, ξεκίνησε και αυτή η διαδρομή από το 2000, δηλαδή 2000 κοντά, ναι, 13-12, εκεί.
1: Ωραία. Να συνεχίσουμε την ακρόασή μας όμως. Για τη συνέχεια λοιπόν θα ακούσουμε το «Κόσμος Ελεύθερος» και «Διαστρική Αγάπη» και να το σχολιάσουμε μετά.
3: Το κορίτσι θυμόταν κάποια λόγια που τα πίστεψε. Και αυτός ποιος ξέρει, μπορεί να τα εννοούσε, αλλά τι σημασία έχει πια. Αυτά ήταν λόγια. Μια ολόκληρη ζωή έφτιαχνε με αυτά τα λόγια και ένα κόσμο αλλιώτικο. Ελεύθερο. Κόσμο ελεύθερο. Φυτίλι αναμένο για τους φλογερούς υπερασπιστές της άρνησης. Ποιος ζει τον έρωτα ξέχωρα από τον κόσμο των ονειρεμένων.

0: Αλλά μέχρι τότε, βαρύτητα.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ακόμη ένα μέρος από τον δίσκο. Το ακούω, τι να πούμε τους συντελεστές.
0: Ναι, φυσικά. Σε κάποια κομμάτια μου είχε χαρίσει στίχους ο φίλος μου Νίκος ο Γεωργίου. Στα χρόνια που έζησα στη γη, που ακούσαμε, με τον ήλιο στα μαλλιά που θα ακούσουμε, φωτιά πλημμύρα που θα ακούσουμε, και την πρώτη ανάσα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτά είναι. Το άλμπουμ, η μουσική έχει γραφτεί γύρω από το ακορντεόν και έχει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Παίζει ο Κώστας ο Ζυγερίδης. Αυτό το πολύ σημαντικό έργο έχει φέρει εις πέρας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και έχει ερμηνεύσει πραγματικά. Ο Γιώργος ο Χατζηγεωργίου έχει παίξει βιολί στον δίσκο, αλλά έχει αναλάβει και την ενορχήστρωση και μας έχει συντονίσει και μας έχει οργανώσει. Ο Γιώργος ο Βεντουρής στο κοντραμπάσο. Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο. Και ο Στέφανος ο Λαρετζάκης στα τύμπανα. Και ήθελα να πω και για το εξώφυλλο ότι το έχει σχεδιάσει, το έχει επιμεληθεί και εικαστικά γενικότερα. Έχουμε συζητήσει πολύ για το πώς έχουμε φανταστεί αυτό το δίσκο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο Τάκης Αλεξίου.
1: Πολύ ωραία. Και πού μπορεί κανείς να τον ακούσει ή να προμηθευτεί το δίσκο?
0: Ο δίσκος βγήκε με το label Down by Art Collective.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό, αλλά μπορεί να μου στείλει σίγουρα εμένα.
1: Υπάρχει και σε
0: υλική
1: μορφή.
0: Φυσική μορφή, ναι. Είναι CD. Και μετά είναι ανεβασμένο σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Α, Spotify αυτό. Και
0: Tidal, Apple, ξέρω εγώ, Amazon έχει σε όλα, YouTube Music. Θα το βρείτε.
1: Υπάρχει,
0: σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Υπάρχει και ηλεκτρονικά και άμα στείλει κάποιος σε εσένα.
0: Να πω για τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη που έχει γράψει το Tok Tok, το τραγούδι το οποίο έχει αναδειχθεί και ως hit από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Έχει γράψει μουσική, έχει μελοποιήσει το ποίημα του Ζαν Μορεάς, το νυχτερινό, έτσι λέγεται. Και έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Είπαμε για την ηχογράφηση και τη μίξη και το mastering έχει αναλάβει την τελική επεξεργασία του ήχου ο Γιάννης ο Σκανδάμης.
1: Άρα η ποιήση σε αφορά, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα διαφορετικά πολύ. Να υπάρχει και μελοποιημένη ποιήση αλλά και λόγος στο δίσκο. Μίλησε μου λιγάκι γι' αυτό. Γιατί δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο. Νομίζω είναι από τις πιο αδικημένες τέχνες η ποιήση στην εποχή μας.
0: Συμφωνώ. Εγώ είμαι πολύ της σχολής αρχές 20ου, μου άρεσε 20ου αιώνα, και
1: Μεσοπόλεμο.
0: Ναι. Επίσης θυμάμαι να ακούω ραδιοφωνικό θέατρο στην ΕΡΤ και μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω τις φωνές να μιλάνε. Δηλαδή επίσης μου βγάζει μια μουσικότητα όλο αυτό. Και σημαντική αναφορά σε ό,τι έχω κάνει είναι το έργο της Καρέινδρου Μουσικής για το θέατρο που είχε και κάποια τραγουδιστικά μέρη και κάποια έτσι φωνητικά αποσπάσματα και πώς μετά ακολουθούσε η μουσική. Δηλαδή για μένα ήταν ένα έργο δικό της που το αφομοίωσα πλήρως. Ενέπνευσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είναι εκπληκτική πραγματικά η Ελένη Καλαίδη. Πολύ σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνητα, από τις σημαντικότερες δημιουργούς. Αν προλάβουμε στη δεύτερη ώρα, θα ξανακάνουμε μια αναφορά, γιατί έχουμε διαλέξει και κάποια τραγούδια εκτός από το δίσκο. Θα παραμένεις εδώ να ακούσουμε και πιο μικρασιάτικα και διάφορα. Πού πάμε τώρα? Να ακούσουμε τον Ανούρισμα. Αυτό είναι αυτόνομο, Αυτό είναι αυτόνομο.
0: Αυτό κιόλας έχει μία αναφορά και στον Αργύρι Χιόνι, επειδή λέει για το οριζόντιο ύψος. Είναι από τους αγαπημένους μου ποιητές.

0: Ένα ανανούρισμα λοιπόν.
1: Ένα ανανούρισμα.
0: Ένα ανανούρισμα για το. Αναφέρεσαι στο όνειρο και στον ανεκπλήρωτο έρωτα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για να πούμε για το τακότ, τι σημαίνει, γιατί είναι στα λατινικά γραμμένο, έτσι.
1: Ναι, τακό είναι γαλλική αργό, ας πούμε, λέξη. Είναι το σαράβαλο στην ουσία. Και σαράβαλα είμαστε κι εμείς, γι' αυτό εξού και αναφορά. Έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση της φθοράς και της συναισθηματικής και της υπαρξιακής γενικότερα. Και παρόλα αυτά όμως που συνεχίζει και επιμένει και να διεκδικεί και να εκφράζεται. Αυτό. Σε ένα κόσμο που λίγο αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχει μια παρακμή.
0: Υπάρχει μια παρακμή, ναι. Έτυχε να ζούμε σε τέτοιες εποχές. Εγώ ωστόσο είμαι πάντοτε αισιόδοξη, διότι γνωρίζω ότι κάνει κύκλους. Δεν παραμένει ποτέ έτσι κατάσταση. Και να μην ξεχνάμε ότι ακριβώς την εποχή της παρακμής μπορούν να βγουν τα μεγαλύτερα λουλούδια, έτσι δημιουργικά, αν το παλέψει κανείς. Βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχει η υπέρμετρη πληροφορία πλέον στις μέρες μας, και αυτό μας αφορά και εμάς ως μουσικούς για την, για τη διοχέτωση της δουλειάς και το κατά πόσο ακούγεται. Δεν ξέρω εσύ πώς το έχεις βιώσει το λίγο διάστημα που έχεις βγάλει αυτό το δίσκο, ας πούμε.
1: Ναι. Πώς έχω βιώσει τη μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία την εποχή που και τέλος πάντων...
0: Την προσπάθειά σου να ακουστείς.
1: Ναι. Προσπαθώ να εκφράζομαι... άνευ, τέλος πάντων, με την αλήθεια μου βασικά. Προσπαθώ να, δηλαδή για μένα είναι ζωτική σημασία η τέχνη, είναι ο τρόπος με τον οποίο, είναι μέρος της ζωής μου δηλαδή, και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τραγουδάω, έχει να κάνει με το τι θέλω να ακούω, θέλω να διαβάζω, θέλω να υπάρχω σε, να συνυπάρχω με ανθρώπους και κάτω από αυτούς τους, κάτω από αυτές τις τη σκεπή, ας πούμε, της τέχνης. Με απασχολεί το ότι πολλές φορές προηγείται το πώς φαίνεται κάτι, προηγείται από το τι είναι τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή εικόνα έναντι του περιεχομένου. Δεν την αναιρώ την εικόνα ως αισθητική, αλλά με ενδιαφέρει αυτό που μένει όταν θα σβήσει η εικόνα. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς θα γίνει, είναι εφικτό κατά την άποψή μου, αν εκφραζόμαστε αληθινά και μοιραζόμαστε πραγματικά αυτό που έχουμε να μοιραστούμε.
0: Ζούμε στην εποχή της εικόνας, αυτό είναι
1: αδιαφυσβήτητο. Αν το πάμε και λίγο πιο κοινωνικά και πολιτικά το ζήτημα, εντάξει, που πάντα η τέχνη ήταν εμπορευματοποιημένη, θεωρώ ότι έχει περάσει και σε ένα άλλο μετά στάδιο, όπου ο καλλιτέχνης καλείται να τα εκπληρώσει όλα μόνος του.
0: Ναι, να γίνει μάνατζερ, να βγάλει το δίσκο.
1: Ναι, δηλαδή ρίχνεται στην αρένα αυτή και είναι υπεύθυνος συνολικά και αποκλειστικά, οικονομικά, για το τη δημιουργία του, τι θα δημιουργήσει, πώς θα εξελιχθεί αυτό και ποια θα είναι τελικά η έκβαση αυτού του έργου.
0: Και συνήθως να κάνει και δύο δουλειές, και εσύ άλλωστε έχεις σπουδάσει κάτι έτσι και εργάζεσαι. Θέλεις να το αναφέρουμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, είμαι νηπιαγωγός στην ειδική αγωγή. Πρόσφατα και όλα, στο δημόσιο σχολείο. Πρόσφατα δηλαδή ξεκίνησα τώρα και στο κομμάτι του σχολείου ως διορισμένη εκπαιδευτική, νεοδιόριστη δηλαδή με τώρα αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε, θα φύγω τώρα τις επόμενους μήνες.
0: Α.
1: Θα αποχωρήσω για τις Κυκλάδες.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ωραία λέγει.
1: Πάντως αυτό ήθελα να πω, ότι με προβληματίζει, για να επιστρέψουμε στο κοινωνικό, γιατί θεωρώ ότι από τον ανούρισμα και μετά ο δίσκος αλλάζει λίγο χρώμα. Με απασχολεί αυτό το πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι τα όνειρα των ανθρώπων. Και πώς αυτή βασικά τη βαθιά ανάγκη για έκφραση, γιατί όλοι την έχουμε και όλες, και τη δημιουργία, πώς ξαφνικά γίνεται προϊόν προς κατανάλωση.
0: Να τα ακούσουμε τα επόμενα δύο και είμαστε εδώ πάλι.
1: Το ποτήρι γέμιζε και μια φωτογραφία κοίταζε επίμονα το ανήσυχο κορίτσι. Ήταν μαζί του εκείνη τη μέρα. Μαζί με διαβάτες να περνούν, να κοιτούν, να χαμογελούν.
2: Μόνο ένας δεν χαμογέλασε. Δεν τον είχε προσέξει. Για εκείνη ήταν απλά κάποιος κύριος. Ένα συμπλήρωμα στο ρομαντικό κάδρο. Της ατόφιας στιγμής. Της ατόφιας εις τους αιώνας των αιώνων ανάμνησης.

0: Οπότε μας απασχολεί και ο χρόνος.
1: Ακριβώς.
0: Υπό ποια άποψη όμως, του χρόνου να προλάβουμε να ερωτευτούμε, να προλάβουμε να ζήσουμε, να προλάβουμε ή να είμαστε εδώ και τώρα?
1: Κατά βάση το εδώ και τώρα, αλλά επειδή η νοσταλγία έχει και αυτές τις προεκτάσεις του ανεκπλήρωτου ίσως και λίγο ας πούμε καταστάσεων που δεν έχουμε ζήσει, ίσως θα θέλαμε να ζήσουμε ή κάτι που αναπολούμε και θέλαμε να το ξαναζήσουμε, νομίζω ότι έχει και αυτό το μικρό στοιχείο του κυνηγάω και κάτι.
0: Νοσταλγία, ναι. Και νοσταλγία. Το επόμενο τώρα είναι το σουξέ, από ό,τι μου είπες,
1: ναι, ναι. Το Αλεξανδρού.
0: Ναι. Μελοποιημένη ποιήση,
1: του Ζαν Μορεάς.
0: Σφραγισμένος το άπειρο θα ακούσουμε πρώτα και μετά τοκ-τοκ.
1: Ακριβώς.
2: Διάθεση περιφρόνησης. Λαβωματιά. Μα φυσικά. Αυτός ο κύριος χαμογελά σαρκαστικά. Εργάζεται δικαστικά για το τέλος που ακολούθησε λίγο καιρό μετά. Μα φυσικά. Το διαμαρτυρόμενο κορίτσι πετάγεται μεθυσμένο. Ανοίγει το παράθυρο και σκοτώνει τη φωτογραφία, θέλοντας να θάψει μαζί με εκείνη και εκείνον όλους αυτούς τους περαστικούς και δήθεν. Όλον τον κόσμο και τη σκληρότητά του. Να τον κλείσει οριστικά και να τον σφραγίσει μια για πάντα. Στο άπειρο.

0: Και μελοποιημένη ποιήση Ζαν Μορεάς και τα Κοτ. Άρα γνωρίζεις γαλλικά, να υποθέσω, οπότε έχεις μια επιρροή, ε?
1: Ναι, είχα περάσει και 6 μήνες στο Παρίσι όταν ήμουν πιο μικρή, σε ένα πρόγραμμα φοιτητικό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και είχα και εκεί λοιπόν, ναι, αναφορές, επιρροές.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Να προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγούδια του δίσκου. Ακολουθεί το «Τα Σαράβαλα» και το «Μελίσι». Θέλεις να μας πεις κάτι για αυτό?
1: Ήθελα να, σε συνέχεια αυτού που έλεγα, ότι τον έρωτα τον ζούμε λίγο έτσι ατομικά, λίγο με εσωστρέφεια. Αυτό το άλμπουμ, έτσι, το κόνσεπτ λίγο έχει να κάνει και με το πώς από το μονόλογο περνάμε σε κάτι πιο συλλογικό, μια πιο συλλογική φωνή.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία μερικές φορές?
1: Θεωρώ ότι σε κοινωνικό επίπεδο ότι είναι ένα συνέστημα, είναι ένα βίωμα, θα έλεγα, που αξίζει πραγματικά να μοιραστεί, και αν μοιραζόταν θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θεωρώ. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, προφανώς πολλές φορές νιώθουμε ευάλωτοι, ντρεπόμαστε για αυτό που νιώθουμε, για πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θέλουμε, οπότε ναι.
0: Αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, δηλαδή έρωτας για τη μουσική, για το
1: ναι,
0: χορό,
1: έρωτας,
0: για τη πίση.
1: Ακριβώς, για... όχι μόνο για απέναντι σε πρόσωπα, έχει να κάνει και με ιδέες, έτσι.
0: Και με ιδέες. Οπότε να ακούσουμε «Τα Σαράβαλα» και «Μελίσι».
1: Και ύστερα πήγε να βρει όλους τους εξόριστους. Δεν ζούμε. Μόνο τα θράψματα του έρωτος που προσπαθούμε να τα χωρέσουμε στον άδικο αυτό κόσμο. Μη γελιέστε. Εμείς, οι ερωτευμένοι, κατακλυζόμαστε με έτοιμα πακέτα φράσεων για να μιλάμε το ίδιο, να συμπεριφερόμαστε το ίδιο, να ζούμε και να πεθαίνουμε με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο πάντα καημό για τον κόσμο. Εμείς, οι κατά τα άλλα ερωτευμένοι, κάτι σαράβαλα είμαστε, που λέμε τα λόγια μας τα αληθινά μόνο μια φορά. Και από τότε πέφτουμε στη δίνη της νοσταλγίας. Ένας αντίλαλος και μια επανάληψη. Και λίγο πιο αδέξια κάθε φορά. Και λίγο πιο αργή. Μέχρι να ξεχάσουμε. Μέχρι οι κινήσεις μας να χάσουν το νόημά τους. Μέχρι να σβήσουμε.

0: Φτάνοντα σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλήρα, εκλεκτή καλεσμένη η τραγουδίστρια και δημιουργός Κατερίνα Τσιβίλογλου, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου πριν από λίγο καιρό. Τακό ονομάζεται, είναι γαλλική η ονομασία, σε ελεύθερη μετάφραση Σαράβαλο. Να προλάβουμε να ακούσουμε τα τρία τελευταία, είναι μία πρόζα και δύο τραγούδια. Είναι και ένας επιλόγος, θα μας τον πεις εσύ, ενώ την επόμενη ώρα θα ακούσουμε επιρροές και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Κατερίνα, σε ευχαριστώ που θα μείνεις εδώ και για τη δεύτερη ώρα, αλλά και που επικοινωνείς μαζί με μένα και τους ακροτές της Φωνής της Ελλάδας και των Λαϊκών Δρόμων, τις δημιουργίες σου και τις σκέψεις σου. Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα και Χρήστο.
0: Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η τελευταία γουλιά από το ποτήρι, με τον ήλιο στα μαλλιά και πρώτη ανάσα. Μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το κορίτσι κατάπιε την τελευταία γουλιά. Πήρε τα κλειδιά της, φόρεσε το παλτό της, έψαξε τις τσέπες της για κανένα τσιγάρο. Κοίταξε άλλη μια φορά εκεί που ζούσε η φωτογραφία. Διαβολεμένα έρωτα, για σένα, μόνο για σένα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σαν τρόμου λαϊκού. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο τη Φωνή τη Ελλάδα, δεύτερη ώρα εκπομπή. 3:07 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζουμε να έχουμε εδώ τη συντροφιά τη εξαιρετική τραγουδίστρια και δημιουργού Κατερίνα Τσιβίλογλου. Στην πρώτη ώρα τη εκπομπή ακούσαμε τον πρώτο τη προσωπικό δίσκο με δικέ τη συνθέσει, μελοποιημένη ποιήση, δικού του στίχου. Τακό, ο τίτλος, δηλαδή Σαράβαλο στα ελληνικά. Και συνεχίζουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με την Κατερίνα να ακούσουμε αγαπημένα ακούσματα αλλά και συμμετοχές της. Κατερίνα, μόλις ακούσαμε εδώ ένα πολύ όμορφο τραγούδι με τη Λινιός ο δημιουργός, μιας και αναφέρεται στους μικρασιάτες, μάλλον στους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, ναι, τους πρόσφυγες που ήρθαν στη Μυτιλίνη. Και πριν το 20, έτσι, και πριν τη Μικρασιατική.
1: Το τραγούδι συγκεκριμένα ο Νίκος Γεωργίου που είχε γράψει, μου χάρισε και στίχους για το Τακό, έγραψε τους στίχους του Μαυροπετρίτη. Ο Νίκος ο φίλος είναι από το Σίγρι και θυμάμαι να μου περιγράφει μια σκηνή όπου οι πρόσφυγες, οι Σύριοι συγκεκριμένα, δηλαδή το πότε ήταν, το 2012-13, φτάναν έξω από το σπίτι του.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Εγώ το πήγα στους παλιούς πρόσφυγες. Εγώ το πήγα στους παλιούς. Αλλά είναι κοινό.
1: Ο πόλεμος φέρνει προσφυγιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, πάντα.
0: Γιατί έχουμε, ας πούμε, ο Τσανάκος, ο Κώστας, ο Τσανάκος Χατζηχρήστος είχε έρθει από τη Μυτιλίνη. Πήγανε πρώτα Μυτιλίνη και ύστερα ήρθαν στην Ελλάδα, στην κεντρική δηλαδή Ελλάδα, Πειραιά και με τα λοιπά. Οπότε Γιώργος Δαβιώτης και εμείς μόλις ακούσαμε τον Μαυροπετρίτη, ένα πτηνό φαντάζομαι, έτσι όπως βλέπω εδώ και στην εικόνα. Και για τη συνέχεια ακόμη μία δική σου συμμετοχή. Αυτή από ό,τι βλέπω εδώ ήταν το 2018. Και για τη συνέχεια από το δίσκο Αρμενίσματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Πάρη Αρμενάκη, στίχη σύνθεση του Νίκου Γεναράκη. Ακούσατε λέγεται το τραγούδι, πες μας για λόγια γι' αυτό. Είναι συμμετοχή σε δίσκο, φαντάζομαι.
1: Είναι συμμετοχή σε δίσκο Αρμενίσματα. Έκατσε πολύ όμορφα μια βραδιά στην Πάρο. Τα παιδιά μένουν εκεί, φίλοι. Και με προσκαλέσανε να δοκιμάσω να τραγουδήσω κάτι. Και ήταν αυτό το τραγούδι. Και εκπλαγήκαμε από το πώς από την πρώτη, ας πούμε, δοκιμή έκατσε πάρα πολύ όμορφα.
0: Να το ακούσουμε, ακούσατε.

0: Υπέροχο, πραγματικά μαγευτική ερμηνεία σου εδώ, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ, Έλενα.
0: Και μελωδία και εδώ μικρασιάτικη φέρνει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε ότι είναι ρίξα τι στη Σμύρνη.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε. Μπορείτε να στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Υπέροχα πολιτιστικά μονοπάτια. Ευχαριστούμε, Νίκο, για τα σχόλιά σου. Όπως και σε όλη την παρέα, τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, τον Δημήτρη που μας ακούει από την Σάμο που βρίσκεται για εργασία, ο Δημήτρης. Καλή εργασία λοιπόν, Δημήτρη, καλές παινιές. Σωτήρα από Αλίαρτο, σε μοίρα από Πτολεμαϊδα. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμη μια δική σου συμμετοχή, η απόγνωση, έτσι.
1: Ναι, η απόγνωση είναι από τους ακτείς Μύρων Γρεβετζάκης και Πάνος Μαύρης. Και εξίσου απρόσμενη, ένα απρόσμενο αποτέλεσμα πάλι στο πώς το αποδώσαμε τελικά το τραγούδι, και ταιριάξαμε αμέσως αισθητικά. Να το βρούμε. Ναι,
0: ναι, μπορούμε να το ακούσουμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια.

0: Και εδώ μόλις ακούσαμε το μουσικό σχήμα ακτής, η συμμετοχή εδώ της Κατερίνας Τζιβίλογλου και από Παύλα Γνώση το δεύτερο τραγούδι από το δίσκο Αμυγδαλανθός. Από Γνώση, και πες μας για αυτή σου τη συμμετοχή.
1: Ο Μύρωνας Γρεβετζάκης είναι φίλος, λυράρης. Έχουμε παίξει, παίζαμε και χρόνια παρέα παραδοσιακά από διάφορες μουσικές και με και έμφαση στην Κρήτη κιόλας, κριτικά, έχω τραγουδήσει και κριτικά.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή και ο Μύρωνας μαζί με το φίλο του τον Πάνο που παίζει τον μπακ στο δίσκο αποφασίσανε να προχωρήσουν και αυτή στη δημιουργία. Κάποια χρόνια πριν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Ναι, αυτό είναι το 18.
1: Το 18.
0: Ναι, και στο πιάνο ο Κώστας Κωστίδης.
1: Ο Κώστας Κωστίδης, ναι.
0: Νίκος Αυγουστίδης στο ούτιν, Κώστας Τσαρούχης στο κοντραμπάσο και Νίκος Παρολάκης στο ναι, Παναγιώτης Μαύρης στο τόμπακ. Είναι κρουστό.
1: Το τόμπακ, ναι. Οπότε δοκιμάστηκα, νομίζω ήταν η πρώτη μου, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη μου συμμετοχή σε δίσκο.
0: Ναι. Κατερίνα, οπότε εσύ έχεις συνεργαστεί και με πιο παραδοσιακούς μουσικούς όπως προείπαμε και με τη λαϊκή αστική μας μουσική, το ρεμπέτικο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να πάμε προς τα εκεί, αφού ακούσαμε και αυτές τις τρεις συμμετοχές σου. Τι επιλέξαμε? Όχι, έχουμε και τη γέφυρα με την Ελένη Καραίνδρου.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα όμως να ξαναπούμε και δύο λόγια για την επιρροή σου από την Ελένη Καραίνδρου. Από το Λιβάδι που δακρύζει διάλεξα εγώ The Weeping Window, το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ, έχει να κάνει και με τη μετακίνηση.
1: Ακριβώς, και την προσφυγιά πάλι.
0: Ναι. Αλλά πες μου για την επιρροή σου από την Ελένη Καραίνδρου. Το ακούμε άλλωστε στην δική σου την προσωπική δουλειά, έτσι, μελωδικά.
1: Θυμάμαι κάποια CD να κυκλοφορούν κάπου στο σπίτι. Νομίζω ήταν μουσικές της Καραίνδρου από το κινηματογράφο. Και θυμάμαι και το τραγούδι «Τιμή της αγάπης». Χαρακτηριστικά, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια το συνέδεσα και με το κάπως μόνη μου, λίγο στο μυαλό μου, στο φαντασιακό μου, και με το ραδιοφωνικό θέατρο, και αναζήτησα πηγές μετά συνθέσεων δικών της για το θέατρο μετά αποκλειστικά, όπου εντάξει εκεί εξτασιάστηκα, ας πούμε. Ναι.
0: The Weeping Window, λοιπόν, Ελένη Καραίνδρου.

0: Αγαπημένη μελωδία από την Ελένη Καραΐνδρου, θα ακούσουμε ακόμη λίγα δυτικότροπα τραγούδια και θα πάμε μετά στα πιο παλιά, στα παλιάστικα και τα μικρασιάτικα. Μάνος Χατζηδάκης και από την ταινία Μανταλένα, να ακούσουμε Σε αυτή τη γειτονίτσα.
1: Η γιαγιά μου το τραγούδισε αυτό.
0: Α, τι ωραία.

0: Ματαλένα, λοιπόν, από την ταινία συγκεκριμένα. Ματαλένα της Φίνος Φίλμ, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και σε σενάριο του Γεώργιου Ρούσου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Παντελή Ζερβό, και ένα τραγούδι που τραγουδούσε η γιαγιά της Κατερίνας, όπως και η δική μου γιαγιά, που μαζί της έβλεπα και εγώ παλιές ελληνικές ταινίες. Ο παππούς έπαιζε μαντολίνο, οπότε ήταν τέτοια τα ακούσματα. Ζωή Κουρούκλη στη συνέχεια, και αυτή η εξαιρετική ερμηνεύτρια, και δεν συναντάς και συχνά τις νεότερες γενιά ανθρώπους να ακούνε την Ζωή Κουρούκλη. Μου έκανε εντύπωση, Κατερίνα.
1: Ναι, το έχω τραγουδήσει, το που θα ακούσουμε. Δεν ξέρω τώρα, ναι. Είχαμε κάνει μια παράσταση Καφέ Αμάν της Αθήνας. Δηλαδή είχε αναφορές σε μουσικές που παίζονταν στην Αθήνα στα καφέ, Καφέ Αμάν, καφενεία στην ουσία, που βάζανε ένα πάλικο και μια κουρελού το βράδυ.
0: Υπήρχαν τα Καφέ Αμάν και τα Καφέ Σαντάν, ας πούμε, ναι. Να το πούμε έτσι γενικά. Στα Αμάν παίζανε λίγο τα πιο μικρασιάτικα, στα Σαντάν τα πιο δυτικότροπα. Να το πούμε γενικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τον Κώστα Κοπανιτσάνο στο κλαρίνο, Γιάννη Νιάρχο στο τραγούδι, Κλέρχο Κορκόβλο στο σαντούρι, Γιάννη Ζαρία στο βιολί. Και παίζαμε και επιθεώρηση, δηλαδή τραγούδισα και τέτοια τραγούδια επιθεώρησης.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλωστε και αυτό το είδος ευδοκίμησε.
1: Και τη Σταυρούλα τη Βλασσοπούλου, συγγνώμη.
0: Και στην Αμερική πολύ ευδοκίμησε το είδος επιθεώρησης, ιδιαίτερα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που είναι και αυτό το τραγούδι. 1928. Όχι, όχι. Καλά, ας μην τα μπερδέψουμε, ας το ακούσουμε για αρχή και βλέπουμε. Are you going to take the cigarette?

Κατούμε χωριά και μόλι πάω το τσιγάρο μου να πω. Κι αν με κοιτάνε, δεν με γελάτε, εγώ δεν.

Κάτσε, ρε! Ωραία! Κάτσε, ρε!

τραγουδίσπα, να μου βρεθείπα και κάνα σούρο να τραγώ καμιά φορά. Κι όλα είναι σκέλη,

0: Και τώρα μόλις ακούσαμε τα άσπρα πουλιά, να κάνουμε και μια διόρθωση. Δικό μου το λάθος, Λίζα Κουρούκλη, το σιγαρέτο. Ηχογράφηση του 1928 και όντως τραγούδια από την ελληνική επιθεώρηση, η σύνθεση του Αντώνη Βότη και η στίχη του Πολυβίου Δημητρακόπουλου. Ηχογράφηση Αμερικής το 1928, η Λίζα Κουρούκλη, το σιγαρέτο, ενώ μόλις τώρα τα άσπρα πουλιά, το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει ο πολυσχηδής καλλιτέχνης Κωστής Μπέζος. Έχουμε αναφερθεί σε αυτόν εδώ πολύ συχνά, πυκνά εδώ από την εκπομπή μας, μαζί με τη Δανάη και Γλυκιά Σταμπούλ το 1934. Ζήτησα από την Κατερίνα, όπως καταλάβατε, να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που την έχουν επηρεάσει, είτε που αγαπάει πάρα πολύ. Πες μας λιγάκι γιατί αυτό.
1: Αυτό γιατί κάποια στιγμή σιγοτραγουδούσα δίπλα στη γιαγιά μου και γύρισε και μου είπε, άσχετο τραγούδι, πρέπει να ήταν και παραδοσιακό νομίζω, έτσι, νησιώτικο, κάποιο νησιώτικο, η γιαγιά μου Ειρήνη, και μου είπε, εσένα θα σου πήγαινε η Δανάη από μόνη της, χωρίς, και εγώ δεν είχα ιδέα τι εννοούσε, ποια Δανάη, πού Δανάη, σε τι αναφέρεσαι, την ξέρω, ξέρω, είχα, ναι, και σιγά σιγά άρχισα να ζητώ ποια είναι αυτή η Δανάη, τέλος πάντων. Και πέρασα και εκεί σε αυτό τον κόσμο ατίκ, ελαφρό, τραγούδι, ναι, ναι, και αυτό και λίγο ελαφρό σατυρικό, ίσως. Ναι. Γιαγιά μου Ειρήνη.
0: Γιαγιά σου Ειρήνη και τα άσπρα πουλιά. Το σχήμα που είχε με Χαβάγες ο Κωστής Μπέζος, δεινός κιθαρίστας, δημιουργός, σκητσογράφος, τι να πρωτοπούμε για αυτό το καλλιτέχνη. Ενώ τώρα θα ακούσουμε, υπάρχει και μια εκδοχή που έχουμε ακούσει από τη Στέλλα Χασκίλ σε αυτό το τραγούδι, και μετά με την επανερμήνεια της Αναστασίας Χριστοφυλάκη από τον δίσκο της με τα τραγούδια τα Μπελκάντο της Στέλλας Χασκίλ. Πες μας λιγάκι για τον Μπεκλεντίν Ντεγκελμεντίν. Θα το ακούσουμε από την Μουζεγέν Γκιλντιβντογκάν. Είναι ένα βάλς, έτσι.
1: Ναι, και αυτό το τραγουδούσε η γιαγιά μου.
0: Α.
1: Ναι, ναι, τη μνημονεύω λοιπόν τη γιαγιά Ειρήνη. Έχει... αυτό το τραγούδι μας το τραγούδι, εγώ το θυμάμαι από μικρή δηλαδή.
0: Είναι άρα για μια μελωδία που την άκουγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αναστασία Χριστοφυλάκη το έχει τραγουδήσει με τον Πάπη τον Βελισάριο, από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Το έχουμε ξανακούσει άλλωστε από την εκπομπή. Ας τα ακούσουμε όμως και από αυτήν εκπληκτική αυτή εκδοχή. Είναι τουρκάλα η τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρουμε τι εποχή περίπου?
1: Πρέπει να είναι δεκαετία του 60.
0: Τα 60 και εγώ εκεί, ναι, ναι. Ας τα ακούσουμε, ναι. Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Ναι, η ελληνική εκδοχή λοιπόν που κατέγραψε η Στέλλα Χασκίλ προγενέστερα, δηλαδή την δεκαετία του 40-50, και μεταγενέστερα η επανερμηνεία από την Αναστασία Χριστοφυλάκη και τον Πάμπη Βελισάριο, στους ελληνικούς στίχους ο Γαράλαμπος Βασιλιάδης, «Τη ζωή μας που κυλά». Εμείς ωστόσο ακούσαμε την τουρκική εκδοχή, μιας και η Κατερίνα θα έχει και μία εμφάνιση αύριο.
1: Ναι, αύριο τραγουδάω στο Θέατρο της Δωραστράτου, καπαδόκικα τραγούδια, στο κλαρίνο θα είναι ο Γιώργος Σοκοτσίνης, στο βιολί ο Κώστας ο Κικίλης, Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Μανούς Κλαπάκης στα ταούλη, στα κρουστά.
0: Και επιλέξαμε για μετά μία ηχογράφηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη σε μία από τις επισκέψεις της Ρόζας Ασκενάζη εκεί για τις εμφανίσεις της 1953 και Eminem.

Ωραίο τραγούδι αυτό με τη Ρίτα Αμπατζή του Κώστα Τζόβενου, Σπύρος Περιστέρης στο μπουζούκι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Γεωργία που μας ακούει από το Παρίσι. Επίσης ευχαριστούμε τη Δήμητρα για τα καλά της λόγια για την Κατερίνα αλλά και για την εκπομπή, όπως και την Ειρήνη που μας γράφει από Αγία Παρασκευή. Όντως είναι χαρισματική η Κατερίνα και ως δημιουργός αλλά και ως ερμηνεύτρια. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη, δύο τραγούδια, φυσάει ο Μπάτης και ακόμη ένα.

0: σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Τσιβίλογλου, εκλεκτή καλεσμένη για σήμερα με αφορμή την κυκλοφορία του, την πρόσφατη κυκλοφορία του της προσωπικού δίσκου με τίτλο «Τα Κότ». Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και για το μοίρασμα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Έλενα και Χρήστο, ξανά. Να ευχαριστήσω όλους τους, και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να ευχαριστήσω τους φίλους που με βοήθησαν σε όλη αυτή τη διαδρομή, την οικογένειά μου, τους μουσικούς, να τους, αν θέλεις μπορούμε να τους ξαναπούμε.
0: Νομίζω δεν θα προλάβουμε, αλλά τους αναφέραμε. Εντάξει. Είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας. Έχουμε άλλο καλεσμένο, εκλεκτό, τον μουσικό και συγγραφέα Λεωνίδα Κιούση, με αφορμή τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του «Ρεμπέτικο και παγκοσμιοποίηση». Σας αποχαιρετούμε με Νίκο και Γιασεμί Σαραγούδα και «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».
1: Είναι ένα τραγούδι που μου το ζητούσε συνεχώς η γιαγιά μου να το τραγουδήσω, η Κατίνα.
0: Πολύ αγαπημένο.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε το θερμό μας χαιρετισμό στους εκατοντάδες αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου εγκλωβισμένους στην περιοχή της Κερίνιας και της Καρπασίας και πιο ειδικά στους 55 μαθητές των σχολείων του Ρίζου Κάρπασου. Θερμός χαιρετισμός και καλωσόρισμα σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο εν γέννη, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε αμφότεροι, όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο τον Σπύρο Σιδέρη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, μέλος της Ένωσης Συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδας, αλλά κυρίως ιδρυτή του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων που επικεντρώνει την οπτική του στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί του έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, από τις εξελίξεις στην Τουρκία, τις κάλπες που ανοίγουν στην Κύπρο σε λίγες ώρες για την ανάδειξη των μελών της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων στη Μεγαλόνησο και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τις εξελίξεις στις χώρες της βαλκανικής μας γειτονιάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής στη ζώνη της Ευρασίας. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες. Με ιδιαίτερη χαρά σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Ανάζω μου καλησπέρα, καλησπέρα και καλημέρα στους ακροατές από ανταχού της γης. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σου για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την έρημη την περιοχή που κανείς δεν δίνει ιδιαίτερη αξία και σημασία και όμως έχει τόσα πολλά δώσει.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Τουρκία αν δεν έχεις αντίρρηση για να δούμε όλο αυτό το σύριαλ που άνοιξε με την ακύρωση του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος των Κεμαλιστών δηλαδή και την επαναφορά δια της εντός εισαγωγικών ανεξάρτητης δικαιοσύνης του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος. Ένα σύριαλ το οποίο δείχνει σε πολλούς πάρα πολλά πράγματα, εναπόκειται σε αυτούς αν θα δουν με ποιους, ειδικά αναφέρομαι στους Ευρωπαίους, θέλουν να συνεργαστούν, λέει, για την άμυνα της Ευρώπης. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν εμφύλιο εσωκομματικό στο Κεμαλικό κόμμα, στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό κόμμα της Τουρκίας, στο Κεμαλικό το γνωστό όπως είπες, όπου η προηγούμενη ηγεσία υπό τον Κιλιντσάρογλου, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου και η νέα ηγεσία η οποία βγήκε από το συνέδριο του 2023, τον Γκουρζέλ, ο οποίος φαίνεται μετά από την απόφαση του δικαστηρίου να κηρύχθει άκυρη την εκλογική διαδικασία, άρα και την ηγεσία, τη νέα ηγεσία στο ΤΣΕΧΑΠΕ και να επαναφέρει τον προηγούμενο πρόεδρο που είναι ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, γνωστός για τις 12 συνεχόμενες ήττες του από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένας κομματικός εμφύλιος καθαρά, θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι όλη η προσπάθεια για την ακύρωση του συνεδρίου του 2023 έγινε από στελέχη του ΤΣΕΧΑΠΕ, τα οποία κατήγγειλαν στη δικαιοσύνη ότι υπήρξε εξαγορά ψήφων από την ηγεσία του Οζέλ και του Ιμάμογλου για να εκδιώξουν τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.
0: Τον Ιμάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο, λες, έτσι.
1: Ναι. Τότε δεν ήταν, βέβαια, το 2023 δεν ήταν φυλακισμένος. Και γίνεται αυτή η προσπάθεια τώρα, προφανώς από ό,τι όλα δείχνουν, είναι μια σύγκρουση συμφερόντων στην ουσία, στην οποία και βασίστηκε το κόμμα το κυβερνητικό, το ΑΚΠ, να βοηθήσει και να σπρώξει τις όλες διαδικασίες, ώστε να υπάρξει μια διάλυση στο παραδοσιακό κεμαλικό κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχει ως αντίπαλό του ένα άλλο κόμμα που από όλα, όλα δείχνουν ότι θα είναι το ΔΕΜ, το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο πλέον συναλλάσσεται με το ΑΚΠ με την συμπαράσταση του εταίρου της κυβερνητικής πλειοψηφίας
0: του, Ντεβλέτ,
1: του ΜΧΠ του,
0: Μπαχτσελή.
1: Κόμματος του Μπαχτσελή.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, αν έχεις υπόψη σου, αν το έχεις ερευνήσει, πίσω από ποιανό την κουρτίνα βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πίσω από του Οζέλ την κουρτίνα, πίσω από του Κιλιντζάρογλου, ή είναι δυσυπόστατος, είναι και πίσω και από τους δύο?
1: Νομίζω ότι είναι πίσω από τον Κιλιντζάρογλου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, η αλήθεια είναι τι συζητιέται στην Τουρκία. Έτσι, αυτό που συζητιέται στους πολιτικούς κύκλους αλλά και στους δημοσιογραφικούς, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ και μου έχει προκαλέσει απορία όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα σοσιαλιστικά κόμματα που στηρίζουν τον Ιμάμογλου που είναι φυλακή κτλ. Υπάρχει ένα σοβαρό, μια σοβαρή κατάσταση όσον αφορά τη διαφάνεια και την λειτουργία του ΤΣΕΧΑΠΕ. Επειδή ο Κιλιντζάρογλου ήταν από τα άτομα ο οποίος δημιούργησε την καινούργια τάση μέσα στο ΤΣΕΧΑΠΕ, δημιουργήθηκαν οι νεοκεμαλιστές, οι οποίοι ήταν ο Ιμάμογλου και ο Ζέλ, οι οποίοι λειτουργούν στη λογική του Ερντογάν.
0: Και λίγο χειρότερα, έτσι, γιατί είναι ευκαιρία να πούμε, ειδικά για ό,τι αφορά στο Αιγαίο, και σε αυτό το αφήγημα περί των 152 νησιών και μικρονήσων που δεν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης, ήταν πολύ προωθημένη και παραμένει πολύ προωθημένη η θέση του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κιλιντζάρογλου, του ΟΖΕΛ και όλων αυτών, τόσο ώστε να δείχνει πρόσκοπος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
1: Νομίζω ότι είναι πιο φιλέλληνας ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από αρκετά κόμματα στην Ελλάδα σε διάφορα ζητήματα. Το ΤΣΕΧΑΠΕ αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, παρότι δεν καθορίζεται ως εθνικιστικό κόμμα όπως είναι ο Μπαχτσελή ή κάποια άλλα, ή το προηγούμενο κόμμα που προέρχεται ο Ερντογάν και όταν δημιούργησε το ΑΚΑΠΕ. Είναι από τους πιο σκληρούς. Αυτοί εξάλλου βάλαν στη διαδικασία και το ΑΚΑΠΕ να ακολουθήσει την λογική των νησιών, των υποαμφισβήτηση νησιών στο Αιγαίο, την γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά. Δηλαδή, απλά εδώ δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε στην Ελλάδα, εννοώ, ότι δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι. Και απλά κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα θα τις βρούμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, έφερες τη συζήτηση εκεί που ήθελα να πάει και εκεί που θα έπρεπε να πάει. Και δεν είναι άλλο το κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξουμε τώρα από αυτό μιας ψυχολογικής επιχείρησης όπως ξεκίνησε, η οποία βέβαια δεν αφίσταται από την πραγματικότητα, αυτό περί της απόπειρας, επικείμενης απόπειρας νομοθετικής ρύθμισης των απαράδεκτων, των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας για το Αιγαίο. Πάμε λοιπόν να μας μεταφέρεις τι εικόνα έχεις, τι ακριβώς λένε, τι θέλουν να φτάσει στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι αρχιμάγειροι ή οι βοηθοί των αρχιμαγείρων εκεί στην Τουρκία σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έρχεται για μια ακόμη φορά να κουμπώσει, εντός εισαγωγικών το ρήμα, σε αυτήν την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, για την οποία κανείς δεν μιλά, για την τύχη της, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απ' την αρχή ήταν στραβός ο γυαλός, αλλά τώρα τελευταία το βλέπουν όλοι ότι και στραβά αρμενίζουμε.
1: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Ερντογάν, μετά τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές που γίνανε στην Τουρκία, αισθάνεται φοβερή πίεση από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το οποίο να θυμίσουμε ότι ήταν πρώτο τις εκλογές, δηλαδή κέρδισε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό του δημιούργησε αρκετή πίεση. Η ρητορική των χαμένων πατρίδων του ΤΣΕΧΑΠΕ, της όλης της συλλογικής που έχει το Κεμαλικό Κόμμα απέναντι στις διαφορές με την Ελλάδα, είναι αυτό που πίεσε τον Ερντογάν πάρα πολύ, ώστε να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον ενίσχυαν σε ένα ακροατήριο που κατά τα ψέματα είναι στιβαρό. Δηλαδή είναι πάντοτε ένα ακροατήριο γύρω στο 30% που ασπάζονται την λογική και την ιδεολογία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος.
0: Μα είναι και η ιδεολογία η οποία διδάσκεται στα σχολεία κατά ψέματα και ενισχύθηκε αυτή η διδασκαλία και από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά στη λογική το θέλουμε ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιεί το ΤΣΕΧΑΠΕ, αλλά το χρησιμοποιεί το ΑΚΑΠΕ.
0: Δηλαδή, και απευθύνεται σε όλους αυτές τις χώρες γύρω-γύρω που ξέρουν τι σημαίνει ειρήνη, σημαίνει τουρκική εισβολή και κατοχή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτή η πίεση θα έπρεπε να κάπου να εκτονωθεί. Mm-hmm. Επειδή ήδη τα ζητήματα που αφορούσαν την Συρία, είτε που αφορούσαν το Ιράκ, είτε με τους Κούρδους, άρχισαν να μπαίνουν σε μια κανονικότητα μέσα εισαγωγικά. Μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια για να λειτουργήσει, να υπάρξει τέλος στην τρομοκρατία στην Τουρκία, όπως είναι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Μπαχτσελή, έχουμε μια μετάβαση σε μια καινούργια εποχή με την βοήθεια του Οτσαλάν, που είναι φυλακισμένος, να μην ξεχνάμε, στο Ιμιραλί, mm-hmm. ώστε να κατευναστούν οι αντιθέσεις και να μην υπάρχει αυτή η ένοπλη τρομοκρατία εντός της Τουρκίας από τον κουρδικό πληθυσμό. Άρα το μοναδικό σημείο που μένει ανοιχτό για να μπορέσει να αυτή η πίεση που δεχόταν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν και παραμένει πρώτο, δηλαδή το τελευταίο 1,5 χρόνο όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΤΣΕΧΑΠΕ να προηγείται του Ερντογάν. Άρα η μόνη διέξοδος εκτόνωση αυτής της κρίσης ήταν στον εύκολο αντίπαλο, δηλαδή που στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω, με αυτά που λες, επιθυμείς να πιστέψουμε ένα αφήγημα το οποίο δεν εκπορεύεται από την Άγκυρα, από εδώ από την Αθήνα εκπορεύεται, το έχουν υιοθετήσει κάποιοι γηγενείς εδώ, γνωστοί κονδυλοφόροι, οι οποίοι μας λένε, μην δίνετε τόσο σημασία σε αυτά εδώ, για εσωτερική κατανάλωση τα κάνουνε. Είναι έτσι τα πράγματα ή μήπως αυτή η εσωτερική κατανάλωση που περιγράφεις πλέον είναι το δόγμα που θα βλέπουμε από εδώ και μπρος μιας de jure διεκδίκησης, παράνομης, προκλητικής διεκδίκησης τμήματος της κυριαρχίας στο Αιγαίο και ξεκάθαρα να το πούμε ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού.
1: Σίγουρα είναι ο μόνος εύκολος δρόμος, ο οποίος για την Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερη, δεν έχει κόστος όσον αφορά το τι θα πει, το τι θα κάνει, γιατί βλέπει ότι μέσα από την διακήρυξη των Αθηνών μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Και μην ξεχνάμε κάποια άρθρα από τη διακήρυξη των Αθηνών, δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων οποιαδήποτε διαφορά θεωρεί αυτό ότι πρέπει να συζητηθεί.
0: Θέλω να θυμάσαι καλά. Η διακήρυξη, πλυντήριο. Αυτή που ξεπλένει προθέσεις ακόμα και παράνομες, ακόμα και προκλητικές, ακόμα και απειλητικές για την Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα δεύτερο κάζους μπέλι πάει να στηθεί, έτσι.
1: Ναι, ένα το οποίο θα είναι μετά το κάζους μπέλι, θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα λειτουργεί για τα συμφέροντα της Τουρκίας και θα πρέπει η Ελλάδα βάσει τη διακήρυξη των Αθηνών, εφόσον την αναφέρουν συνεχώς οι κυβερνητικοί παράγοντες στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάτσουν και να συζητήσουν τις διεκδικήσεις που έχει βάλει η Τουρκία και βάζει κάθε φορά και κάτι περισσότερο.
0: Μου δίνεις αφορμή τώρα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο, αν θέλεις το απαντάς, είμαι βέβαιος ότι έχεις μορφώσει άποψη από αυτά που μαθαίνεις και από το εσωτερικό της Τουρκίας και από αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την αντίδραση κυβέρνησης και πολιτικού κόσμου, να το πω αλλιώς αν θέλεις, τη μία αντίδραση στο συγκεκριμένο ζήτημα πώς την εκτιμάς, και να ρωτήσω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, πώς τη διαβάζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στην άλλη όχθη του Αιγαίου.
1: Την διαβάζουν ως αδυναμία, ως την ευκαιρία για να προωθήσουν τα δικά τους σχέδια. Όλη αυτή η λογική που διέπει την κυβέρνηση, η οποία όταν θυμάται αντιδρά σε κάποια ζητήματα, όμως προσπαθεί να ωρεοποιήσει καταστάσεις, όπως αυτή με την απόφαση αποχώρησης των Patriot από την Κάρπαθο.
0: Εκεί θα ερχόμασταν, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Όταν με την παρέμβαση, και αυτό υπόθηκε και διαστόματος κυβερνητικών βουλευτών.
0: Μισό λεπτάκι, πριν αναφερθείς σε όλα αυτά, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι από τούτο το βήμα είχες προδιαγράψει τις εξελίξεις αυτές που βλέπουμε. Το έχεις πει ξεκάθαρα σε συνομιλία μας ότι εντάξει, είναι μια παρουσιακή την οποία την επέβαλαν οι εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πού θα πάει το πράγμα, και το που πήγε το έχεις περιγράψει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχεις το λόγο.
1: Θανάση, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είσαι κοντόφθαλμος και παρακολουθείς τα πράγματα και δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να ακολουθείς τις επατημένες τις κομματικές, νομίζω μπορείς να τα δεις πολύ ξεκάθαρα. Φαινόταν από την αρχή, είχαμε πει ότι ήταν εντολή του ΝΑΤΟ. Εδώ μας διαβεβαίωναν ότι η συμμετοχή των Patriot, η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ήταν για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας για την προστασία της. Ήταν καθαρά για τη Σούδα, δεν αφορούσε καμία σχέση, δεν είχε καμία σχέση με την προστασία της του ελληνικού εναέριου χώρου. Το ίδιο συνέβη και με τους Patriot επάνω στο Δημότυχο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή, ήταν, και είδαμε με την... με αυτό που είπε κιόλας ο κύριος Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ότι μετά από εντολή του ΝΑΤΟ μας ζήτησαν να αποχωρήσουν οι Patriot από τις δύο περιοχές. Δηλαδή δεν χρειαζόταν και πολύ μυαλό για να καταλάβει κανένας τι είχε συμβεί πριν από δύο μήνες σχεδόν. Έτσι, δηλαδή εντάξει, θα πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ αφελής για να πιστέψει ότι γίναμε ένα κράτος το οποίο προασπίζεται πραγματικά τα συμφέροντά του και δεν άγεται και φέρεται από ξένους παράγοντες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μέσα αυτή τη διαδικασία, συγγνώμη, μέσα από αυτή τη διαδικασία και κάνοντας το γνωστό που κάνει η Άγκυρα συνήθως μέσα από τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου μέσα εισαγωγικά που θεωρεί ότι υπερασπίζεται και ότι πράττει, να έχει τις αξιώσεις αυτές και να προκαλεί την ελληνική πλευρά η οποία δεν αντιδρά. Άρα αυτό είναι αδυναμία. Το έχουμε ξαναπεί, είχε συμβεί το ίδιο και το 2019 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όταν έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν ζήτησαν οι Τούρκοι έναν κατάλογο με ποια θέματα θα ήθελαν να... ήταν οι αρχές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχαν ζητήσει ένα κατάλογο με τα θέματα που θα μπορούσε να συζητήσει η κυβέρνηση μαζί. Δεν απάντησε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το αίτημα και τότε έγινε η χάραξη του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και της ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Καταλαβαίνει κανένας ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία του δόγματος των ήρεμων νερών, της ειρήνης υποτίθεται, με ένα κράτος το οποίο αυτό που κοιτάζει πρώτα απ' όλα είναι να περασπίσει τα δικαιώματά του για αυτά που θεωρεί ότι είναι τα κεκτημένα του, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να λειτουργεί τόσο αφελώς απέναντι στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά την αποτύπωση κάποιων πολύ συγκεκριμένων πραγματικοτήτων. Θα τις θέσω υπόψη σου και υπόψη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο και θέλω να αντλήσει ο καθένας τα συμπεράσματά του και να ακούσουμε και το δικό σου σχολιασμό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η περίπτωση της έναρξης και της εξέλιξης των αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν ανέδειξε την αδυναμία αυτού του φερόμενου, του αυτοτιτλοφορούμενου ως ανθυποπλανητάρχη Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και της Τουρκίας, την αδυναμία να απαντήσει στις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, και ουσιαστικά τι κάναμε, είδαμε να εκλιπαρεί η Τουρκία και η ηγεσία της τη στήριξη και την αντιμετώπιση τους από τον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, στη συνέχεια ταυτόχρονα βλέπουμε όλη αυτή η συγχορδία των προπαγανδιστών που κατευθύνονται από την διεύθυνση ενημέρωσης της τουρκικής προεδρίας να φτιάχνει εκπομπές επί εκπομπών ότι όπου να είναι μπορεί να ισοπεδώσουν την Αλεξανδρούπολη με τους πυράβλους που διαθέτουν και οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς, αλλά και καλά θα μπορέσουν να ισοπεδώσουν τους στόχους αμερικανικούς και ελληνικούς. Λοιπόν, να λένε για παράδειγμα ότι από Ύμβρο και Τένεδο θα χτυπήσουν, να κάνουν ασκήσεις την προηγούμενη εβδομάδα με σενάριο την κατάληψη της Λίμνου, να φωτογραφίζουν και να δίνουν στη δημοσιότητα την Λίμνο στις οθόνες των ραντάρ. Όλα αυτά σε μια στιγμή που, επαναλαμβάνω, από τη μία πλευρά φαίνεται η αδυναμία και η φούσκα της Τουρκίας και από την άλλη μεριά συνοδεύεται με όλον αυτόν τον, να το πω όπως το λέει ο λαός μας, με όλο αυτό το τζαμπουκά διπλωματικό και υποτίθεται και στρατιωτικό, και εν πάση περιπτώσει να έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, η επί της ουσίας σιωπή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων μεμονωμένων μελών του Κοινοβουλίου ή του Ευρωκοινοβουλίου από την Ελλάδα, σε τι ανάγεται? Είναι ζήτημα σιγουριάς ή έχουμε χάσει, παρακολουθούμε κάποια δέντρα για τα οποία το ΣΥΡΙΑΛ εξελίσσεται στη Βουλή και έχουμε χάσει το δάσος το οποίο βρίσκεται κοντά μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, η οποία σπαταλά πολύ χρόνο και χρήμα στην επικοινωνία, θα έπρεπε να έχει καταλάβει πώς λειτουργεί επικοινωνιακά η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική προεδρία στην ουσία, ο πρόεδρος Ερντογάν. Όμως δεν το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν όταν παίζει στο ίδιο σύστημα αλληλοεξεδωτερώνονται οι δύο αντίπαλοι. Όμως εδώ στην ουσία έχουμε την εξεδωτέρωση μόνο της μιας μεριάς και αυτή είναι η ελληνική. Και που θέλω να, τι θέλω να πω με όλο αυτό? Ότι η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα όσον αφορά τα drones, όσον αφορά πυράβλους οι οποίοι μπορούν να επιτεθούν σε άλλες χώρες σε ένα λογικό πλαίσιο. Όμως δεν έχει αδιεροπορική ικανότητα.
0: Ούτε και αεροπορικές δυνατότητες που να τις επιτρέπουν τέτοιες μεγαλοπρεπείς και πομπόδεις απειλές.
1: Όχι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή το ΚΑΝ, το πέμπτης γενιάς αεροπλάνο το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία, δεν έχει μηχανές. Δηλαδή
0: και αυτά που έχει τα F-16 κανιβαλίζει κάποια άλλα εξ αυτών για να πάρει ανταλλακτικά και να τα φτιάξει. Έτσι
1: όπως κάναμε εμείς με τα C-130. Είχαμε 12 C-130 και πετούσαν μόνο το 1,5.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην, να τα λέμε και αυτά δηλαδή, ότι για να μην πάρουμε, να μην πάρουμε καινούργια αεροσκάφη, να μην έχουμε τη συντήρηση που θα έπρεπε.
0: Ναι, γιατί το ιερατείο των Βρυξελών μας είχε απαγορεύσει τότε στο πλαίσιο των μνημονίων να αγοράζουμε και βίδες ακόμα αν χρειαζόμασταν.
1: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά χρησιμοποιεί τις νατοϊκές βάσεις που έχει, τις δύο, ένα το ραντάρ δηλαδή στην ουσία και στο Ιντσιρλίκ, χρησιμοποιεί ως ασπίδα απέναντι στη βαλιστική ικανότητα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το ζήτημα του προγράμματος SAFE, που είναι το πιο μικρό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς? Μπαίνοντας σε τουλάχιστον 4 χώρες στην αμυντική τους βιομηχανία. Κάνω
0: Λιάννα, για να αντιληφθούν οι ακροατές μας τι παίζεται. Τι παίζεται κυρίως από μια ηλίθια νοοτροπία μιας Ευρώπης που καταραίει και μιας Ευρώπης που δεν βλέπει, ενώ είναι μπροστά της, το τέλος για κάποιες αυταπάτες της.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εξαγορές μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών της Ιταλίας από την Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: έχουμε εξαγορά εταιριών στην Ισπανία. Έχουμε εξαγορά εταιριών στην Πολωνία, συνεργασία και συμμετοχή με την Ρουμανία στην αμυντική βιομηχανία και φυσικά η Γερμανία, η οποία θεωρούμε ότι κρατάει τα μπόσικα απέναντι στην Τουρκία, όμως μην ξεχνάμε πριν από λίγους μήνες έδωσε το ok για τα Eurofighters στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Να μην βάλω μέσα στην εξίσωση την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Είναι μέλος του ΝΑΤΟ και είναι η δύναμη που κατέλειπε όλες αυτές τις ιστορικές εκκρεμότητες στην περιοχή και δια της Τουρκίας θέλει να τις κρατήσει ζωντανές. Από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο μέχρι το Ιράν και όλη τη Μεσοποταμία.
1: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πώς τιμόμαστε εδώ στην Ελλάδα τον ύπνο του δικαίου, ενώ η Τουρκία κάνει αυτά που θα έκανε κάθε σοβαρό κράτος για την προάσπιση των δικών του συμφερόντων. Γιατί στην Ελλάδα η λογική που ισχύει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ασφάλεια, την κυριαρχία και όλα, κοιμόμαστε έναν ύπνο βαθύ που δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει ή μάλλον φαντάζομαι, αλλά δεν θα ήθελα να το πω.
0: Κοιμόμαστε ή υποδιόμαστε ότι κοιμόμαστε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς. Μας ακούει ο κόσμος.
1: Έχω την αίσθηση ότι κοιμόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολύ πιο σκληρό, αλλά
0: θέλω να θέσω υπόψη σου και να συνεχίσεις το συλλογισμό σου εκείνες τις ουρανομίκες ζητοκραυγές οι οποίες έβγαιναν από τα κυβερνητικά κτίρια της Λευκωσίας και της Αθήνας όταν πήγαιναν οι συγκεκριμένες δυνάμεις στην Κύπρο και το γεγονός ότι, για να το συνδέσουμε και με την αυριανή εκλογική αναμέτρηση, ότι στην Κύπρο όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει να υποχωρεί το έδαφος της κατεχόμενης περιοχής υπό το βάρος των νέων τουρκικών εξοπλιστικών στοιχείων που μεταφέρονται εκεί, αλλά και σε επίπεδο εικόνας ξέρουμε όλοι τι έγινε στην Πύλα, τι έγινε στην Μπέγια με δραγάτες, κάποιους έπικους που παριστάνουν τον τοπικό κοινοτάρχη Μουχτάρη τουρκιστή. Λοιπόν, ολόκληρα κομβόι αρμάτων μάχης να καταλαμβάνουν τις λεγόμενες νεκρές ζώνες. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα, σε αυτό που είπες και στο SAFE και στο ReArm Europe και σε οτιδήποτε ξεστομίζει η Φόντερ Λάιεν και η Κάγια Κάλλας από τις Βρυξέλλες, η Τουρκία βρίσκεται παρούσα και της αναγνωρίζεται ένας τεράστιος ρόλος για το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης. Τώρα από της ουσίας τι είναι αυτά ο καθένας αντιλαμβάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι σιωπάει η Αθήνα και η Λευκωσία δεν χρησιμοποιεί το βέτο που έχουμε ακόμα προς ώρας, δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτό το πεδίο, αν και είναι εκπεφρασμένη θέληση να αλλάξει και σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή τη σιωπή. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Σημαίνουν ότι δεν
0: κάνουμε επικοινωνία ή κοιμόμαστε και κάνουμε επικοινωνία ταυτόχρονα.
1: Δεν θα ξεφύγω από αυτό. Θεωρώ ότι κοιμόμαστε. Θεωρώ ότι σαν να έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες ότι δεν πρόκειται να γίνεται ότι
0: από
1: να
0: πού?
1: Τίποτα. Δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Από πού θα ετοιμαστούμε να ευχαριστήσουμε και πάλι την υπερδύναμη όπως είχε γίνει τότε με τον Κώστα Σιμίτη?
1: Νομίζω πως ναι. Γιατί μας έχει πάρει χαρά που λένε στο χωριό μου για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχω δει να μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ με κανένα από τους ηγέτες της Ελλάδας ή της Κύπρου, ούτε στην καλύτερη περίπτωση ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων να θα μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Μισό λεπτό, αν δεν ζητήσουμε ειδικά για κάποια πράγματα την ξεκάθαρη θέση και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων, συγγνώμη, είναι τόσα τα προβλήματα που υπάρχουν, τόσα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, που φαντάζομαι δεν θα προστρέξουν να μας λύσουν το πρόβλημα για να μην γκρινιάζουμε εμείς οι δύο και όσοι άλλοι, ας πούμε, έχουν μια πραγματική εικόνα της περιοχής.
1: Όταν δεν θέλεις τις πραγματικές σου ανάγκες απέναντι σε αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να σε προστατεύσει, δεν ξέρει δηλαδή, αν εμείς που είμαστε φίλοι και δεν ξέρεις εγώ πώς είμαι οικονομικά ή πώς είμαι σε θέματα ασφάλειας, όπως σου λέει, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συνδράμεις και να με βοηθήσεις. Τελευταία στιγμή δεν θα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Όταν πλέον θα έχει, να το βάλω στην καθημερινότητά μας.
0: Να το βάλω εγώ στην καθημερινότητά μας, έτσι όπως προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ακούστηκε ότι πρέπει να προσέξουμε οι πολίτες ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα σηκώσει στις 3 το πρωί το τηλέφωνο. Πες μας λοιπόν, ναι, και γι' αυτό κάτι.
1: Υπάρχει όμως και ένα άλλο που λέει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ένα γνωστό τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, και αυτό με φοβίζει ακόμα περισσότερο. Ότι το τηλέφωνο δεν χτυπάει στην Ελλάδα. Ή το τηλέφωνο έχει μεταφερθεί κάπου εκεί στην... πώς το λένε,
0: στην
1: πρεσβεία την Αμερικάνικη, η οποία καθορίζει όλα τα παιχνίδια και κάνει παιχνίδια εντός της Ελλάδας. Αλλά είναι παιχνίδια business και όχι για θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, το ότι έχει η Ελλάδα με την Κύπρο, έχουν μπει πίσω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, γίναν δηλαδή ένα τροχός, αλλά τι τροχός τώρα, εντάξει, τροχός της πλάκας είναι και οι δύο οι χώρες για τα όνειρα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς πώς χάνουμε σε ζητήματα διαπραγμάτευσης.
0: Συγχωρείς, ένα λεπτό. Εγώ δεν άκουσα κανέναν Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είδα κανέναν Ντόναλντ Τραμπ και καμιά κυβέρνηση των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια να παίρνει τις συνέπειες του νόμου Κάτσα πίσω, να τους δίνει F-16, να τους δίνει F-35, ίσα-ίσα είναι εκεί που ήτανε, ανεξαρτήτως αν τους βαράνε στην πλάτη και αν τους εκθέτουν κιόλας, τους γείτονες και πρωτίστως τον Ερντοάν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία να πούμε, είναι μήπως θα έπρεπε και δημόσια, αλλά και δια της διπλωματικής οδού να πιέζουμε για κάποια πράγματα την ώρα που ολοένα και περισσότερο οριμάζει η σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία είναι ένα απίστευτο βαρύδι για το ΝΑΤΟ και εν πάση περιπτώσει ότι σε αυτά τα πολύ απλά που ζητούσαν, έτσι τα θεωρούν οι Αμερικανοί, ακόμα τρώει χρόνο. S-400 λέω για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι,
0: Χαμάς, Χεσμπολάχ, που κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια παντού. Ο χρυσός του Μαδούρο που κουβαλήθηκε από τη Βενεζουέλα στην Τουρκία και για την οποία ανασκούνται πιέσεις, αλλά παίζει καθυστέρηση η γειτονική χώρα. Για να μην απλώσουμε περισσότερο τον τραχανά, έτσι να το πω με απλά λόγια, και βάλουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βάζουν την Τουρκία στη γωνία, αλλά εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα και ταυτόχρονα τους ξεπλένουμε, επιμένω, μέσω της διακήρυξης των Αθηνών.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα, και αυτό κάνει, να μπαίνει σε μια διαδικασία συναλλαγής. Σε ό,τι θα δώσει, θα πρέπει να πάρει. Εμείς σε ό,τι θέλουμε να πάρουμε, επαφιόμαστε στο αν έχουν την καλή προαίρεση να μας τα δώσουν. Που φυσικά δεν υπάρχει. Αν θυμάσαι καλά, πριν από 2-3 χρόνια, το είχε πει νομίζω και ο Υπουργός Άμυνας, ότι αυτά που μας έδωσαν οι Αμερικάνοι ως βοήθεια, μας προσέφεραν μάλλον ως βοήθεια, ήταν όλα, να θυμηθούμε, τις παλιές εκφράσεις του στρατού, τα BLR, μηχανήματα, τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας στην ουσία. Η Τουρκία έχει την ικανότητα.
0: Ετείτε και δοθήσετε, λέει ένα σημαντικό χωρίο, και το κρούοντι ανοιγήσετε. Φαίνεται ότι ούτε ετούμαστε, ούτε κρούμε θύρες.
1: Ακριβώς. Ενώ η Τουρκία έχει αυτή την ικανότητα, την λογική, το δόγμα να μπαίνει στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και της συναλλαγής, Ελλάδα και Κύπρος απλά προσχωρούν χωρίς να θέτουν ζητήματα στο τραπέζι τα οποία θα προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν φταίει το Σαμάρι. Φταίει ο Γαϊδαρός.
0: Λοιπόν, άρα, υπό αυτές τις συνθήκες,
1: το Σαμάρι, θα πρέπει να χτυπήσουμε το γάιδρο κάποια στιγμή για να καταλάβει και να προχωρήσει μπροστά.
0: Πάμε λοιπόν τώρα εκεί όπου το υπενήχθηκα νωρίτερα. Έχουμε κλιμάκωση των προκλήσεων, ομές απειλές, όχι μόνο από τον πρώην Υπουργό Άμυνας, αλλά και από τον Φιντάν, από τον Ερντοάν για την Κύπρο. Και την ίδια ώρα εμείς συνεχίζουμε το ίδιο βιολί, να εκλιπαρούμε, να ξαναγυρίσουμε στις συνομιλίες εκεί, λέει, όπου μείναμε, λες και δεν ξέρουν ότι η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης τότε ήταν ή συμφωνούμε ή τίποτα δεν ισχύει από αυτά που κουβεντιάσαμε. Να γυρίσουμε, λέει, στο Grand Montana και να πάμε να κουβεντιάσουμε αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα. Διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία τη λένε, με πολιτική ισότητα. Με απλά λόγια, 4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων θα ισούνται με 1 ψήφο Τουρκοκυπρίου. Με δικαίωμα των κατακτητών και των επίκων στις περιουσίες αυτών που ξεσπιτώθηκαν, που γίναν πρόσφυγες και 52 χρόνια ζουν ως πρόσφυγες, και ένα σωρό άλλα τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά τι εικόνα διαμορφώνουν?
1: Κοίταξε, πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης μετά το 2019 απαξίωσαν ό,τι συνέβη στο Grand Montana σε ό,τι αφορά την πρόταση που είχε γίνει τότε από τον Νίκο Κοζιά για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της αποχώρησης των στρατιωτικών.
0: Ακριβώς. Πάμε στο Grand Montana να συζητήσουμε ποιο πράγμα, δηλαδή. Τις εγγυήσεις, να δεχτούμε και τις εγγυήσεις αυτές που απορρίψαμε τότε. Έτσι, να δεχθούμε τα ξένα στρατεύματα που τα απορρίψαμε τότε. Γιατί εκεί ανεφύγει κυρίως η κόντρα και κατέρευσαν οι συνομιλίες. Γιατί όμως όλα αυτά δεν λέγονται στα ίσια στον κόσμο?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα άνοιγμα αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χρυσοβουλίδη, ο οποίος προσπαθεί μέσα από μια ρητορική που ξέρει ότι δεν έχει καμία δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα, επιμένει σε μια διαδικασία μέχρι που κάποια στιγμή θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να αποδεχθεί τελεσμένα που πολύ συστηματικά η Τουρκία και η κατεχόμενη Κύπρος έχουν πλέον περάσει.
0: Και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι, αυτό το πλαίσιο Γκουτέρες, αντί να καταγγελθεί, είναι πλαίσιο στο οποίο συζητούν. Σε ποιο μέρος του κόσμου θα πήγαινε ο κύριος αυτός να τους πει όλα αυτά τα οποία ζητά να είναι η εκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και, ανάμεσα στην, συγγνώμη, την Κύπρο και την Τουρκία, με φανοστάτες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, προσπαθεί με την έννοια ότι καθαρά επικοινωνιακά έχουμε περάσει, Ανάση, πρέπει να πούμε κάτι στον κόσμο να το καταλάβει. Έχουμε περάσει από την πολιτική στην επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει πλέον πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική σκέψη, δεν υπάρχει διπλωματία, υπάρχει μόνο επικοινωνία. Επικοινωνία για τον κόσμο και ουχή για την προάσπιση των συμφερόντων των χωρών μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία, το λέω και το ξαναλέω, ότι λειτουργεί όχι με επικοινωνιακούς όρους όσον αφορά την πολιτική της και τη διπλωματία της, αλλά με ουσία και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Κάτι που δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή, όταν βγαίνει και λέει ο πρόεδρος της Κύπρου ότι θέλουν να μπούμε στο ΝΑΤΟ και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ, και ξέρει ότι για να μπει στο ΝΑΤΟ χρειάζεται απόλυτη ομοφωνία όλων των μελών. Θα αφήσει η Τουρκία ποτέ την Κύπρο να μπει στο ΝΑΤΟ?
0: Και είναι και πρόσφατα όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που είδαμε, όχι με κράτος το οποίο έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα η Τουρκία, με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, έτσι.
1: Δηλαδή, πόσο μας περνάνε για χαζούς για να θεωρούν ότι μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη διαδικασία? Και αν το κάνει η Τουρκία και το αποδεχτεί, θα πάρει ανταλλάγματα. Και ποιο είναι το μεγάλο αντάλλαγμα για την Τουρκία? Αυτό που προσπαθεί και τόσο καιρό να κάνει, να συγκυβερνήσει στην Κύπρο. Για να μην πω να κυβερνήσει στην Κύπρο.
0: Να το πούμε στα ίσια, εργαζόμαστε συνειδητά για την αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού εδώ και 52 χρόνια. Κερδίζουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία? κερδίζει η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο? Έχει γίνει κάποιο βήμα για την απελευθέρωση ή για αυτό το νεολογισμό? Επανένωση λέει, το λένε κάποιοι προσκυνημένοι κύκλοι. Λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ουδείς μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία τη στηρίζουμε, αυτό υποβιβάζεται και πηγαίνει ως ηγέτης κοινότητας σε αυτού του είδους τις συνομιλίες? Πόσο σοβαρά να μας πάρουν αυτοί στη διεθνή κοινότητα, από την υπερδύναμη μέχρι την τελευταία χώρα του κόσμου?
1: Έτσι ακριβώς. Και εδώ έρχεται η εκλογική αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κύπρο, έτσι.
0: Άλλα καλά πράγματα. Ναι, για πες μας.
1: Να τη βάλουμε, όπου βλέπουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο, που υπάρχει μια αύξηση της πόλωσης.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει απίστευτη κοινωνική κόπωση και έχω την αίσθηση ότι αύριο στις εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση, έτσι να πούμε στον κόσμο ότι...
0: Ακριβώς, βουλή βγάζουν, αλλά...
1: Έτσι, δεν βγάζουν πρόεδρο, ούτε κυβέρνηση, απλά το νομοθετικό σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα δούμε μέσα ανθρώπους, οι οποίοι από τους 752, αν θυμάμαι καλά, που είναι υποψήφοι, θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική.
0: Μα
1: θα δούμε influencer, θα δούμε ό,τι...
0: κλόουν και διάφορους άλλους, ναι.
1: Έτσι. Ό,τι περίεργο κυκλοφορεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα το δούμε μέσα στη Βουλή, οι οποίοι θα νομοθετούν, θα αποφασίζουν.
0: Και θα κρίνουν και τις πράξεις της κυβέρνησης, τις οποίες αναφερόμασταν μόλις τώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό προκαλεί, είναι ένα case study στην ουσία η Κύπρος αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2023 με τις προεδρικές εκλογές, όπου είδαμε για πρώτη φορά έναν ανεξάρτητο στην ουσία πρόεδρο να κερδίζει τις εκλογές απέναντι σε έναν υποψήφιο από κομματικό μηχανισμό. Εντάξει, δεν είναι, ο Νίκος Χρυσολογίδης δεν ήταν εκτός κομματικών μηχανισμών.
0: Όχι, βέβαια, αλλά... και ότι έχει αποστεί από τη συγκεκριμένη γραμμή που ξεκίνησε το 1974 και κάθε στιγμή που περνάει, κάθε χρονιά που περνάει, συνενεί σε νέα τετελεσμένα όλα υπέρ της Τουρκίας, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οποίο να έχουμε κάνει πρόοδο.
1: Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε τις εκλογές της, του Ευρωκοινοβουλίου, τι είχαμε με τον Φιδία, ο οποίος κατάφερε και ήρθε τρίτος. Έτσι, ένα άτομο ήρθε τρίτος στις εκλογές και έχω την αίσθηση ότι αύριο θα δούμε σημεία και τέρατα που μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή, θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να έρθουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ένα δεκάλεπτο περίπου, σε κάποια πράγματα τα οποία ως συνήθως διαλανθάνουν τις προσοχές μας και συμβαίνουν στην βαλκανική μας γειτονιά, πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε νωρίτερα. Ξέρουμε ότι η εξανατολών γειτονική χώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης διαδραματίζει το ρόλο του πατερούλη σε κομβικά σημεία, μάλιστα. Λοιπόν, θέλεις να μας ταξιδέψεις λίγο χώρα με χώρα? Ας πούμε, στην Βουλγαρία έχουμε κάποιες εξελίξεις, στα Σκόπια επίσης. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Βουλγαρία για να πούμε ότι η κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ, η οποία ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 15 μέρες. Έχουμε τις πρώτες κινήσεις και από ό,τι φαίνεται η αντιπολίτευση κατηγορεί τη νέα κυβέρνηση, η οποία είναι μονοκομματική, έτσι. Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές υπό το Ρούμεν Ράντεφ, τον πρώην πρόεδρο της Βουλγαρίας, αρχίζει και διαμορφώνει το τοπίο με τον τρόπο που θα πολιτευθεί και υποδηλώνει έναν αυταρχισμό, καταραγώντας πολλές από τις ουσιαστικές διεργασίες της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας, κόβοντας τον χρόνο, κόβοντας πολλές επιτροπές, Οπότε θα έχουμε ένα νέο επιτελικό κράτος στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, με το Ρούμεν Ράντεφ, που είναι γνωστό ότι είναι πολύ κοντά στην Μόσχα και κρατάει πολλές, θα έλεγα, πολλά ζητήματα εκτός της λογικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Στη Ρουμανία πάλι δεν έχουμε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γίνονται προσπάθειες μέσω του Προέδρου να υπάρξει μια κυβέρνηση είτε μειοψηφίας είτε κυβέρνηση τεχνοκρατών, κάτι που δεν φαίνεται να προχωρά, ενώ φαίνεται όλο και περισσότερο ότι το ακροδεξιό κόμμα ΑΟΥΡ θα είναι αυτό το οποίο θα αρχίσει να παίζει ρόλο ουσιαστικό πλέον στην πολιτική της Ρουμανίας. Να θυμίζουμε, το ΑΟΥΡ είναι το κόμμα το οποίο είναι και αυτό πολύ κοντά στη Μόσχα, τουλάχιστον έτσι λέγεται, και είναι και
0: Ευρωσκεπτικιστές, ναι, έτσι.
1: Στη Σερβία θα έχουμε λίγα συντόμως εκλογές. Mm-hmm. Παίζεται μεταξύ του Σεπτεμβρίου του Δεκεμβρίου, να δούμε για τις πρόορες εκλογές που εκεί συμβαίνουν. Την Αμερική, η οποία πλέον διεισδύει σε μεμονωμένα project στην περιοχή της Σερβίας, της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, αλλά στην Ρεπούμπλικα Σερέσκα, στην Σερβική Δημοκρατία, και την παρέτηση βέβαια του, είπα, του εκπρόσωπου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που ήταν από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της σερβικής κυβέρνησης. Δηλαδή τελειώνει δήλωση την παρέτησή του και αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει καινούριος, αν υπάρξει καινούριος ύπατος εκπρόσωπος στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πιο χαμηλά έχουμε εκλογές πάλι στο Κόσοβο, τις τρίτες σε περίπου 14 μήνες. Δύσκολα τα πράγματα στο Κόσοβο, πάρα πολύ δύσκολα. Στην Βόρεια Μακεδονία έχουμε ένα σκάνδαλο κατασκοπίας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη Σιλιάνοφσκα, όπου υπάρχουν αποδείξεις πλέον και ξεκίνησε έρευνα από την εισαγγελία όσον αφορά τα ζητήματα ότι κάποιο άτομο έχει παρισφύσει μέσα και κατέγραψε απόρριτα έγγραφα. Κανείς δεν ξέρει πού έχουν πάει αυτά. Mm-hmm. Να πούμε ότι εντάχθηκε και η πίεση μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Νομίζω ότι είναι στη χειρότερη ίσως περίοδο των δύο χωρών αυτές τις τιμή σχέσεις τους. Στην Αλβανία...
0: Μου επιτρέπεις μια διακοπή εδώ?
1: Ναι.
0: Υπενθύμησε, σε παρακαλώ, στους ακροατές μας την αφετηρία της συγκεκριμένης κόντρας σε αντιδιαστολή αθές με τη δικιά μας ένοχη σιωπή στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μας αφορά και εμάς, έτσι.
1: Η Βουλγαρία ζητά αυτή τη στιγμή πρώτον να μπει η εθνική βουλγαρική μειονότητα που υπάρχει στη Βόρεια Μακεδονία να γίνει, να αναγνωριστεί επίσημα από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ζητούν να γίνει καταγραφή της γλώσσας γλώσσα βουλγαρικής προέλευσης.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι εθνικά και ιστορικά είναι ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Αυτά είναι τα ζητήματα. Από όλα αυτά, βέβαια,
0: και εξακολουθεί να θέτει βέτο στην ευρωπαϊκή προοπτική της συγκεκριμένης μικροχώρας. Και δεν το λέω με την έννοια της εδαφικής της έκτασης, εννοώ με το μέγεθος της οικονομίας της και με το μικρομεγαλισμό και τον αλυτρωτισμό που βγάζει το συγκεκριμένο μαγαζί εναντί της Ελλάδας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εμείς στο συγκεκριμένο σκηνικό είμαστε πόντες.
1: Πάντα.
0: Έτσι, είμαστε πολιτισμένοι.
1: Εμείς δεν προασπίζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία καλώς ή κακώς έγινε, για τη δικιά μου προσωπική άποψη.
0: Ούτε και την καταγγέλουμε όμως. Την έχουν κάνει λάστιχο, κάνουν ό,τι θέλουν, εντάξει. Λοιπόν, και εμείς λες και δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λες και δεν υπήρξε ποτέ, λες και δεν τρέχει τίποτα στη γειτονιά μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο ζήτημα που αφορά την Αλβανία και το IBAR που βγήκε, η έκθεση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αλβανία και την πρόθεση της ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται για πρώτη φορά, παρότι είναι πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις και το κομμάτι μέχρι το 2030 να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται σημαντικές αναφορές όσον αφορά το κράτος δικαίου, όσον αφορά τη διαφθορά και όσον αφορά και την ιδιοκτησία.
0: Και τα ανθρώπινα και μερονοτικά δικαιώματα σε τελική ανάλυση, γιατί ειδικά η επίθεση στην ιδιοκτησία φωτογραφίζεται στην ελληνική εθνική μειονότητα. Και εκεί το κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
1: Θανάση, το λέει μέσα.
0: Ακριβώς, το
1: ξέρω. Λέει μέσα το report, μιλάει για την ελληνική εθνική μειονότητα στις περιοχές όπου ζουν, ότι υπάρχει ζήτημα ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Έτσι, εδώ... Έχεις δει που θα αναγράψει τίποτα?
0: Όχι, βεβαίως, και δεν είδα και δεν άκουσα. Έτσι. Εντάξει, από κανένα, καμιά πτυχή του πολιτικού, έτσι.
1: Έχουμε γράψει και αναφέρεται ρητά μέσα, δηλαδή όλο το report, για να μπορέσει να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά έχουμε και το Μαυροβούνιο μετά, όπου εδώ η κόντρα πλέον έχει γίνει μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου. Πού ανήκει τελικά το Μαυροβούνιο? Είναι Σερβία ή είναι μια ανεξάρτητη χώρα? Καταλαβαίνει κανείς ότι στην περιοχή βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην μιλήσω για την κυβέρνηση μειοψηφίας που έγινε στη Σλοβενία από τον Γιάννης Γιάνσα. Πρώτη δεν κέρδισε τις εκλογές, κατάφερε να συγκεντρώσει 52 ψήφους για να πάρει την έγκριση από την Βουλή για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Αυτό έγινε εχθές. Καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια είναι φοβερά εύθραυστη
0: και ανησυχητική, έτσι.
1: Και πολύ επικίνδυνη για το τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για αυτήν την εκβαθέων, έτσι, και με στοιχεία, με τεκμήρια συζήτηση που είχαμε για όλα εκείνα τα οποία αποτυπώνονται σε μια λεπτομερή φωτογραφία της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ακόμα, θα έλεγα. Λοιπόν, και να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εξαιρετική προσπάθειά σου από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο... θα το πω ξανά ότι ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση για την ευρύτερη περιοχή το καλύπτει με το παραπάνω και μας δίνει πολύτιμα στοιχεία για προβληματισμό για την εθνική μας πορεία και για όλα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν ως κράτος, ως λαό, ως συνεχιστές ενός πολιτισμού που ακόμα είναι πολύ ελκυστικός για την ευρύτερη περιοχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Εύχομαι τα καλύτερα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην κεντρική Ευρώπη, από όπου επικοινωνήσατε πολύ μαζί μας, στη Νότια Ιταλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις χώρες του Καυκάσου, από τις οποίες μας έχετε στείλει μηνύματα, γενικότερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χόπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Μύθι του νερού. Ένα βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου και της Ευθυμίας Ανδριώτη. Εικονογράφηση βιβλίου Ρένια Μεταλλινού. Εκδόσεις Καλέντης.

στις ψυχάλας τον ψήθυρο, στο ριακιού το κελάρισμα, στο καταράκτη τον αχό, στον κυμάτων τον παφλασμό, θα ακούσεις τη φωνή μου. Στις λίμνης τον καθρέφτη, στου βυθού τα σμαραγδένια μονοπάτια, θα δεις το πρόσωπό μου. Στου ποταμού τη ροή, στου νερόμυλου την τροχιά, θα νιώσεις την ανάσα μου. Με λένε φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα.

Μη με φοβάσαι. Στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ιστορίες δεν ξέρω να φτιάχνω. Δεν σε ξεγελώ. Μα ιστορίες όμορφες έφτιαξαν για μένα οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ενίγματά μου να λύσουν ήθελαν, να με καταλάβουν, να με γνωρίσουν. Έπλασαν με τη φαντασία τους θεούς, θεές, νεράιδες, τέρατα. Έκαναν τα ζώα και τα φυτά να μιλούν. Τον αέρα, τον ήλιο, το φεγγάρι να αγαπούν, να χαίρονται, να θυμώνουν, να μαλώνουν σαν άνθρωποι. Ταξίδεψε μαζί μου στις γειτονιές του κόσμου με τον μύθον τα φανταστικά φτερά. Κοίταξέ με μέσα από το βλέμμα των ανθρώπων που ένιωσαν τη δύναμή μου και μαγεύτηκαν από την ομορφιά μου. Για να γνωρίσεις κι εσύ τα μυστικά μου, τα μυστικά της φύσης.

Πολλές φορές οι άνθρωποι καρτερούν με αγωνία τα σύννεφα που φέρνουν τη βροχή. Κοιτούν με απόγνωση τον ουρανό και παρακαλούν. Γιατί τα χωράφια διψούν, τα φυτά αργοπεθαίνουν, οι πηγές στερεύουν. Το ξέρεις, φαντάζομαι, δεν υπάρχει ζωή χωρίς νερό. Θα σε ταξιδέψω ως την Αφρική, κάπου κοντά στην Αιθιοπία, πολλά πολλά χρόνια πριν. Την εποχή της μεγάλης ξηρασίας. Το νερό λιγοστό δεν έφτανε πια για να ξεδιψάσει όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τις καλλιέργειες της περιοχής, η πείνα και οι αρρώστιες δεν θα αργούσαν. Ο βασιλιάς ήταν απελπισμένος. Τι άλλο να κάνει από το να συμβουλευτεί τους σοφούς του παλατιού? Όσοι έχουν γαϊδούρι μεγαλειότατε, να πηγαίνουν κάθε μέρα στη θάλασσα να κουβαλούν νερό για να ποτιστούν τα χωράφια, είπε ο ένας. Μα τι λέει, μεγαλειότατε, είπε ένας άλλος. Το νερό της θάλασσας δεν κάνει για πότισμα. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, τα φυτά θα καταστραφούν από το αλάτι και όχι από την ξηρασία. Τότε να διώξουμε όλα τα ζώα από τη χώρα για να έχουν περισσότερο νερό οι άνθρωποι και τα φυτά, είπε ένας τρίτος. Καμιά ιδέα όμως των σοφών δεν ήταν τελικά και τόσο σοφή. Ώσπου μίλησε ο γεροντότερος από όλους. «Το μόνο που θα μας σώσει, βασιλιά μου, είναι η βροχή», είπε. «Για να στείλουν όμως οι θεοί τη βροχή, θα πρέπει να βρούμε έναν νέο αγνό που δεν έβλαψε ποτέ κανέναν και που δεν γνωρίζει τι θα πει κακία. Μόλις πατήσει το πόδι του στη χώρα μας, τότε θα βρέξει». Όλοι συμφώνησαν. Μια βροχή. Τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να τους σώσει εκτός από τη βροχή. Ένας αγνός νέος θα έκανε τους θεούς να χαρούν και να ακούσουν τα παρακάλια των ανθρώπων. Αλλά πού να βρεθεί ο νέος αυτός? «Νομίζω ότι ξέρω κάποιον», είπε ένας σύμβουλος του βασιλιά. «Πριν χρόνια, ένας άντρας από το χωριό μου έχασε τη γυναίκα του στη γέννα του πρώτου του παιδιού. Η θλίψη του ήταν τόσο μεγάλη που έφυγε στο δάσος για να μεγαλώσει το μωρό εκεί ολομόναχος. Αυτό το παιδί πρέπει να είναι σήμερα 18 χρονών και δεν έχει συναντήσει κανέναν άνθρωπο. Είναι ένας νέος αγνός, μεγαλωμένος στη φύση. Μα θα είναι δύσκολο να πείσουμε τον πατέρα του να τον αφήσει να έρθει ως εδώ». Τότε ο βασιλιάς της Αιθιοπίας σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Υπάρχει τρόπος. Θα στείλω την κόρη μου. Σίγουρα αυτός ο νέος θα μαγευτεί από την ομορφιά της και θα την ακολουθήσει». Το είπε λοιπόν ο βασιλιάς και το έκανε. Η κόρη του δεν είπε όχι σε αυτή την αναπάντεχη περιπέτεια. Ρώτησε βέβαια αν ο νέος ήταν όμορφος. Αλλά ο βασιλιάς πατέρας της δεν ήξερε να της απαντήσει. Και ύστερα τι την ένοιαζε? Μήπως θα τον παντρευόταν? Έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι, το κορίτσι έφτασε στο δάσος. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο νέος ήταν μόνος και ότι ο πατέρας του θα αργούσε να γυρίσει, εμφανίστηκε μπροστά του. Φαντάσου την έκπληξη του νέου όταν είδε την πριγκίπισσα να κατεβαίνει από το άλογο της ντυμένη στα χρυσά. Ωστότε δεν είχε συναντήσει άλλον άνθρωπο εκτός από τον πατέρα του. Έγιναν φίλοι, μίλησαν, έτρεξαν, έπαιξαν σαν μικρά παιδιά. Συναντιόνταν κρυφά κάθε μέρα στο ξέφωτο του δάσους. Και όταν στην καρδιά τους φόλιασε η αγάπη, η πριγκίπισσα μίλησε στον αθώο νέο για την ξηρασία
για τη συμφορά που απειλούσε τη χώρα της, για τη βροχή που θα έσωζε ανθρώπους, ζώα και φυτά, και για τη δική του δύναμη να φέρει τη βροχή. Σκέφτηκε πολύ το παλικάρι. Δεν ήταν εύκολο να πείσει τον πατέρα του και να φύγει. Μα η ιδέα ότι θα έκανε κάτι καλό τον έκανε να ακολουθήσει την αγαπημένη του ως τη χώρα της. Μόλις πάτησε εκεί το πόδι του, μια καταρακτώδης βροχή άρχισε να πέφτει. Τα ποτάμια ξεχύλισαν, τα φυτά ξεδίψασαν και σήκωσαν το κεφάλι. Οι άνθρωποι έπεσαν στα γόνατα και ευχαρίστησαν τον ουρανό που τους έστειλε το νερό. Και ο βασιλιάς, τρελός από χαρά, ενώ σκόπευε να ανταμείψει τον νεαρό με ένα σακούλι χρυσό, αποφάσισε τελικά να του δώσει την κόρη του για γυναίκα. Τους έχτισε μάλιστα ένα μεγάλο παλάτι για να ζήσουν εκεί ευτυχισμένοι, το ζευγάρι αλλά και ο καλός πατέρας του νεαρού πρίγκιπα. Από τότε, παιδιά, ποτέ ξανά δεν έλειψε η βροχή στον τόπο αυτό, που έγινε ο πιο γόνιμος τόπος της Αφρικής. Ακούσαμε έναν μύθο από την Αιθιοπία. Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ένας μύθος από τη Λιθουανία. Το τραγούδι της βροχής.

Στις χώρες του Βορρά είναι παράξενο να ακούσεις να μιλούν για ξηρασία. Μπορεί όμως το κλίμα να μην ήταν πάντα το ίδιο ή μπορεί η φαντασία των ανθρώπων να μην παίρνει στα σοβαρά τα δικά μου καμώματα. Όπως και να είναι, στη Λιθουανία διηγούνται μια ιστορία για κάποια πολύ μακρινή εποχή που ο ήλιος έλαμπε μέρα και νύχτα. Ο ουρανός δεν είχε το παραμικρό σύννεφο και οι ακτίνες του ήλιου στέγνωναν σιγά σιγά το νερό των ποταμιών και των πηγών, έκαιγαν τα σπαρτά και τα λιβάδια και η δίψα άρχισε να τυρανά τους ανθρώπους, τα πουλιά και τα ζώα. Στα βάθη του δάσους ζούσε μια γριά αρκούδα. Φαντάσου πόσο υπέφερε από τον αφόρητο καύσωνα, αφού όλο της το σώμα ήταν καλυμμένο με μια χοντρή ζεστή γούνα. Απελπισμένη από τη ζέστη, κάλεσε μια μέρα τα ζώα στο ξέφωτο του δάσους και μόλις αυτά συγκεντρώθηκαν, χτύπησε το πόδι της στο χώμα για να κάνουν ησυχία και τους είπε με δυνατή φωνή: «Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ξαναζήσει τέτοια ζέστη και τέτοια ξηρασία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αποθηκεύουμε το νερό για να μην κινδυνεύσουμε ποτέ να πεθάνουμε από δίψα. Στην κοντινή χαράδρα, φίλοι μου, θα σκάψουμε ένα μεγάλο χαντάκι. Θα περιμένουμε μετά να βρέξει. Το νερό της βροχής θα γεμίσει το χαντάκι μας και θα έχουμε ένα καλό απόθεμα νερού ό,τι και αν γίνει». Τα πουλιά και τα ζώα υποδέχθηκαν με χαρά τη σοφή ιδέα της αρκούδας. Δίχως να χάσουν καιρό, άρχισαν να σκάβουν μέσα στη χαράδρα το καθένα όπως μπορούσε. Ο τυφλοπόντικας, ο πιο δυνατός στο σκάψιμο, τρύπωσε βαθιά στη γη. Τόσο βαθιά που κάτω από το χώμα ανακάλυψε ένα στρώμα πυλού. Η Αλεπού και ο Λύκος τένισαν με τα νύχια τους τον πυλό, ενώ ο Κόρακας με την Κουρούνα χρησιμοποίησαν το ράμφος τους. Τα Γεράκια και η Αετή μετέφεραν πέτρες και τις τοποθέτησαν στα πλαϊνά για να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα. Το Ελάφι και το Ζαρκάδι πατήκωσαν καλά τις πέτρες με τις οπλές τους. Η γριά αρκούδα επέβλεπε όλες αυτές τις εργασίες και στο τέλος πάτησε με τις μεγάλες της πατούσες τον πάτο του χαντακιού για να τον κάνει πιο πλατή. Όλοι οι κάτοικοι του δάσους, παιδιά, δούλεψαν με ζήλο και χάρηκαν που εργάστηκαν για έναν κοινό σκοπό. Μόνο ο Φλόρος δεν συμμετείχε στην κοινή προσπάθεια. Το μόνο που έκανε ήταν να πετάει από εδώ και από εκεί, να παρατηρεί τους εργάτες, να κοροϊδεύει και να τραγουδάει. «Τίκι, τίκι, τίκι, τί, περιμένω τη βροχή για να πιω να ξεδιψάσω. Δεν χρειάζεται να σκάψω, σας κοιτάζω και γελώ και αλήθεια απορώ που για να έχετε νερό όπου κάνετε πολύ στο χαντάκι το βαθύ. Τίκι, τίκι, τίκι, τί, περιμένω τη βροχή». Αυτά έλεγε ο Φλόρος και συνέχισε να κοροϊδεύει τα υπόλοιπα ζώα. Τα ζώα και τα άλλα πουλιά δεν έδωσαν σημασία στον Φλόρο. Μα πρέπει μέσα τους να είπαν: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εγώ πάντως, ως μητέρα φύση, θα το έλεγα, παιδιά». Ο Φλόρος φυσικά δεν γέλασε τελευταίος. Τα ζώα που εργάστηκαν στη χαράδρα ανταμείφθηκαν για τους κόπους τους. Δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να ξεκουραστούν όταν μαύρα σύννεφα φάνηκαν στον ουρανό και ξέσπασε η καταιγίδα. Το χαντάκι γέμισε γρήγορα με το νερό της βροχής. Και όταν ξανάρθε η ζέστη και η ξηρασία, τα πουλιά και τα άλλα ζώα δεν είχαν πια λόγο να ανησυχούν. Μόνο ο Φλόρος ανησυχούσε και μάλιστα πολύ, γιατί η ζέστη του είχε στεγνώσει το λαρύγγι και δεν έβρισκε πουθενά νερό να πιει. Χίλια δυο κόλπα έκανε για να καταφέρει να βουτήξει ως τη χαράδρα και εκεί να ξεδιψάσει.
Αλλά τα ζώα τον εμπόδιζαν. Και με το δίκιο τους. Δεν είχε διόλου κοπιάσει για το χαντάκι. Δεν θα έπινε λοιπόν ούτε μια σταγόνα. Ο μύθος λέει πως από εκείνη τη μέρα ο Φλόρος τριγυρνάει πάντα διψασμένος και δεν ξεδιψάει παρά μόνο όταν βρέχει. Γι' αυτό στο δάσος αντυχεί το μελωδικό τραγούδι του. Τίκι, τίκι, τίκι, τί, περιμένω τη βροχή. Και όταν οι άνθρωποι ακούν το τραγούδι του, λένε «Σίγουρα θα βρέξει, ο Φλόρος καλεί τη βροχή».

Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω.

ένας μύθος από την ελληνική μυθολογία. Χιόνι, η νύμφη του χιονιού.

Παιδιά, ως μητέρα φύση, όταν βλέπω τις νυφάδες του χιονιού να κεντούν το λευκό χαλί του χειμώνα, σκέφτομαι την ιστορία της Χιόνης, της νύμφης του χιονιού. Η Χιόνη γεννήθηκε μια νύχτα που το κρύο ήταν τσουχτερό και ο άνεμος λισομανούσε. Παράξενο στα αλήθεια, γιατί αυτό έγινε στην Αίγυπτο, σε μια χώρα που σήμερα όλοι ξέρουμε ότι κάνει πολύ ζέστη. Πατέρας της ήταν ο ποταμός Νείλος και μητέρα της η νύμφη του νερού Καλλιρόη. Όταν την πρωτοαντίκρισαν οι γονείς της, θαμπόθηκαν από την ομορφιά της. «Τι όμορφο παιδί που κάναμε», είπαν και οι δυο τους με καμάρι και χάιδεψαν τα ολόλευκα χεράκια της νεογέννητης κόρης τους. Η Χιόνη, παιδιά, μεγάλωσε γρήγορα και έγινε μια πανέμορφη κοπέλα. Με βελούδινο άσπρο δέρμα, μακριά ξανθά μαλλιά που χύνονταν στους ώμους της σαν ποταμός και μάτια γαλανά σαν τη θάλασσα. Η Χιόνη παρακολουθούσε με χαρά τον πατέρα της να ποτίζει τις κοιλάδες της χώρας. Με περιέργεια ακολουθούσε τη μητέρα της στα μεγάλα και μακρινά μονοπάτια του νερού και ανακάλυπτε τις πηγές. Όλη τη μέρα τριγυρνούσε στα λιβάδια και στους αγρούς. Περπατούσε με γυμνά πόδια στο αφράτο χώμα, χοροπηδούσε στο χορτάρι, ξάπλωνε στα στάχια και αγκάλιαζε τα γριολούλουδα. Στεκόταν κι άκουγε το τραγούδι του Τζίτζικα. Μύριζε τα άνθη και τους καρπούς των δέντρων. Ένιωθε, παιδιά, η Χιόνη, πώς να το πω, δικό μου παιδί, παιδί της φύσης. Κάποτε η Χιόνη ανέμελη περιπλανιόταν στα χωράφια και ένας γεωργός, κουρασμένος από την κοπιαστική δουλειά, στάθηκε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου να ξαποστάσει. Τότε αντίκρισε τη Χιόνη να διαβαίνει με ανάλαφρα βήματα. Στην αρχή νόμισε πως ήταν μια οπτασία, ένα όνειρο. Δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του πιο όμορφη κοπέλα. Χωρίς να το καλοσκεφτεί, παράτησε τα εργαλεία του και άρχισε να τρέχει εξωπίσω της. Η Χιόνη δεν αντιλήφθηκε τον άντρα που την κυνηγούσε. Συνέχισε να περπατά συνεπαρμένη από την ομορφιά της φύσης, αμέριμνη και χαρούμενη. «Στάσου, μη φεύγεις, περίμενε, θέλω να σου μιλήσω», της φώναζε ο γεωργός και άνοιγε όλο και περισσότερο το βήμα του για να την προφτάσει. Μα η Χιόνη δεν σταματούσε. Ο γεωργός τότε θύμωσε με την αδιαφορία της κοπέλας και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Κατάφερε να την πλησιάσει και να την προσπεράσει. Λαχανιασμένος όπως ήταν, αλλά και θυμωμένος, στάθηκε μπροστά της και της έκλεισε το δρόμο. Η Χιόνη τον κοίταξε με απορία. Δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Μα η όψη του ξένου άντρα, αγριεμένη από το τρεχαλιτό και τον θυμό, την έκανε να τρέμει από φόβο. Ένιωσε μόνη και ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της και κλαίγοντας η Χιόνη παρακάλεσε τον Δία να τη βοηθήσει. Ο Δίας, ο δίκαιος κυβερνήτης των θεών και των ανθρώπων, άκουσε την όμορφη κόρη και τη συμπόνησε. Έστειλε αμέσως κοντά της τον αγγελιοφόρο του τον Ερμή και αυτός μεταμόρφωσε τη Χιόνη σε παγωμένο σύννεφο και την ανέβασε στον ουρανό. Ίσως να μπορούσε να βρεθεί μια άλλη λύση, παιδιά. Μα έτσι το θέλησε των ανθρώπων η φαντασία. Οι άνθρωποι βλέπουν τη Χιόνη ψηλά στον ουρανό να ρίχνει τις λευκές της νυφάδες στα σπαρτά και λένε πως θέλει να τιμωρήσει το γεωργό που την τρόμαξε.

ακούσαμε έναν μύθο από την ελληνική μυθολογία. Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω.

Ένας μύθος από το Περού. Η λίμνη Τιτικάκα. Παιδιά, υπάρχει μια λίμνη ψηλά στα βουνά του Περού. Δεν υπάρχει άλλη λίμνη στη Νότια Αμερική που να έχει τόσο πολύ νερό. Είναι η λίμνη Τιτικάκα. Μπορεί το όνομά της να σου φαίνεται αστείο, μα όλα τα ονόματα, αστεία ή όχι, κρύβουν, να ξέρεις, μια ιστορία. Κι εγώ, η μητέρα φύση, θα σου την πω. Εκεί όπου σήμερα είναι η λίμνη Τιτικάκα, λένε πως πριν από πολλά χρόνια υπήρχε μια έφορη κοιλάδα. Οι άνθρωποι της κοιλάδας ζούσαν μια ήσυχη, ευτυχισμένη ζωή. Τίποτα δεν τους έλειπε. Η γη τους έδινε όλα όσα χρειάζονταν. Οι θεοί προστάτευαν τους ανθρώπους. Ένα πράγμα μόνο τους είχαν απαγορεύσει. Να ανέβουν στην κορυφή των βουνών, εκεί όπου έκαιγε η ιερή φωτιά. Για πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι ούτε που σκέφτηκαν να παρακούσουν τους θεούς. Έλα όμως που το κακό πνεύμα του σκότους δεν άντεχε να βλέπει τους ανθρώπους τόσο ευτυχισμένους. Ένας τρόπος υπήρχε για να καταστρέψει τη γαλήνη της κοιλάδας. Να σπείρει τη διχόνια ανάμεσά τους. Και να, παιδιά, πώς τα κατάφερε. Άρχισε να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανέβουν στην κορυφή των βουνών και να κλέψουν την ιερή φωτιά. Μερικοί από αυτούς, έτοιμοι να κάνουν επίδειξη του θάρρους τους ή της δύναμής τους, πίστηκαν. Άλλοι, από αγάπη και σεβασμό για τους θεούς, δεν συμφώνησαν με αυτή την αποκοτιά. Οι τσακωμοί δεν είχαν τελειωμό. Ώσπου μια μέρα, όλοι εκείνοι που η δίψα τους για περιπέτεια ήταν μεγάλη, πήραν το δρόμο για τα βουνά. Ξεκίνησαν το ξημέρωμα να σκαρφαλώνουν στις απότομες βουνοκορφές, μα δεν κατάφεραν να φτάσουν πολύ ψηλά. Και στα μισά της δύσκολης διαδρομής, εμφανίστηκαν μπροστά τους οι θεοί των βουνών. Οργισμένοι που οι άνθρωποι της κοιλάδας παράκουσαν την εντολή τους, αποφάσισαν να τους εξολοθρεύσουν. Τότε χιλιάδες πούμα βγήκαν από σκοτεινές σπηλιές και άρχισαν να κυνηγούν και να κατασπαράζουν τους ανθρώπους. Μάταια φώναζαν το κακό πνεύμα να τους βοηθήσει. Έμεινε εκείνο αδιάφορο στις οικεσίες τους. Μόνο ο ήλιος συγκινήθηκε με τη σκληρή τιμωρία των ανθρώπων και άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυα του ήλιου κυλούσαν ασταμάτητα σαν χύμαρος και μέσα σε 40 μέρες, παιδιά, πλημμύρισαν όλη την κοιλάδα. Μόνο ένας άντρας και μια γυναίκα σώθηκαν από την πλημμύρα, χάρη σε μια μικρή αυτοσχέδια βάρκα. Και όταν ο ήλιος σταμάτησε να κλαίει και λάμψε πάλι στον ουρανό, ο άντρας και η γυναίκα κοίταξαν γύρω τους και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Βρίσκονταν μόνοι οι δυο τους στη μέση μιας τεράστιας λίμνης. Πάνω στα νερά επέπλεαν τα πούμα που είχαν πνιγεί και είχαν μεταμορφωθεί σε πέτρινα αγάλματα. Έτσι λένε λοιπόν, παιδιά, πως δημιουργήθηκε η λίμνη Τιτικάκα, που το όνομά της σημαίνει «Η λίμνη των πέτρινων πούμα». Ακούσαμε έναν μύθο από το Περού.

Με λένε Φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα. Μη με φοβάσαι, στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω.

Μπορείς να φανταστείς μια θάλασσα χωρίς κύματα? Ένα γαλάζιο απέραντο και ακίνητο, όμορφο, αλλά χωρίς ζωή. Στην άκρη του κόσμου, στη Νέα Ζηλανδία, πίστευαν πως παλιά, πολύ παλιά, η επιφάνεια της θάλασσας πως έμοιαζε με ένα γιγάντιο καθρέφτη. Ο δημιουργός του κόσμου το είχε αποφασίσει. Από τη μια ο κόσμος της στεριάς, η γη, τα βράχια και τα δέντρα, και από την άλλη η θάλασσα, ακίνητη κι αυτή, για να είναι όλα αρμονικά και συμμετρικά. Εγώ, η μητέρα φύση, θα σου πω, μα ήταν στα αλήθεια έτσι? Μπορεί η στεριά να ήταν ακίνητη, μα τα ζώα και οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί της έδιναν κίνηση και ζωντάνια. Η καημένη θάλασσα έπλυτε από την ακινησία και βαριόταν τρομερά. «Τη μέρα δεν μπορώ να κουνηθώ, γιατί οι θεοί θα με δουν και θα με τιμωρήσουν. Αλλά τη νύχτα?» αναρωτιόταν. «Η νύχτα είναι όλη δική μου. Γιατί να μην κάνω μια μικρή ζαβολιά, μια μικρή ζαβολιά?» Έτσι λοιπόν, κάθε νύχτα, μόλις ο ήλιος έφευγε στη δύση να ξεκουραστεί, η θάλασσα έβγαινε στη στεριά. Χάιδευε τις ακτές, πλημμύριζε τα χωράφια και έσκαβε τα βράχια. Είχε βέβαια το νου της να μην ξυπνήσει τους θεούς και βρει τον πελάτη, γι' αυτό απέφευγε τα δικά τους ιερά μέρη. Μόλις ξημέρωνε λοιπόν, αποτραβιόταν και μένε και πάλι ακίνητη. Έτσι, οι θεοί παιδιά αγνοούσαν τα παιχνίδια της. Όσο για τους ανθρώπους, στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Αλλά όταν είδαν ότι η θάλασσα τους απειλούσε, ταράχτηκαν και φοβήθηκαν. Κανείς όμως δεν είχε το κουράγιο να αντιδράσει, εκτός από έναν μεγαλόσωμο και γενναίο νέο που είχε τρία σπουδαία χαρίσματα: παρατηρητικότητα, σοφία και θέληση. Παρατήρησε τις κινήσεις της θάλασσας και είδε ότι απέφευγε τα μέρη όπου κατοικούσαν οι θεοί ή τα μέρη που τους είχαν αφιερωθεί από τους ανθρώπους. Εκεί βρισκόταν η λύση στο πρόβλημα. Και έτσι δεν έμενε παρά να δείξει θάρρος και τόλμη. Έτσι λοιπόν ο νέος ανέβηκε κάποιο πρωί σε ένα ιερό βουνό και αφαίρεσε πολύ προσεκτικά μια πέτρα από το βωμό των θεών. Η πέτρα του έκαιγε τα χέρια, μα δεν το έβαλε κάτω, τη μετέφερε σπίτι του και περίμενε να ανοιχτώσει. Μόλις ο ήλιος έγειρε στη δύση, ο γενναίος νέος πήγε στην παραλία, έσκαψε έναν λάκκο στην άμμο και έθαψε εκεί την ιερή πέτρα. Και κρυμμένο στα δέντρα, περίμενε να δει τι θα γίνει. Ανάκουσες προσεκτικά την ιστορία και έχεις την παρατηρητικότητα και τη σοφία του γενναίου άντρα, σίγουρα μαντεύεις τη συνέχεια. Η θάλασσα που όλη την ημέρα κοιμόταν δεν είχε δει τι είχε συμβεί. Κι έτσι μόλις νύχτωσε, άρχισε πάλι να κινείται και να χαϊδεύει τη στεριά. Όταν όμως, παιδιά, πέρασε πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν θαμένη η πέτρα, ξύπνησαν οι θεοί. Αστραπές και βροντές τάραξαν γη και ουρανό. Και τρομαγμένη η θάλασσα πάγωσε. Ποτέ πια δεν θα πήγαινε πιο μακριά, αλλά θα συνέχιζε να κινείται μόνο ως την ακτή. Και από την κίνησή της αυτή γεννήθηκαν τα κύματα. Πολλές φορές η θάλασσα ξεχνάει την οργή των θεών και τα όρια της. Με μια φουρτούνα ή μια παλήρια ξεφεύγει και τα κύματά της προκαλούν καταστροφές. Και εκεί, παιδιά, γεννιούνται άλλοι μύθοι. Ακούσαμε έναν μύθο από τη Νέα Ζηλανδία.

Μύθι του νερού. Ένα βιβλίο της Κωνσταντίνας Αρμενιάκου και της Ευθυμίας Ανδριώτη. Εικονογράφηση βιβλίου Ρένια Μεταλλινού. Εκδόσεις Καλέντης.

της ψυχάλας στον ψήθυρο, στο ριακιού το κελάρισμα, στο καταράκτη τον αχό, στον κυμάτων τον παφλασμό, θα ακούσεις τη φωνή μου. Στις λίμνης τον καθρέφτη, στου βυθού τα σμαραγδένια μονοπάτια, θα δεις το πρόσωπό μου. Στου ποταμού τη ροή, στου νερόμυλου την τροχιά, θα νιώσεις την ανάσα μου. Με λένε φύση. Πολλές φορές με κοιτάς με θαυμασμό. Τα καμώματά μου σου μοιάζουν ανεξήγητα μυστήρια, δύσκολα ενίγματα.

Μη με φοβάσαι. Στου σπιτιού μου τη θαλπορή μεγαλώνεις. Ζωή σου χαρίζω. Ιστορίες δεν ξέρω να φτιάχνω. Δεν σε ξεγελώ. Μα ιστορίες όμορφες έφτιαξαν για μένα οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ενίγματά μου να λύσουν ήθελαν, να με καταλάβουν, να με γνωρίσουν. Έπλασαν με τη φαντασία τους θεούς, θεές, νεράιδες, τέρατα. Έκαναν τα ζώα και τα φυτά να μιλούν. Τον αέρα, τον ήλιο, το φεγγάρι να αγαπούν, να χαίρονται, να θυμώνουν, να μαλώνουν σαν άνθρωποι. Ταξίδεψε μαζί μου στις γειτονιές του κόσμου με τον μύθον τα φανταστικά φτερά. Κοίταξέ με μέσα από το βλέμμα των ανθρώπων που ένιωσαν τη δύναμή μου και μαγεύτηκαν από την ομορφιά μου. Για να γνωρίσεις κι εσύ τα μυστικά μου, τα μυστικά της φύσης. Τέλος πρώτου μέρους.

Διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης του πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, μέσα σε διάστημα 30 έως 60 ημερών θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες των βασικών σημείων και θα επιδιωχθεί η σύναψη οριστικής συμφωνίας, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται και τα σχετικά μνημόνια κατανόησης. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός που αφορά στους στενοτουρμούς θα πρέπει να συμφωνηθεί αποκλειστικά μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των κρατών που βρέχονται από τα ύδατά του, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άφησε σήμερα ανοιχτό και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνει έτοιμα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχηρίας. Όλα αυτά ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τη φράση ΗΠΑ της Μέσης Ανατολής, χωρίς περαιτέρω σχόλιο. Παράλληλα, ανάρτησε και φωτογραφία του πάνω από τη Γρυλανδία με τη λεζάντα «Γεια σου, Γρυλανδία», αναζωοποιρώνοντας τη συζήτηση για το ενδιαφέρον του για το νησί, το οποίο η Δανία και η τοπική κυβέρνηση έχουν απορρίψει. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρό Λίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαούρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερώσει και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει ανησυχία ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενωθέτει και ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας μετά την ανανέωση για 2 αντί 5 ετών της θητείας 3 Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου, όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός συγκεκριμένα έχει επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κάσου, 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14-27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Φέδρα Γκοντούνα και ο Σπύρος Αρέτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θέμα είδης των ημερών είναι από το μπάσκετ, Ευρωλίγκα, το Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό της Κυριακής, 24 Μαΐου, 9 η ώρα Ελλάδος. Ολυμπιακός Ρεάλ στους δύο ημιτελικούς. Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ με 79-61 και στον Ισπανικό ημιτελικό, τον δεύτερο χρονικά ο οποίος ακολούθησε, η Βαλένθια ιτήθηκε με 90-105 από τη Ρεάλ. Στον ημιτελικό του Ολυμπιακού τα δεκάλεπτα με πρώτους τους Πειραιώτες, 18-12, 33-24, 56-41, 79-61 το τελικό αποτέλεσμα. Τα ομαδικά στατιστικά για τους Ερυθρόλευκους ήταν 17-32 δίποντα, 11-27 τρίποντα, 12-20 βολές, 43 rebound, 16 assist, 3 κλεψίματα, 9 λάθη και 19 φάουλ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τους πόντους πέτυχαν ο Γουόκαπ 2, ο Γουόρτ 10, ο Βεζέκοφ 16, Ντόρση 15, 17 ο Πίτερς 16, ο Μιλουτίνοφ, Μακίσικ 1, Τζόουνς 2 και ο Φουρνιέ 10. Αρκεί να διαβάσουμε τις δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για να καταλάβουμε που κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με σπουδαία θητεία στην Ελλάδα και προπονητής της τέως πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρ, είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον ημιτελικό ότι κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε δεν τα καταφέρναμε, κάθε φορά που βρίσκαμε λίγο ζωή μας την έπαιρναν πίσω. Κακό απόγευμα για εμάς και δυστυχώς αυτό έγινε σε μια μεγάλη σκηνή, σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια, είπε ο Γιασικεβίτσιους στον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα. Δυστυχώς είχαμε γεμάτο ρόστερ και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στην αγωνιστική περίοδο. Με πονάει, είπε ο Γιασικεβίτσιους, να βλέπω να παίζουμε έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε ότι είχαμε δημιουργία στο παιχνίδι μας, κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα, είχαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής για 40 λεπτά, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Είχαμε ένταση, είχαμε επιθυμία και παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Ήταν σημαντικό να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Κάθε φορά που ο αγώνας έφτανε κοντά στους 10 πόντους, αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιλογές. Στο σούτ δεν έχω παράπονα για την εμφάνιση και στις δηλώσεις του, οι οποίες γίνανε πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, είπε ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε απέναντι στην Φενέρ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απευθύνθηκε και στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τους μίλησε και τους είπε ότι ήταν σταθερή η αποδοσή σας. Παιδιά, σας δίνω συγχαρητήρια τόσο για το ρυθμό όσο και για την άμυνα. Εσείς καθορίσατε το ρυθμό από την αρχή. Η άμυνά μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο από τα δύο παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί, είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες, και συγκεντρωμένοι να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από ότι ο ημιτελικός. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Σε 9 προηγούμενους τελικούς ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3 φορές το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ. Αυτός θα είναι ο 5ος τελικός. Έχει νικήσει μία φορά και 4 φορές έχει νικήσει η ομάδα από την Μαδρίτη. Το 1995 ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 61-73, το 2013 ο Ολυμπιακός επικράτησε με 188, κατέκτησε το τρόπαιο. Το 2015 ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 και το 2024 ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 76-87. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο Έλληνας προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four. Μετρά 7 συμμετοχές, 6 έχει ο Δημήτρης Ιτούδης, αλλά με 2 κατακτήσεις. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2013.
Με τον Ολυμπιακό έχει πάει σε Final Four το 2022, το 23, το 24, το 25 και το 26 διαδοχικές φορές. Έχει πάει όμως και με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν το 2016. Από την άλλη πλευρά, η Real Madrid θα προσπαθήσει να πάρει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της, 22η συμμετοχή σε έναν τελικό. Στον πάγκο της έχει το Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος παρότι είναι 65 ετών και με διακρίσεις δεν έχει κατακτήσει ποτέ την Ευρωλίγκα. Για τον τελικό ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε ότι μας περιμένει μια τρομερή ομάδα στον τελικό. Το γήπεδο είναι επίσης υπετρομερό. Την Κυριακή θα γίνει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι με τρομερή ατμόσφαιρα. Είναι τιμή να είμαστε εδώ, είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός, ο τελευταίος χρονικά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το 2023 και όχι το 2024, να διορθώσω, και ήταν Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 76-87.

Από τον διεθνή χώρο με ελληνικό ενδιαφέρον και οι επόμενες ειδήσεις, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης μέχρι 15 ετών που διεξήχθη στην Βουλγαρία ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου στην κατηγορία των 57 κιλών της Ελληνορωμαϊκής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο πρώτο παιχνίδι, επικράτησε με τεχνική περιοχή του Εστονού Μποετκέρ και στη συνέχεια στους 16 νίκησε το Ρουμάνο Μπελτέα πάλι με τεχνική υπεροχή. Στα προμητελικά ο Χατζη Κωνσταντίνου με 3-0 σκορ νίκησε τον Πολωνό Νοβίτσκι και βρέθηκε στον ημιτελικό. Εκεί απέναντί του ήταν ο Αλεξέη, ο Λεύκο Ρώσος. 3-3 έληξε η αναμέτρηση. Η κρίση των κριτών ήταν υπέρ του Δημήτρη Χατζη Κωνσταντίνου και βρέθηκε στον τελικό. Ιτήθηκε εκεί από τον Ματζουράεφ, τον Ρώσο με τεχνική υπεροχή, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ασημένιο μετάλλιο στην πάλι από τον Δημήτρη Χατζη Κωνσταντίνου. Και επειδή λέμε για πάλι, μετά το πρώτο μέρος των ειδήσεων θα έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας έναν Έλληνα που τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό, την ελληνική πάλι, με μια τεράστια διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα. Χάλκινο μετάλλιο, Γιώργος Χατζιωαννίδης θα είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Στο διεθνή χώρο για την Ελλάδα είχαμε επιτυχίες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκόπο βολής μέχρι 18 ετών το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δύο μετάλλια μάλιστα στην Κροατία διεξήχθη, ήταν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο στο σκιτ. Στο ομαδικό πήραμε το χρυσό μετάλλιο, ο Άγγελος Παγουλάτος, ο Αδάμ Γεωργάρας και ο Ιωάννης Σαλαβαντάκης πήραν το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Βουλγαρία. Και μάλιστα προκρίθηκαν ως δεύτεροι στον τελικό, ως πρώτοι είχαν προκριθεί οι Βούλγαροι, η τριάδα η ελληνική με σκορ 6-2, ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου ο Αδάμ Γεωργάρας, μάλιστα στο σόλο του σκιτ πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Είδηση έξω από τον αθλητισμό, μπορείτε να την πείτε παράξενη, περίεργη. Αυτά συμβαίνουν όχι συχνά στην καθημερινότητά μας. Θα σας πάω μέχρι τη Σκωτία, όπου ένα αυγό πουλήθηκε με τιμή 240 ευρώ. Και αυτό γιατί είναι κάτι που συμβαίνει μία στο ένα δισεκατομμύριο. Δεν είναι κάτι καθημερινό. Το σχήμα του πρόκειται για ένα απολύτως ολοστρόγγυλο αυγό, κάτι που πραγματικά μπορεί να συμβεί με πιθανότητες μία στο δισεκατομμύριο. Το αυγό το αγόρασε αρχικά ένας Βρετανός έναντι 150 λιρών και το δόρισε σε μία φιλανθρωπική οργάνωση με σκοπό να το μεταπολίσει και να κρατήσει το ποσό για να το αξιοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες. Το στρογγυλό αυγό το ανακάλυψε τυχαία μία γυναίκα σε μία συσκευασία αυγών σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ στη Σκωτία. Οι Βρετανοί αγοράζουν το χρόνο περίπου 11 δισεκατομμύρια αυγά και οι πιθανότητες να βρει κανείς ένα ολοστρόγγυλο αυγό είναι 1 στο 1 δισεκατομμύριο. Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια από την πώληση του ολοστρόγγυλου και εξαιρετικά σπάνιου αυγού θα βοηθήσουν άτομα τα οποία παλεύουν με προβλήματα σχετιζόμενα με την ψυχική τους υγεία.

Στο διεθνή χώρο τις προηγούμενες ημέρες, ελληνικό ενδιαφέρον είχαμε από το Champions League της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Ο Ολυμπιακός είναι στις 4 καλύτερες ομάδες. Το Final Four θα γίνει στην Μάλτα 11 Ιουνίου. Είναι η ημιτελική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Προρέκο, στον άλλο ημιτελικό, η Φερεντσβάρος, που και εκεί είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ένας σπουδαίος αθλητής, αγωνίζεται εκεί ο Στέλιος Αργυρόπουλος, θα βρει απέναντί του την ισπανική Μπαρτσελονέτα στον άλλο ημιτελικό. Στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο κολυμβητήριο του Πειραιά 12-9 από την Μπαρτσελονέτα. Αυτή ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική. Τα 8 λεπτά με πρώτο τον Ολυμπιακό, 1-3-3-3-2-4-3-2. Γεννηδουνιάς 3 τέρματα, ο Ζάλαγκη 2, ο Δήμου 1, ένα πέτυχαν από ένα και ο Αλαφραγκής, ο Νικολαίδης και ο Παπαναστασίου. Στα παιχνίδια της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής, στον πρώτο όμιλο η Νόβι Μπέογκραν νίκησε, ιτήθηκε εντός έδρας από την Μπρέσια με 17-18. Για τον όμιλο του Ολυμπιακού, οι δύο ομάδες πήραν την πρόκριση. Η Μπαρτσελονέτα με 18 βαθμούς και ο Ολυμπιακός. Ακολούθησε η Μπρέσια με 7 βαθμούς, τρίτη θέση, και η Νόβι Μπέογκραντ με 3. Ενώ στον δεύτερο όμιλο, Προρέκο Ανόβερο για την τελευταία αγωνιστική 19-9 και Φερεντσβάρος Ζάγκρεπ 16-10. Η Προρέκο στην ισοβαθμία με τη Φερεντσβάρος, είχαν από 15 βαθμούς, ήταν καλύτερη και πήρε την πρώτη θέση και έτσι θα τη βρει ο Ολυμπιακός. Η Φερεντσβάρος δεύτερη θέση και αυτή με 15 βαθμούς. Η Ζάγκρεπ 3 βαθμούς και το Ανόβερο στην τέταρτη θέση με 3 βαθμούς. 11 Ιουνίου οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός Προρέκο και Φερεντσβάρος Μπαρτσελονέτα στη Μάλτα.

0: Τα ελληνικά ταχυδρομεία τον έκαναν γραμματόσημο. Ο Δήμος Καλλιθέας έδωσε το όνομα και το επώνυμό του στο Δημοτικό Γυμναστήριο. Ο λόγος και στις δύο περιπτώσεις είναι το χάλκινο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα το 1980 στο αγώνισμα της Ελευθέρας Πάλης στην κατηγορία σωματικού βάρους των 62 κιλών. Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο της Φωνής Ελλάδας, ο Γιώργος Χατζιωαννίδης θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι χαρά και τιμή να είσαι σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε γιατί πραγματικά έχεις τιμήσει τον ελληνικό αθλητισμό, την Ελλάδα, με την υπέρτατη διάκριση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στη σκέψη όταν ακούς τη φράση Ολυμπιονίκης Γιώργος Χατζιωαννίδης?
1: Αυτό, τι να πω τώρα, όταν ξεκίνησα εγώ δεν πήγα να γίνω παλαιστής. Με κάτι φίλους λέγαμε να πάμε να παίξουμε μπάλα.
0: Θα τα πούμε αυτά, ναι, με τους φίλους. Θέλω να μου πεις όμως πραγματικά 46 χρόνια μετά, όταν σου λένε Ολυμπιονίκης Γιώργος Χατζιωαννίδης, ποια είναι η πρώτη σκέψη, η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό?
1: Είπαμε, επειδή εγώ ήμουν το 16 χρονών όταν ξεκίνησα την πάλη. Τη λέξη Ολυμπιονίκης ξέραμε, αλλά δεν ξέραμε τι συμβολίζει, τι είναι.
0: Σήμερα όμως,
1: σήμερα
0: τι είναι
1: ακούω,
0: για σένα?
1: Ακούω και λέω καταφέραμε κάτι που δύσκολα μπορεί να καταφέρει κάποιος άνθρωπος που θέλει πολλές θυσίες για να φτάσει εκεί που κάποτε εμείς λέγαμε να μπούμε εξάδα τουλάχιστον.
0: Στους 6, έτσι το θεωρούσαμε.
1: Τα μετάλλια ήταν μακριά για μας γιατί δεν είχαμε τις κατάλληλες προετοιμασίες.
0: Στην αναδρομή αυτή και την μεγάλη επιτυχία σου, ποια είναι η πρώτη εικόνα έτσι που σου έρχεται στο μυαλό όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι μόνο σου? Υπάρχει κάποια εικόνα ή κάποια στιγμή που σου έρχεται στο μυαλό και λες κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή?
1: Όταν είχε Ολυμπιάδα, δηλαδή εκείνη την ώρα τα θυμάμαι και λέω κάποτε κι εμείς πήγαμε σε αυτούς τους αγώνες. Εγώ έχω συμμετάσχει σε 3 Ολυμπιάδες σαν αθλητής και σε 3 σαν προπονητής της εθνικής ομάδας.
0: Λοιπόν, πες μου πόσο ετών είσαι σήμερα? Θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει, αλλά και αυτοί που σε έχουν πετύχει. Πόσο ετών είσαι σήμερα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι 74 και 3 μήνες.
0: Λοιπόν, και 3 μήνες. Παιδιά, εγγόνια, δυσεγγονά, Γιώργο Χατζιωαννίδη.
1: Έχω μπερδευτεί. Έχω 5 εγγόνια και 2 δυσεγγονά.
0: Σε ψάχνουν στο διαδίκτυο. Τώρα δεν είναι η εποχή της εφημερίδας, όπως τότε σε εκείνες εποχές. Σε ψάχνουν να δουν τι έκανε ο Γιώργος Χατζιωαννίδης στο διαδίκτυο.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες, γιατί τώρα τα παιδιά δεν σκέφτονται όπως παλιά εμείς κάποτε θέλαμε να μάθουμε κάτι. Τώρα τα παιδιά έχουν άλλες προτεραιότητες.
0: Γιώργο, τι σου έμαθε η πάλι, τι πήρες ως άνθρωπος, τι κουβαλάς μαζί, που αν δεν είχες ασχοληθεί με την πάλι δεν θα το είχες πάρει και δεν θα το κουβάλαγες μαζί σου ως άνθρωπος?
1: Η πάλι είναι μια ειδική σχολή, εκεί αποκτάς καλή διαγωγή, να δει πώς να συμπεριφέρει στον κόσμο, γιατί πολλοί όταν δεν ασχολούνται με κάποια αθλήματα και καταλήγουν σε κάποιες άλλες κακές συνήθειες. Εμείς είχαμε μάθει να έχουμε καλή διαγωγή.
0: Καλή διαγωγή, καλό χαρακτήρα, έτσι.
1: Και χαρακτήρα και διαγωγή, να σέβεσαι τον κόσμο. Πρέπει να είσαι αθλητής πρώτα, καλός άνθρωπος και μετά αθλητής που λέμε.
0: Για σένα η πάλι τι ήταν και τι είναι?
1: Η πάλι για μένα, είπαμε όπως από την αρχή πήγα να ξεκινήσω, η πάλι για μένα είναι το άθλημα που οι περισσότεροι νομίζω ξεκινάμε μπάλα και πάλι. Παλιά έτσι, τώρα δεν ξέρω με τι ασχολούνται. Πιο πολλοί που αγαπάνε σε διάφορα άλλα αθλήματα, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλό είναι να ασχολούνται εκεί που τους αρέσει. Να μην τους λέμε άλλαξε άθλημα, πήγαινε σε εκείνο, πήγαινε σε εκείνο. Όπου τους αρέσει να πηγαίνουν και στο τέλος θα καταλήξουν.

0: Ο Γιώργος Χατζιωαννίδης γεννήθηκε το 1952 στο Κεντάου, σήμερα Καζακστάν, τότε Σοβιετική Ένωση. Είναι μια περιφέρεια Τουρκιστάν εκεί στο Καζακστάν. Ιδρύθηκε το 1955. Ρώσοι φυσικά, σήμερα λέγονται Ρώσοι, αλλά είχε και πληθυσμό Έλληνες, Κορεάτες, Γερμανούς, Εβραίους, Τσετσένους, Ουσμπέκους και Καζάκους. Τι άλλες πληροφορίες, Γιώργο Χατζιωαννίδη, για το Κεντάου, για πες μας.
1: Το Κεντάου, τότε που εγώ γεννήθηκα, λεγόταν Μίργα Λιμσάι. Μετά το 1953 έγινε Κεντάου. Κεντάου, Καζακστάν. Καζακστάν είναι η γλώσσα του, Καζάκι.
0: Καζάκι.
1: Καζακστάν, γιατί αυτή είναι κανονικά Καζακστάν, Καζάκι, που ζούσαν τώρα εκεί. Γερμανοί, Τσιτσένοι, Ουσμπέκοι που λες, Τατάροι, πολλές φυλές ήταν, ναι.
0: Για πες μας για το μέρος τότε, πώς ήταν.
1: Εκεί το μέρος εμείς, πολύ απλό, ωραίο μέρος. Εγώ όταν ήμουν εκεί ήταν κάπου 35-40 χιλιάδες κατοίκους. Έλληνες δεν είχε πολλούς, αλλά τότε 35 με 40 χιλιάδες κατοίκους.
0: Για πες μας, με τι ασχολίες είχε ο κόσμος εκεί, στην περιοχή.
1: Όσο θυμάμαι, ο πατέρας μου δούλευε ανθρακορύχος. Είχε διάφορες δουλειές, εκείνος δούλευε ανθρακορύχος. Οι άλλες δουλειές είναι σε εργοστάσια που κάνανε λεμονάδες, πορτοκαθάδες. Είχε εργοστάσια με συνεργεία αυτοκινήτων και διάφορα τέτοια. Απλές δουλειές.
0: Πώς βρέθηκε η οικογένεια εκεί στο Κεντάου?
1: Αυτό το 1951, ο πατέρας μου και η μάνα μου ζούσαν στην Αφχαζία. Και τους έστειλε τότε στο Στάλιν, στην πόλη που λέμε Μίργα Λιμσάι, τότε λεγόταν. Είναι Κεντάου μετά από 3 χρόνια, ας πούμε. Και έτσι βρέθηκαν αυτοί εκεί.
0: Στην Αφχαζία γεννήθηκαν ή από αλλού βρέθηκαν στην Αφχαζία?
1: Από, οι γονείς τους ήταν από την Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη, έτσι, και πήγαν Αφχαζία και μετά...
1: Ο ένας αδελφός ήρθε εδώ, οι άλλοι δύο ήταν αλλού, τότε όπως...
0: Διαχωρίστηκαν οι οικογένειες.
1: Χωρίς να θέλουν, ο αδελφός ήρθε εδώ, ο ένας και τα δύο αδελφές βρεθήκαν στην Αφχαζία. Νόβο Αφόν και Γκάγκρα. Η μάνα μου από το Νόβο Αφόν και ο πατέρα μου από την Γκάγκρα, πόλεις μικρές.
0: Για πες μας, υπήρχε νοσταλγία για την Ελλάδα, τι λέγανε τότε?
1: Πολύ μεγάλη νοσταλγία, γιατί θα πω και όπως εγώ σκεφτόμουν, λέω πότε θα πάμε στην Ελλάδα, γιατί άκουγα 12 χρόνια ξεκίνησε που αρχίσαν να δίνουν άδειες να φεύγουμε. Έκανε μία προσπάθεια η μάνα μου, πήγε στο προξενείο να βγάλει βίζα, να έρθουμε για πάντα. Κάηκαν που λένε τα χαρτιά, κάπως δεν φεύγαμε. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά τα κατάφερε. Και ήρθαμε όλοι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για εκεί, για το Κεντάου, υπήρχε τότε για την ελληνική κοινότητα αυτό που λέμε, μαζευότανε εκεί ο ελληνισμός, τα λέγανε, υπήρχαν τραγούδια, υπήρχαν παραδόσεις σε σχέση με τα φαγητά, με εκκλησίες, πώς ήταν? Και μετέφερε μας αυτό που λέμε ομογένεια, ξέρεις λίγο το κλίμα.
1: Δεν ήταν μόνο σε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Η μάνα μας έπαιρνε σε εκκλησία, αλλά δεν είχε όπως εδώ εκκλησίες. Εκεί ήταν σαν δωμάτια, να πούμε. Δεν ήταν εκκλησία όπως εκείνη την εποχή. Τώρα δεν ξέρω αν χτίσανε. Ήταν μικρές εκκλησίες, σαν τώρα στην Αγία Λεούσα έχουν περίπου ένα παράδειγμα, στην Καλυθέα, τέτοια μικρή εκκλησία. Στην Καλυθέα που έχουμε περίπου τέτοια, και μας πήγαινε η μαμά μας εκεί.
0: Σχολείο πήγαινες εκεί?
1: Πήγανε 7η τάξη. Εδώ είναι δευτέρα γυμνασίου, λυκείου.
0: Ελληνικά έκανες ή όχι απλώς στο σπίτι τα έμαθες?
1: Ξέραμε ποντιακά.
0: Ποντιακά.
1: Και μιλάγαμε ποντιακά στο σπίτι και ρώσικα στο σχολείο.
0: Ποντιακά στο σπίτι και ρώσικα στο σχολείο.
1: Και καζάκικα μαθαίναμε και γερμανικά μαθαίναμε.
0: Απ' όλα, έτσι.
1: Ναι, είχε τέτοια μαθήματα. Δεν είχε αγγλικά, τότε δεν κάναμε εμείς.
0: Δεν υπήρχαν. Για πες μου, με τον αθλητισμό εκεί είχες ασχοληθεί ή όχι καθόλου?
1: Ασχολήθηκα με μπάλα.
0: Εκεί, ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ποδόσφαιρο.
0: Ήσουν καλός, το είχες?
1: Ήμουνα, για το προπονητή μου με ήθελε. Εγώ μικρός το καλά δεν θυμάμαι. Αυτός ο προπονητής έχει πεθάνει τώρα πόσα χρόνια. Κάθε χρόνο κάνουμε εδώ ας το πούμε σαν μνημόσυνο, το θυμό μας, και κάνουμε, μαζευόμαστε όλοι οι φίλοι τότε που ήμασταν αθλητές του και κάνουμε ένα μνημόσυνο. Μαζευόμαστε όλοι και το σκεφτόμαστε, τον θυμόμαστε. Και κάθε χρόνο κάνουμε Φεβράρι, Μάρτι, κάνουμε αυτή την συγκέντρωση εδώ.
0: Για τον προπονητή, ο προπονητής.
1: Γιώργη Φιόντοροβιτς.
0: Ήταν και σαν δάσκαλος, σας ναι. Μάθαινε. Έλληνας.
1: Έλληνας, ναι. Γιώργη Φιόντοροβιτς. Αυτός ήταν άνθρωπος που πολύ αγαπούσε το αθλητισμό και πολύ καλός δάσκαλος.
0: Δάσκαλος, δηλαδή σας μάθαινε και πράγματα έξω από τον αθλητισμό, Γιώργο, να σέβεστε πειθαρχία.
1: Αυτά στη Ρωσία, ήταν, για πες. Εκεί στη Ρωσία, αυτά θέλεις δεν θέλεις, μαθαίνεις πειθαρχία. Δεν είναι σαν και εδώ τώρα που βλέπω τα παιδάκια τώρα και σου αντιμιλάνε. Εμείς τέτοια, πατέρας μου δεν άκουσε ποτέ από μένα ένα κακό λόγο. Δηλαδή να πω κάποια βρισιά. Τώρα ακούω και τα αγκόνια.
0: Δεν τόλμαγες,
1: Όχι, δεν τρεπόμασταν. Τα αγκόνια δρόμια. Λέω, πώς μιλάς έτσι σε μεγάλους. Όλα τα παιδιά τα λένε, λέει. Λέω, τα παιδιά δεν θα ακούς. Εσύ, λέω, θα είσαι έτσι, δεν θα μαλώνεις, δεν θα βρίζεις. Και αυτά.
0: Λοιπόν, είπες για τα παιδιά σήμερα με το διαδίκτυο. Τότε, όχι, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Παίζατε στον δρόμο. Για μετέφερε μας λίγο. Πώς ήταν το παιχνίδι των παιδιών. Στη δεκαετία του 50, πώς ήταν, δηλαδή βγαίνατε στον δρόμο για να ακούσουν και οι νεότεροι σήμερα.
1: Ναι, εμείς εκεί δεν είχαμε έτσι όπως εδώ τώρα, εδώ έχει γυμναστήρια. Εμείς εκεί είχαμε ένα γυμναστήριο κρατικό, δεν ήταν ιδιωτικά. Και σαλάνες παίζαμε, από εδώ από εκεί τρέχαμε διάφορα παιχνίδια. Δεν είχαμε να πάμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Μόνο παιχνίδια και στο γυμναστήριο κάναμε την προπόνησή μας, ξανά σχολείο, αυτά. Δεν είχαμε τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή τώρα δεν ξέρω πώς ασχολούνται τώρα σε εκείνη την πόλη. Έχω να πάω από το 67 εκεί. Χτες συμπλήρωσα 59 χρόνια που ήρθα από εκεί.
0: Από το 1967 έχεις να πας στο Κεντάου.
1: Ναι, 22 Φεβρουαρίου Μαΐου ήρθαμε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Χθες.
0: Και δεν ξαναπήγες.
1: Ήθελα να πάω, δεν μπόρεσα, δεν έτυχε.
0: Το σκέφτεσαι τώρα να πας ή όχι καν, το έχεις βγάλει από το μυαλό σου?
1: Θέλω να πάω να δω, όχι ότι ναι, να μείνω εκεί, να πάω να δω πώς και τι. Και μου λένε μερικοί που έχουν πάει, λέει, δεν ήταν όπως παλιά, λέει, τώρα εκεί άλλαξε πολύ.
0: Και εκεί έχουν διαδίκτυο τα παιδιά και εκεί γίνανε αλλιώς, Γιώργο, έχουν αλλάξει εποχές. Κάτι άλλο για το μέρος που σου έχει μείνει ή από τους ανθρώπους, υπάρχει να μας πεις έτσι κάποια ιστορία που μπορεί να σου έχει μείνει από ένα γεγονός, από ανθρώπους?
1: Το γεγονός είναι που εγώ δεν θυμάμαι και οι φίλοι μου εδώ μου λένε, θυμάσαι που ήσουν 10 χρόνια, 11 και ανέβαινες, λέει, στις κολόνες χωρίς να έχεις τίποτα, και λέω, ναι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά. Ανέβαινα στην κολόνα όπως είναι, με μπετό. Και εγώ με τα χέρια.
0: Σκαρφάλωνες,
1: Ανέβαινα πάνω και λέω, εγώ τα έκανα αυτά.
0: Έκανες αναρρίχηση από τότε. Τώρα γίνει Ολυμπιακό άθλημα, Γιώργο.
1: Έγινε.
0: Η αναρρίχηση έγινε Ολυμπιακό άθλημα.
1: Εδώ κάπου πιάνεις. Εγώ έβαινα στην κολόνα χωρίς να έχει κάτι γη. Ανέβαινα έτσι, λέω.
0: Αυτό είναι και ειδικότητα, ναι. Ανεβαίνουν τώρα με στηρίγματα στις κολόνες και πληρώνονται. Εσύ το έκανες χωρίς στηρίγματα.
1: Δεν το θυμάμαι και αυτοί το θυμώνται. Και έχουν 2 χρόνια διαφορά.
0: Εναερίτες λέγονται αυτοί.
1: Πώς ανέβαινα δεν ξέρω. Και μου λένε.
0: Το είχες.
1: Αυτά που τρέχουν τα νερά, πώς το λένε.
0: Το Λούκι.
1: Το Λούκι. Εκεί, με εκείνα ανέβαινα. Πώς ανέβαινα δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτοί μου τα λένε.
0: Φωτογραφίες έχεις από εκείνη την εποχή της?
1: Δεν έχω, γιατί εκείνη την εποχή τι φωτογραφίες, μόνο οικογενειακές. Οικογενειακή φωτογραφία μόνο, και το δικό μου κατά λάθος κάπου βρήκα. Σε μικρή ηλικία, σε μεγάλη, 15 χρόνια που ήμουνα ή 14, εκεί έχω.

0: Γιώργο Χατζιωαννίδη, θέλω να μου πεις πώς γίνεται η επιστροφή από το Κεντάου στην Ελλάδα. Θυμάσαι?
1: Όταν λες επιστροφή, δηλαδή...
0: Πώς ήρθατε, πώς...
1: Ναι, ό,τι είχαμε... Φέραμε από εκεί τα κρεβάτια μας. Κάνα δύο έπιπλα που είχαμε, με αυτά ήρθαμε.
0: Με το που μάθατε ότι επιστρέφετε στην Ελλάδα, τι επικράτησε στην οικογένεια?
1: Χαρά. Πολύ, γιατί λέγαμε αμάν πότε θα φτάσουμε, θα πάμε. Γιατί όταν από το Κεντάου στο Τουρκιστάν, τώρα που είναι πρωτεύουσα του Καζακστάν, τώρα το και πρωτεύουσα είναι. Έγινε πρωτεύουσα το Τουρκιστάν. 30 χιλιόμετρα περίπου ήμασταν και φτάσαμε εκεί για να πάρουμε το τρένο για να πάμε Μόσχα. Από εκεί Οδυσσό, πάλι με τρένο. Και στο τρένο πάνω όπως ερχόμασταν, ήταν η εποχή που ήταν με τη Χούντα. Και μας λέγανε στο τρένο τον μπαμπά μας, λέγανε, πού πάτε, λέει, Ελλάδα, λέει, εκεί είναι Ρώσικα λέγονται τσόρνε παλκόμνικη, δηλαδή στρατιωτικός νόμος, λέει, πού πάτε, λέει, δεν πειράζει, εμείς θα πάμε να πεθάνουμε στην πατρίδα μας, λέει. Πάμε εκεί, λέει, ο πατέρας μου, λέει.
0: Η χαρά του ήταν μεγάλη που
1: ναι,
0: επέστρεφε.
1: Ήθελα να επιστρέψουμε, ναι, να έρθει στην Ελλάδα.
0: Πώς αποφασίσατε σε ποιο μέρος θα μείνετε εδώ στην Αθήνα, Καλλιθέα?
1: Όταν εμείς ήρθαμε εδώ, είχαμε συγγενείς που είχαν έρθει πριν από εμάς και στην Αθήνα πιο πολλούς είχαμε. Ή σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Εμείς στην Αθήνα είχαμε κάποιους συγγενείς μας που ήρθαν πριν από εμάς ένα-δύο χρόνια και μας φιλοξένησαν μέχρι που να βρούμε σπίτι και τέτοια στο Μοσχάτο.
0: Ήταν δύσκολη η εγκατάσταση, Γιώργο, η συνθήκη ή όχι?
1: 15 χρόνια καλά δεν ξέρεις από αυτά, δηλαδή, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ήταν δύσκολο, γιατί ψάχναμε να νοικιάσουμε σπίτι και λέγανε όλοι, παιδιά έχετε, γιατί με τα παιδιά δεν παίρνανε, δεν σου δίνανε σπίτι να νοικιάσεις εκείνη την εποχή.
0: Το 1967 λέμε τώρα.
1: Το 67, ναι, και ο πατέρας μου λέει, τι θέλει να έχω, σκυλιά και γάτας, λέει, τι μωρά έχω, λέει, τι να κάνω, λέει. Και δεν βρίσκαμε σπίτι για να νοικιάσουμε.
0: Από εργασία τι έκανε?
1: Διάφορες δουλειές ο πατέρας μου, διάφορες δουλειές, δούλεψε και στο εξωτερικό, στη Σαουδική Αραβία, το 79 με 80 όταν βγήκα Ολυμπιονίκης, αλλά πριν δούλευε εδώ και στο Fix, δηλαδή σε εταιρείες, σε εργοστάσια, στο Αϊκοσμά, τελευταία που δούλευε σαν υπάλληλος εκεί, βγήκε σε σύνταξη.
0: Εσύ πήγαινε σχολείο, Γιώργο, όταν ήρθες, προσαρμόστηκες εύκολα?
1: Εγώ όταν ήρθα εδώ, με βάλαν κατευθείαν τετάρτη δημοτικού. Πήγα λίγο και τα παράτησα. Δεν πήγα.
0: Δεν μπορούσες να προσαρμοστείς?
1: Όχι, δεν ήθελα, δεν τα αγαπούσα τα γράμματα. Δηλαδή,
0: δεν το είχες που λέμε.
1: Ο πατέρας μου με κυνηγούσε, αλλά εγώ τα σταμάτησα γιατί γράφτηκα και στην πάλη, χωρίς να ξέρει ο πατέρας μου.
0: Πριν γραφτεί στην πάλη, έκανες, δούλευες κι εσύ? Πώς ήταν οι εποχές?
1: Δούλευα γιατί...
0: Πού?
1: Δούλευα πρώτη δουλειά ήταν πάγο.
0: Δεν υπάρχει σήμερα αυτό το επάγγελμα, ούτε στις ταινίες τα βλέπουν.
1: Μηχανάκια και καθόμουν δίπλα

0: Επένδυση.
1: Επένδυση και το ρίχνανε εκείνη το νερό και πλάια το πάγο.
0: Για να βάζουν τα τρόφιμα, έτσι, Γιώργο.
1: Κρύο,
0: για
1: να έχουν κρύο νερό, να έχουν και τα τρόφιμα από κάτω να φυλάγονται τώρα.
0: Και ξεκινάγατε 6 το πρωί μέχρι.
1: Μέχρι 12 και μοιράζαμε πάγο.
0: Μοιράζατε πάγο, έτσι. Και αυτά τα έκανε σε ηλικία περίπου 15 ετών.
1: 15 ετών στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, η Λυσσός, γιατί το πρώτο ποτάμι, η Κηφισσός. Μπερδεύομαι τώρα.
0: Για πες μου, εκτός τον πάγο, άλλο επάγγελμα έκανες.
1: Μετά πήγα υδραυλικός βοηθός, γιατί δεν ήξερα από αυτά. Αλλά επειδή ήμουν μικρός ακόμα και απαγορευότανε, οι δύο μας τώρα που ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, μου λέει, Γεωργά, και εμείς σε θέλουμε, αλλά απαγορεύεται λόγω που.
0: Ήσουν ανήλικος.
1: Ανήλικος, ναι, και δεν κάνει να δουλεύεις έτσι. Mm. Αλλά αυτοί με θέλαν. Με πέραν μαζί.
0: Κρυφά.
1: Ναι, αλλά φοβόντουσαν κιόλας.
0: Ναι, μην τους πιάσει επιθεώρηση εργασίας. Τότε υπήρχε, έτσι, μετά, Γιώργο. Επιθεώρηση εργασίας.
1: Σιγά-σιγά σε εργοστάσια με καραμέλες, με μπουκάλια κοκακόλα. Δεν ξέρω αν. Όταν, όταν γεννήθηκε, τώρα λέω 70 και. Τότε είχε την κοκακόλα, τη θυμάσαι, σε ένα μπουκάλι γυάλινο. Τώρα είναι μικρά τέτοια.
0: Κουτάκια, τώρα είναι σιδερένια, τσίγκινα.
1: Όχι, γυάλινα.
0: Α, μικρά, τα μικρά τα μπουκάλια λες.
1: Τώρα είναι μικρά. Ναι. Παλιά ήταν μεγάλα, τόσο, και εδώ είχε τρύπα. Και εγώ ήμουνα στη μηχανή και τύπωνα αυτά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μου τα βάζαν από εδώ βοηθή και από εδώ, και εγώ είχε ένα σημάδι εδώ, καθρεφτάκι, και έβλεπα για να μην να μπει στο κέντρο. Όχι, εδώ έχει εξόγκωμα, γιατί να μην πατήσει εκεί το τελάρο που είχε το χρώμα. Και έβγαζα κοκακόλα. Και η πρώτη που δοκιμάσαμε εμείς, την κοκακόλα είμαστε εμείς.
0: Στο εργοστάσιο, έτσι.
1: Καλλιτεχνική Γιάλου λεγόταν. Ήταν πολύ καλά.
0: Πού ήταν?
1: Στο Νέο Φάληρο. Ήταν πολύ καλά αφεντικά.
0: Για πες μου, και πώς ξεκίνησες? Έπαιζες στο Κεντάου, έπαιζες ποδόσφαιρο. Εδώ πώς σου μπήκε η ιδέα? Πήγε σε κάποιο άλλο άθλημα ή όχι?
1: Όχι, όταν ήρθαμε εδώ κάπως συζητούσαμε με τα παιδιά, κάτι φίλοι, πάμε.
0: Πόσο να... καιρό μετά αφού του ήρθατε από το 67, πάλι εκεί μες στο 67?
1: Όχι, το 68.
0: Αρχές, ένα χρόνο γιατί... μετά αφού δούλευες η χρόνο.
1: Ναι.
0: Και για πες μας, πού βρέθηκες και πώς έγινε?
1: Όπως καθόμασταν στο δρόμο που καθόμασταν και κάναμε παρέα, μιλάγαμε ένας μετά, πάμε λέω, να γραφτούμε στην μπάλα. Πού λες στο στάδιο Καραϊσκάκη, λέει, κύριε, μπορούμε εκεί να ρωτήσουμε. Και όπως πήγαμε, είχε το μετρό, τώρα έχω καιρό να πω στο κρατή που είναι και δίπλα μου, αλλά περνάω, δεν πήγα ποτέ στο καινούριο στάδιο. Και περνάμε από κάτω από το σταθμό και απέναντι είναι οι θύρες, 9, 8, 7, ξέρω. Και εμείς αντί να πάμε στη μία θύρα, δεν ξέραμε ότι είναι είσοδο από εκεί, πήγαμε στην 9 και εκεί μέσα βλέπω παλεύουνε, ομάδα Άτλας Καλλιθέας.
0: Και μπήκατε?
1: Ναι, μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε όλους εκεί ποντιακά μιλάνε, ρώσικα μιλάνε. Λέω τι είναι, λέω. Βλέπω έναν προπονητή, Παράσκος Μπόρας Κοτίδης, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει.
0: Μορφή είναι, για την ελληνική πάλι.
1: Από τους πρώτους που έκανε Ελευθέρα πάλι. Αυτός και με τον δάσκαλο Φιλιππίδη, που ήταν και αυτός στο σύλλογό μας γραμμένος. Και ρωτάμε, μπορούμε να γραφτούμε? Και λέει, ναι, λέει. 25 δραχμές, φωτογραφία από τον μπαμπά, υπογραφή και γιατρού, χαρτί. Εγώ τώρα πώς θα πω ότι πάω, δεν το είπα στον πατέρα μου, πήγαινα στην προπόνηση αλλά δεν έλεγα τίποτα.
0: Περίμενε, 25 δραχμές έδωσες που θέλανε?
1: Ναι, όταν γραφτήκαμε, ναι.
0: Έδωσες 25 δραχμές, ήταν από το χαρτζιλίκι σου, από την εργασία?
1: Χαρτζιλίκι, πες το, από τη μαμά πήρα, λέω, δώσε μου 25 δραχμές. Θέλω...
0: Τις είπες η μαμά σου ότι θα πάω πάλι?
1: Δεν τη το είπα, απλώς λέω θέλω 25 δραχμές.
0: Κρυφά. Λοιπόν, παίρνεις 25 δραχμές. Φωτογραφία που βρήκες ή δεν πήγες?
1: Έβγαλα, πήγα, έβγαλα.
0: Μόνο σου έβγαλες φωτογραφία?
1: Φωτογραφία, ναι, πήγαμε.
0: Και υπογραφή έβαλες μόνο σου, υπογραφή?
1: Όχι. Είπα, τον παπά υπάγραψε, λέω, γιατί θέλω στην προπόνηση. Λέει, ποια προπόνηση, λέει. Εγώ εντάξει είχα πάρει και μετάλλιο. Ναι. Και το κρύψα.
0: Περίμενε, ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Πριν φτάσουμε στο μετάλλιο, τι του είπε στον παπά για την υπογραφή? Το χαρτί.
1: Λέω, τι το θέλεις, λέω, τι υπογραφή είναι, τι είναι αυτό, λέω, γράφτηκα στην πάλι. Τι πάλι, λέει. Σχολείο πας, λέω, πάω, λέω, για φέρ τα τετράδια.
0: Ψέματα του.
1: Βλέπει τρεις μήνες λείπω. Με κοιτάζει, λέει, καλά, γιατί, λέει, δεν πας? Λέω, δεν μ' αρέσουν τα γράμματα, λέω, και άρχισα να παλεύω και εν τω μεταξύ...

0: Πήρα μετάλλιο χρυσό και δεν το λέω σπίτι, το κρύβω.
1: Πόσο καιρό έκανες μέχρι το χρυσό μετάλλιο?
0: Τίποτα, αυτό ήταν σε 4 μήνες.
1: Σε 4 μήνες.
0: Έπαιξα σε πρωτάθλημα νέων.
1: Ο Παράσχος Μπόρας ήταν αυτός που σε πρωτοβρήκε και σε έβαλε να κάνεις,
0: ο πρώτος δάσκαλος. Μπόρας...
1: Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια, έτσι, τα θυμάσαι, Γιώργο, που σου έλεγε, τι σου έλεγε για την πάλη?
0: Έλεγε πρώτα το σχολείο και μετά την πάλη.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν πήγαινες, το είχες πει.
0: Εγώ το έλεγα πάω, αλλά δεν, τι να πω, δεν
1: ήθελα. Δεν το έχω, δεν είμαι καλός.
0: Λέει πρώτα σχολείο και μετά την πάλη.
1: Δούλευε συγχρόνως, Γιώργο?
0: Δούλευα, ναι.
1: Το πρωί πήγαινε στη δουλειά και το απόγευμα τι ώρα πήγαινε προπόνηση?
0: Αυτό θέλω να πω τώρα. Η αφεντική να μου έλεγε, Γιωργάκη, κάτσε παρακαλώ. Μια ωρίτσα, 6 ώρα με περιμένουν, 5 σκόλαγα ξέρω. Λέει μια ώρα, λέω θα προσπαθήσω. Μπράβο, Γιωργάκη.
1: Υπερορία.
0: Ναι, μια ώρα περιορία να κάνω 2. Και επειδή ήταν στο Καρασκάκι, δίπλα ήταν και η δουλειά. Και από εκεί πήγαινα κατευθείαν στην προπόνηση.
1: Σε βόλευε?
0: Ναι, ήταν κοντά και πήγαινα. Κυρία Μαρία, αλλά το επίστρο τώρα δεν θυμάμαι, και το κύριο Θανάση, ο άντρας της.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν έτσι το πρώτο πράγμα που σου άρεσε στην πάλη?
0: Στην πάλη, εντάξει.
1: Τι μου άρεσε, σου άρεσε?
0: Μου άρεσε γιατί όλοι μαζί, όλο το σώμα γυμναζόταν. Ήταν από τα αθλήματα που η πάλη είναι, θέλεις δεν θέλεις, γυμνάζεται όλο το σώμα σου. Και μου άρεσε πολύ να παλεύω.
1: Δοκίμασες και ελληνορωμαϊκή ή όχι ελευθέρα και έμεινες?
0: Εκείνη την εποχή έπαιζα και τα δύο στυλ.
1: Και τα δύο στυλ,
0: και
1: έτσι.
0: Μετά κατέληξα στην ελευθέρα γιατί πιο πολύ μου άρεσε ελευθέρα. Έπαιζα και τα δύο στυλ.
1: Πότε το είπες στους γονείς ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, είμαι πολύ καλός στην πάλη? Πότε το είπες στους γονείς σου?
0: Δεν το είπα εγώ. Απλώς εκείνη την εποχή έκλεψα το μετάλλιο και τότε όταν ήρθαν από τη Ρωσία.
1: Πού ήταν το πρώτο μετάλλιο αυτό, εδώ στην Αθήνα, σε αγωνές?
0: Στο στάδιο Καραϊσκάκη, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων.
1: Και βγήκες πρώτος?
0: Βγήκα πρώτος και το παίρνω και το κρύβω. Εν τω μεταξύ, έχω μαλώσει με την αδερφή μου από τη Ρωσία ένα χρόνο και δεν μιλιόμασταν. Δεν τη μίλαγα γιατί έφαγα ξύλο από τον μπαμπά μου, επειδή την έδειρα. Αυτή έκλαιε άσχημα και τη βουμίκλωσε έτσι. Αυτή φώναζε. Την έδειρα. Λέει στον μπαμπά, ο μπαμπάς με δέρνει εμένα και δεν τη ξαναμίλησα που ήρθαμε εδώ. Είχα και γενέθλια που συμπλήρωνα 15 χρονών και δεν μιλάγαμε. Εκεί ψεύτηκα, αρχίσαμε και δεν τη μίλαγα πάλι. Και αυτή το βρίσκει και λέει: κύριε, τώρα δεν τη μιλάω. Λέει: τι να κάνω? Φοβόμουν.
1: Φοβόσουνα, ε?
0: Λέω, μπαμπά, κοίτα, μπαμπά, κοίτα. Και το είδανε. Τι είναι αυτό? Λέω, μετάλλιο πήρα, λέω, τι να κάνω? Λέω,
1: στην πάλη.
0: Στην πάλη, λέει. Παλεύεις, το σχολείο τα παράτησες? Λέω, αφού δεν μπορώ, τι, δεν το θέλω, λέω, το σχολείο. Και έτσι συνέχισα.
1: Συνέχισες. Πότε ήταν η πρώτη φορά έτσι που σε πήρανε στην εθνική ομάδα, θυμάσαι?
0: Επειδή, ναι, επειδή έπαιζα και ελαφριά κιλά, 48 κιλά. Ήταν η κατηγορία η κανονική, εγώ ήμουν 44. Και στο πανενήλιο πρωτάθλημα το 69-70, λέει θα παίξει 48 κιλά. Λέω εντάξει, τι να κάνουμε αφού 48, εγώ ήμουν 44-45 κιλά. Βγαίνω πρώτη φορά πανελληνική στα 48 κιλά. Κέρδισα σένα που ήσουν ο καλύτερος που ήσουν, σε κερδίζω και από και πέρα αρχίζει η σταδιοδρομία. Και πήγα Βαλκανιάδες.
1: Ο πρώτος αγώνας εκτός Ελλάδος, θυμάσαι που ήταν?
0: Στην Κωνσταντινούπολη, Βαλκανιάδα.
1: Πότε?
0: Το 69.
1: Το 69. Τι ένιωθες, ένα παιδί που ξεκίνησε από τύχη, πήγαινες για ποδόσφαιρο και βρέθηκες μέσα εκεί και ξαφνικά έτσι μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκες σε εθνική ομάδα. Ήτανε πάρα πολύ σύντομα και ήσουνα νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Ήσουνα 17 ετών. Πώς ένιωσες και ποιος είχες δίπλα σου στην εθνική ομάδα? Ποια ονόματα?
0: Ονόματα, όταν λες ονόματα...
1: Ονόματα από άλλους συναθλητές που συναθλητές. Τους έβλεπες, τους είχες πρότυπα.
0: Πρότυπα
1: ποιοι ήταν?
0: Άρχισα να καταλαβαίνω μετά το 70.
1: Μετά το 70, ε.
0: Πρότυπα,
1: για πες μας για το ταξίδι στην Τουρκία το πρώτο.
0: Πήγαμε Βαλκανιάδα, εντάξει εδώ λέει πας Βαλκανιάδα, ναι πας Βαλκανιάδα, λέω τι είναι, ο, θα φάτε καλά, λέω τι είναι, γιατί το λένε αυτό. Τα παιδιά που ήταν.
1: Που ξέρανε, που είχαν ξαναπάει.
0: Λέει Τουρκία, λέει εσείς, θα φάτε καλά εκεί. Λέω τι είναι, τι είναι αυτό, γιατί να φάμε καλά.
1: Και τι έγινε εκεί?
0: Αυτοί από τότε φοβόντουσαν τους Τούρκους. Τι ναι. Να τους κάνω, εγώ λέω τι Τούρκους και τι είναι, λέω αυτός. πήγαμε εκεί, παίζω τον πρώτο αγώνα με Βούλγαρο και έναν τότε Ιουγκοσλαβία ήταν. Και από τους δύο έχασα. Πρώτη φορά δεν ήξερα, έβλεπα κοντό, λέω θα τον κερδίσω, αλλά αυτός είχε τέχνη καλύτερη από μένα. Εγώ σε ένα άμιση χρόνο τι ήξερα. Και μετά συναντήθηκα μαζί τους. Τον Ιουγκοσλάβο, δύο φορές σε Ολυμπιάδα τον κέρδισα. Και ο Βούλγαρος.
1: Πότε άρχισες να το βλέπεις αυτό που λέμε πιο επαγγελματικά, όχι σε αμοιβές, γιατί δεν υπήρχαν αμοιβές. Εσύ σας δίναν τότε καμιά πορτοκαλάδα, κάνα μαγιό για προπόνηση.
0: Γάλα
1: σας δίνανε.
0: Είχε γάλα, εντάξει. 13 προπονήσεις.
1: Παπούτσια.
0: Τζιντουρά το Πιρέλι, τα ξέρεις αυτά, ή εσύ δεν τα προλάβεις.
1: Για πες, πώς ήταν.
0: Το τζιντουρά το Πιρέλι, ξέρεις τι είναι.
1: Λάστιχο.
0: Το λάστιχο με αυτά ο κύριος Παράσχος Μπόρας, Μπόρα είναι το παρατσούκλικο, Τίδης Παράσχος. Μπόρα είναι σαν την Μπόρα αυτός. Τον ονομάσανε παρατσούκλι, Μπόρας. Μας έραβε αυτά τα παπούτσια με τόση μεγάλη σόλα και παλεύαμε αυτά.
1: Από τα λάστιχα, έτσι, Γιώργο.
0: Ναι, αφού παλεύαμε και με γλίστριμα πάνω στην παλέστρα, μαύριζε η παλέστρα. Από το λάστιχο.
1: Από το λάστιχο.
0: Με αυτά παλεύαμε εμείς. Μαγιό είχαμε ψεύτικα, κάτι. Άμα δεις παλιά μαγιό, θα τα κοιτάξεις, θα τα δεις.
1: Και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν, μεγάλωνες, έπαιζες σε ένα άλλο επίπεδο, να πηγαίνεις το πρωί να εργάζεσαι και ήσουν 12 ώρες στο πόδι μέχρι να πας για προπόνηση, έτσι. Και με τι φαγητά, δεν είναι όπως σήμερα διατροφή, βιταμίνες, συμπληρώματα.
0: Ναι, εμείς αυτά δεν τα ξέρουμε.
1: Ένα γάλα έπινες.
0: Γάλα και εκείνο σου λέω έπρεπε να κάνουμε 13 προπονήσεις και μας έδιναν το γάλα. Κάθε μέρα γάλα. Γιατί λέγαμε να κάνουμε παραπάνω και ένα δεκάρικο μετά μας αργότερα.
1: 10 δραχμές για να καταλάβει ο κόσμος.
0: 10 δραχμές μας δίνανε και εμείς λέμε μπορούμε να κάνουμε, άμα κάνουμε παραπάνω θα πάρουμε παραπάνω λέγαμε. Λέω όχι.
1: Και φαγητό.
0: Φαγητό στο σπίτι, οι γονείς εκεί. Ό,τι κάναν και εμείς όσο προσφέραμε. Γιατί εγώ 20 χρόνια παντρεύτηκα και έφυγα γρήγορα από το σπίτι ας πούμε.
1: Και πάλι μπήκες γρήγορα στο υψηλό επίπεδο. Το 1972 στο Μόναχο, έτσι, είσαι 20 ετών και ναι. Κάνεις πάλι 5 χρόνια. Βρέθηκες δηλαδή από το 68 στο 72 να πας Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία στο Μόναχο, τι ήταν για σένα. Τότε δεν υπήρχε και τηλεόραση να έχεις και οπτικό, τώρα μπαίνει ο άλλος στο ίντερνετ, βλέπει. Εσύ βρέθηκες ξαφνικά... Από τα επίκαιρα, έβλεπες επίκαιρα στον κινηματογράφο
0: τίποτα,
1: που έδειχνα.
0: Τίποτα δεν βλέπαμε αφού.
1: Πώς ήταν η εμπειρία, μόνο. Πώς ήταν η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα παιδί, δηλαδή ήταν ένας άλλος κόσμος. Για πες μας, πώς βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο το 72.
0: Το 68 που άρχισα την πάλι, γράφτηκα πριν τους Ολυμπιακούς στο Μέξικο. Τρεις μήνες, τέσσερις πριν γράφτηκα στο σύλλογο. Τότε ακούγαμε. Ο Γαλακτόπουλος μια νίκη, ο Γαλακτόπουλος δεύτερη πάει αμετάλλιο. Μπαμπάς πέρναε, αθλητού μπαμπάς και λέει βέβαια άμα βγει ο Ολυμπιονίκης θα πάρει σπίτι, θα πάρει Κίνα.
1: Κίνητρο έχει
0: εγώ. Εμείς ακούγαμε αυτά μικρά, λέω και εγώ θα κάνω, λέω, θα βγω ο Ολυμπιονίκης. Που ξέραμε πώς θα βγεις, τι θα κάνεις. Και το 70 το πάω στην πρώτη συμμετοχή σε Ευρώπη, βγαίνω στην Σουηδία. Και βγαίνω πέμπτος στην Ευρώπη και γράφουνε. Βρέθηκε ο διάδοχος του Γαλακτόπουλου. Γιατί τότε δεν είχαμε πολλούς αθλητές.
1: Εσύ με τον Πέτρο είχες γνωριστεί τότε.
0: Ναι, σαν αθλητές προπόνησης κάναμε και βλέπαμε έναν
1: στον. Πώς τον βλέπατε τον Πέτρο.
0: Τον Πέτρο του λέγαμε φέρε το μετόλι να το δούμε και μας το φέρε. Ο Πέτρος ο Γαλακτόπουλος στο Παγκράτη τότε. Πάνω από το Ολυμπιακό.
1: Για να δείτε το μετάλλιο του 68, έτσι.
0: Ναι, Ολυμπιακό μετάλλιο. Πρώτη φορά είδαμε. Ζωντά να το φέρε.
1: Τι το ρώταγες.
0: Λέω, όχι, στην αρχή αυτό λέω, πόσους κέρδισες, λέει ο άνθρωπος εκεί τότε. Εμείς ακούγαμε, στο Παγκράτη δεν ξέρω αν ξέρεις τις ξενώνες, εκεί μέναμε. Στο ναι. Καλλιμάρμαρο από πίσω.
1: Από πίσω.
0: Ναι.
1: Για πες μου τώρα και πας το 1972 σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό που ρώταγε στον Πέτρο Γαλακτόπουλο, το όνειρο, κάτι που ήταν άπιαστο, βρίσκεσαι εκεί. Τι ήταν αυτή η εμπειρία, ρε Γιώργο.
0: Πρώτη φορά 57 κιλά. Παίζω πρώτο αγώνα, κέρδισα και δεύτερο παίζω με τον Αμερικάνο που βγήκε πρώτος, με κερδίζει και έκανα δύο ήττες και μια νίκη και βγήκα 14ος τότε, πρώτη Ολυμπιάδα. Ήμουν 20 χρονών περίπου, 21, πήγαινα 21. Πρώτη Ολυμπιάδα, αυτό κατάφερα να κάνω.
1: Τι έμαθες από εκεί, τι πήρες ως εμπειρία?
0: Ως εμπειρία έλεγα, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Εμείς δεν έχουμε τεχνικούς προπονητές. Καλά, οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι προπονητές. Αυτοί παίρνανε τις δόσεις που ξέρουμε εγώ και προπονητής μου, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Τα ξέρεις, αυτά που απαγορεύεται. Τα ντόπινγκ που λέμε. Εμείς δεν τα ξέραμε τι είναι. Τι είναι αυτό? Πρωτεΐνες. Τι πρωτεΐνες, ούτε ξέραμε. Μας δίνανε αυτά τα χάπια που παίρνανε οι γυναίκες εγκαστρωμένες. Πώς τα λέγανε, κίτρινα και τι ήταν, δεν ξέραμε. Αυτά μόνο, δεν είχαμε.
1: Και παρόλα αυτά όμως η εξέλιξή σου ήταν ραγδαία. Πήγε στο 73, στο ευρωπαϊκό, τέταρτη θέση.
0: Ευρωπαϊκό, τότε μπορούσα να πάρω και μετάλλιο, με φάγανε.
1: Ραγδαία εξέλιξη, έτσι,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Τέταρτος κέρδισα
1: το... Τέταρτος στην Ευρώπη.
0: Και κέρδισα το πρώτο, Βούλγαρο. Και όλοι ήρθαν σε μένα, λέει, ο Ρώσος έχασε. Εσύ κέρδισε το Βούλγαρο, πας για πρώτη. Λέω, τι πρώτη θα δούμε, λέω.
1: Τι είχες αλλάξει, τι είχες προσθέσει στην πάλι, τι είχες βάλει στο παιχνίδι σου και είχες βελτιωθεί?
0: Εμείς
1: τόσο.
0: Εμείς τότε δεν κάναμε ούτε συναντήσεις πολλές, ούτε προπόνησης, δηλαδή προπόνηση στο σύλλογο. Και όταν φεύγαμε 10 μέρες μας μαζεύανε σε ένα αυτό σαν κάμπ ψεύτικο και αέντε, φύγετε οι αγώνες. Δεν είχαμε ούτε προετοιμασία ούτε συναντήσεις που πρέπει να έχει κάθε αθλητής, συναντήσεις να παίρνει εμπειρίες. Εμείς βλέπαμε εσύ κάνεις αυτό το κόλπο, ερχόμασταν και τα κάναμε και εμείς. Μαθαίναμε ποιο πρέπει να κάνεις, να το μάθεις καλά γιατί έχει και αντίκοπο. Και κάναμε μόνοι μας, κλέβαμε από ξένους.
1: Ό,τι βλέπατε.
0: Τεχνική, ναι.
1: Θέλω να μου πεις το 76 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μοντρεάλ. Πας 57 κιλά, 7η θέση. Εκεί πήγες αυτό που λέμε πιο έτοιμος, πιο γεμάτος από εμπειρίες.
0: Βέβαια, εκεί ήμουνα, αφού μέχρι το 76 έχω πάρει κι άλλα μετάλλια. Μετάλλια, θέσεις.
1: Ναι.
0: Και Μεσογειακούς κέρδισα και.
1: Που τότε ήταν σημαντικές διοργανώσεις, ναι, Μεσογειακή και Βαλκανική. Δεν είναι όπως η σημερινή εποχή που δεν δίνουμε σημασία, έτσι.
0: Ναι, έτσι ήταν πιο.
1: Το Μόντρεαλ τι ήταν για σένα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες?
0: Αυτή ήταν η δεύτερη Ολυμπιάδα. Εκεί έγινε της βαγής που λέμε. Όταν έφτασα στο Μόντρεαλ πρώτη μέρα, δεν είχα εγώ κάποιον αντίπαλο από Ελλάδα να κάνω μαζί προπόνηση.
1: Δεν είχε ζευγάρι?
0: Ζευγάρι δεν είχα. Μόνο εγώ στην Ρευτέρα ήμουν μόνο εγώ και η Λουρμακή ήταν 4 παιδιά. Ο Μιάκης, ο Γαλακτόπουλος, ο Γανωτής, ήταν τα παιδιά, είχαν ομάδα. Και λέω, επειδή η πρώτη μέρα έλα να κάνεις μαζί μας, ό,τι κάνεις, εντάξει. Ο δάσκαλος Φιλιππίδης μου λέει, έλα κανόνισαμε με τους Μογγόλους να κάνουμε, γιατί είχε πολλές παλέστρες και κάνανε ομάδες προπόνηση. Και μου λέει, μη φεύγεις, κάτσε, εγώ τώρα εσένα θα ακούσω, εσύ τη Ρωμαγής, ο άλλος της Ελευθέρας. Και πήγα. Και όπως κάναμε προπόνηση, με βάζει με 50 διάρι, με βάλει 60 διάρι, με βάλει με 70 τσάρι. Εγώ 57 παλεύα τότε. Και με το 70 τσάρι πιάνω κεφάλι πόδι να τον τραβήξω πίσω, με το βάρος κάθεται πίσω και στραμπολάω το αστράγγαλο κάτω. Από εκείνη την ημέρα προπόνηση δεν έκανα. Και εκεί είχαν πολύ, πολύ καλούς γιατρούς, να πω.
1: Φυσικοθεραπευτές.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ με ανέλαβαν. Έλεγε, ναι, μια κοπέλα, θα έρθει τάδε ώρα. Εσύ έλεγες, ναι, θα έρθει τάδε ώρα. Και
1: μπόρεσες και ξαναμπήκες.
0: Μου λέγανε, λέει, πότε παλεύεις, λέω, σε 10 μέρες. Θα γίνεις καλά, λέω, ας γίνω καλά και ας μην παλέψω. Ας γίνω, γιατί είχε στραμπούλ και πρίστηκε έτσι. Πρώτη μέρα τρομάξαν οι άλλοι μόλις μαζί. Τι έγινε, λέω, στραμπούλ στον πόδι. Πάει η Ολυμπιάδα.
1: Οι αγώνες πώς εξελίχθηκαν, ήσουν ικανοποιημένος από την 7η θέση?
0: Είχα να κερδίσει και ο Ανατολικό Γερμανός, τότε ήταν δύο Γερμανίες. Τον πιάνω και αυτόν, τον βάζω για πλάτη. Πρώτο ημίχρονο κατευθείαν, 17-2-17-3 κέρδιζα. Τότε δεν είχε διαφορά πόντων, τώρα έχει. Θα έχει τελειώσει, αλλά 10 πόντων διαφορά, τώρα σταματάς. Και όπως τον έχω για πλάτη, δεν τη σφυρίζουνε. Τηλεόραση είχε, το βλέπουν, αλλά δεν είχαμε άνθρωπο να κάνει με άνσταση. Δεν ξέραμε εμείς να κάνουμε, πώς θα κάνουμε. Την άλλη μέρα οι διαιτητές λένε, εσύ κέρδισε το μάτς και σε βγάλω νικημένο. Λέω,
1: τι να το κάνεις.
0: Τώρα πάει, όλοι φύγανε, λέω, δεν ξέραμε αγγλικά πώς θα το κάνουμε. Και πάει το μάτς. Και αυτός βγαίνει μετά δεύτερος Ολυμπιονίκης. Και εγώ βγήκα 7ος με αυτή την ήττα. Μου ήρθε μετά το 80 που δεν το περίμενα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο 80, είχες δύο πέμπτες θέσεις σε πρωταθλήματα Ευρώπης και το 1977 και το 1980. Μιλάμε για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πώς ήταν αυτή η τετραετία που μεσολάβησε μέχρι πριν πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Μόσχα? Πώς ήταν αγωνιστικά, δηλαδή είχες ήδη δύο φορές, είχες πάρει την εμπειρία από το 72 και το 76. Ετοιμαζόσουνα για τη Μόσχα, έλεγες ότι πάω να κάνω την υπέρβαση, πώς το χειρίστηκες, σύν ότι πάλι έφτασες κοντά στο μετάλλιο σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πώς ήταν αυτό που λέμε το διάστημα από το 76 το 80?
0: Εκεί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί είχα τραυματιστεί το γόνατο, το δεξί, το είχα χτυπήσει πριν 4-5 χρόνια. Το είχα χτυπήσει το μενίσκο, αλλά στην Ελλάδα τότε δεν είχε γιατρούς καλούς και να είχε...
1: Και άλλες τεχνικές, άλλες εποχές.
0: Ναι, και δεν ντρεπόμουν να πω, έλεγα στην ομοσπονδία, πονάει το γόνατο μου, πονάει... Πήγαινε στο γιατρό, λέει αυτό θέλει εγχείρηση. Λέω τώρα τι εγχείρηση, έχουμε αγώνες και τέτοια, τι εγχείρηση, άστο. Στο τέλος έκοψε και τους συνδέσμους χιαστούς. Έπαθα ζημιά καλή. Γι' αυτό ήταν 76-77 εκεί τα χρόνια. Και πάλευα μέχρι το 80 έτσι. Με το πόδι και χιαστούς συνδέσμους, έβγαινε το πόδι, το βάζα μέσα. Έβγαινε το πόδι, το βάζα μέσα. Το τριβαλούω και πάλευα. Και ήρθε η στιγμή να πάω, για 57 κιλά ετοιμαζόμουν. Αλλά μόλις έφτανα από το 68 να φτάσω στα 57 να ρίξω κιλά, τα 70, στα 60 πολύ άρχισε, χαλάρωνε το πόδι και έβγαινε εύκολα. Και δεν μπορούσα να ρίξω τα υπόλοιπα 3 κιλά και λέω θα πάω 62. Λέει ομοσπονδία 15 άτομα τώρα. Δεν θα πας 62 ή 57 ή δεν πας. Λέω εσείς είσαστε 15 άτομα, λέω. Ρίξτε ένα κιλό όλοι μαζί και εγώ θα ρίξω τα... Αλλά ρίξτε ένα όλοι μαζί, λέω, ένα κιλό, λέω. Χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, πώς θα τα ρίξω, λέω. Το πόδι μου δεν πάει. Και πώς θα πας 62. Είναι το πανευρωπαϊκό και ήταν πανευρωπαϊκό. Άμα βγεις τέταρτος, θα πας στα 62. Άμα βγεις πάνω από το τέταρτο, βγαίνω πέμπτος. Παίζει, ελληνορωμαϊκή, όλα τα παιδιά χάσανε. Εγώ βγαίνω πέμπτος, έρχομαι εδώ, κουτσοάλογο, έλεγε ο δάσκαλος. Πήγαμε κουτσοάλογο και φέραμε πέμπτη θέση. Έλεγε ο δάσκαλος Φιλιππίδης Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη. Με πήραν τηλέφωνο, Φρέντι Γερμανό, με πήραν εκεί, έλα εδώ, να μας πεις δύο λόγια. Πήγα. Στο τέλος, η ομοσπονδία τίποτα. Θα πας, δεν θα πάω, λέω, τρία μωρά έχω, πέστη μου, θα πάω ή δεν θα πάω να φύγω σπίτι. Δεν μιλάγαμε μέχρι τελευταία και να είναι καλά τώρα που είναι ο άνθρωπος, κύριος Τζίκας Αντώνιος, ήταν πρόεδρος Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Και γυμναζόμαστε στην Καλογρέζα. Μια μέρα όπως ήμασταν στο ρεστοράν εκεί που τρώγαμε οι αθλητές, περνάει ένας της ομοσπονδίας, λέει, Χατζιανίδη. Αντί να πει συγχαρητήρια, πέμπτος ήρθα. Εκείνη την εποχή ψάχναμε με τα κιάλια αυτές τις θέσεις. Ξέρεις, ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα πας. Πάω κι εγώ, παίρνω τη βαλίτσα μου και την ευρίασα και έφυγα. Και έρχεται ο δάσκαλος συγχωρημένος να με βρει. Ψήνει το πατέρα μου, είναι τελευταία του Ολυμπιάδα, ας παίξει και με ψήνει και με ξαναφέρνει πίσω. Δεν μπορώ να πω 57. Λέει, εσύ προπονήσου και θα δούμε. Προσπαθούσα εγώ όταν πήγα και βγήκα πέμπτος. Δεν έτρωγα για να τα ρίξω τα κιλά, γιατί ήταν κοντά η Ολυμπιάδα μετά. Για να πάω να φύγω 57 κιλά, μήπως. Τα ρίξω. Δεν μπορούσα, γιατί πόνα το πότε έβγαινε. Μου λένε, δεν πας Ολυμπιάδα. Δεν πάω. Και η ΟΑ ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα γραφεία. Πάω στον κύριο Τζίκα. Γεια σας, τι κάνεις αγόρι μου, συγχαρητήρια. Λέω ευχαριστώ. Λέω, επειδή η ομοσπονδία μου είπε δεν θα πας στα 62 κιλά και δεν μπορώ, λέω πρέπει να φύγω. Λέει, τι να, για φώναξε. Αυτοί που εξετάζουν, κοιτάζουν το λίπος και αυτά, διατροφολόγος.
1: Διατροφολόγος.
0: Ναι, που εξέτασε να δει το λίπος, να δει. Με μέτρησαν, λέει, πόσα κιλά είσαι, λέω 67, 68. Εμείς ούτε για 62 δεν σε αφήνουμε, λέει. Δεν μπορείς να, δεν κάνει να τα ρίξεις αυτά, λέει. Λέω, πες στην Ομοσπονδία. Εγώ ήθελα να πάω 57, γιατί εκεί πιο εύκολα πήγαινα για μετάλλιο. Ας πούμε, εκεί είχα τρεις αντίπαλους και στα ξυναδύο είχα καινούριους όλους.
1: Και τελικά.
0: Και τελικά ο κύριος Τζίκας λέει: Γυμνάσου και με τους ακούς. Θα πας Ολυμπιάδα. Μου δώσε τέτοιο αέρα ο κύριος Τζίκας, αντώνησε.
1: Και έτσι έγινε.
0: Και έγινε και πήγα και έφερα και μετάλλιο.

0: 1980 στη Μόσχα και πηγαίνεις Γιώργο Χατζιωαννίδη στην Ελευθέρα με τα πολλά που λέμε κατηγορία σωματικού βάρους 62 κιλά. Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκεσαι, έχεις το πρόβλημά σου με τον τραυματισμό που το κουβαλάς χρόνια, 12 αντίπαλοι στην κατηγορία, με τι στόχο πήγαινες?
1: 14.
0: Με τι στόχο πήγαινες?
1: Ήταν και το μποϊκοτάς. Με στόχο για μια εξάδα.
0: Μια εξάδα, ε.
1: Από τότε, σε εκείνη την εποχή, αμάν, με τα κιάλια βλέπαμε. Εξάδα, άμα πεις.
0: Εξάδα.
1: Να μας βάλουν σε δουλειά μετά. Αλλιώς.
0: Στην εξάδα έμπαινες στο δημόσιο
1: κάπου,
0: που λέμε.
1: Ναι, κάπου.
0: Κάπου σε βάζανε. Αυτός ήταν ο στόχος σου.
1: Ναι, έτσι. Γιατί δεν είχαμε δουλειά.
0: Είχες χάσει την εξάδα στο Μόντρεαλ.
1: Έβδομος.
0: Έβδομος. Και μέχρι τώρα, μέχρι τη Μόσχα, πού εργαζόσουνα?
1: Οικοδομές, γιατί παντρεύτηκα το 72 και δούλευα στις οικοδομές μετά.
0: Οικοδομές, έτσι.
1: Ναι, οικοδομές.
0: Δύσκολα.
1: Βέβαια, τόσο ήμουν και 21 χρονό, 20-21.
0: Δηλαδή μέχρι τη Μόσχα που πήγες να αγωνιστείς δούλευες στην οικοδομή?
1: Όχι όλο τον καιρό, μετά με διορίσανε στο ναυπηγείο Ελευσίνας.
0: Πότε έγινε?
1: Το 79.
0: Το 79.
1: Ναι.
0: Αυτό σε διευκόλυνε για τη Μόσχα, έτσι.
1: Ήταν ο κύριος Εύερτ. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος έφυγε κιόλας, αλλά άνθρωπος που αγαπούσε τον αθλητισμό και με αγαπούσε πολύ, γιατί εγώ δεν τον ήξερα και ο οδηγός του έλεγε, ξέρεις πως αγαπάει. Πριν βγω Ολυμπιονίκης,
0: πριν ήταν, το 80.
1: Δεν με νοιάζει αν ήταν Νέα Δημοκρατία, τι ήταν τότε, σε εκείνη την εποχή, τι ήταν. Εγώ πολιτικά δεν ανακατευόμουν και δεν ξέρω. Και μου λέει, θα σε βάλω στα ναυπηγεία, είχα βάλει και το Ιακώβου. Λέω, βάλτε μου, λέω, τρία μωρά έχω, να δουλέψω, μου λέω. Δεν θα δουλέψεις, θα πηγαίνεις και θα κάνεις την προπόνηση σου. Και με διορίσαν στο ναυπηγείο Ελευσίνας.
0: Και έτσι σε διευκόλυναν.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στη Μόσχα, ναι. 1980, με στόχο την εξάδα για να έχεις αυτό που λες, μια εργασία. Πώς εξελίσσονται οι αγώνες, για πες μας. Τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί πριν τους αγώνες, εγώ έκανα, είχε πολυκλινική μέσα το Ολυμπιακό χωρίο, είχε πολυκλινική και υπεύθυνη ήτανε ορθοπαιδικός γιατρός που ήταν στον κόσμο η καλύτερη,
0: Μυρόνοβα,
1: η καλύτερη γιατρός εκείνη την εποχή. Οι Ρώσοι αθλητές μου λέγανε, θα πας, θα ζητήσεις να κάνει αυτή η εγχείρηση.
0: Για μετά τους αγώνες τώρα λες?
1: Να κάνω μετά, ναι.
0: Μετά τους αγώνες. Πήγες, τη βρήκες?
1: Πάω στην πολυκλινική, λέω, γεια σας, την κυρία Μυρόνοβα. Ήταν κι άλλη ορθοπαιδική, λένε, τι θέλεις? Λέω, θέλω να μιλήσω μαζί της για κάποια επέμβαση στο πόδι μου και έτσι στους συνδέσμους. Και λέει, εμείς εδώ όλοι οι γιατροί είμαστε, λέω, μα είναι. Λέω, επειδή θέλω την κυρία Μυρόνοβα, λέω, γιατί αυτήν μου είπαν να ζητήσεις. Αυτήν θα ζητήσει, μου είπαν τα παιδιά από τη Ρωσία, οι παλαιστές. Αυτή δεν ήταν εκεί. Λέω, τώρα τι θα κάνουμε? Δεν λέω τίποτα στην αποστολή, ούτε στον αρχηγό τον κύριο Τζίκα. Λέω, θα κάνω, πάω να παλέψω και ό,τι βγει, και θα κάνω, αχ, το πόδι μου. Και να με πάνε.
0: Σημειώνοβα.
1: Είχα κλείσει ραντεβού να μου κάνω τη Δευτέρα εγχείρηση. Εγώ Κυριακή τελείωνα. Εγώ νομίζω θα χάσω και δύο πριν και να πάω να την κάνω. Και λέει, τη Δευτέρα θα έρθει, λέει, θα είναι η κυρία Μυρόνοβα, θα κάνει την εγχείρηση. Αμα είναι, θα κανονίσουμε. Εγώ πρώτη μέρα κερδίζω. Δεύτερη μέρα κερδίζω. Τρίτη μέρα πάει μετάλλιο.
0: Ήταν έκπληξη.
1: Έκπληξη ήταν,
0: Γιώργο,
1: βέβαια.
0: Για σένα που πήρες τους τρεις αγώνες.
1: Βέβαια ήταν έκπληξη. Με αυτό το πόδι δεν παλεύεις. Μόνο περπατάς και αν μπορούσες. Γιατί μου είπε και η κυρία, άμα λέει θα παλέψεις, θα στο κάνω. Άμα δεν παλέψεις, δεν θα στο κάνω. Και εγώ λέω θα παλέψω. Είπα ψέματα.
0: Έκανες τρεις νίκες, έτσι.
1: Τρεις νίκες, ναι.
0: Τον Άσπεν τον Βρετανό, το Μάγκα από το Καμερούν και το Ντίνχ από το Βιετνάμ ήταν, ναι, οι νίκες.
1: Φορμόζα και οι Κινέζοι, Φορμόζα.
0: Είχες ξαναπαίξει με αυτούς ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Τον Άσπεν έπαιξα, τον Εγγλέζο.
0: Τον Άσπεν είχες παίξει, κάνεις τις τρεις νίκες και μετά είχες ήττες από τον Κουβανό, τον
1: Κασκαρέτ.
0: Τον Κασκαρέτ, τον
1: Άμπουσοφ.
0: Άμπουσοφ από τη Σοβιετική
1: που βγήκε πρώτος, ναι.
0: Και τον Ντούκοφ από τη Βουλγαρία.
1: Και δεύτερος, ναι.
0: Έτσι. Και ο Αμπούσεφ ο Ρώσος πήρε το χρυσό μετάλλιο τότε,
1: ναι,
0: στην κατηγορία, και ο Ντούκοφ το ασημένιο.
1: Δεύτερος, ναι.
0: Επειδή κάναν τις νίκες αυτοί απέναντι στους άλλους αντιπάλους, τον Κουβανό και τον Ρουμάνο, πήρε εσύ το χαλκινό μετάλλιο.
1: Μείναμε πέντε. Εκεί όταν μένεις μονός, παίρνεις μπάι. Μπάει, λέτε, ανεφαγόνα.
0: Ναι, έχω ανεφαγόνα.
1: Εγώ δεν είχα πάρει ακόμα. Πήρε σε ένα αγώνα πήρε ο Ντούκοφ, ας πούμε, ρος, μετά ο Κασκαρέτ, μετά με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Και έφτασε πεντάδα και πέμπτος ήμουν εγώ που δεν έχω πάρει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τα ζευγάρια ήταν αυτά τα δύο ζευγάρια να παίξουν μεταξύ τους. Εγώ είχα πάει, καθόμουνα. Αυτό που είχαν αυτοί πριν από
0: μένα. Περίμενε στις νίκες τους.
1: Άμα χάνανε, θα έπαιζα για μετά, ναι, συνέχεια. Αλλιώς έπαιζα για πρώτη-δεύτερη. Τρίτη, ας πούμε. Πρώτη-δεύτερη, τρίτος. Εγώ περίμενα αν κερδίσουν αυτοί μεταξύ τους. Ο Ρώσος να κερδίσει το Κουβανό και ο άλλος τον.
0: Ο Βούλγαρος, τον Ρουμάνο.
1: Ναι. Και τελικά έγιναν έτσι όπως περιμέναμε κιόλας.
0: Θέλω
1: καλύτερη.
0: Να μου πεις την πρώτη σου σκέψη. Όταν γίνανε ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων, τι σου πέρασε από το μυαλό και πώς αντέδρασες, θέλω να μου πεις.
1: Και ζαλίστηκα. Λέω τι είναι, λέω τρίτος, λέω τι, εμείς ήρθαμε μια εγχείρηση και. Παίρνω μετάλλιο, εν τω μεταξύ ήταν τα παιδιά εκεί, οι Λορμακοί, τα παιδιά. Είχε τελειώσει ο Μιγιάκης και πρώτος.
0: Είχε πάρει το χρυσό ως τέλειος.
1: Ναι, ο Μιγιάκης τέλειος και.
0: Και ο Πέτρος, ο Γαλακτόπουλος.
1: Αυτός ήταν προπονητής.
0: Προπονητής, ήταν εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Πες μου τις πρώτες αντιδράσεις, τι είπα, τι έγινε.
1: Τι να πούνε, ρε, συγχαρητήρια και μπράβο και αυτό. Δεν περιμέναν κανένας. Ούτε η Ομοσπονδία, εν τω μεταξύ, είχε φύγει με του Μιγιάκη τη νίκη και μας αφήσαν πάλι μόνος με το δάσκαλο. Με τον δάσκαλο, τον Φιλιππίδη. Το...
0: Μετά σας ψάχναν όλοι όταν το μάθανε.
1: Αυτοί εδώ το μάθανε, δεν το μάθανε εκεί γιατί δεν ήταν εκεί. Φύγανε.
0: Το μάθανε από εδώ, από την Ελλάδα.
1: Οι δημοσιογράφοι παλιοί έρθαν να δουν το αγώνα. Και κάθε μέρα δίνανε. Λέγανε τι έκανε πάλι, τι έκανε. Ο Χατζιανίδης έχασε από, από τον Κορεάτη. Ένας έχασε από εκεί και λέει: εμείς εκείνο ανεβαίναμε τα σκαλάκια να πάμε να μας δουν οι αρχηγοί αποστολής. Και ακούμε οι δημοσιογράφοι εκεί, λέγανε αυτά και αυτά. Ήταν ο. Τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Έτερνε Κουίκ και κάτι άλλο. Και του λέω: δώσω, παιδί μου. Εσείς τι ήρθατε να δείτε αγώνες, αυτοί βλέπανε. Εγώ έχανα από το Κορεάτη ένα μάτς. Ο Χατζιανίδης έχασε. Τι λέτε, ρε παιδί μου, 26-28 κέρδισε ο Χατζιανίδης και τρελαθήκαν. Τι λέει, αυτός έχανε, λέει ο ημίχρονα. Το κέρδισα τον
0: αυτό. Ανατροπή, γύρισε. Με ανατροπή το γύρισες.
1: Και έτσι απλώς δεν ήταν και οι καλές, δεν κάνανε αυτοί, ούτε τραβάγαν βίντεο, τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο, Γιώργο, τι πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή.
1: Τι να πέρασε, έλεγα, τώρα πάω, σωθήκαμε, λέω, δουλειά θα βρούμε, θα τακτοποιηθούμε όλοι μας, θα δούμε, λέω, αυτά, τι άλλο.
0: Την επέμβαση δεν την έκανες, δεν πήγες στο νοσοκομείο, πήγες.
1: Όχι, γιατί δεν με αφήσανε, ο κύριος Τζίκας, είπε ο κύριος Ράλης, ο πρωθυπουργός τότε, λέει, είπε τα μετάλλια θα επιστρέψουν και τα έξοδα εμείς θα έρθει να κάνεις εγχείρηση, λέει εδώ. Και έτσι γύρισα, αλλιώς θα έμενα εκεί να κάνω.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για την υποδοχή, γυρνάς, τι γίνεται. Σε ποιο αεροδρόμιο, κάτω στο ελληνικό ήταν τότε.
1: Όχι, στο Άγιο Κοσμά.
0: Ναι, Άγιο Κοσμά, κάτω εκεί, ναι.
1: Από εκεί, Ποσειδώνος, μας κατεβάζανε με ναυτικό τζιπάκι, πώς θα το πω, ανοιχτό.
0: Μαζί με το Στέλιο Δομιγιάκη, έτσι.
1: Ο Στέλιος Δομιγιάκης μπροστά στο ένα τζιπ και στο δεύτερο τζιπ ήμασταν εγώ, Μπουντού και η. Το πλήρωμα του Ιστιοπλόη, ο Μπουντούρης δεν ήταν μαζί μας, είχε μείνει, πως ήρθε μετά δεν ξέρω. Κάτι μας λέγανε ότι φοβόταν να επιστρέψει με αεροπλάνο, δεν ξέρω. Και τελικά ήρθαν μας, κάθε δήμος μας έβαζε το μετάλλιο στο λαιμό και προχωράγαμε μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Εκεί τελείωσε η υποδοχή και τελείωσαν όλα που λέμε.
0: Γιώργο Χατζιωαννίδη, πόσο άλλαξε η ζωή σου από αυτό το μετάλλιο μετά.
1: Εντάξει, τότε τακτοποιηθήκαμε, είχα τη δουλειά. Α, μετά ο κύριος Εύερτ πήρε στα ναυπηγεία, έστειλε το ιδιαίτερο του, λέει να βρεις τον Χατζιωαννίδη να έρθει από εδώ. Μου λέει ο προστάμενος, θα πας στον κύριο Εύερτ, συζήτησε εμένα, λέω ναι. Παίρνω τον προπονητή μου, παίρνω και έναν αθλητή, παίρνω, είχα φέρει σαμοβάρια κάτι μπιμπελά έτσι. Και το μετάλλιο. Λέω πρέπει να πάρει και το μετάλλιο. Λέω ας το πάρω. Και πήγαμε. Αυτός ήταν στο Υπουργός Οικονομικών τότε, το 81. Και λέει συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, ευχαριστώ αυτό το φίλο σε εσάς, λέω, γιατί δεν είχα ψυχολογικά προβλήματα. Προπονιόμουν, λέω. Είχα γυμναστή καλά, εδώ είναι ο προπονητής μου, εδώ συναθλητής μου. Δεν έχουμε δουλειά και οι τρεις, λέω. Εγώ, εσένα λέει, ήταν να βάλουμε, μετά λέει, είχε και στα Τελωνία. Τότε είχαν πάρει κάποιους και λέει ο διαιτητής του, λέει, στα Τελωνία δεν έχουμε, λέει, θέσεις. Και του λέει, αυτή βγάλε δύο, βάλε αυτά τα παιδιά, εμένα και το βάλω. Λέω, αρχηγέ, λέω, τόσο και όσο περιμέναμε, λέω, μη βγάζετε άλλους, όταν θα έρθει ξανά η προκήρυξη και βρεθήκα μια θέση, λέω, να βγάλετε άλλα παιδιά, λέω. Μπράβο, λέει. Και με έβαλε στο γενικό χημείο του κράτους. Τότες.
0: Αυτή ήταν η ανταμοιβή, καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα, Γιώργο Χατζιωάννη.
1: Εντάξει, μετά οι άλλοι παίρναν πιο πολλά και πριν και τέτοια, εμείς πήραμε, εντάξει. Και εμείς πήραμε, δεν
0: για την χάριστη. Εποχή, για την εποχή, σε σχέση από εκεί που ξεκίνησες να κάνεις διανομή πάγου, βρέθηκες τουλάχιστον να έχεις μια εργασία, έτσι, και να είσαι αναγνωρίσιμος, ναι, να είσαι αναγνωρίσιμος σε όλη την Ελλάδα. Μετά συνέχισες ως προπονητής.
1: Ανέλαβα από το 81, γιατί μου λέγανε και πριν να σταματήσω την πάλη. Λέει, αφού το πόδι σου έτσι, λέει, σταμάτα, ανέλαβε την εθνική ομάδα. Λέει, τώρα γέρασες με 22 χρονών, γέρασα. 23 χρόνια τότε. Και λέω, εντάξει, ακόμα μπορώ, λέω. Και τελικά 28 χρονών πήρα το μετάλλιο.
0: Ήσουν μεγάλος για εκείνες τις εποχές, 28 χρονών.
1: Γιατί 24 χρόνια μου λένε, σταμάτα, ανέλαβε την εθνική ομάδα. Εγώ, τι να αναλάβω, λέω, αργότερα, τώρα, λέω, ακόμα παλεύουμε. Μεγάλος πήρα εγώ, ο Μιγιάκης, εγώ, ο Γαλακτόπουλος, όλη μεγάλη ηλικία πήραν μετάλλια.
0: Μετάλλια. Η εμπειρία. Γιώργο, ήταν η εμπειρία.
1: Γιατί στη Ρωσία παίρνουν 20, 22, 23 χρόνια, αλλά αυτοί σπουδάζουν και προπονιούνται.
0: Αυτοί κάνουν προπόνηση από 10 χρονών. Υπάρχουν και αθλητικά και σχολεία. Ναι, και αθλητικά και σχολεία. Έτσι.
1: Και αθλητικά καμία σχολεία.
0: Σχέση. Έχουν υποδομή και μεγάλο αριθμό αθλητών. Για πες μου στη Μόσχα. Θέλω να μου πεις, επειδή υπάρχει ελληνισμός, υπήρχε κάποιος Έλληνας που έπαιξε με άλλη χώρα?
1: Υπήρχε. Το 80 ήταν ο Ηλία Ματέ. Ο Ηλίας Ματέ, δηλαδή Ηλία.
0: Με ποια, ως Σοβιετική Ένωση έπαιξε?
1: Σοβιετική τότε ήταν, γιατί αυτός είναι από την Ουκρανία. 100 κιλά, βγήκε πρώτος Ολυμπιονίκης.
0: Καλός αθλητής.
1: Πολύ καλός και πρώτη Ολυμπιάδα, πρώτος Ολυμπιονίκης, τους πήρε όλους.
0: Μίλαγε ελληνικά ή ποντιακά?
1: Ποντιακά και ρώσικα, γιατί καλά καλά δεν ήξερε, λίγα ποντιακά ήξερε. Και ήταν και αυτός μικρός, 20 χρόνο, 22, πόσο ήταν τότε.
0: Είχες κάνει καμία ανοίξη να έρθει στην Ελλάδα, του είπες τίποτα? Άλλες εποχές.
1: Ο δάσκαλος ο Φιλιππίδης μου λέει, αφού ξέρεις ρώσικα, έλα να του μιλήσουμε, μήπως τον φέρουμε στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή κάτι τέτοια κάναμε εδώ. Φέρνανε αθλητές που ήταν καλοί από τη Ρωσία. Και το μιλήσαμε, αλλά το παιδί ντρεπότανε και δεν μπορούσε να απαντήσει τα ίσα, και μάλλον και φοβόταν λίγο, δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.

0: Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ποιοι άνθρωποι, ποιοι προπονητές και ποιοι σε βοήθησαν στη διαδρομή και στην καριέρα σου?
1: Από την αρχή ήταν ο κύριος Παράσχος Μπόρας, ο Παναγιώτης Κόκκινος, το παρατσούκλι, το Πασάς, έχουν φύγει και από τη ζωή, και ο δάσκαλος Φιλιππίδης Στέφανος που ήταν προπονητής μου σε εθνική ομάδα. Αυτοί οι τρεις από προπονητές, τώρα τους άλλους ανέφερα πριν, τους ευχαριστώ για όλα που κάναν για μένα, γιατί ήταν άνθρωποι εκείνη την εποχή, δεν έβρισκες και καλούς ανθρώπους, αυτοί ήταν άνθρωποι. Η λέξη άνθρωπος να έχει έτσι, όπως ξέρουμε τι είπα να πει άνθρωπος. Άνθρωποι, άνθρωποι. Γιατί καμιά φορά λέει πας εκκλησία, τι να κάνω, δεν πάω εκκλησία, αλλά πιστεύω στο Θεό. Άνθρωπος, να είσαι, λέμε άνθρωπο. Άνθρωπος, όχι η λέξη άνθρωπος. Να είσαι άνθρωπος, αυτό τους λέω συνέχεια.
0: Να είσαι άνθρωπος, έτσι, αυτό λες και στα νέα παιδιά και σε όλους.
1: Λέω πρώτα άνθρωπος και μετά τα άλλα. Γιατί, εντάξει, τόσα συμβαίνουν τώρα τελευταία, ακούς κάτι παράξενα στα σχολεία, είναι δυνατόν, και δεν κάνει να τα μεταδίνουν στα τηλεόραση και στα ράδια. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά. Είναι κάποιο αυτό, δεν πρέπει να το λένε στη τηλεόραση. Είναι κακό πράγμα. Σκότωσε το ένα, σκότωσε τα μωρά, ακούνε, λέει, και τι είναι αυτό. Παππού, τι, ποιον σκότωσαν? Λέω, δεν, εντάξει, αυτό, μην ακούς, λέω. Δεν κάνει να τα λένε, γιατί τα άλλα βλέπουν αυτά και κάνουν και αυτά τα ίδια.
0: Ως παράδειγμα.
1: Δεν πρέπει να τα λένε αυτά. Καθόλου στη τηλεόραση δεν πρέπει να λένε τίποτα. Τέτοια σοβαρά πράγματα δεν πρέπει να τα λένε. Τι να πω.
0: Για πες μου, Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ψηλά αυτό που λέμε στην πάλη, ποιοι άλλοι ήταν που τους έχεις, λες, αυτοί ήταν σπουδαίοι αθλητές? Για πάμε από τους Έλληνες.
1: Όταν λέμε Λευτέρα Λουμακή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Είπαμε από τον πρώτο που ήταν ο Πέτρος Γαλακτόπουλος. Τα μετάλλια μιλάμε τώρα ή γενικώς λες?
0: Γενικώς, εσένα ποιοι σ' άρεσαν?
1: Α,
0: σαν παλαιστικά, ναι, ποιοι σ' άρεσαν έξω από τη διάκριση και το μετάλλιο?
1: Ναι, από τη μετάλλια που λέμε ήταν ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο Στέλιος Ομιγιάκης, ο Μπάμπης ο Χολίτης. Έχει φύγει πριν 5 χρόνια, μικρός, 56 χρονών. Ο Μπάμπης ο Χολίτης ήταν παλαιστάρα. Πολύ άδικα έχασε το 80, μπορείς να πάρει και από το 80 μετάλλιο. Μπορείς να κάνει 3 μετάλλια. Ήταν ο μεγαλύτερος αθλητής που έφερε τα πιο πολλά μετάλλια. Απλώς δεν πήρε πρώτο ή ασημένιο. Πήρε 2-3 ολυμπιακά μετάλλια. Από αυτά η Ελληνική, τα καλά είπα που είναι, έχουν βγει και άλλοι αθλητές. Ελληνική είναι από τη Θεσσαλονίκη, τα πίθα δεν μπορώ να θυμηθώ. Και από Λευτέρα είναι ο Καρτάνοφ, ο Δεσκουλίδης, ο Αθανασιάδης. Ήταν καλοί αθλητές.
0: Γυναικεία πάλι βγήκε το 2000. Έχουμε Μαρία Πρεβολαράκη.
1: Αυτή είναι. Τώρα τι να πω, αυτή η κοπέλα, μπράβο, τέτοια υπομονή έχει και τον μπαμπά της αθλητή.
0: Και ο αδελφός της.
1: Ο μπαμπάς και ο αδελφός. Αυτά τα τρία παιδιά τα γνώρισα καλά και τη μαμά τους ήξερα. Τώρα έχω καιρό να τη δω τη μαμά, απλώς τη μικρή που λέμε την Πρεβολαράκη την βλέπω στο σύλλογο. Συνεχίζει, ήθελε να σταματήσει. Είχε πει stop, αλλά συνέχισε και προχώρησε πάλι, μετάλλια φέρνει.
0: Ναι, έχει στόχο το Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό που λες, θα έχει πάρει όλα και τη λείπει το Ολυμπιακό μετάλλιο της Μαρίας.
1: Είχαμε πάει Μογγολία, ήμουν αρχηγός αποστολής, το τσια πρόκριση, και την πήραμε από εκεί και πήγε και έχασε από μια κοπέλα από τη Βενεζουέλα και τώρα την κέρδισε σε κάτι άλλους αγώνες. Ναι, εκεί αν κέρδιζε θα προχώραει, κάτι θα έκανε. Τώρα ευχόμαστε να προκριθεί πρώτα να είναι καλά και να προκριθεί να πάρει ένα καλό μετάλλιο. Έχουμε πολλά παιδιά καινούρια, πρέπει να κάποιοι να προχωρήσουν.
0: Για πες μου για τον Γιώργο Χατζηιωαννίδη, το εθνόσημο, το να φόραγε το εθνόσημο, εκπροσώπησε τη χώρα. Τι είναι για σένα η Ελλάδα?
1: Η Ελλάδα είναι το πιο μεγάλο που υπάρχει. Να πω σπίτι, να πω, τι να πω άλλο, τι λέξη να βρω τώρα. Όταν φοράς αυτό το εθνόσημο, παθαίνεις και βλέπεις και τη σημαία να σηκώνεται, σε πιάνει μια ρίγη και λες αμάν, κατάφερα, έκανα αυτό και για την Ελλάδα. Τι άλλο να πω τώρα, δεν μου έρχονται τα λόγια.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Χατζιωαννίδης, χάλκινο μετάλλιο στην Ελευθέρα πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980 στη Μόσχα. Γιώργο, ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ήσουν και είσαι η φωνή του ελληνικού αθλητισμού. Έχεις τεράστια διαδρομή, μας εκπροσώπησες με τον καλύτερο τρόπο τον Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Αθλητική Φωνή και στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, τα καλύτερα για τη συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συνεχίστε να καλάτε εδώ αθλητές, να μην τους ξεχνάμε τους παλιούς αθλητές.

Τις προηγούμενες ημέρες τελείωσε και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Τελευταία παιχνίδια ήταν για τις θέσεις 9 έως 14. Δέκατη αγωνιστική, Κηφισιά Λάρισα 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2, Ατρόμητος Πανσέρα 26-0. Στην ένατη θέση ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, στη δέκατη Κηφισιά με 41, Αστέρας Τρίπολης 36, 36 και ο Πανετολικός. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα με 30 βαθμούς στη 13η θέση και ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς για τις θέσεις 5-8. Πέμπτος ο Άρης με 31 βαθμούς. Στην 6η θέση με την ίδια βαθμολογική συγκομιδή ο Λεβαδιακός. Στην 7η Όφη με 23 βαθμούς και στην 8η θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ με 72 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός δεύτερος με 66. Ο ΠΑΟΚ τρίτος με 64 και ο Παναθηναϊκός στην 4η θέση με 52 βαθμούς. Ο πρωταθλητής Ελλάδος Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ είπε ότι δεν υπάρχει μυστικό, αλλά βασίζονται στη σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη, να έχεις καλή αγωνιστική απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αν ξεφύγει το μυαλό, είπε, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Ένας προπονητής θέλει να βλέπει τους παίκτες, του είπε, σε διάφορες συνθήκες. Στην τελική ευθεία αποφασίζει να εμπιστευτεί παίκτες που έχουν δείξει πραγματικά σε όλες τις συνθήκες τι μπορούν να κάνουν. Θα παραμείνει η ραχοκοκαλιά, θα χρειαστούν 3-4 παίκτες, όχι 10, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. 14 πρωταθλήματα Ελλάδος έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, με τελευταίο αυτό το 2026.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημα της εκπομπής μας, έτσι το φωνάζουμε από εδώ, από τις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τη θάλασσα, την αλμύρα, τα κύματα, τους αέριδες, τις μπουνάτσες, τα μποφόρια και τις φουρτούνες. Πάμε να συναντήσουμε τους γλάρους και τα δελφίνια, τα καράβια, τα καΐκια, τις άγκυρες. Πάμε να συναντήσουμε τους ωκεανούς και τα λιμάνια, τα κρένια, τα μπάρια, τα ματσακόνια, τις μπουγιές. Πάμε να γευτούμε την αλμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τα καρνάγια, τους ντόκους, το ποτισμένο με υγρασία τζιν. Πάμε να συναντήσουμε τον καφέ, τον καραβίσιο. Πάμε να φύγουμε, να σαλπάρουμε, να γνωρίσουμε το άγνωστο, να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας, να εξερευνήσουμε νέους κόσμους, νέες κουλτούρες, νέους πολιτισμούς και φυσικά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τις αντοχές μας. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, ας τα αφήσουμε αυτά και να δούμε ότι εδώ έχουμε μια ξεχωριστή παρέα, την οποία θα παρουσιάσω σε λίγα

προς το παρόν είναι η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της πατρίδας μας, η παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου» που απευθύνεται στους ναυτικούς μας, στους θαλασσινούς μας. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στην παραγωγή της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να βιράρουμε την Άγκυρα. Σφυρίζει μπουρού, καλές θάλασσες και καλό μας ταξίδι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλά μας παιδάκια, είμαστε εδώ συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, και προσφάτως ψηφίστηκε νόμος για την παραχώρηση χρήσης χώρων και κατασκευών των Καρνάγιων. Απελευθερώθηκε αυτό το τοπίο των Καρνάγιων και να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες ημέρες για όλο αυτόν τον κόσμο που ασχολείται γύρω από αυτό τον χώρο, από αυτό το τομέα. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε φωνάξει, έχουμε καλέσει 3 εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο αυτό που δουλεύουν ακατάπαυστα τα τελευταία χρόνια για αυτή την πραγμάτωση. Πρόκειται για τον κύριο Νικόλαος Μπλόσκας, με καταγωγή από την Σικιά Χαλκιδικής, διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, αριστεύσας απόφυτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας. Η κυρία Τόνια Μοροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει συνεργασίες με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό και συγγραφέας είναι τις άλλες, έτσι.
1: Μηχανικός, κύριε Καραγιαννάκη. Έχω γράψει 5 βιβλία, 600 δημοσιεύσεις.
0: Τόσα πολλά.
1: Είμαι στο top 2% του Στάνφορντ στον κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ωραία. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και φυσικά έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων. Καλώς ήρθατε και οι τρεις σας εδώ, σε αυτό το καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη των Ταρσανάδων στην πατρίδα μας, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε αρκετό χρόνο. Πριν όμως πάμε στην κουβέντα, θέλω να ο καθένας από εσάς να μας πει τι είναι η θάλασσα για σας. Νικόλας Μπλόσκας, τι είναι η θάλασσα για σένα?
2: Αυτό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Για μένα προσωπικά η θάλασσα είναι η Χαλκιδική. Είναι μέρος του εαυτού μου. Θυμάμαι τη θάλασσα από τότε που ήμουν παιδί. Να κάνω ψαροτούφικο στις ακτές της Χαλκιδικής, να βλέπω το Άγιο Όρος απέναντι. Βέβαια σπούδασα σε μια περιοχή στην Κομωτινή όπου δεν υπήρχε θάλασσα. Αυτό ήταν κάπως ζόρικο εκείνη την περίοδο. Πλέον το έχουμε βρει λίγο καλύτερα. Έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης. Συνεπώς, κοντολογής θα έλεγα ότι η θάλασσα είναι αυτό που είμαι. Είναι εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια, Καρνάγια, ξύλινα καΐκια, τα ξαδέρφια μου και οι φίλοι μου που είναι ψαράδες, όλα αυτά.
0: Να και τα Καρνάγια που μπήκανε μέσα σε αυτό το που λέμε θάλασσα, και από τη Σικιά λοιπόν Χαλκιδικής, ε?
2: Ακριβώς, Σικιά. Συγχωνία, τέρμα κάτω.
0: Και πες μας λίγο, λίγα λόγια για τη Σικιά.
2: Η Σικιά είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πλούσια παράδοση. Καταρχήν και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια ναυτικών. Τόσο ο πατέρας μου όσο και ο παππούς μου, ναι, ήταν ναυτικοί. Πολλοί συγγενείς και φίλοι μου είναι επίσης ναυτικοί και ψαράδες. Προέρχομαι από ένα μέρος στη Χαλκιδική όπου έχει μακρά και πλούσια παράδοση στα Καρνάγια. Όλοι ξέρουμε τα Καρνάγια της Ιερισσού, αλλά όχι μόνο. Οπότε για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία από την κυρία Μοροπούλου και τον κύριο Βασιλιάδη να συμμετέχω σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λοιπόν η εμπλοκή σου στα Καρνάγια, γιατί έχεις από τα παιδικά σου χρόνια πολλές μνήμες και πολλά...
2: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω σε τεχνικό επίπεδο όπως είναι σε ναυπηγικό, να το πω έτσι, περιοριστικά στο καθαρά νομικό. Πάντως σίγουρα έφυγα σοφότερος και έμαθα πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε όλα στην συνέχεια. Κυρία Μοροπούλου, για σας τι είναι η θάλασσα?
1: Για μένα που είμαι γέννημα θρέμα της Ρόδου, Δωδεκανήσια.
0: Ρόδος.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία και ταυτόχρονα είναι πολιτισμός, ανάπτυξη, είναι η ταυτότητά μας. Η θάλασσα είναι τα λιμάνια μας, είναι τα Καρνάγια. Το Καρνάγιο της Ρόδου ήταν ταυτισμένο με το λιμάνι της Ρόδου. Και όταν με τον πατέρα μου πηγαίναμε σε όλα τα Δωδεκάνησα και έφτιαγνε τα λιμάνια, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πρώτα βλέπαμε τα ξύλινα σκάφη που ερχόντουσαν και μας παίρνανε τα καΐκια από το σκάφος της γραμμής, το πλοίο της γραμμής, και μετά πηγαίναμε στο Καρνάγιο για να ξεκινήσει από εκεί το σχεδιασμό των νέων υποδομών του σύγχρονου λιμανιού. Είναι λοιπόν τα Καρνάγια στην καρδιά της δημιουργίας του πολιτισμού, των λιμανιών, των πόλεων, των κέντρων των νησιών μας, των κέντρων της Ελλάδας. Και η Σίμη, που είναι η μητέρα των Καραβομαραγκών και είναι το σπίτι μου εκεί, η Σίμη είναι αυτή που τροφοδότησε με την τέχνη της ξυλοναυπηγικής όλη την οικουμένη. Ακόμα και τα Liberty της Αμερικάνικης Επανάστασης προέρχονται από εκεί.
0: Θα σας ρωτούσα για τη Σίμη, γιατί είναι πρωτοπόρος σε αυτό το χώρο των Καρνάγιων και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Και η Ρόδος είχε τη δική της ιστορία σε αυτό το χώρο, αν και φυσικά μετά ο τουρισμός, να πούμε ότι τα ισοπαίδωσε όλα.
1: Το θέμα είναι να μην ισοπεδωθεί αυτή η μεγάλη ναυτική παράδοση, γιατί μαζί της διακυβεύεται και η εθνική μας ακεραιότητα.
0: Το πάτε πολύ, ναι, έτσι. Βασίλης Βασιλιάδης, τι εστί θάλασσα για σένα?
3: Καλημέρα, Αντώνη μου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, του Αιγαίου, του Ιωνίου, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για μένα η θάλασσα ως ναυπηγός είναι η δουλειά μου, είναι το γίγνεσθε της ζωής μου. Ξέρουν όλοι οι ναυτικοί ότι όλες οι θάλασσες είναι καλές όταν το σκάφος είναι αξιόπλο. Και για να διατηρήσουμε και να φτιάξουμε αξιόπλο καλοθάλασσα σκαριά. Αυτός είναι ο σκοπός της δουλειάς μας, και για να τα συντηρήσουμε και να τα διατηρήσουμε. Και αυτή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων θαλασσινών στους καραβομαραγκούς, στους ναυπηγοξυλουργούς, στους Έλληνες ναυπηγούς, είτε είναι ξύλινο το σκάφος, είτε πλαστικό, είτε σιδερένιο. Είναι και το είναι μου όμως, γιατί κατάγομαι από ένα παράλληλο οικισμό, κοινότητα καλύτερα, μου αρέσει ο όρος, της νήσου Θάσου.
0: Από τη Θάσο, λοιπόν.
3: Γεννηθήκαμε δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στην παραλία.
0: Πώς λέγεται η κοινότητα?
3: Σκάλα Καλλιράχης Θάσου.
0: Σκάλα, χαιρετισμούς λοιπόν στη Σκάλα Καλλιράχης.
3: Στους συμπατριώτες και σε όλα, σε όλες τις κοινότητες, τις νησιωτικές και υπηρετικές παράλιες, που δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δραστηριότητα στα παράκτια ύδατα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
3: Οι κοινότητες αυτές είναι επίνοια των κοινοτήτων της ενδοχώρας, και μέσω από αυτές, μέσω από τη θάλασσα, αλλά με τα καΐκια μας, γιατί δεν πάμε κολυμπώντας, θέλουμε το κατάλληλο σκάφος, με τις ξύλινες λέμβους, τα καΐκια και τα καράβια που ναυπηγήθηκαν στα ελληνικά Καρνάγια και τα Αρσανάδες, από τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η δραστηριότητα αυτή παρακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό, τις απαρχές του, μέχρι και σήμερα. Και χωρίς αυτή δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα. Μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο, αλλά όχι Ελλάδα.
0: Είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της κουλτούρας μας, της ιστορίας μας, κυρία Μωροπούλου.
3: Ναυπηγοξυλουργική ή ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη.
0: Μάλιστα.
3: Η οποία έχει χαρακτηριστεί και άλλη πολιτιστική κληρονομιά από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Καθώς μιλούσες, Βασίλη, τώρα έφερες τον όρο, ή μάλλον τους όρους, Καρνάγιο και Ταρσανάδες. Ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν ήξερα ποιον από τους δύο να χρησιμοποιήσουμε, και πριν μπούμε στο στούντιο μας διασαφήνισε λιγάκι η κυρία Μωροπούλου, μας έκανε τη διαφορά του Καρνάγιου και, και του Ταρσανά. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Ο Αρσανάς ή Ταρσανάς συνδέεται με την πρακτική της ανέλκυσης των σκαφών. Είναι η άρση ή ο ταρσός. Είναι μια λέξη ελληνική λοιπόν, και έχει, έχει μεταδοθεί και στην Ιταλική. Το αρσενάλι της Βενετίας εκφράζει ακριβώς αυτό που εκφράζει ο Αρσανάς. ο Αρσανάς της Σιμονόπετρας για παράδειγμα, ενώ λέμε τα Καρνάγια του Αιγαίου. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Αρσανάς είναι το μέρος που ναυπηγούνται, φυλάσσονται και συντηρούνται τα σκάφη σε τοπική κλίμακα. Το Καρνάγιο είναι μια έννοια που σήμερα δυστυχώς μεταπίπτει στην έννοια της συντήρησης των σκαφών, γιατί η κακή πρακτική της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το σπάσιμο των ξύλινων σκαφών, λέω κακή πρακτική γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία προέβλεπε ότι θα έσπαγαν εκείνα τα ξύλινα σκάφη που δεν ήταν χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Δυστυχώς η ελληνική γραφειοκρατία απέτυχε στο να χαρακτηρίσει τα πολύ παραδοσιακά καΐκια του Αιγαίου και τα έσπασε.
3: Βέβαια,
0: ναι, Βασίλη.
3: Αυτό το νομοθετικό κενό καλύφθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πλέον χαρακτηρίζονται παραδοσιακά όχι μόνο τα σκάφη του θαλάσσιου τουρισμού που ήταν μετασκευασμένα αλλιευτικά, αλλά και τα αλλιευτικά μας σκάφη. Οπότε ακόμα και στην περίπτωση που θα επαναληφθεί το μέτρο, όσα είναι χαρακτηρισμένα παραδοσιακά δεν θα καταστραφούν.
0: Νικόλα Βλόσκα, τι έχεις εσύ να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ έχω να πω πιο πεζά πράγματα, πιο νομοθετικά και ειδικότερα για τον ορισμό των Καρνάγιων ή Τρασανάδων, τον οποίο διευρύναμε με τον νόμο πλέον, νόμος. Μέχρι πρότινος ο ορισμός αυτός περιλάμβανε τα ξύλινα μικρά σκάφη. Πλέον περιλαμβάνει τα μικρά σκάφη ανεξαρτήτως υλικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα της δραστηριότητας, γιατί ουσιαστικά το ξύλο δεν είναι πλέον, και μπορεί να με διορθώσουν προφανώς και ο κύριος Βασιλιάδης και η κυρία Μωροπούλου, δεν είναι το μόνο υλικό και ίσως δεν είναι πια και το πιο συχνό υλικό. Δυστυχώς θα έλεγα εγώ,
0: ναι.
2: Γιατί όπως έχουμε μιλήσει και με τον κύριο, έχουμε τονίσει πολλές φορές με τον κύριο Βασιλιάδη, το ξύλο μάλλον είναι το πιο ανθεκτικό υλικό.
3: Σωστά.
0: Ωραία.
3: Μπορούσα να συμπληρώσω.
0: Ναι, Βασίλη μου.
3: Ότι αυτή είναι πολύ σημαντική νομοθετική διασαφήνιση, διότι ο προορισμός των Καρνάγιων των Αρσανάδων, ο όρος, οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εν αλλάξ, παρόλο που επί της ουσίας υπάρχει διαφορά που μας είπε η κυρία Μαροπούλου. Δηλαδή το Καρνάγιο προσανατολίζεται πιο πολύ στη συντήρηση επισκευή κάθε σκάφος της παράκτητας ναυσιπλογίας, είτε είναι ξύλινο, είτε είναι πλαστικό, είτε είναι σιδερένιο, μικρό σκάφο, δεν ξεπερνάνε τα 24 μέτρα. Ενώ ο Ταρσανάς κάνει και την αυπήγηση. Παρόλα αυτά έχουμε χιλιάδες ξύλινα σκάφη. Το πλαστικό μπήκε, εισήχθη ως ναυπηγικό υλικό στην ελληνική πραγματικότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Π.χ. μέχρι τότε όλα τα σκάφη του αλλιευτικού στόλου ήταν ξύλινα και τώρα παραμένουν τα περισσότερα ξύλινα. Έχουμε πάνω από 10.000 ένεργα αλλιευτικά σκάφη, οι άδειες είναι γύρω στις 12.000 και κάτι, και με τα σκάφη αυτά που ναυπηγήθηκαν στα ελληνικά Καρνάγια, τα Αρσανάδες, εντός των τυχών δηλαδή, από ελληνικά χέρια, από Έλληνες εμπειροτέχνες ναυπηγούς και διπλωματούχους, καθιστούν τον δικό μας στόλο τον μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό σκαφών. Κύριος προορισμός των Καρνάγιων των Αρσανάδων λοιπόν είναι να εξυπηρετεί τα αλλιευτικά σκάφη που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ούτε στα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας που είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο, απαιτείται αυτή η διασπορά που έχουν τα Καρνάγια μας, συνιστώντας ένα νευραλγικό δίκτυο ανθεκτικότητας για την παράκτια ναυσιπλογία, αλλά και για τις παράλληλες κοινότητες της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας που εξαρτούνται άμεσα από την παράκτεια ναυσιπλοεία.
0: Έχουμε μεγάλη εκτογραμμή, οπότε υπάρχουν...
3: Περί τις 16.000 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς.
3: Είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Να δούμε όμως κάποια ιστορικά δεδομένα.
0: Ναι, θα πάμε εκεί, κυρία Μοροπούλου. Πρώτα όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε όλο αυτό το πλούτο της χώρας μας, τα Καρνάγια και τους Σταρσανάδες με τα ξύλινα σκάφη. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ταξιδεύουμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, με εκλεκτή παρέα σήμερα, ειδικούς για το θέμα των ξύλινων σκαφών, τα Καρνάγια και τους Θαρσανάδες μας. Η κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Νικόλαος Μπλόσκας, διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και ο ναυπηγός και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Θαρσανάδων, κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ στην παρέα μας. Κυρία Μωροπούλου, πριν το τραγούδι μας είπατε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, μια βουτιά στο παρελθόν, να δούμε την ιστορία και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό.
1: Τα 300 καρνάγια που καταγράφονται ιστορικά τα τελευταία 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, σήμερα περιορίζονται στα 60-70 περίπου. Τα Καρνάγια λοιπόν που άντεξαν σε πολέμους, σε περιβαλλοντικές πιέσεις, σε λοιμούς, σε καταποντισμούς, ήρθαν να συρρυκνωθούν σε μια εποχή που μονάδες μεταποίησης σαν κι αυτές που υπήρχαν επί δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια έπρεπε να μπουν σε διαδικασίες παραχώρησης χρήσης είτε στον Αιγιαλό είτε στη χερσαία ζώνη λιμένα και στην εξομοιούμενη προς αυτήν χερσαία ζώνη. Γι' αυτό και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ναυπηγείων Θαρσανάδων, των παραδοσιακών δηλαδή μονάδων, ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 24 μία προσπάθεια συντονισμού και διατύπωσης κοινής γνώμης ανάμεσα στο μέλλον που πρέπει να είναι η διατήρηση των Καρνάγιων στην ανάγκη αυτή και στις διαφορετικές πολιτικές που θα έπρεπε να συγκλίνουν και να δημιουργήσουν ένα στέρεο νομικό υπόβαθρο ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες πρακτικές. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία συσκέψεων εργασίας και δημοσίων διαβουλεύσεων και διαλόγου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε σε μία λύση. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν απότοκο και το χαιρετίζουμε αυτό, το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού εξέφρασαν σε μία νομοθετική προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία με το πρόσφατο νομοθέτημα που αφορά στη διατήρηση των Καρνάγιων, συνέτειναν λοιπόν στο πρώτο βήμα για τη σωτηρία των Καρνάγιων.
0: Καλά μαντάτα, καλά νέα για τα Καρνάγια και για όλους όσους ασχολούνται σε αυτό το χώρο. Ο Νικόλας Βόλσκας, ο κύριος Μπλόσκας, να μας πει λοιπόν και εκείνος ως διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού πώς, γιατί σε ενδιαφέρει και σένα πολύ αυτό το κομμάτι καθότι είσαι και γόνος ναυτικής οικογένειας, να μας πεις πώς φτάσαμε σε αυτό και πώς το χειριστήκατε.
2: Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα με το που άκουσα τη θεματολογία, θυμάμαι είχα ενθουσιαστεί γιατί το συνέδεσα κατευθείαν με την περιοχή μου, τη Χαλκιδική. Καταρχάς πρόκειται για τον νόμο που δημοσιεύθηκε 15 Μαΐου του 53-01 του 2026 και ειδικότερα τα άρθρα 76 και 120. Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που κάνουμε πάντα. Με το που μας τίθεται ένα θέμα, πλέον έχουμε ένα υπερόπουλο που ακούει στο όνομα Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, το οποίο έχει ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην νομοθέτηση. Και σε συνεργασία με αυτήν τη Γενική Γραμματεία καταφέραμε, συντονίζοντας και τα επιμέρους συναρμόδια υπουργεία τα οποία τόνισε η κυρία Μωροπούλου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήταν μάλιστα και το Επισπεύδον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή λοιπόν καταφέραμε και καταλήξαμε σε αυτόν τον νόμο και είμαστε αρκετά περήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε πετύχει ένα κέριο συμβιβασμό μεταξύ των θεμάτων που είχαν τεθεί προς επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.
0: Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για πολλούς ανθρώπους, αλλά θα ήθελα έτσι λοιπόν να σταθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, εάν αντιμετωπίσατε, μάλλον αντιμετωπίσατε όλο αυτό το διάστημα και κάνατε αρκετό αγώνα, σας παρακολουθώ έτσι από... Είχατε κάνει και κάποιες συναντήσεις, πολλές μάλλον συναντήσεις και στο ΤΕ. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες από αυτές τις δυσκολίες, Βασίλη Βασιλιάδη?
3: Ναι, Αντώνο, πραγματικά καταρχήν προσφύγαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια του ΤΕΕ ως τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, του Πρωθυπουργού, σε ζητήματα παραγωγής τεχνικών προϊόντων, τεχνητών. Γιατί, όντως, σήμερα, όπως είπε η κυρία Μωροπούλου, υπάρχουν γύρω στα 70 καρνάγια ταρσανάδες διασπαρμένα στο μήκος της ελληνικής ακτογραμμής, με κύριο προορισμό την υποστήριξη της θαλάσσιας δραστηριότητας στα παράκτια ύδατα, όπως είπαμε, και στη διαιώνιση της αυτής της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε πια ούτε και μία μονάδα, και οι 70 μονάδες είναι κρίσιμες για τα ζητήματα που μόλις είπα, αλλά και για συνεξυπηρέτηση λοιπόν εθνικών θεμάτων, όπως η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, αλλά ακόμα και ο καθορισμός ΑΟΣ στις θάλασσες και στα παράκτια ύδατα, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα αξιοποιούμε μέσω της αλίας και των λοιπόν δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού, που όλα αυτά εξαρτώνται από ένα καρνάγιο. Όταν ένα νησί χάσει και το τελευταίο του καρνάγιο, τότε γίνεται ένα άψυχο, χάνει τουριστικό προϊόν, δηλαδή χάνει το πολιτισμός, χάνεται το βάθος του πολιτισμού. Πέρα από αυτά, και δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ο πληθυσμός, ένα σημαντικό κρίσιμο μέγεθος του πληθυσμού, ειδικά στα μικρά και απομακρυσμένα. Άρα είναι και εθνικό

0: επειδή κατάγομαι από μικρό νησί, θεωρώ ήττα για ένα μικρό μέρος, για ένα μικρό νησί, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέρος, να φεύγει έστω και μια οικογένεια από αυτό το νησί, από αυτό το νησί, από αυτή την κοινωνία. Είναι μεγάλη ήττα.
1: Ήττα, αλλά άμα ήττα είναι να χάσουμε το καρνάγιο του νησιού. Καλά. Γιατί τότε οι οικογένειες των ψαράδων, οι οικογένειες του θαλάσσιου τουρισμού δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί. Ή θα αλλάξουν δραστηριότητα και θα γυρίσουν στην κτηνοτροφία, ή θα απορροφηθούν από τον τουρισμό, ή θα μετικήσουν στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό είναι από όλες τις απόψεις, και από την πολιτιστική πλευρά, αλλά και από τη θαλασσινή. Οι θαλασσινοί το ξέρουν. Αλλά και για την εξυπηρέτηση εθνικών ζητημάτων, ανάγκη απόλυτη η διαιώνιση και η διατήρηση των μονάδων που μείναν σε λειτουργία. Αυτών των 70 διασπαρμένοι σε όλη την επικράτεια για να εξυπηρετούν και τη θαλάσσια δραστηριότητα παντού. Εκεί ήταν που ζητήσαμε μέσω του ΤΕΕ, προσφύγαμε και στον Πρωθυπουργό της χώρας για να τονίσουμε ότι αν δεν ολοκληρώσουμε και δεν κινηθούμε δυναμικά στο θεσμικό κομμάτι, δηλαδή διότι επί της ουσίας τα καρνάγια χάνονται στους στενούς διαδρόμους της ελληνικής γραφειοκρατίας, είτε λέγεται κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, είτε φορείς διοίκηση και εκμετάλλευση λιμένα, που μετά το 2000 από την κεντρική διοίκηση λιμενικά ταμεία μετασχηματίστηκαν σε δημοτικά λιμενικά ταμεία. Αυτή η διοικητική μετάβαση ως καινούρια, με τις αδυναμίες κάθε καινούριου συστήματος, οδήγησε σε μεγάλη ζημία στην αφήγο επισκευή. Και όντως μετά το 2000, διότι μέχρι το 2000, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20ου αιώνα, το Εθνικό Δίκτυο των Καρνάγιων, που είχε καταστραφεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι στοχοποιήθηκε, βομβαρδίστηκε, επιτάχθηκε από τις δυνάμεις κατοχής, αναδομήθηκε δυναμικά, παρήγαγε χιλιάδες ξύλινα σκάφη, εμπορικά, αλλιευτικά, αναψυχής, σκάφη εξυπηρέτησης λιμένων, βοήθησε τα μέγιστα στην ανοικοδόμηση και στην ανόρθωση της κατεστραμμένης τότε οικονομίας και στην περαιτέρω θαυμαστή ανάπτυξη της οικονομίας που ακολούθησε, και μέχρι το 2000 το δίκτυο δεν κινδύνευε όσο κινδύνεψε από εκεί και πέρα, όπως και γενικότερα η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα συρρυκνώθηκε τα μέγιστα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και ειδικά στην περίοδο της βαθιάς κρίσης που σταματήσαν οι νέες παραγγελίες για την εσωτερική ναυτιλία, δηλαδή το εσωτερικό πόρο, την αλία. Εκεί μέσα στην κρίση αναδείχθηκαν όλες οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης στην αντιμετώπιση της κρίσης, και αντί να στηριχθούν τα καρνάγια για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους ή θεσμικά κενά, αυτά χαρακτηρίστηκαν ως παράνομα, διότι δεν διέθεταν την υπουργική απόφαση παραχώρησης χρήσης αγιαλού και παραλίας, για την οποία όμως ετούνταν νομίμως και αρνούνταν η υπηρεσία να τους τη δώσει. Ενώ είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, ας πούμε. Αυτό μάλιστα ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της επιστήμης της πολιτικής διοίκησης ως κυκλική διοικητική άρνηση, administrative circularity. Ζητάμε ένα έγγραφο, μια άδεια από τη δημόσια διοίκηση, η οποία αρνείται να μας τη δώσει και μετά μας θεωρεί και παρανόμως. Ναι. Αυτό ήταν βέβαια κωμικοτραγικό, για να μην πω σκέτο τραγικό. Πάντως, έτσι λοιπόν με τον κύριο Μπλόσκα και η συνεργασία με όλο το, με όλη τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης ήταν απαραίτητη και καθοριστική, διότι και αποφασιστική στάση του ίδιου του Πρωθυπουργού να λυθεί και αυτό το ζήτημα των αδυναμιών των διοικητικών που οδηγεί σε μη επιτρεπτά αποτελέσματα. Και όντως ολοκληρώθηκε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, είναι το μη νομοθετική όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, διότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια
0: τι, ακριβώς,
1: τι πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην χάνονται σε αντιφάσεις και αντιφατικούς νόμους.
0: Κυρία Μουροπούλου.
2: Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία και τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης που οδήγησαν σε αδιέξοδο, σε ένα σημείο που τα καρνάγια να είναι πλέον μη βιώσιμα ή να βρίσκονται ακόμα χειρότερα στο κόκκινο για να κλείσουν. Είναι και πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία έπρεπε να ιεραρχηθούν ως προς τη διαχείρισή τους. Δηλαδή, βεβαίως όταν η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου θεωρεί ότι τα καρνάγια είναι ένας πόρος για να εισπράξει από τον Αιγιαλό, από τη χρήση του Αιγιαλού, το ελληνικό δημόσιο χρήμα και δεν βλέπει ότι είναι μια στρατηγική ανάγκη η διατήρηση της χρήσης τους τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ταυτότητα της χώρας και για το εθνικό συμφέρον, εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για την κακή νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης. Όταν όμως πάμε στη χερσαία ζώνη λιμένα ή στην εξομοιούμενη προς αυτή χερσαία ζώνη που διαχειρίζονται τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, εκεί το γεγονός ότι παραβλέψανε τα δημοτικά λιμενικά ταμεία και οι δημοτικές αρχές πολλών περιοχών τον νόμο 29 του 71 που έδινε τη δυνατότητα μακροχρόνιας παραχώρησης σε μεταποιητικές μονάδες, σε μονάδες που παρήγαγαν έργο, εξομοιώσαν υποχρεωτικά τα καρνάγια με τις απλές χρήσεις, δηλαδή τα τραπεζοκαθίσματα, και τους απαγόρευαν να καταθέσουν αίτηση για πέραν της βραχυχρόνιας παραχώρησης των ενός έως τριών χρόνων που είχαν το δικαίωμα. Αυτό οδήγησε σε δίωξη και αδιέξοδο έναντι άλλων συμφερόντων. Λοιπόν, γι' αυτό και το ΤΕΕ ενεργοποιήθηκε συνολικά, γιατί όσον αφορά στην ανάπλαση των λιμένων είναι τα καρνάγια ένα στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί. Και αν κάπου σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι σαν γενικός κανόνας, πρέπει να μεταφερθούν, θα πρέπει να μεταφερθούν με ένα τρόπο συστηματικό, συγκροτημένο και με την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης ως τελευταία λύση, όχι ως πρώτη. Δηλαδή είμαστε σε μία γραμμή που ο καινούριος νόμος την αντιμετωπίζει για την μακροχρόνια παραχώρηση, γι' αυτό λέει και ενδεικτικά ότι μπορούν με απευθείας ανάθεση τα υπάρχοντα καρνάγια να δώσουν την παραχώρηση για μια πενταετία που μπορεί να επαναληφθεί, έτσι ώστε να καλυφθεί ο ελάχιστος κύκλος βιωσιμότητας στο χρόνο ζωής μιας επιχείρησης τέτοιας που είναι τα 10 χρόνια. Κατά την αντίληψή μας θα χρειαζόντουσαν περισσότερα χρόνια. Όμως, εάν αυτό που ξεκίνησε τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον ορισμό των κρίσιμων οικονομικών οντοτήτων που θα έχουν και το δικαίωμα σε χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις δηλαδή, συμπληρωθεί με μια τροπολογία που αναμένουμε, στην οποία έχει δεσμευθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να οριστούν και τα καρνάγια, όχι μόνο τα πάρκινγκ σκαφών σε αυτές τις κρίσιμες οντότητες, τότε είναι φανερό ότι υπάρχει μια σημαντική πολιτική υποστήριξης της βιωσιμότητας των καρνάγιων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χρειάζεται μια συντεταγμένη πορεία, πολυπαραμετρική, που θα λάβει υπόψη της όλες αυτές τις διαστάσεις. Όταν ξεκινήσαμε από την άνοιξη του 25, μετά από τον πρώτο δημόσιο διάλογο το Φεβρουάριο, με το Γιώργο το Μιλωνάκη να διατυπώνουμε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, και παίρνω την ευκαιρία να ευχηθώ περαστικά από εδώ, και καταλήξαμε με τον Στέλιο Κουτνατζή και την ομάδα του που εκπροσωπεί ο κύριος Μπλόσκας εδώ, να συμφωνήσουμε σε αυτήν τη διατύπωση Μάλιστα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός, απέστειλε τα κρίσιμα σημεία τα οποία ήταν απαραίτητα να τροποποιηθούν εγγράφως στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και χαιρόμαστε που ο νομικός του σύμβουλος, ο κύριος Πουλάκος, τα έλαβε υπόψη του στην τελική διατύπωση. Μας έδωσαν την ευκαιρία να πούμε ότι υπάρχει ένα έδαφος, στερεό νομικό έδαφος αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το στερεό έδαφος θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σήμερα, κλείνει το καρνάγιο της Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κατακυρώνεται η απόφαση αυτή από το ΣΤΕ πριν να έρθει ο νέος νόμος. Ο νέος νόμος λοιπόν πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα. Δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης σε ένα από τα εμβληματικά καρνάγια των Σπετσών, το οποίο μάλιστα είναι ιδιοκτησία του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων. Υπάρχει πρόβλημα στη Μήλο, πάλι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει πρόβλημα στη Λέσβο, πάλι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
1: Υπάρχει πρόβλημα στη Θάσο.
2: Υπάρχει πρόβλημα στη Θάσο από την Κτηματική. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Από όπου... αυτά τα ενεπομείναν τα 70 καρνάκια.
2: Ακριβώς, γι' αυτό έλεγα 60, γιατί 60. Είναι στο κόκκινο.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι ανάμεσα σε 5 και 10. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά, διότι θα πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, στην ελληνική κοινωνία, μέχρι το επίπεδο του υπερταμείου, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αναπτυξιακά προγράμματα για τα λιμάνια ισοπεδώνοντας την μεγάλη ναυτική μας κληρονομιά. Πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει μια σημαντική παρέμβαση στη Σάμο για ένα ναυτικό μουσείο. Όμως αυτή είναι μια παρακαταθήκη. Απ' την άλλη μεριά είναι ζώσα και δρόσα η ναυτική μας κληρονομιά. Στην αλληλεία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη, στην
0: και στον πολιτισμό μας.
2: Ακριβώς, στην ταυτότητά μας, πολιτιστική και την εθνική.
1: Και σε κάθε περίπτωση, οι μόνοι φορείς αυτής της τέχνης, αρχαίγονοι, πατροπαράδοτοι, άειλη πολιτιστική κληρονομιά, είναι οι ίδιοι οι φορείς των καρνάγιων Ταρσανάδων που την ασκούν και την κρατάνε ζωντανή στον χώρο των μικρών αυτών ναυπηγείων Ιωλικίων. Κατά παράδοση όνων το ονομάζουμε καρνάγια Ταρσανάδας.
0: Κύριε Λος, κάτι έχετε εσείς να πείτε?
3: Ότι τα προβλήματα υπάρχουν για να τα λύνουμε. Όντως το νομικό πλαίσιο πριν το αλλάξουμε ήταν ένας γόρτιος νομικός δεσμός. Ήταν ένα βαρύ νομικό πλαίσιο και γι' αυτό χρειαζόταν μια συμπλήρωση. Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά τα θέματα που αναπτύξαμε σε μεγάλο βαθμό, ή θα τολμήσω να πω ίσως και πλήρως, αντιμετωπίζονται. Έχουμε κατοχυρώσει μια πιο ευέλικτη διαδικασία παραχώρησης, η οποία είναι περισσότερο προσβάσιμη στο μέσο διοικούμενο και στο μέσο πολίτη, προκειμένου να μπορεί να κάνει τη χρήση αυτής. Από εκεί και μετά, όντως, αυτά τα ζητήματα, τα αδειοδοτικά, ας μου επιτραπεί να πω, είναι τα πιο δύσκολα από άποψη νομικού χειρισμού. Θέτουν ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, θέτουν ζητήματα χωροθέτησης. Όλα αυτά, με την άψογη συνεργασία που είχαμε με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα, και προφανώς την συνδρομή του κ. Πουλάκου που ανέφερε η κυρία Μωροπούλου, ο οποίος ήταν καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση αυτού του νομοσχεδίου, καταφέραμε και τα ενώσαμε σε αυτό που υπάρχει σήμερα, στο νόμο 5301 του 2026, όπου κάθε πολίτης μπορεί πλέον να προσφύγει.
0: Καλύτερες μέρες λοιπόν για τα καρνάγια και για τους ταρσανάδες μας και για όσους ασχολούνται με αυτά. Πάμε όμως να κάνουμε το διάλειμμά μας, αφού υπενθυμίσω ότι είσαστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας στις Καλές Θάλασσες, παρέα με τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, την κυρία Τόνια Μαροπούλου, τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, Στεφανία Τσακή στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, Διάλειμμα, επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Απέναντι ένας γέροντας που την παραφυλά. Εκείνη σιγοπλέει για να του κάνει νάζια. Και ο γέροντας στενάζοντας δακρύζει από χαρά. Θυμάται με τη βάρκα του κύματα να δαμάζει. Μαρμύρα ως τα κόκαλα να σφίγγει τα σχοινιά. Να ρεγουλάρει τα πανιά και όρτσα να φωνάζει. Και με γεμάτη την καρδιά να σχίζει τα νερά. Βλέπει φουρτούνα να ξεσπά κι η βάρκα μέσα μόνη

0: ξεψύχησε κι ας ήταν στη στεριά.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλές θάλασσες, ο καιρός είναι καλός. Ταξιδεύουμε με εκλεκτή παρέα με τον διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, στην παρέα μας. Την ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, την κυρία Τόνια Μοροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη, ναυπηγός και πρόεδρος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τασανάδων, Στεφανία Τσεκίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα και μετά θα πάμε στην ιστορία από το 19, κύριε Βασιλιάδη, για την προσπάθεια που έχει κάνει ο Σύλλογος Ναυπηγείων Τασανάδων. Όμως υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν νέοι για να στελεχώσουν όλη αυτή την προσπάθεια και να στηρίξουν τα καρνάγια και τους τασανάδες του αύριο.
2: Στην Ελλάδα ζούμε και πάντα υπάρχουν νέοι που έχουν το μικρόβιο της θάλασσας, της ναυπηγικής, τον ιό θα έλεγα, από τον οποίο δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ. Νέοι υπάρχουν. Μόνο στις Πέτσες κάναμε ένα κατάλογο με 21 νέα άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν την τέχνη του πατέρα τους, των γονιών τους, των θείων τους ή και κανέναν από τους συγγενείς τους, αυτοί ως πρώτοι από την οικογένειά τους. Όμως η έλλειψη σχολής ναυπηγοξυλουργικής, είμαστε η χώρα που μάθαμε σε όλο τον κόσμο να χτίζει όμορφα και γοργοτάξιδα καράβια, αλλά είμαστε και η μοναδική χώρα που δεν έχει αυτό το είδος στη σχολή. Τη σχολή αυτού του είδους, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 2, 3, 4 σχολές αυτού του είδους και μάλιστα η γειτονική μας Τουρκία προσφάτως μετά το 1970 έχει φτιάξει 1, 2 και 3 και πάει και για 4. Και όταν ένα καρνάγιο κλείνει εδώ στην Ελλάδα, 2 ή περισσότερα ανοίγουν στην ακτή τη Μικρασιατική.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα
2: για να καλύψουν τις ανάγκες που παραμένουν, όπως αυτό το δίκτυο, όσο αρχαίο να είναι και τόσο σύγχρονο, οι ανάγκες παραμένουν για την παράκτια ναυσιπλοεία.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να υπάρξουν νέες σχολές.
2: Πρέπει να γίνει αυτή η σχολή.
1: Τι λέτε, κυρία Μοροπούλου?
2: Γίνονται προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά το 2019 που ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυπηγείων Τασανάδων και ιδρύθηκε ακριβώς για να οργανώσει σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο τη δραστηριότητα και να προτείνει προς την πολιτεία τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, που είναι και όσον αφορά η τέχνη, η επιστήμη είναι εξειδικευμένη, άρα δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τον κάθε πολιτικό να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ο σύλλογος θα πρέπει να προτείνει και όπως έγινε και εδώ τους τελευταίους μήνες, το νομοθετικό τμήμα και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης έκανε αυτό που έπρεπε.

0: και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι πού είναι το πρόβλημα, όπως είπε, η δυσκολία δηλαδή, η πρώτη, όπως είπε ο αγαπητός ο κύριος Νίκος Μπλόσκας, 7 με 8 συναρμόδια υπουργεία, χωρίς να ορίζεται ποιο είναι το αρμόδιο. Δεν θα μπορούσε κανένας να συντονίσει αυτά τα υπουργεία όλα μαζί που πρέπει να συνεργαστούν, εκτός τελικά από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η τομή και προχωράμε και για την ίδρυση σχολών, αλλά και γι' αυτό φτιάξαμε και το Σύλλογο το 19, με μια συνεχή προσπάθεια να χτιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που όντως βήμα-βήμα από τότε μέχρι τώρα συνεχώς χτίζεται, αντιμετωπίζοντας, είπαμε, τους δεδαλώδους και άχρηστους γραφειοκρατικούς κανόνες και περιορισμούς που έπνιξαν τη δραστηριότητα, με κίνδυνο για πρώτη φορά να χαθεί οριστικά και ολικά από τη χώρα μας αυτό που υπάρχει τόσες χιλιάδες χρόνια. Αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν είναι μόνο το σκάφος που όλοι λέμε τι όμορφα είναι τα καγίκια μας, όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Είναι και ο άνθρωπος που φέρει τη γνώση και το χτίζει, ο δημιουργός του. Και ειδικά οι νέοι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το...
1: Αυτό είναι το στοίχημα, κύριε Βασιλιάδη, και όλοι εδώ πέρα. Διότι ναι μεν υπάρχουν οι τεχνίτες, οι παλιοί, αυτοί φεύγουν όμως. Το στοίχημα είναι
0: πριν τους χάσουν.
1: Εάν θα μπορέσουν να συνεχιστεί, κυρία Μοροπούλου.
2: Στην πατρίδα σας, στην Κάσο, που είναι ένα νησί, το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ο Νίκος ο Μαυρής, ο πρώτος διοικητής της Δωδεκανήσου από το 48 και μετά, που ενσωματώθηκε με την Ελλάδα, ήταν ο νονός του αδερφού μου και μας μεγάλωσε με τα νάματα της Κάσου. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κάσο, με ένα πρόγραμμα για την Αηφόρο τοπική ανάπτυξη, το 2023, ένα ερευνητικό πρόγραμμα της ΓΕΓΕΚ ως πολυτεχνείο, τεχνικό επιμελητήριο, μαζί με άλλους φορείς, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς φορείς, συναντηθήκαμε με την πρωτοβουλία του Δήμου Κάσου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, που ήταν να φτιαχτεί σχολή ξυλοναυπηγική στην Κάσο. Σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις κατετέθη από τους νέους της Κάσου, από τους αλλοιείς της Κάσου, από ανθρώπους που δεν το περίμενα, η επιθυμία να σπουδάσουν την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, που υπάρχουν ακόμα παλιοί καραβομαραγκοί που μπορούν να την μεταφέρουν, γιατί η Κάσος ήταν ένα τεράστιο καρνάγιο όλοι. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε παρά το απομεινάρι μιας γλίστρας.
1: Γλίστρες, ναι.
2: Όταν το Σεπτέμβριο του 24 πήγαμε με τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου στην Κάσο να κηρύξουμε την έναρξη της βραδιάς του ερευνητή, ο Πρίτανης του Πολυτεχνείου δήλωσε ότι το Πολυτεχνείο θα υπογράψει ένα σύμφωνο προγραμματικό με το Δήμο της Κάσου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ναυπηγείων Ταρσανάδων, για να μπορεί να δημιουργηθεί, και μάλιστα με προέκταση με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, μια τέτοια σχολή, ένα ΚΕΚ στην Κάσο, να μπορούν οι νέοι να εκπαιδευτούν συνδυάζοντας τόσο την ξυλοναυπηγική όσο και τις βασικές γνώσεις ναυπηγικής. Το Πολυτέχνειο έχει την ιστορική σχολή ναυπηγών, μηχανολόγων, μηχανικών.
1: Καλή μου, από τις καλύτερες στον κόσμο.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, στην Πρέβεζα το Ιανουάριο του 26, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Ναυπηγείων Ταρσανάδων, ο Δήμος της Πρέβεζας και τα τοπικά καρνάγια εκεί συνομολόγησαν την ανάγκη να γίνει μια ανάλογη σχολή εκεί. Πιάνουμε λοιπόν το βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας και το νοτιοανατολικό, με σκοπό έτσι να γεφυρώσουμε αυτό το μεγάλο κενό. Και είμαστε στη φάση πλέον να πούμε ότι αφού μπαίνει σε μια γραμμή σωτηρίας η υπόθεση των καρνάγιων, μπορούμε να συζητήσουμε και για την παιδεία. Να, ένα άλλο κοινό θέμα, κύριε Βλόσκα.
1: Κύριε Βλόσκα, σε εσάς υπάρχει.
3: Κανένας δεν υποστηρίξει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας, τα οποία ήταν άμεσα και έχριζαν κέρυας παρέμβασης. Προφανώς αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε τώρα είναι η διαιώνιση της δραστηριότητας. Μιλάμε για μια παράδοση αιώνων, η οποία θα ήταν έγκλημα να παραμείνει σε συστάρια. Όντως χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η τέχνη μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, υπάρχει η ανάγκη να αποκρισταλωθεί θεσμικά μέσα σε μια σχολή. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα μαζί και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι είναι. 70 καρνάγια σε όλη τη χώρα και εδώ στο Λεκανοπέδιο υπάρχουν φυσικά και στη Σάμο και στην Ιερισσό, κύριε Μπλόσκα.
3: Και στην Ιερισσό και υπάρχουν και πολλά και στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος έχει πάρα πολλά
2: και
3: στον Δρόμο Παναγίας έχουμε πάρα πολλά. Γενικά είναι μια δραστηριότητα η οποία συνδέεται άμεσα με τις μνήμες που έχω από την περιοχή μου και είμαι και πολύ συγκινημένος που είμαι μόλις μαζί σας τώρα και
1: μπράβο
3: συζητάμε
1: σας
3: για αυτά.
1: Το πήρατε ζεστά και μπράβο για τη δικαίωση όλων σας και για τον αγώνα που κάνετε και για τους ανθρώπους όλους που αγωνιούν και θέλουν να υπάρξει αυτό. Αυτή η τέχνη
2: να τα γνωρίσει και η ελληνική κοινωνία τα καρνάγια και μάλιστα στο πρόσφατο θεολογικό συνέδριο που ήταν εκεί η Μονή της Σιμωνόπετρας το οργάνωνε μαζί με τη Μονή Βατοπεδίου, συζητήσαμε με τον Γέροντα Εφρέμ, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα την διοίκηση από την πλευρά των τοπικών μονών του Αγίου Όρους. Συζητήσαμε την ανάγκη να εκδοθεί ένας τόμος για τους αρσανάδες του Αγίου Όρους με τη συνεργασία βέβαια με το Σύλλογο.
1: Φαντάρο,
2: γιατί αυτά
1: ωραία
2: δεν τα ξέρουμε.
1: Πού να το ξέρουμε, βέβαια. Το ξέρουμε.
2: Και εγώ, σαν γυναίκα,
1: καλά,
2: δεν μπορώ να πάω. Σαν καθηγήτρια του Πολυτεχνείου,
1: θα πάτε όμως με το βιβλίο αυτό.
2: Έπαιρνα τη Σιμωνόπετρα στα υλικά, τα δείγματα από το ΚΕΔΑΚ και δούλευα για την πρόταση των υλικών για την αποκατάσταση Σιμωνόπετρας και βρήκαμε φοβερά υλικά στον αρσανά της Σιμωνόπετρας.
0: Και ο τίτλος θα είναι «Οι αρσανάδες ή τα αρσανάδες του Αγίου Όρους».
2: Ακριβώς.
0: Και μην μας πει κανείς ότι είναι τουρκικός όρος, γιατί
1: όχι,
0: τότε
1: όχι,
0: θα θεωρήσουμε και την Arsenal τουρκική ομάδα. Τα καρνάγια, τα λιμάνια μας δημιουργούν αυτή τη γλώσσα, την ναυτική γλώσσα της Μεσογείου θα έλεγα, που είναι κοινή σε Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και στις βόρειες χώρες.
2: Και το ναυτικό δίκαιο προήλθε από τη Ρόδο, μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι.
2: Παγκοσμίως. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Μπλόσκας πιο καλά από μένα. Αλλά ο Μικέλε Ντιρόντι στο αρσενάλι της Βενετίας
1: έχει λάβει μέρος στον περίπλου το θαλασσοπόρο, τον
2: Μαγκελάνο.
1: Ναι. Δύο Ρόδι νομίζω ήταν.
2: Ο Μικέλε Ντιρόντι λοιπόν στο αρσενάλι της Βενετίας έγραψε ιστορία στην κατασκευή των σκαφών της Βενετίας, όπως και πολλοί άλλοι. Από τη Σύμη, από τη Ρόδο, από τα νησιά μας, από τη Χαλκιδική, από παντού.
1: Από την Ελλάδα μας.
2: Αυτή η ιστορία λοιπόν πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Ζωντανή. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Όπως πάντοτε στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, στο Διεθνές Εμπόριο, οι Έλληνες παίζουν τον πρώτο ρόλο. Διαχρονικά πάντοτε από τις απαρχές του παγκόσμιου πολιτισμού που εξαρτάται από αυτό. Όμως ο βατήρας για να πάμε στην Ποντοπόρο Ναυσιπλοεία είναι η παράκτια ναυσιπλοεία, οι πατεράδες, οι παππούδες των νυν εφοπλιστών καπεταναίων ναυτών ζυμωθήκαν πάνω στα ξύλινα καταστρώματα.
1: Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, πολύ σημαντική, ένωσε τα νησιά μεταξύ τους, όλη την ακτογραμμή και μεταφέραν και υλικά και εμπορεύματα και ανθρώπους και πολιτισμούς, γιατί διαφέρει από το ένα σημείο της χώρας στην άλλη, υπάρχει μια διαφορά λίγο της κουλτούρας μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, θα μιλήσει ο Βασίλης για τη σημασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων. Θέλω να το ακούσουμε αυτό λιγάκι. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι, γιατί περνάει ο χρόνος, παιδιά, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα που μου έκανε πάντα εντύπωση και σε πάρα πολύ κόσμο. Βλέπαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά του ΕΟΤ, που δεν υπήρχε ένα σποτάκι διαφημιστικό να μην υπάρχει ένα καΐκι μέσα.
1: Αχ, τι ωραίο, μπράβο.
0: Εγώ είχα και στη Νέα Υόρκη που ήμουνα και έκανα ένα διαφημιστικό, ένα project, είχα βάλει τέτοια καΐκια μέσα. Και κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο να σπάμε τα καΐκια. Αυτό δεν είναι ένα μέρος. Ήταν μεγάλη ήττα και μεγάλη πίκρα για τον πολιτισμό μας πάνω απ' όλα. Ευτυχώς που κάπως τώρα πάνε να σωθεί η κατάσταση. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
2: Καταρχήν σταμάτησε το σπάσιμο από το 19 και μετά δεν είχαμε.
0: Είχαμε μεγάλες απώλειες όμως.
2: Απώλειες μεγάλες. Οι οποίες απώλειες βέβαια, γιατί κάποια μοναδικά δείγματα. Χειροτεχνική είναι η παραγωγή ενός σκάφους και 24 και 27 μέτρων ξύλινου. Μοναδικά δείγματα της ναυπηγικής τέχνης. Όπως ο Δέδαλος, ένα δημιούργημα του Γέρου Ψαρού που είχαμε στο χωριό μας. Ωραιότατο σκάφος, καλοθάλασσο, αλήφθηκο βέβαια. Γρηγρή, που έχω περάσει πολλές νύχτες πάνω στο ξύλινο κατάστρωμά του, το οποίο ήταν ένα έργο τέχνης, ένα πιπελό, και όμως έσπασε στο άνθος της ηλικίας του, ούτε 50 ετών δεν ήταν.
0: Αυτά,
2: γιατί αυτά μπορούν να ζήσουν και 100 χρόνια.
0: Ακριβώς. Αυτά αντί να σπάσουν, θα μπορούσαν να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως τουριστικά σκάφη.
2: Βεβαίως. Και η οδηγία. Κάπου χάθηκε στη μετάφραση στην Ελλάδα. Το προβλέπει αυτό. Ό,τι αλλάξει χρήση, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα ωραιότατο ημερόπλαιο του επαγγελματικού σκάφους του θαλάσσιου τουρισμού, με πρωτόκολλο και 150 άτομα. Μια πολύ καλή επιχειρηματική δραστηριότητα που διατηρεί τα σκάφη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό, άξιζε όπως και πολλά άλλα. Αλλά ήταν και το πλήθος που άξιζαν.
0: Άρα πολλά. Σας αναφέρετε μονάχα ένα από όλα αυτά.
2: Κάπου αυτό το φοβήθηκε η Διεύθυνση Αλίας.
0: Έχουμε κάποιο νούμερο που να μας λέει πόσα σκάφη εκείνη την περίοδο έφυγαν?
2: Κοιτάξτε, η τελευταία απόσυρση που έγινε το 17-18 φύγαν γύρω στα 780 σκάφη, παλότερα κάποιες χιλιάδες. Αυτό ξεκίνησε στην ουσία στην πρώτη πενταετία του 1990, παραλλήλως όμως τότε με το 1262 και άλλα επιδοτικά και άλλες επιδοτήσεις κρατικές, χτίζονταν και παράλληλα,
0: ναι,
2: νέα σκάφη. Το θέμα είναι όλες οι απώλειες μπορούν να καλυφθούν από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι.
2: Εντάξει, κάποια φοβερά δείγματα που με τίποτα δεν έπρεπε να χαθούν δεν αναπληρώνται. Παρ' όλα αυτά, όσο υπάρχουν καρνάγια, θέλω να πω, και άνθρωποι που γνωρίζουν την τέχνη και την διαιωνίζουν, θα φτιάξουμε καινούρια. Φτάνει, μην χάσουμε
0: αισιόδοξος
2: τα καρνάγια.
0: Αισιόδοξος.
2: Να χάσουμε τα καρνάγια.
0: Να παραμένουν τα καρνάγια. Εσείς, κύριε Μορμπούλου, τι λέτε?
1: Κάθε μεγάλη καταστροφή δημιουργεί και τη συνείδηση για την αντιμετώπιση της. Εγώ προσωπικά, όταν κόπηκε η Αστραδενή στη Χάλκη, ο περίφημος Μαουκάς της Πάρου,
0: Μαουκάς,
1: αισθάνθηκα μία συντριβή.
0: Εγώ να τρίχησα τώρα που τα αναφέρατε.
1: Ότι όλος ο αγώνας που είχα κάνει για τη Χάλκη, νησί ειρήνης και φιλίας, που κάναμε το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς τότε, που φέραμε όλο τον κόσμο, την UNESCO, τον ΟΗΕ, στη Χάλκη, και με την ψήφο ακόμη και της Τουρκίας. Γι' αυτό και ο Ερντογάν ποτέ δεν αναφέρεται στη Χάλκη όταν διεκδικεί τη γαλάζια πατρίδα. Όταν λοιπόν έσπασε η Αστραδενή, είπα και τώρα που πάμε. Πραγματικά αυτό είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Σήμερα όμως ορίζουμε την επιστροφή και πρέπει να την ορίσουμε και παραγωγικά. Γιατί οι ναυτικές γραμμές αυτών των σκαφών πρέπει να οδηγήσουν ξανά στην αυπήγηση νέων σκαφών στην Ελλάδα και όχι στην αυπήγηση που έχει αναλάβει σε μεγάλη κλίμακα η γείτον χώρα σήμερα, η Τουρκία, με τη δική μας τεχνογνωσία. Είμαστε υποχρεωμένοι να σημάνουμε την καινούργια ώρα για την ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική και να τη στηρίξουμε όλοι. Πρέπει να σας πω, στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση που πήραμε να στηρίξουμε τον αγώνα για τη σωτηρία των Καρνάγιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων όταν συζητιόταν αυτό το νομοσχέδιο η πτυχή για τα Καρνάγια. Και μου έκανε εντύπωση. Είμαι σίγουρη όμως ότι όταν ανακαλύψουν αυτήν την στέρεη νομοθετική ρύθμιση όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα συμβάλλουν, γιατί ενώνει τις δυνάμεις που πρέπει να στηρίξουν την ναυτική παράδοση και την ανανέωσή της, την αναγέννησή της.
0: Η Ελλάδα λοιπόν του αύριο λοιπόν ξεκινάει σε αυτό το κομμάτι των Καρνάγιων, ξεκινάει με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Κύριε Μπλόσκα, εσείς τι λέτε?
3: Έχει τύχει να παρευρεθώ σε καταστροφή Καϊγιού και δεν έχω δει πιο στενάχωρο και θλιβερό πράγμα. Συγγενή, ήταν φίλος μου ψαράς, ο οποίος είχε υπαχθεί τότε σε ένα, αυτά τα προγράμματα, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έβγαιναν τότε. Ξαναλέω, κανένας δεν λέει ότι δεν έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε για αυτά και υπάρχει κόσμος που μας ακούει, σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση από όλους να συνεχιστεί. Οπότε, ας συνεχίσουμε αυτή την παράδοση αιώνων, ας κάνουμε όλα αυτά που λέμε και ας συνεχίσουμε προκειμένου να διασώσουμε και να ξανααναπτύξουμε έναν απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, mm-hmm. το οποίο μας διαφοροποιεί και από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω.
0: Θέλω
3: να πω, όπως είπε η κυρία Μωροπούλου, τα Καρνάγια είναι ελληνική πατέντα, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλους να την ιδιοποιηθούν.
0: Πάνω τα μανίκια λοιπόν και δουλειά για το καλύτερο όλων μας. Τραγούδι και επιστρέφουμε για το διατάφτα της κουβέντας μας. Έχουμε μερικά πραγματάκια ακόμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Σε εξέλιξη η εκπομπή Βάρδια Σαββάτου. Συζητάμε για το αύριο των καρνάγιων και των ταρσανάδων στην πατρίδα μας, μετά την ψήφιση του νόμου για την παραχώρηση χρήσης χώρων και κατασκευών των καρνάγιων. Καλύτερες μέρες έρχονται. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, τον κύριο Νεκτάριο Κλίσα. Τον βρίσκουμε στις Πέτσες. Κύριε Κλίσα, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, εσείς τι κάνετε? Πολύ καλά από εδώ, από Σπέτσες.
0: Τι καιρό έχει στις Σπέτσες?
1: Είναι λίγο μουντός που λέμε εμείς, αλλά εντάξει, καλός είναι.
0: Καλός είναι, εμείς οι ναυτικοί δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό, έτσι?
1: Όχι. Είμαστε σε καλό μέρος εδώ.
0: Έτσι. Αλήθεια, κύριε Κλίσα, τι είναι η θάλασσα για σας? Τι αντιπροσωπεύει η θάλασσα για σας?
1: Κοιτάξτε, εμείς γεννηθήκαμε μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα για μας είναι η ζωή μας όλοι. Από μικρά παιδιά είμαστε μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μάθει την τέχνη αυτή του καραβομαραγκού που σχετίζεται με τη θάλασσα. Έχουμε γίνει ένα με τη θάλασσα.
0: Έτσι, όπως τα λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και να είστε καλά, δυνατοί, γεροί και να μεταφέρετε την τέχνη αυτή, γιατί αυτό είναι το στοίχημα, να τη μεταφέρετε στις επόμενες γενιές. Εδώ θα δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εσείς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ.
0: Έτσι.
1: Ότι οι νέοι δεν ακολουθούν αυτή την τέχνη. Βέβαια υπάρχουν και τα προβλήματα. Υπήρχαν μάλλον μέχρι την ψήφιση που έγινε προχθές. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλά με τα προβλήματα που βλέπουν οι νέοι και με την σκληρή δουλειά που υπάρχει σε αυτή την τέχνη, δύσκολα να ακολουθήσει ένας νέος.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου, εγώ έχω ένα γιο. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και 20 χρόνια τώρα που τα αντιμετωπίζουμε για το θέμα των καρνάγιων, τις παραχωρήσεις και όλα αυτά, μου λέει, πατέρα, δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτή την τέχνη. Τι να κάνω? Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω να είναι βιώσιμες αυτή η τέχνη. Εάν σου κάνει το λιμενικό ταμείο, το λιμενικό ταμείο είναι όλοι ο φορέας που κάνει τη διαχείριση και όλο αυτό το πρόβλημα που μας δημιουργεί, δεν υπάρχει μέλλον.
0: Τώρα όμως με την ψήφιση του νόμου μήπως διευθετηθούν τα θέματα όλα αυτά?
1: Βεβαίως, αυτό ήταν το καλό με εμάς, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο που πολεμάμε εδώ και 5 χρόνια, 6 τώρα να το φέρουμε και όπως το φέραμε, και ας ελπίσουμε να δουλέψει αυτό το πράγμα, γιατί είναι και αυτό. Mm-hmm. Είναι και αυτή μια τέτοια, γιατί οι κανονιστικές μπορεί να πάνε, αλλά θα τις εφαρμόζουνε?
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα υπάρξει μια...
1: Η κυβέρνηση είχε την καλή θέληση να μας βοηθήσει και να μας κάνει. Οι φορείς μπορούν να την κάνουν την τέτοια ή κοιτάνε τα συμφέροντα τα δικά τους. Γιατί όπως βλέπουμε, συμφέροντα πολλά υπάρχουν. Καποδεσίες, βλέπουμε αφαιρεσίες, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο.
0: Τώρα μήπως μπορείς σε ένα νέο πλαίσιο όλα αυτά και υπάρξει μια σύμπνοια από όλους τους φορείς για να μπορέσει να αρθοποδήσει και αυτό το κομμάτι των ναυπηγείων ταρσανάδων.
1: Ακριβώς γι' αυτό και εμείς πολεμάγαμε αυτά τα χρόνια, να υπάρχουν και να μην είναι αυτόνομο το κάθε λιμενικό ταμείο ή ξέρω εγώ η χτηματική, γιατί εμείς είμαστε χερσαία ζώνη εδώ πέρα στις Πέτσες και είναι τη διαχείριση την έχει το λιμενικό ταμείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το λιμενικό ταμείο, να έχει και έναν επόπτη από πάνω, να έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας, να έχει τη χτηματική, να έχει ένα Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Ας ακουστούν οι αγωνίες σας για το καλό του κλάδου και για το καλό του αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί χρειάζομαστε και τα νέα παιδιά δίπλα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κλίσα, η ψήφιση του νόμου για εσάς?
1: Για μας είναι λύτρωση αυτό. Είναι λύτρωση, γιατί δεν μπορεί να σου κάνει το λιμενικό ταμείο να σου κάνει για ένα χρόνο σύμβαση και μετά από ένα χρόνο να σου λέει σήκω και φύγε. Όπως το κάνει σε μένα.
0: Μάλιστα.
1: Το 23 μου κάνανε μια σύμβαση και το 24 μου λέει σήκω και φύγε.
0: Μάλιστα, τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα.
1: Βεβαίως, είναι 5 συν 5.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια καλή αρχή.
0: Μάλιστα, μια καλή αρχή.
1: Για την τέχνη μας. Δεν μπορώ να έχω σκαρώσει εγώ ένα σκάφος για ένα χρόνο να το τελειώσω, 15 μέτρα, 20 και μέσα. Το πάω πού?
0: Δεν μπορεί να ίσως μπορεί να μην τελειώνει και σε ένα χρόνο.
1: Με τίποτα δεν τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Με τίποτα δεν τελειώνει, γιατί δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα χέρια και δεύτερον δεν είναι. Είναι χειρονεκτική αυτή η τέχνη. Δεν είναι να πείτε ότι έγινε ένα κούφωμα, είναι μια πόρτα, ξέρω εγώ, να γίνει μέσα σε 2-3 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι όλα με τα χέρια.
0: Ωραία. Μακάρι λοιπόν καλύτερες μέρες στον χώρο σας. Αλήθεια, πόσους ταρσανάδες, πόσα ναυπηγεία
1: ύστερα από 300, έχει. Από 300 ναυπηγεία που υπήρχαν πανελλαδικά, αν υπάρχουν σήμερα τα 78 με 80 και πολλά θα σας πω.
0: Εσείς μας τα λέτε 78 με 80, εμείς είπαμε προηγουμένως, ναι, εκεί γύρω στα 70-78.
1: 70, ναι, εκεί περίπου να, άντε να είναι 70. Πάντως παραπάνω δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Όλα κλείνουνε, όλα κλείνουνε. Δυστυχώς.
0: Οι σπέτσες...
1: Πάρκινγκ γίνονται, γίνονται πάρκινγκ.
0: Αυτά είναι. Οι σπέτσες είναι. Πόσα καρνάγια έχει οι σπέτσες?
1: Οι σπέτσες ευτυχώς οι σπέτσες που έχουν διατηρηθεί όλα αυτά, διότι έχουν χαθεί βέβαια δύο, γιατί απεδιώσανε οι παλιοί και δεν το συνέχισε τα παιδιά τους και χαθήκανε αυτά. Αλλά ευτυχώς έχουν μείνει 7. 6 δηλαδή είναι στην ουσία, γιατί είναι τα δύο είναι στη μέση, ας πούμε, χωρισμένα. 6 είναι. Εντάξει. Το πολεμάμε, το βαστάμε. Έτσι. Μικρά είναι βέβαια, δεν είναι όπως είναι σε άλλα μέρη, ας πούμε, σε άλλα νησιά που είναι. Εδώ τραβάμε μέχρι 15-16 μέτρα σκάφος.
0: Μάλιστα. Δίνεται θέσεις εργασίας, δουλειάς σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και να μην φύγουν και από το νησί.
1: Ακριβώς, βέβαια εδώ πέρα οι σπέτσες ήταν πρωτοστασούς στα καρνά στις κατασκευές.
0: Βέβαια.
1: Εδώ φτιάχτηκε το Αγαμέμνονας της Μπουμπουλίνας. ένα μπρίκι 28 μέτρα 30. Εδώ ήταν όλα τα σκάφη της Επανάστασης του 21, από εδώ ξεκινήσανε, εδώ φτιαχτήκανε. Υπάρχει μια ιστορία στις πέτσες, γι' αυτό και τα βαστάμε. Βέβαια κάναμε και ένα στο Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και 10-12 χρόνια, κάναμε ένα master plan να κατοχυρώσει τους χώρους ταρσανάδων. Και ευτυχώς αυτό κατοχυρώθηκε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι είναι και αυτό, ναι. Κάτι είναι. Εντάξει, σας είπα τι είναι, τι φταίει εδώ πέρα. Ναι. Φταίει το κάθε λιμενικό ταμείο. Εγώ το λέω και το ξαναφωνάζω πάλι.
0: Ας το ακούσουν οι ειδικοί για να μπορέσουν να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσετε κι εσείς και όλοι να είναι.
1: Ακριβώς, γιατί το κράτος δεν κοιτάει τα προσωπικά συμφέροντα. Το κράτος κοιτάει τι είναι το γενικό σύνολο. Ενώ όμως μια τοπική κοινωνία και μάλιστα μικρή ήταν δυστυχώς. Δυστυχώς κοιτάνε τα προσωπικά συμφέροντα του καθενανού. Και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στις κατασκευές. Κατασκευές δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο συντήρηση.
1: Μόνο συντήρηση και επισκευές. Κατασκευές, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα κοψίματα που γίνονται, το μεγάλο λάθος που γίνεται, αυτό είναι ένα έγκλημα μεγάλο για την τέχνη τη δικιά μας.
0: Ναι. Πάντως εσείς με το χέρι στην καρδιά, κύριε Κλίσα, βλέπετε καλύτερες μέρες.
1: Ναι. Αυτό. Είναι, εγώ νομίζω ότι με αυτά που γίνανε, η ψήφιση που έγινε, νομίζω θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλύτερες μέρες.
0: Κύριε Κλίσα, θα σας έχουμε κάποια άλλη στιγμή, θα κάνουμε μια εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλίμονο προς Θεούς, είναι καθημερινή μας εκπομπή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και αφού στείλουμε χαιρετισμούς σε όλες τις πέτσες,
1: το
0: μήνυμά σας, τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ναυπηγεία και τους αρσανάδες και τα καρνάγια, τι θέλετε να τους πείτε?
1: Να κοιτάξουν να συνεχιστεί η τέχνη αυτή με όλα τα μέσα που υπάρχουν. Να συνεχιστεί αυτή η τέχνη, γιατί χάνεται δυστυχώς.
0: Και
1: να δώσουν κίνητρα. Τα κίνητρα τι είναι? Να δώσουν δουλειές. Mm-hmm. Να βλέπει ο νέος. Να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Να δώσει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, ένα ερέθισμα. Να κάνουν μια σχολή ναυπηγικής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είπαμε σε όλα τα νησιά να γίνουν. Τουλάχιστον να γίνουν τμηματικά. Να γίνει ένα εδώ, ένα ξέρω εγώ στην Σύρο, ένα εδώ. Να γίνουν έτσι τα τέτοιες σχολές. Μικρές, έστω μικρές.
0: Και σιγά σιγά να τραβήξουν και την νεολαία μας.
1: Ακριβώς. Και, να γίνονται και σεμινάρια. Να γίνονται. Παλιά, εγώ θυμάμαι εδώ πέρα τι γινόταν, να έρχονταν μέχρι το δημοτικό σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο δεν έρχεται να δει την τέχνη μας.
0: Μάλιστα. Και είναι και πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Ακριβώς. Πολιτιστική κληρονομιά είναι. Δεν είναι ότι είναι κάτι. Ξέρω εγώ, καινούριο.
0: Εντάξει, κύριε Κλίσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα είμαστε
1: ευχαριστώ
0: σε
1: πάρα πολύ.
0: Και καλή δύναμη.
1: Διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Τρασανάδων, ο κύριος Νεκτάριος Κλίσας, τον οποίο και ευχαριστούμε.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, θα ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας, αλλά έχουμε ακόμα μερικά θέματα να συζητήσουμε. Βασίλη Βασιλιάδη, λίγα λόγια να μας πεις για το, την προσφορά και το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Δαρσανάδων. Έχετε περάσει διάφορα, έχετε καταγράψει τόσα και τόσα πράγματα, και ποιο είναι το αύριο, τι προβλέπετε?
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, αγαπητά Αντώνη. Πριν απαντήσω ευθέως το ερώτημά σου, απευθυνόμενος στον αγαπητό Νίκο, τον κύριο Πλόσκα, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Όσο δύσκολη και σημαντική ήταν η θεσμοθέτηση, που πραγματικά δίνει παρόν και μέλλον στα Καρνάρια Δαρσανάδες, ακόμη πιο δύσκολη είναι η εφαρμογή κάθε νομοθέτησης. Άρα τώρα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ορθή εφαρμογή, διότι από το 19 μέχρι τώρα, ναι μεν ολοκληρώθηκε με την πρόσφατη νομοθέτηση ένα σταθερό υπόβαθρο επανεκκίνησης της δραστηριότητας και διασφάλισης της τέχνης, όμως η εφαρμογή του είναι σημαντική. Π.χ. αυτή τη στιγμή, μετά από το 2022, πήραν για πρώτη φορά παραχώρηση χρήσης τα καρνάγια των Σπετσών, 7 καρνάγια στις Σπέτσες, τα οποία είχαν αναστολή λειτουργίας μετά από απόφαση του 2007.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Το 2007 ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου Σπετσών, σε συνεργασία με τα στελέχη της κτηματικής υπηρεσίας, θεώρησαν ότι έπρεπε να σταματήσει η δραστηριότητα αυτή. Αυτό αντιστράφηκε το 2022, πήραν την παραχώρηση μετά από αγώνα που έκανε ο Σύλλογος, και γι' αυτό δημιουργήθηκε, τόσο για τις Σπέτσες όσο και για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα βλέπουμε το καρνάγιο του Προέδρου του Συλλόγου μας στην επόμενη, η διάρκεια της παραχώρησης, εκεί ήταν το θέμα, ήταν μόνο ενός έτος. Το επόμενο έτος ξανά όλη η γραφειοκρατική διαδικασία για να ξανά επανεκδοθεί η παραχώρηση, αλλά με άλλα μέτρα, σαν να είναι λάστιχο ο χώρος. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπιστούν από τη στιγμή που πλέον έχουμε ένα σταθερό και ξεκάθαρο θεσμικό υπόβαθρο. Γι' αυτό το σκοπό έγινε ο Σύλλογος. Από το 19 μέχρι σήμερα, χρόνο με το χρόνο, εντοπίζονταν τα νομοθετικά κενά για ασάφειες, παρερμηνίες, για αδυναμίες της διοίκησης, και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, τότε υπουργός κ. Πλακιωτάκης, και με την κυρία Καλογύρου, Γενική Γραμματέα, όντως αντιμετωπίστηκε η απόσυρση και το σπάσιμο, το οποίο ξεκαθαρίστηκε η οδηγία, και μπορούμε πλέον να χαρακτηρίζουμε και ως παραδοσιακά και τα αλλιευτικά, και μία σειρά άλλων νομοθετημάτων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις άδειες, που χαρακτηρίστηκαν ως απαιτούνται μόνο πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τα καρνάγια μας, μέχρι δυναμικότητα σκαφών μέχρι 24 μέτρα, γιατί δεν μπορούσαμε μέχρι τότε, ζητούσαμε από ένα μικρό καρνάγιο, ένα μικρό ναυπηγείο και νεόλκιο, ό,τι απαιτείται για το Σκαραμαγκά. Έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γιατί δεν ήταν και λογικό. Όλα αυτά λοιπόν φτάσανε σε ένα καλό επίπεδο με την ολοκλήρωση της πρόσφατης νομοθέτησης, και πιστεύω ότι σε εφαρμογή θα τα πάμε ακόμη καλύτερα, και από το Υπουργείο Ανάπτυξης περιμένουμε τις απαραίτητες ενισχύσεις, όπως παίρνουν όλοι άλλοι, γιατί τα κανάλια λόγω με τα θέματα περί μη νομιμότητας δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιδοτήσεως μέχρι τώρα. Ούτε από το COVID πήραν λεφτά, ούτε και θέλουμε λεφτά, να μας αφήσουν χωρίς περιορισμούς ασφικτικούς να συνεχίζουμε αυτό που κάνανε οι πατεράδες μας.
0: Πάντως ήταν ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, λίγο η ασυνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, των υπουργείων, ήταν η γραφειοκρατία. Όλα αυτά συνέθεσαν όλη αυτή τη δυσκολία για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Και ευτυχώς υπήρξε και ο Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυπηγείων Ταρσανάδων. Ευτυχώς συνέβαλε και το ΤΕΕ και πολλοί άλλοι φορείς, φυσικά και με την πολιτεία, για να μπορέσουν να βρεθεί λύση και να θεσμοθετηθεί και να υπάρξει αυτός ο νόμος για να απελευθερωθούν και να υπάρξουν καλύτερες μέρες.
1: Ευτυχή συγκυρία.
0: Ευτυχή συγκυρία. Θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, του ταξιδιού μας σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα ο καθένας από εσάς, τι θα ήθελε να πει το μήνυμά του σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν, που θέλουν να σταδιοδρομήσουν, που θέλουν να δουλέψουν στο χώρο τους και στον τόπο τους, στα καρνάγια κάθε τόπου της πατρίδας μας. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Βασιλιάδη. Τι θα θέλεις να τους πεις?
1: Εγώ ήθελα να πω σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, γιατί προς αυτούς απευθυνόμαστε. Το καρνάγιο δίνει τη δυνατότητα για να ασκηθούν όλα τα θαλάσσια επαγγέλματα, τα οποία δεν μπορούν να παραμείνουν σε δραστηριότητα και να ασκηθούν χωρίς τα καρνάγια. Έτσι, όσοι λοιπόν θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα που ήδη κάνουν, ή θέλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα του πατέρα τους, είτε είναι αλίες, είτε είναι στο θαλάσσιο τουρισμό που ανοίγει μεγάλες δυνατότητες, όπως έχουμε το μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, το μεγαλύτερο αλευτικό στόλο, και ο στόλος του θαλάσσιου τουρισμού δικαιούται να πάρει και αυτό στην πρώτη θέση. Δεν θα μπορεί να γίνει αυτό αν δεν λυθούν τα ζητήματα συντήρησης επισκευής των σκαφών αυτών και ναυπηγήσεις, βέβαια. Δεν θα τα παίρνουμε όλα το εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και ξύλινα ημερόπλια 20-24 μέτρων από την Τουρκία, όταν εμείς μπορούμε να τα φτιάξουμε πολύ καλύτερα, συγκρατώντας και τον κόσμο στον τόπο τους. Άρα αυτοί που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, και θέλουν όλοι, ποιος θέλει να φύγει από τον τόπο του, ειδικά όσοι είναι συνδεδεμένοι με τη θάλασσα, να ξέρουν ότι ο Σύλλογος, το ΤΕΕ, η κυβέρνηση θα τους στηρίξει να συνεχίσουν και θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, η οποία εξυπηρετεί και τα εθνικά θέματα και την εθνική οικονομία, πέρα από τα τοπικά.
0: Ωραία.
1: Τοπική οικονομία και τα ιδιωτικά.
0: Κυρία Μωροπούλου, τι έχετε να πείτε?
2: Εγώ θα έλεγα ότι η έκκληση για τη σωτηρία των καρνάγιων συνεχίζεται.
0: Δεν σταματάμε.
2: Σε πρώτη φάση εισακούστηκε με την εφαρμογή της πολιτικής βούλησης του Πρωθυπουργού και τη συνδρομή των συναρμόδιων υπουργείων, των υπουργών. Σήμερα πρέπει να υλοποιηθεί η νομική βάση που δημιουργείται και η έκκληση απευθύνεται πλέον σε όλους τους δημόσιους και υπηρεσιακούς παράγοντες, τόσο της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, όσο και των δημοτικών λιμενικών ταμείων, στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δημάρχους, σε όλους εκείνους που πρέπει να αγκαλιάσουν τα καρνάγια και να τα αποδεχθούν ως λειτουργικά στοιχεία των λιμανιών, των νησιών, όλης της παράκτειας Ελλάδας. Ακόμη και σε μεγάλα σχέδια ανάπλασης, όπως για παράδειγμα στην Κέρκυρα, πρέπει να βρουν τη θέση τους. Συνεπώς, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που από το επίπεδο του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, οποιαδήποτε απόφαση αφορά στα καρνάγια πρέπει να έχει τη δική τους έγκριση, μέχρι το επίπεδο του τελευταίου Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή της τοπικής ΚΕΔ, πρέπει όλοι να συμπράξουν για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε τα καρνάγια να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της εθνικής μας ταυτότητας και της εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας.
0: Πολύ σωστά, κυρία Μωροπούλου. Κύριος Ζεπόλσκας.
3: Εγώ θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρατε είναι η καρδιά της Ελλάδας. Όπως ανέφερες και εσύ, Αντώνη, πριν, η εικόνα του ΕΟΤ πάντα έχει ένα καΐγι. Αυτό είμαστε. Θάλασσα, ήλιος, καΐκια, παραλίες. Λέω τα καλά, βέβαια. Και πρέπει να κάνουμε το παν για να τα διασώσουμε. Είναι στοιχείο της πολιτιστικής μας παράδοσης. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα, καθιερώνοντας μια ευέλικτη και προσιτή στο μέσο διοικούμενο διαδικασία. Τελειώσαμε? Σε καμία περίπτωση. Όλοι μας, ο καθένας από το δικό του ρόλο, το ρόλο πρέπει πλέον να εστιάσει στο πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα. Και προφανώς ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να λύσουμε όσα προβλήματα έχουμε με αποκλειστικό μέσο και μόνο την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο καθένας στο δικό του χώρο.
0: Μάλιστα. Αισιοδοξία λοιπόν, έγινε το πρώτο βήμα, ο αγώνας δεν σταματάει. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να έρθουν καλύτερες μέρες για τους Θαλασσανάδες και για τα καρνάγια της πατρίδας μας και όλων των ανθρώπων γύρω από αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλαο Μπλόσκα, τον Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, την κυρία Τόνια Μωροπούλου, Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ομότιμη καθηγήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον Ναυπηγό και Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Θαλασσανάδων, τον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν στην παρέα μας, στο ταξίδι μας, την Στεφανία Καπετάνησα Τσαγκύρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, απόψε καταρχάς να πούμε αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε ήταν μια μελωδία από την ταινία Λολίτα. Έτσι όπως την ερμήνευσε το κουαρτέτο του Σταύρου Λάνσια σε αυτή την αναφορά στον Ένιο Μωρικόνε, μια δουλειά που έχει κυκλοφορήσει μάλιστα και σε βινήλιο, και εμείς τώρα σας μεταδίδουμε από το βινήλιο.
1: Και διαβάζουμε από το βινήλιο.
0: Και διαβάζουμε και από το βινήλιο. Είμαστε λίγο παλιά σκοπής, Σταύρο, όπως λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι και παλιά σκοπής.
1: Η παλιά σχολή είναι και καινούρια, να ξέρεις. Στα live μου που πουλάω βινήλια, πολλοί πιτσιρικάδες
0: παίρνουν βινήλια.
1: Και τους ρωτά, δηλαδή θα πας να το ακούσεις επικά, που μου λέει το χαρτσιλίκι μου εκεί το. Εντάξει.
0: Είναι καλό αυτό. Γιατί πέρασε και η εποχή που λέγανε pick-up, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το καλό είναι αυτό να μπορέσει να γίνει, ξέρεις, και στις επαρχίες, σε χωριά, να υπάρχει χώρος. Εγώ, ας πούμε, στην Πελασγία, στη Φτιότητα, όταν θα φύγω από εδώ, θέλω αυτό, να δημιουργηθεί ένας χώρος που να είναι βιβλιοθήκη, μουσική ακρόαση με διάφορα, που εγώ έχω υλικό να τους δώσω εκεί και αυτά, και να έχεις και με ένα πως το προτζέκτορα για τα νέα παιδιά. Γιατί
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι λίγο μουσική ακρόαση χωρίς εικόνα.
0: Ναι,
1: για να,
0: μα οι εικόνες έχουν.
1: Για να ενεργοποιήσουμε τις εσωτερικές εικόνες, τη φαντασία μας.
0: Συμφωνώ. Γιατί όλα τα παιδιά ζουν μέσα στην ψευδαίσθηση και μέσα στην εικόνα μιας οθόνης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι πρόβλημα αυτό μεγάλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλεσμένο απόψε τον Σταύρο Νάνσια. Για να ακούσετε αποσπάσματα από αυτή τη θαυμάσια δουλειά που έκανε μεγάλη αίσθηση όταν πρώτο παρουσιάστηκε και τούδε βεβαίως. Πρώτο παρουσιάστηκε στο Παρνασσό, έτσι.
1: Στο Παρνασσό.
0: Δηλαδή Καρίτσι.
1: Ναι, αλλά είχα παίξει το πρόγραμμα πριν το ηχογραφήσω και στο Ίδρυμα Γουλανδρή.
0: Α, μάλιστα. Α, και, ναι, σωστά.
1: Και μάλιστα εκεί ήρθε.
0: Στο Τζαζ το Μουσείο.
1: Ναι, εκεί είχα καλέσει τον Γιώργο Χαρονίτη να έρθει.
0: Ναι, ναι, ωραία, να πούμε για τον Γιώργο, βέβαια.
1: Αν θες να πεις εσύ, να σου πω την ιστορία.
0: Όχι, όχι, να πεις.
1: Ότι ήρθε, το άκουσε και όταν του είπα ότι σχεδιάζω να το ηχογραφήσω, αμέσως πήγε σπίτι και μου ετοίμασε λίστα, μου στείλε μήνυμα: Σταύρο, άκουσε και αυτά τα κομμάτια. Και μου λέει: θέλω οπωσδήποτε να κάνεις κάτι για το, με το Il Clan de Sicilien. Οπότε μου έδωσε ιδέες. Και μάλιστα, ακόμα και όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος και μετά και μιλάγαμε, και του λέω: ξέρεις, συνεχίζω να το παίζω αυτό. Και πλέον σκέφτομαι να βάλω και άλλα κομμάτια. Θα σου στείλω, θα σου στείλω. Και μου έστειλε και άλλα κομμάτια που δεν είναι στο δίσκο. Διότι ήταν βαθύς έτσι γνώστης του έργου του Μωρικόνε.
0: Και ήταν φανατικός.
1: Φανατικός. Και μάλιστα, πολύ μεγάλο κομπλιμέντο από αυτόν σε μένα είναι ότι θεωρούσε αυτό τον δίσκο από την παγκόσμια δισκογραφία τον καλύτερο μαζί με του Τζον Ζόρν σε διασκευές Μωρικόνε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν διασκευάσει Μωρικόνε, και θεωρούσε τη δική μου δουλειά και του Τζον Ζόρν, του κιθαρίστα, τις καλύτερες. Οπότε, εντάξει.
0: Πόσοι έχουν διασκευάσει, έχεις δει?
1: Είναι πάρα πολλοί, διότι το κατάλαβα όταν έψαχνα κομμάτια να ακούσω.
0: Ναι.
1: Και μου βγαίνανε συνέχεια στο YouTube, ειδικά πάμπολες διασκευές
0: ευρωπαϊκού χαρακτήρα ή αμερικάνικου.
1: Και ευρωπαϊκού και jazz.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Πατ Μαθήνη έχει κάνει.
0: Α, ναι.
1: Και από την. Στην ACT έχουν κάνει διάφοροι. Και,
0: α, στην ACT.
1: Και τραγούδι και. Πιερανούτσι, νομίζω, είχε κάνει. Πάντως ήταν διάφορα.
0: Ναι, Πιερανούτσι έχει κάνει.
1: Μπράβο, διάφορα που άκουγα. Οπότε για μένα, και μάλιστα γνωστούς, οπότε για μένα ήταν πολύ καλή. Και τώρα πλέον το βινίλιο είναι και στην τρίτη του κοπή. Πάει και πολύ καλά στο εξωτερικό. Είναι η εταιρεία, δηλαδή, μάλιστα, που βγάζει αυτούς τους τα βινίλια από Έλληνες τζαζίστες, η Hellenic Jazz Society. Είναι το best selling προς το παρόν άλμπουμ Ελλήνων.
0: Θα πάτε έξω για αυτή τη δουλειά?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Διότι ζούμε στην εποχή του να τα κάνεις όλα μόνος σου. Και δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτήσεις και μία τουρνέ. Διότι ωραία, μπορεί να έχεις κόσμο, αλλά εισιτήρια, διαμονές, πράγματα αυτά είναι λίγο θέμα. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι είναι πιο εύκολο μεταξύ τους, οι μετακινήσεις είναι πιο φτηνές. Οι Σκανδιναβοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Εμείς είμαστε λίγο Ευρωπαίοι, αλλά είμαστε και λίγο εκτός περιοχής. Νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος. Εγώ όποτε έχω παίξει στο εξωτερικό, έχουμε παίξει πολύ και με Human Touch, Βαλκάνια.
0: Human Touch, ναι.
1: Βαλκάνια. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι
0: καλά, χρόνο όμως είναι ένα ιδιαίτερο τώρα.
1: Κοίταξε.
0: Μια ιδιαίτερη παραγωγή.
1: Επειδή τώρα έχω κάνει και παιδιά και το σκέφτομαι και λίγο πιο μακροχρόνια το πράγμα και τη ζωή μετά από μένα και το δικό τους, και να μην τα καταφέρω εγώ, θα τα καταφέρουν οι επόμενοι τζαζίστες. Και ήδη και οι τώρα τζαζίστες, ας πω και μια διαφορά με μένα. Εγώ, ας πούμε, σπουδάσα στη Αμερική. Ναι. Πολλοί παίκτες που έπαιξα μαζί τους και γίνανε ονόματα, χαθήκαμε μέσα στα χρόνια. Και δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε αυτό, κάναν τις καριέρες τους, δεν ξαναβρεθήκαμε εύκολα. Τα παιδιά που τώρα μεγαλώνουν σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο, το θετικό είναι ότι δεν χάνουν ποτέ επαφή και κάνουν πράγματα μαζί, συνεργασίες, βλέπεις πάρα πολλά γκρουπ, είναι Έλληνας, Γάλλος, Σκανδιναβός. Οπότε ο καθένας στη χώρα του δουλεύει για το γκρουπ. Και βλέπω, έτσι βλέπω ότι καινούργια σχήματα πιο εύκολα βγαίνουν στο εξωτερικό, διότι υπάρχει μια σύνδεση. Τουλάχιστον με την έχει ανέβει πάρα πολύ η ευρωπαϊκή jazz.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι, ναι.
1: Εγώ μεγαλωμένος με την αμερικάνικη και σπουδασμένος εκεί και εκεί, όλες μου οι επαφές είναι πολύ μακριά και είναι και πολύ ακριβά πλέον. Ακόμα και οι Αμερικάνοι τζαζίστες να έρχονται.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Τώρα έχουν γίνει όλα ακριβά.
1: Ναι, και με αυτά που συμβαίνουν εκεί, μέχρι και ναι. Απαγορευμένα. Δηλαδή, πού ναι, να μπλέξεις με Αμερική.
0: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο πάω, παίζω συχνά, έχω παίξει και αυτό το πρόγραμμα. Σταθερά κάθε χρόνο, ναι, και σε φεστιβάλ. Η Κύπρος έχει ανέβει πολύ από πλευράς θεσμούς φεστιβάλ και τέτοια. Έχει και μια μικρή jazz κοινότητα, μάλιστα ένα γκρουπ θα παίξει από την
0: Κύπρο. Ναι, ένα γκρουπ είναι το γκρουπ, κάτσε να το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ξέρεις γι' αυτό το Μιχαήλ?
1: Εγώ μόνο τους ξέρω ακουστά, τους μουσικούς. Δεν έχει τύχει να παίξω μαζί τους, διότι δεν μένω στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ίσως πρέπει να είναι ένα Cyprus project να κάνω κάποτε. Το χρωστάω. Αλλά δεν μένω τόσο καιρό στην Κύπρο. Γι' αυτό και συνήθως πάω με μουσικούς από εδώ. Αλλά υπάρχουν.
0: Αυτός είναι πιανίστας ο Ερμής?
1: Νομίζω, κιθαρίστας.
0: Α, κιθαρίστας. Ερμής Μιχαήλ, μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν αρκετοί καλοί μουσικοί. Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό που αυτή τη μελωδία.
1: Όπου και μια, και μια πληροφορία άχρηστη αλλά και χρήσιμη για μουσικούς αν ακούνε. Η μελωδία είναι βασισμένη στα γράμματα του αγαπημένου συνθέτη του Μωρικόνε, του Μπαχ. Είναι το B-A-C-H. Και μέσα από αυτές τις τέσσερις νότες έκανε αυτή την περίεργη μελωδία. Αλλά τι έκανε επίσης? Έκλεψε κανονικά όλο το αρπέτσιο σχήμα που ακούμε από ένα πρελούδιο του Μπαχ και έκλεψε μια παραδοσιακή σικελιανή μελωδία και όλα αυτά
0: και τα
1: έκανε Μωρικόνε. Δηλαδή είναι το καλύτερο παράδειγμα σε αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης και επανάλαβανε και πολύ και ο Σαββόπουλος, ότι οι μέτροι μιμούνται, οι καλοί αντιγράφουν. Δηλαδή και εγώ πώς το καταλαβαίνω, ότι δεν φοβούνται να αντιγράψουν, διότι στο τέλος θα το κάνουν δικό τους. Ενώ οι άλλοι παραμένουν πολύ σε μια μέτρια μίμηση, η οποία τελικά δεν είναι. Είναι μια αναπαραγωγή, αλλά σου λέει ο άλλος, γιατί να μην ακούσω το original καλύτερα? Γιατί μου λένε και εμένα πολλές φορές, μα πώς κάνεις τις διασκευές? Του λέω εγώ, η διασκευή είναι το τελευταίο πράγμα που έρχεται. Το μαθαίνω όσο γίνεται καλύτερα το κομμάτι, σε στυλ να το παίζω ακριβώς. Και στην πορεία, όσο το μαθαίνω, κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει, όσο καλύτερα το μαθαίνω, τόσο αρχίζω να το παίζω σαν εγώ.
0: Ναι,
1: ενώ
0: κατάλαβα.
1: Αν το ξέρω.
0: Το οικειοποιείσαι μετά.
1: Μπράβο, και μετά ξανά. Ενώ πολλοί τζαζίστες κάνουν αυτό το λάθος. Λέει, να το αλλάξω, να το τζαζέψω. Και από την αρχή αρχίζουν να αλλάζουν συγχωρδίες. Στο τέλος δεν καταλαβαίνεις το κομμάτι.
0: Ναι, σώμα. Ναι. Υπάρχει και στη δισκογραφία τέτοια ιστορία. Ναι. Γενικώς. Ναι. Έχω συναντήσει. Λοιπόν. Ιρκλάντε η Σιλιάνη. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη μελωδία που ο αξέχαστος Γιώργος Χαρονίτης του είχε προτείνει για να γράψει και για να παίξουν για τον Μωρικόνε ο Σταύρος Νάνσιας με το κουαρτέτο.

0: Να πούμε βεβαίως αυτό που δεν είπα εγώ στην αρχή, ότι η αφορμή αυτή τη στιγμή που είναι εδώ ο Σταύρος Λάντσιας με την δουλειά αυτή στον Ένιο Μωρικόνε είναι το Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη, που φέτος κλείνει 25 χρόνια και από αύριο, Δευτέρα, 25 έως και 31, γεμίζει μουσική, ρυθμούς, ενέργεια, έτσι, και καθορίζει βέβαια τον παλμό, αν θέλετε, της πόλης, με ελεύθερη είσοδο. Αλλά η μεγάλη έκπληξη είναι ότι τα 25 γενέθλια ξεκινούν τη Δευτέρα, αφιερωμένα στην ελληνική μέρα, στους Έλληνες τζαζίστες, που είναι το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, και είναι ένα νέο συγκρότημα που δημιουργήθηκε, το Greek Cooking Band, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον Γιάννη Κασέτα, που θα είναι ο σαξοφωνίστας του group, που στηρίζεται στο Greek Cooking, αυτή την ηχογράφηση του 1967 με Phil Woods και τον αξέχαστο σολίστα του μπουζουκιού, τον Ιορδάνη Σομίδη, ένας πολύ σημαντικός έτσι σολίστας. Και μάλιστα ξέρω ότι όταν ήταν Σταύρος στην Αμερική, ο Σομίδης κατά διαστήματα πήγαινε κιόλας, γιατί ξέρεις, η λαϊκή μουσική πηγαίνει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έκανε και πολύ παρέα με τον Τζακ Νίκολσον.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, και αυτή είναι η έκπληξη, ας πούμε, μεγάλη στο φεστιβάλ, και την αυλαία του φεστιβάλ την ανοίγει η παραγωγή αυτή, το My Ennio Morricone, που είναι ένας φόρος τιμής. Γι' αυτό μιλήσαμε για τον Γιώργο Χαρονίτη. Στο Γιώργο Χαρονίτη, ο οποίος βεβαίως υπήρξε και καθοριστικός παράγων σε όλη αυτή την πορεία του φεστιβάλ. Εγώ μάλιστα υπήρξα και εγώ κάποιες δύο φορές, υπήρξα και εγώ μέσα στην Επιτροπή μαζί με τον Χαρονίτη. Και είχα δει πως γίνεται όλη η διαδικασία. Είχα βρει και διάφορα παράπονα. Εμάς δεν μας ψηφίσατε, εμάς δεν μας ψηφίσατε.
1: Βέβαια. Όχι, εντάξει, αυτό.
0: Αυτά γίνονται.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολούν εμάς τους μουσικούς, διότι και εγώ είχα στείλει τη συγκεκριμένη δουλειά και δεν επιλέγει. Με πολύ χαρά έμαθα ότι εκείνη τη χρονιά επιλέγει το σχήμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, που παίζει σε αυτή τη δουλειά, και χάρηκα ιδιαίτερα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι υποκειμενική. Καμία επιτροπή δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Δηλαδή, θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει αντικειμενικότητα στη μουσική, που σημαίνει τι? Δηλαδή, με το που βγαίνει μια μουσική, παίρνει ένα βαθμό, και αυτό είναι. Απευθυνόμαστε σε γούστα, σε ανθρώπους. Άλλωστε, ο τελικός κριτής είναι ο χρόνος, πιστεύω. Εκεί θα φανεί.
0: Σωστά.
1: Ό,τι και να πούμε εμείς. Και το έχω και με τη δουλειά μου το έχω καταλάβει. Ας πούμε, τώρα που έχω πια και εγώ δουλειές δεκαετιών, ας πούμε, και ακούω τι έχει μείνει μέσω των views, είτε Spotify, θα λέω, κοίτα να δεις αυτό το κομμάτι, το οποίο εγώ νόμιζα ότι ήταν δύσκολο, ας πούμε, για τα αυτιά του κόσμου. Έχει τώρα 50+ views, και ένα άλλο που νόμιζα ότι ήταν, ας πούμε, εύκολο και θα είχε περισσότερη πέραση, ας πούμε,
0: πιο προσιτό σε ένα μέσο ακροατή, έτσι, ναι.
1: Μπούρδες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα για όλα αυτά, ούτε κάνει αυτοί που είναι στις εταιρείες, και από τις εταιρείες δικές τους λένε πόσες φορές το έχουν πάθει, έχουν απορρίψει κάτι μόνο για να έρθει μετά από χρόνια και να αποδειχθεί ότι είχαν κάνει λάθος. Οπότε, εντάξει, εμείς κάνουμε ό,τι πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχουν αυτοί σαν θεσμοί. Μόνο και μόνο ότι εσείς θα κάτσετε να ακούσετε τόσα πολλά σχήματα, ότι ξέρω και εγώ έχω υπάρξει σε επιτροπή. Το πιο ωραίο ήταν ότι ανακάλυψα τον πλούτο της ελληνικής μουσικής.
0: Δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εδώ και μέσα στον ώρα 25 χρόνια, έτσι, βάλε χοντρικά από το 2000, έχουν αυξηθεί αριθμητικά και ποσοτικά οι μουσικοί που ασχολούνται με αυτό το χώρο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Διότι και εσείς που είσαστε και παραγωγή, δηλαδή, ωραία, εσύ θα ακούσεις ένα σχήμα που μπορεί να μην εμφανιστεί, εσύ το έχεις στο μυαλό σου, το ξέρεις. Δηλαδή, έχει γίνει κάποιο, υπάρχει κάποιο όφελος. Τίποτα δεν πάει χαμένο, ας πούμε.
0: Ναι, και εγώ προσπαθούσα πάντα, ξέρεις, να μεταδίδω από όλα τα παιδιά ό,τι μου ερχόταν, κατάλαβες. Δεν καθόμουν να πω αυτό, δεν απέριπτα.
1: Ναι, ναι.
0: Προσπαθούσα να παντρέψω, γιατί αυτό έκανε, ναι, και στις εκπομπές, ναι, ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε χρησιμοποιούσα ολονών των παιδιών. Βέβαια, έχω διαπιστώσει στην πορεία των χρόνων εδώ στο ραδιόφωνο ότι η μουσική με όμικρον γιώτα δεν ακούνε ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Α.
0: Και δεν ξέρουν ότι ο άλλος μεταδίδει, ας πούμε,
1: ναι,
0: τη μουσική τους.
1: Ραδιόφωνο τώρα ποιοι ακούνε? Δηλαδή και εγώ παραδέχομαι ότι περισσότερο θα ακούσω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο παρά σπίτι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι. Οπότε, αν κάνεις μια δουλειά, ταξίδια, πράγματα, αυτά είναι...
0: Ναι, ή... αλλά εγώ που κάνω μια ζωή βραδινές εκπομπές... Ναι.
1: Ή μπορεί κάποιος, γιατί... να είναι και σε μια δουλειά που να διαλέγει, ναι, να βάζει από τα μεγάφωνα,
0: εντάξει,
1: να βάζει,
0: ναι,
1: το σταθμό και να ακούει αυτό το... Εμένα μου έχουν πει πάντως, είναι και η περιοχή που μένεις, ότι εκτός Αθήνας με ακούνε πολύ, διότι εκεί πιάνουν οι κρατικοί...
0: Ναι, ναι, και μην ξεχνάς ότι το κρατικό ραδιόφωνο έχει αρκετή ακροματικότητα στην επαρχία,
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ενώ βλέπει ο κόσμος τηλεόραση, υπάρχει, ναι, και κόσμος που και στα χωριά που βάζουν και στην τηλεόραση ακόμα που έχει, ξέρεις, και το κρατικό, βάζουν τηλεόραση αυτό, και βάζουν μουσική.
1: Αυτό μου το έχουν πει. Κάση, ακούμε συνέχεια στο jazz του το web, ας πούμε.
0: Ναι, ή στο web, ναι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ή και στο χορεύω στο ρυθμό swing, που είναι παλιά εκπομπή, πολύ παλιά. Και εκεί μου λένε πού και πού, άμα κάτσουν 11 ώρα το βράδυ, ας πούμε, θα ακούσει ο άλλος. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου άρεσε φέτος που ξεκινάει έτσι με εσάς τους Έλληνες αυτό το φεστιβάλ και ξεκινάει έτσι με δύο ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως είναι αυτό εδώ που είναι μια δουλειά με πολύ κόπο αλλά και αγάπη, γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει επηρεαστεί από τον κινηματογράφο. Πες μας λιγάκι, γιατί εγώ έτσι έχω καταλάβει.
1: Ναι, αν μου έλεγε κάποιος, εντάξει, δεν υπήρχε να διαλέξω, ήτανε προφανές, πούμε, ότι θα έκανα κάτι είτε για το Χατζηδάκι, για το Μωρικόνη, αλλά το Χατζηδάκι δεν θα το περιόριζα σε κινηματογραφικό, οπότε σκεφτόμενος, ας πούμε, ένα αφιέρωμα στη συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, απευθείας ήταν ο Μωρικόνη. Και ξέρεις, ο Μωρικόνη είναι και συνθέτης, αγαπημένος συνθετών. Αν δεις όταν τελικά η Ακαδημία των Όσκαρ αποφάσισε να του δώσει Όσκαρ τιμητικό, διότι είχε, να φανταστείς, είχε χάσει για το Mission, για την Αποστολή, που ήταν,
0: ναι,
1: επιλεκτική μουσική, έχασε από τον Herbie Hancock για το Round Midnight, το οποίο δεν ήταν καν soundtrack, ήταν πολύ ωραία, αλλά ήταν κομμάτια jazz, ένας πολύ ωραίος jazz δίσκος, δεν ήταν soundtrack. Και το παραδεχτήκα μάλιστα μετά, ότι τον αδικήσαν, έτσι του δώσαν ένα Lifetime Achievement Award. Δηλαδή για όλη του τύπου. Λοιπόν, δίπλα του από τη μία πλευρά καθόταν ο John Williams και ο Quincy Jones. Οι οποίοι ήδη είχαν πάρει Όσκαρ. Και άμα ακούσει τον τρόπο που μιλάνε μουσική γενικά για τον Μωρικόνη, επιχείρη απίστευτη εκτίμηση. Και αυτό είναι για μένα ένα πρότυπο. Δηλαδή.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πως το να γράψεις για την εικόνα, την κινούμενη εικόνα, να το πούμε έτσι, όπως λέγανε και όλες παλιά το κινηματογράφο, δεν νομίζω ότι είναι μια εύκολη ιστορία.
1: Και να το κάνεις με τον τρόπο που το έκανε ο Μωρικόνη, δηλαδή υπηρετώντας την ταινία και το όρομα του σκηνοθέτη και την ίδια στιγμή φτιάχνοντας και αριστουργήματα τα οποία μένουν και από μόνα τους. Εντάξει, δεν είναι απλώς προγραμματική μουσική, μια ατμόσφαιρα που ταιριάζει. Και
0: ο αυτός, λέει, δούλευε έτσι με την εικόνα και έπαιζε κατευθείαν. Ο Παπαθανασίου, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Βαγγέλης το έκανε και αυτός το έκανε αυτό. Με τις ταινίες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλο ένα θέμα, έτσι, από το σινεμά Παραντίζο. Πάντα με το κουαρτέτο του. Το Σταύρο Λάνσια, ο ίδιος στο πιάνο, ο Ανδρέας Πελτζογόπουλος στο τρομπέτα, ο Μιχάλης Καρκάνης στο μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα drums. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Childhood and Manhood.

0: Έχουμε στη γραμμή μας το γνωστό σαξοφωνίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή, τον Γιάννη Κασέτα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Είμαι εδώ μαζί με τον Σταύρο το Λάνσια. Σ' ακούμε και οι δύο. Τι κάνουμε, καλά?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Ωραία. Για πες μας λίγα λόγια τώρα για το Greek Cooking,
1: Greek Cooking Band. Βεβαίως.
0: Και για αυτή την εμφάνιση, δηλαδή τώρα αύριο 25 του μηνός. Για πες μας.
1: Ναι, η μπάντα ουσιαστικά, εμένα με πήρε ο Άγγελος Κυρούσης, που είναι ένας δισκοκριτικός πολύ ενδιαφέρον και πώς το λένε, αυτός είχε γράψει μια καλή κριτική για το δίσκο μου το Φάρ και δεν τον γνώριζα προσωπικά, τέλος πάντων για να μην λέω πολλά, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θέλω να φτιάξω αυτή την μπάντα και θέλω να είναι αυτή η μουσική. Ουσιαστικά είναι σαν tribute, αλλά όχι ακριβώς tribute, είναι σαν επαναπροσδιορισμός του Greek Cooking του Phil Woods,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει έναν εκπληκτικό μπουζουξί μέσα, Ελληνοαμερικάνο, και εμείς πήραμε μια παρόμοια μπάντα που έχουμε επίσης έναν Έλληνα που έχει γεννηθεί στην Αμερική και αυτός, φοβερό μπουζουξί, τον Νίκο Τατασόπουλο.
0: Βέβαια, ο Τατασόπουλος είναι ο γιος του περίφημου Τατασόπουλου, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Το οποίο είναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, είναι η πρώτη μου φορά που ακούω μπουζούκι να παίζει στοιχεία από jazz, αλλά κρατάει και την παράδοση εκεί.
0: Ο Τατασόπουλος, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει ασχοληθεί και με jazz κιθάρα. Γι' αυτό τον βλέπεις και παίζει έτσι, βέβαια. Ηχογραφήσει και...
1: Και κιθαριστικές φράσεις.
0: Ναι.
1: Και ροκ κιθαριστικές φράσεις σε σημεία. Το μπουζούκι, δεν το ξάκουσε αυτό στην Ελλάδα, γιατί γενικά το δείχνει.
0: Ναι.
1: Αυτό εντυπωσιακό και πολύ ενδιαφέρον. Ποια άλλη είναι? Γενικά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω αυτή την μπάντα να παραμείνει και μετά το φεστιβάλ. Όλοι θέλουν δηλαδή.
0: Αυτό είναι ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή τώρα
1: το φεστιβάλ, ναι.
0: Του Τεχνόπολη.
1: Ο Άγγελος δηλαδή, ο Κυρούσης, μας πήρε τηλέφωνο. Μας λέει θέλω να φτιάξω αυτή την μπάντα, να είσαστε εσείς. Ένας άλλος παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη μίξη. Πώς γίνεται η μίξη, ας πούμε, της παράδοσης με την τζάζ, είναι ο Φάουστος Σερακόφσκι. Είναι εκπληκτικός μουσικός, αλτίστας. Δέσαμε κατευθείαν εδώ μεταξύ. Και αυτός παίζει, πώς το λένε, μόρια στο σαξόφωνο. Και γενικά παίζει βαζιακές κλίμακες, αναδελφικές κλίμακες γενικά, μακάμια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα έχει και τζάζ. Στον σχεδιασμό του δεν το βάζει τόσο, αλλά αν θέλει μπορεί να το κάνει. Οπότε έχει και τα δύο.
0: Ωραία.
1: Και σύνοτι, επίσης, ναι, δέσαμε πολύ ωραία, ας πούμε, και καλή χημεία, όλα.
0: Για πες μας τώρα, ποια είναι όλα τα παιδιά. Εγώ βλέπω τη φωτογραφία εδώ.
1: Ναι.
0: Για πες μας.
1: Είπαμε αυτή τη σειρά με την έννοια, αυτοί που δεν ήξερα και που κάνουν αυτή τη μίξη να έχει ενδιαφέρον. Η άλλη είναι η γυμναστή που ξέρουμε όλοι, ο Γιώργος Κοντραφούς στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει βοηθήσει φοβερά και στην Ένωση Ιστορικές Ιδέες φυσικά, γιατί είναι αυτός που είναι, που ξέρουμε. Είναι ο Παναγιώτης ο Κωστόπουλος στην drums, ο Γιώργος Κωνσταντίνος στον μπάσο, ο Αλέξανδρος ο Δαλουλάκης στην κιθάρα. Θα είναι guest στην Εφέλη Φασολή σε 3 κομμάτια, στην Εφέλη Φασολή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε κάποιον, όχι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είναι αυτές οι επιλογές μουσικών που από την πρώτη πρόβα δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τον γκρουβ, γιατί το γκρουβ υπάρχει, ας πούμε. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Παναγιώτης, όλοι αυτοί είναι παιχταράδες. Ο Παναγιώτης με τον Γιώργο, ο Παναγιώτης Κωνσταντίνος σε ντράμερ, με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο τον Μπασίστα, παίζουν ήδη πολύ καιρό μαζί και είναι αυτόνομα φοβεροί παίχτες. Ο Αλέξανδρος Γραζιλάκης έχει κάνει και φοβερή δουλειά, έχει κάνει ενεξιστρώσεις, ξέρω εγώ, στα κομμάτια.
0: Δεν μου λες, αυτά τα κομμάτια τώρα είναι τα κομμάτια που λίγο πολύ είχαν παίξει τότε στην υπογράφηση του 67.
1: Ακριβώς.
0: Α, μάλιστα, εντάξει, ωραία.
1: Βάλαμε και δύο προσθήκες. Και αυτό είναι το project, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει Γιάννη μου. Λοιπόν,
2: ναι, να πω κι εγώ έτσι, γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σας.
2: Εγώ να... Τι μου μίλησε στο πλητικό τώρα. Να πω για το.
1: Ξέρω από πιο παλιά, από τότε που ήμουν μαθητής, γι' αυτό τα λέω.
2: Ναι, μεγάλο.
1: Δηλαδή, εποχή παραπώνω, εγώ πήγαινα για να έβλεπα και σας έβλεπα, πριν άρχισε να παίζω κανονικά μουσική.
2: Ναι. Αυτό παθαίνουμε τώρα, κατάλαβες, φαντάζει. Αλλά να πω για τον το αλτίστα που είπες, το Φαούστ, ότι το, ναι, το γνώρισα και εγώ σε μια επιτροπή που ήμουνα για γκρουπ και ήρθαν να παίξουν live και εντυπωσιάστηκα και μάλιστα μου άρεσε η ιστορία του πώς ήρθε εδώ και τον κέρδισε η Ελλάδα και μάλιστα κάποια στιγμή μου λέει έχω διαλέξει εδώ να πεθάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, διότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε κερδίσει με τον David Lynch, ας πούμε, που γύρισε, μικρός γύρισε όλο τον κόσμο, θα μπορούσε να μείνει οπουδήποτε, ας πούμε, και κάτι του κάνει Ελλάδα. Ρε παιδιά, όταν βλέπουμε αυτό το πράγμα, γιατί εμείς υποτιμούμε αυτό που έχουμε?
0: Οι Έλληνες έχουν υποτιμήσει γενικά την Ελλάδα, δηλαδή, αλλά τους το έχουν κάνει κιόλας.
2: Μιμούμαστε τους Αμερικάνους, μιμούμαστε τους Ευρωπαίους και αυτοί έρχονται εδώ και θέλουν να γίνουν Έλληνες. Παιδιά, δεν το λέω για να αισθανθούμε ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά ότι και εμείς έχουμε κάτι εδώ δικό μας, το οποίο...
0: Το 1996 παίρνω συνέντευξη από την Κάρλα Μπλέ και τον Στίβ Σουόλο, που είχαν έρθει στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο. Λοιπόν, τι μου λέει η Κάρλα τότε? Μου λέει, κατάλαβα, και είχε μείνει λίγα 24 ώρα, κατάλαβα ότι εδώ έπρεπε να ζω τη ζωή μου. Ήθελα να ζήσω στην Ελλάδα.
2: Μα για τον Αμερικάνο, το άπιαστο όνειρο είναι ένα ταξίδι στα Greek Islands. Θυμάμαι όταν έπαιζα καμιά μουσική μου στο Berkeley και δεν ήταν τζαζιές που προσπαθούσα έτσι να τους μιμηθώ και μπορεί να μου βγαίνει κανένα δικό μου έτσι λίγο πιο ρομαντικό, τέλος πάντων, και μου λέγανε η μουσική, «Oh, Stavros, this reminds me of the Greek Islands. If I ever, αν ποτέ καταφέρω κι εγώ να πάω». Ξέρεις, και εγώ το είχα σαν... Τι μου λες τώρα, εδώ ήρθα στην Αμερική, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Με πολύ χαρά.
1: Όταν πήγα Αμερική, ας πούμε, και ήμουν εκεί στον Μπέρκλι, εντάξει, φοβερή μουσική, απίστευτα, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, αλλά να ζήσω δεν ήθελα σε σχέση με εδώ, με την καμία.
0: Είπαμε, είμαστε η χώρα του φωτός, παιδιά. Αυτό σημαίνει και το Ελλάς. Έτσι, τέλος πάντων.
2: Ωραία. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Θα σε δούμε και θα σε απολαύσουμε αύριο που θα είσαι το βράδυ στη Τεχνόπολη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά για την παρουσία σου. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, εμείς που πάμε τώρα, Σταύρο, πάμε να ακούσουμε...
2: Ναι, διάλεξα το Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση, το οποίο θέλω να ακούσεις και εσύ και οι ακροατές, το εισαγωγικό θέμα, θα κάνω quiz και μετά θα πω εγώ, ποιον Έλληνα συνθέτη και συγκεκριμένο κομμάτι σας θυμίζει, έτσι όπως θα ξεκινήσει η μελωδία. Και το ακούμε.

0: Επειδή προχωράει η εκπομπή στο φινάλε της για απόψε, αγαπητέ Σταύρο Νάνσια, καταρχάς πες μας, έχετε θα πάντα να παίξετε τίποτα στο άμεσο μέλλον αυτή τη δουλειά?
1: Να πω εν τω μεταξύ ότι εμένα μου θύμιζε Θεοδωράκη αυτή η εισαγωγή, ναι. Για όσους συμφωνούν.
0: Εγώ πήγα προς το Χατζηδάκι, αλλά κοντά έπεσα.
1: Κοντά, ναι. Να πω ότι Σεπτέμβριο πια, 27 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσω το Waving Hands.
0: Μπράβο.
1: Στο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα είναι πολύ ωραία, ένας μαγευτικός χώρος. Και μετά, δηλαδή, αν κάποιοι είναι φαν του Αλκίνου Ανίδη, θα είμαι στην πάντα του για κάποιες συναυλίες που θα κάνει. Και αυτά που θυμάμαι τώρα, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Από live, ναι.
0: Okay. Με τον Αλκίνο είσαι χρόνια εσύ όμως.
1: Ναι.
0: Είσαι χρόνια, ναι. Και ο Γιώτης, ε.
1: Ναι, θα παίξουμε και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα είμαι και 7 Σεπτεμβρίου. Jazz at Ηράκλειον. Καλά, όποιος ενδιαφέρεται και στο site μου και στο Facebook πλέον μπορεί.
0: Ωραία.
1: Να
0: εντάξει. Βρίσκεται. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε πάντα να είσαι δημιουργικός, έτσι, χαρούμενος και γελαστός. Να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς τελειώνουμε με δύο συνθέσεις. Τελειώνουμε με το Mission, έτσι, από την περίφημη ταινία. Σε μουσική βεβαίως του Ένιο Μωρικών, έτσι όπως το ερμηνεύει το κουαρτέτο του Σταύρου Νάνσια. Και θα τελειώσει η εκπομπή με το Greek Cooking, την ηχογράφηση από το 1967 με το Phil Woods και τον αξέχαστο Ιορδάνη Τσομίδη, για την αναφορά που θα κάνει το Greek Cooking Band αύριο βράδυ στην Τεχνόπολη. Από μένα τον Μοδαλή Τσάρα, τον Σταύρο Νάνσια και τον Αργύρη Παντελιάδη, καλή νύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι η Άννα Προκόβα και στον ήχο είναι σήμερα μαζί μου η Στεφανία Τσακίρη. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με νέες επιλεγμένες κυκλοφορίες από πολλά είδη μουσικής και πολλά μέρη του κόσμου. Με μια σαφή τάση, όπως πάντα, προς τη ροκ και την αναλυτική παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ξεκινήσαμε με ένα medley, μία μίξη κοινώς δύο μελωδιών και μίξη πολιτισμών και ήχων επίσης. Ήταν η Rosemary Stanley, τραγουδίστρια των Γαλλοβρετανών Moriarty, εδώ μαζί με τη Βραζιλιάνα Ντόνιλα Νένια και το τσέλο της. Τις ακούσαμε σε μία δύσκολη διασκευή του People Are Strange των Doors, αναμεμειγμένο με μία δική του σύνθεση. Οι δύο καλλιτέχνηδες έχουν νέο δίσκο με τίτλο Nuit Ardente και με το καλλιτεχνικό όνομα Birds on a Wire. Το όνομα αυτό του ντουέτου τους φυσικά προέρχεται από το μόνιμο τραγούδι του Leonard Cohen, που ως γνωστό συνέθεσε κάποτε στην Ήδρα 60 και κάτι χρόνια πριν, παρατηρώντας τα πουλιά που κάθονταν πάνω στις φρέσκο εγκατεστημένες τηλεφωνικές γραμμές του νησιού. Τα έχουμε πει εκτενέστερα αυτά στο αφιέρωμα της εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας «Μίλα μου για ταξίδια», για τον Cohen και την Ήδρα, το οποίο μπορείτε, εφόσον θέλετε, να ακούσετε στο site της Φωνής της Ελλάδας, vogue.earth.gr, ή στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Earth Echo, και στα δύο θα βρείτε την εκπομπή στην κατηγορία των podcasts. Εμείς συνεχίζουμε μουσικά με το ντουέτο των αγαπητών Δανών Ravenets, που επέστρεψαν με νέο άλμπουμ. Από εκεί θα ακούσουμε

Αυτή ήταν η Ravenets λοιπόν στο Strange και κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από το πολύ καλό νέο άλμπουμ του αγαπημένου τινήσιου ουτίστα Anouar Brahem. Το κομμάτι λέγεται Dancing Under the Meteorites από το άλμπουμ του After the Last Sky. Μαζί του είναι ο Django Bates στο πιάνο, ο Dave Holland στο κοντραμπάσο και η Άνια Λέντσερ στο βιολοντσέλο.

Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι, και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση ορχιστρικά και ατμοσφαιρικά με τους Other Lives, ένα συγκρότημα από το Stillwater της Οκλαχώμα, ενεργεί από το 2004. Από αυτούς θα ακούσουμε το What's It Gonna Take από το φετινό άλμπουμ τους με τίτλο Volume 5.

περιπλανούμενοι και ευτυχισμένοι και για τη συνέχεια έχουμε τους μελωδικούς The Dears από τον Καναδά. Το νέο τους άλμπουμ κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα. Από εκεί θα ακούσουμε το Tomorrow and Tomorrow.

0: Ήταν η αγαπητή The Dears και συνεχίζουμε την ευτυχισμένη μας μουσική περιπλάνηση με τον Bethnal Griner, κατά κόσμον Κωστή Κυλίμη, ο οποίος προσφάτως κυκλοφόρησε νέα δουλειά. Μπορεί το Bethnal Griner να παραπέμπει στο Ανατολικό Λονδίνο, αλλά το κομμάτι που θα ακούσουμε αναφέρεται στο πεδίο του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης κατά τη διάρκεια της καραντίνας τα περασμένα χρόνια. Ένας χώρος μάλλον παραμελημένος μέχρι τότε, έγινε ξαφνικά το προφανές καταφύγιο για τις καλλιτεχνικές και εναλλακτικές κοινότητες της πόλης, κοινότητες που ήδη, λόγω του ραγδαίου gentrification, είχαν αρχίσει να μετακινούνται εκτός κέντρου πριν την πανδημία. Πάμε να τον ακούσουμε. Bethnal Griner και πεδίο.
1: Maybe you have to go. But try to keep your lease at least. In case you change your mind next summer. By then, the rents will double. If you have to go, send the first postcard, but let the next one slip. I'll make sure to mention you to all our friends and keep your name in the community. And if you have to go, leave your notes. Your photographs behind. This way, it can start in you, and I'll do reruns into the night. If you have to go, I'll keep with the birds, the bees in this garden. They'll be my family, my friends, my lover. They'll be everything you were to me.

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη βουνή της Ελλάδας. Τον Bethnal Greener ακολούθησαν οι Βρετανοί Παραστάτικ με το «A Building is a Weapon» και συνεχίζουμε με την Σεμέλη Ταγαρά. Στο φετινό άλμπουμ της με τίτλο «Insane, Sane» χρησιμοποιεί στοιχεία από όλα τα είδη της μουσικής που την εκφράζουν. Συνδυάζει jazz, ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική, δημιουργώντας ένα δικό της ξεχωριστό ήχο από πνευστά, έγχορδα, synthesizers, πιάνο και φωνή, με αγγλόφωνο στίχο. Σεμέλη Ταγαρά και 1, 2, 3.

Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι, και συνεχίζουμε ελληνικά με τη νέα δουλειά του Δώρου Δημοσθένους από τον κύκλο 7 τραγουδιών με τίτλο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά». Η μουσική και η ενορχήστρωση είναι δικά του και η στίχη είναι της Ελένης Φωτάκη. Το κομμάτι έχει τίτλο «Μαύρα Κρίνα».

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Ζούλα, πρώην τραγουδίστρια των La Femme, σε μια σύνθεση του Louis Fontaine με ξεκάθαρα ρετρό αισθητική. Το τραγούδι έχει τίτλο «Des animaux pires que moi». Συνεχίζουμε με Philippe Cohen Sola, «Mother at your feet I'm kneeling».

Ακούσαμε τον Σουηδό JJ Johansson μαζί με τον νεοϊορκέζο rapper Loft Blue στο 7 and 5. Και κάπου εδώ πλησιάζουμε προς το τέλος και για σήμερα. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι των Social Waste από το νέο τους άλμπουμ Rebuild. Το κομμάτι συνδυάζει hip hop και το beat των Social Waste με την πολυφωνική παράδοση της Υπήρου, καθώς στα φωνητικά συμμετέχει το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία. Με αυτό θα σας αφήσω για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές ήταν η Άννα Προκόβα και στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη, την οποία ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ φυσικά και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα φιλοξενούμε ένα μεγάλο ντοκουμέντο, μια ανέκδοτη ηχογράφηση όπου μια πολύ βραβευμένη συγγραφέας παιδικού βιβλίου και ένας κορυφαίος Έλληνας συνθέτης διαβάζουν μια παιδική ιστορία. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Η Μαρία Παπαγιάννη και ο Θάνος Μικρούτσικος διαβάζουν το ένιγμα του Τρουλ της Μαρίας Παπαγιάννη.

Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος. Μια έκδοση, ιδανικό δώρο για παιδιά, με βιβλίο και CD, γεμάτη πρωτότυπα, παραμύθια, μουσικές και τραγούδια, και στο τιμόνι ο Θάνος Μικρούτσικος. Άλλωστε ο ίδιος πίστευε ότι η καλή παιδική τέχνη πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά και χωρίς εκπτώσεις. Η Μαρία Παπαγιάννη έγραψε τρεις ιστορίες. Τρία παραμύθια για τα μικρά θαύματα που κρύβονται στα μεγάλα όνειρα, αλλά και στην κάθε μέρα. Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος λοιπόν, γιατί έτσι μεγαλώνει η ζωή. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά είναι η ανάγκη να τα μοιράζονται όλα. Ένα πιάτο, ζεστή σούπα, αλλά και μια λαχταριστή ιστορία. Λένε πως στην άκρη του κόσμου, εκεί που όλα τελειώνουν, υπάρχει το πανδοχείο του Μεσσιάν που φτιάχνει μια σούπα βάλσαμο για όλους τους πονεμένους αλλά και τους πολυταξιδεμένους. Κάθε μέρα σε αυτή τη μυστική γωνιά του κόσμου φτάνουν πολλοί και διαφορετικοί και όλοι ξέρουν ότι θα δοκιμάσουν μόνο αν πούνε μια ιστορία.

0: Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος. Σε αυτή τη δουλειά η παρέα μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Και όχι μόνο μεγάλοι, αλλά και εκλεκτοί, καθώς σε όλους αρέσουν οι ιστορίες. Για να δούμε ποιοι καθίσαν γύρω από το τραπέζι. Έχουμε και λέμε Μαρία Παπαγιάννη, παραμύθια, στίχη, Πέτρος Χριστούλιας, εικονογράφηση. Και όταν φάγαμε και ήπιαμε, τραγούδησαν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Τωμαΐδης, η Άννα Λινάρδου, ο Ηλίας Μπενέτος και ο Κάπτεν Τζίμι, δηλαδή ο Θάνος Μικρούτσικος, που έκανε μουσική, φυσικά, όλες τις ιστορίες. Μια ιδιαίτερη δουλειά για μικρούς και μεγάλους. Τρεις ιστορίες και 10 τραγούδια που μπλέκονται μέσα στον ιστό της αφήγησης. Όλοι οι ήρωες και αφηγητές ταξιδεύουν αναζητώντας κάτι πολύτιμο, κάτι που έχασαν ή κάτι που δεν βρήκανε ακόμα. Και για τα πολύτιμα αξίζει να φτάσεις και ως την άκρη του κόσμου. Ή αλλιώς κάθε μέρα είναι και μια μικρή ιστορία, μια μικρή περιπλάνηση, ένα ταξίδι για τις μικρές και τις μεγάλες χαρές.
1: Ναυτική στο όνειρό μου ναυαγή.
2: Ζοχοχο και ένα μπουκάλι ρούμι.
1: Χορεύουν γύρω από το νεκρό με του διαβόλου το χορό.
2: Ζοχοχο και ένα μπουκάλι ρούμι.
1: Παλεύουνε με τον καιρό να βρουν του φλήθρο θησαυρό.

0: Ζουμί.
1: Η Μαρία Παπαγιάννη γεννήθηκε στη Λάρισα, σπούδασε ελληνική φιλολογία και στη συνέχεια δούλεψε ως δημοσιογράφος, στο ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, σε εφημερίδες και περιοδικά. Το 1996 παντρεύτηκε τον μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο και απέκτησαν δύο παιδιά. Από το 2001, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το πρώτο της βιβλίο «Καληνύχτα, μαμά», γράφει βιβλία για μικρά και μεγάλα παιδιά, εφηβικά μυθιστορήματα, λιμπρέτα και στίχους για μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Τα βιβλία της έχουν τιμηθεί με σημαντικά βραβεία: κρατικό βραβείο, βραβείο ελληνικού τμήματος της IBBY, βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού «Διαβάζω», αναγραφή στον κατάλογο «White Ravens», το παραμύθι της «Μια άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ» σε εικονογράφηση της Eva Tharlett, κυκλοφόρησε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Φιλανδία και την Κορέα. Μυθιστορήματά της έχουν κυκλοφορήσει στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν δύο φορές υποψήφια για το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen το 2020 και το 2022 και πρέσβυρα για το παιδικό βιβλίο για τη διετία 2021-2022.

0: Απόψε, εδώ στο Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια, ένα μοναδικό ντοκουμέντο μεταδίδεται για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Η Μαρία Παπαγιάννη και ο Θάνος Μικρούτσικος διαβάζουν την παιδική ιστορία «Το ένιγμα του Τρουλ» της Μαρίας Παπαγιάννη. Από το βιβλίο CD «Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος».
1: Ο αέρας σήκωσε τα φύλλα και ένα σύννεφο ταξίδεψε πάνω από τις σκηνές της κατασκήνωσης. Όλα τα παιδιά κοιμούνται? Όχι όλα. Κάποιοι ονειρεύονται ακόμα με ανοιχτά τα μάτια. Ο Κωστής στριφογυρίζει το κρεβάτι του. Σφίγγει στην αγκαλιά του τον αγαπημένο του αρκούδο. Ο Ατρόμητος είναι ο καλύτερός του φίλος. Τις μέρες περνάνε τέλεια, αλλά τις νύχτες ο Κωστής δεν αγαπάει καθόλου το σκοτάδι. Και όσο και αν προσπαθεί, ο ύπνος δεν έρχεται. Και ας μετράει ως το 100, ως τα 200 και ως τα 300. Ο δικός του ύπνος δεν αγαπάει τους αριθμούς. Ο Κωστής θέλει κάποιον να του κρατάει το χέρι. Δίπλα του ξέρει ότι η Έλλη δεν κοιμάται. Την ακούει να μουρμουρίζει στην αρκουδίνα της, τη Φαβιόλα.
2: Ατρόμητε, γιατί τα κορίτσια είναι τόσο χαζά?
1: Χαζά ξεχαζά, όμως τώρα τα έχει ανάγκη. Και άλλη φορά έχει ρίξει τα μούτρα του και την έχει παρακαλέσει να παίξουν το παιχνίδι της άκρης. Να τεντώσουν δηλαδή τα χέρια τους για να πιαστεί ο ένας από τον άλλον και έτσι να έρθει ο ύπνος και απόψε.
2: Έλλη, παίζουμε το παιχνίδι της άκρης.
1: Το βράδυ φοβάσαι, αλλά το πρωί το ξεχνάς. Δεν με παίζεις, με κροϊδεύεις.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Ορκίσου.
2: Ορκίζομαι.
1: Ο Κωστής προσπαθεί να σκεφτεί ένα μεγάλο όρκο για την Έλλη. Να μην ξαναφάει κρουασάν σοκολάτα. Αυτή είναι μεγάλη θυσία για τον Κωστή, όχι όμως για την Έλλη.
2: Εντάξει Έλλη, να μην ξαναπαίξω μπάλα αν σε ξανακοροϊδέψω.
1: Η Έλλη καταλαβαίνει ότι ο Κωστής έδωσε το μεγαλύτερο όρκο του. Απλώνει το χέρι της. Τεντώνει και ο Κωστής το δικό του. Μέσα στη νύχτα, δυο χέρια κοιμούνται αγκαλιά. Η Έλλη αγκαλιάζει τη Φαβιόλα. Φαβιόλα, τι θα έκανα χωρίς εσένα? Ο Κωστής μιλάει στον Ατρόμητο.
2: Ατρόμητε, θα είσαι πάντα ο κολλητός μου. Φύλακας. Φυλακτής μου.

0: Τραγουδώντας τους παίρνει ο ύπνος. Τώρα όλα τα παιδιά κοιμούνται. Το πρωί η Έλλη ψάχνει τη Φαβιόλα. «Πού είσαι, Φαβιόλα?» Ο Κωστής αναζητάει τον αρκούδο του.
1: «Ατρόμητε!»
0: Τα παιδιά κάνουν το δωμάτιο άνω-κάτω, αλλά πουθενά τα αρκουδάκια τους. Δάκρυα τρέχουν στα μάγουλα της Έλλης.
1: «Έλλη, θα τους βρούμε!»
0: «Και γιατί θα τους βρούμε?»
1: «Γιατί είναι πολύτιμοι, δεν είναι απλά παιχνίδια.»
0: «Έχεις δίκιο. Ο Ατρόμητος και η Φαβιόλα είναι οι φίλοι μας.»
1: «Και οι αληθινοί φίλοι δεν χάνονται ποτέ.»
0: «Έχεις δίκιο, Κωστή. Πρέπει να τους σώσουμε. Αλλά πώς? Είμαστε μικροί.»
1: «Μικροί είμαστε. Δεν είμαστε χαζοί ούτε φοβητσιάριδες. Κι ύστερα είμαστε μαζί.»

0: Απόψε, εδώ στο Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια, ένα μοναδικό ντοκουμέντο μεταδίδεται για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Η Μαρία Παπαγιάννη και ο Θάνος Μικρούτσικος διαβάζουν την παιδική ιστορία «Το ένιγμα του Τρουλ» της Μαρίας Παπαγιάννη. Από το βιβλίο CD «Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος».
1: Από μακριά φτάνουν φωνές. «Ακούσατε, ακούσατε! Ήρθε στην πολιτεία μας ένα διάσημο μέντιουμ που βρίσκει όλα τα χαμένα, τα απολεσθέντα. Μήπως χάσατε μια αγάπη? Έχουμε τη λύση. Φίλτρα μαγικά για την αγάπη που τέλειωσε, για το όνειρο που στέρεψε, για το πουγγί που άδειασε. Η λύση για όλα έχει όνομα. Μεντιόλα». Τα παιδιά ψάχνουν τη μεντιόλα. Βλέπουν μια μικρή σκηνή και μπαίνουν. Στην αρχή βλέπουν μόνο σκοτάδι και ύστερα ξεχωρίζουν μια μεγαλόσωμη γυναίκα με κατακόκκινα μαλλιά. Μπροστά της μια γυάλινη σφαίρα. Η γυναίκα μουρμουράει κάτι ακαταλαβίστικα και ξαφνικά γυρνάει το πρόσωπο κατά πάνω τους.
2: «Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Αφήστε με να μαντέψω. Μήπως χάσατε κάποιον αγαπημένο σας?»
1: «Ναι, πώς το καταλάβατε?» ρωτάει η Έλλη.
2: «Για να δω καλύτερα μέσα στη γυάλα μου. Τα αρκουδάκια σας?»
3: «Οι φίλοι μας.»
2: «Ας κοιτάξω καλύτερα. Ξεχάστε το.»
3: «Και γιατί?»
2: «Είναι μακρύ το ταξίδι, πρέπει να πάτε πολύ, πολύ, πολύ μακριά. Να διασχίσετε κάμπους, λαγκάδια, βουνά και δάση. Να περάσετε πολιτεία...» «Κάτσε να δω καλύτερα. Ένα, δύο και μια, ακόμα τρεις πολιτείες, εφτά! Και αφήστε το.»
3: «Μα γιατί?»
2: «Γιατί είστε παιδιά.
4: Και ποιος είπε ότι τα παιδιά δεν έχουν καρδιά?»
1: φωνάζει ο Κωστής.
2: «Σαν να μιλάς σωστά. Όποιος πιστεύει φτάνει. Για να κοιτάξω. Βλέπω ένα μεγάλο δρόμο. Βλέπω ένα μεγάλο δρόμο.
3: Και
2: μην τον πάρετε. Βλέπω και ένα μικρό δρόμο. Ένα μικρό σκοτεινό δρόμο. Αυτό να πάρετε. Περπατάτε, περπατάτε και όταν φτάσετε βαθιά μέσα στο δάσος, τότε θα δείτε μια καλύβα που τη στηρίζουν τηγανιτές πατάτες και τη σκεπάζουν πίτες και γλυκά. Απ' έξω μια λεμονιά και τα λεμόνια της χρυσά. Μην τα αγγίξετε. Δίπλα μια πορτοκαλιά και τα πορτοκάλια της ξινά. Μόνο από αυτά να φάτε και να πιείτε και να την ευχαριστήσετε για όλα τα καλά. Για το καλό που μου κάνες, καλό να βρεις να της πείτε.»
1: «Και ποιος κρατάει τα αρκουδάκια μας?»
2: «Το σκοτεινό στοιχείο του δάσους. Είναι επικίνδυνο, γιατί δεν μοιάζει να είναι επικίνδυνο. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Κι άλλο δεν μιλάω.»
1: Είπε η μεντιόλα και άρχισε να ροχαλίζει. Τα παιδιά δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, περπατούν και τραγουδούν. Φτάνουν στο σταυροδρόμι. Ένας δρόμος μεγάλος, φαρδής και φωτεινός. Και πιο εκεί ένας δρόμος μικρός και σκοτεινός. Αυτόν τον μικρό και σκοτεινό δρόμο διαλέγουν και περπατούν. Ακούν ήχους, τρομακτικούς ήχους. Κι ύστερα βλέπουν μια καλύβα φτιαγμένη από πατάτες τηγανιτές και γλυκά. Η Έλλη πεινάει, αλλά ο Κωστής την κρατάει. Κι ύστερα βλέπουν τη λεμονιά. Η Έλλη διψάει, αλλά ο Κωστής την κρατάει. Ξαφνικά συναντούν ένα περίεργο ανθρωπάκι που προσπαθεί να ελευθερωθεί από τα κλαδιά ενός θάμνου. Κλωτσάει και ρίχνει μπουνιές στον αέρα. Βάζουν τα γέλια. Το ανθρωπάκι με έναν πίδο βρίσκεται μπροστά τους.
5: «Τρούλ από εδώ, τρούλ από εκεί, τρούλ από εδώ, τρούλ από εκεί. Πού είναι το φλουρί? Με λένε Τρούλ. Μένω στο δάσος. Μα φαίνεστε κουρασμένοι, πεινασμένοι. Ο Τρούλ έχει απ' όλα. Πατάτες, πίτες, γλυκά.
3: Γλυκά.
5: Έλα κοριτσάκι να δεις τι έχω στην καλύβα μου. Ένα γλυφιτζούρι πολύ Τρούλ. Δεν τελειώνει ποτέ. Ελί, μη φας.
1: Μα γιατί βλέπεις παντού εχθρούς? Σου φαίνεται επικίνδυνος.
4: Θυμάσαι τι είχε πει η Μαντιόλα?
3: Ούτε μια τόση δάτη γανιτή πατάτα.
4: Ούτε. Έλλη, γιατί κλαις τώρα?
3: Θυμήθηκα τη Φαβιόλα.
4: Πάμε, θα τους βρούμε, θα δεις.
3: Μα δεν έχουμε πια παπούτσια, λιώσανε.
4: Έχουμε όμως πόδια. Για να τρέξεις θέλει δυνατά πόδια.
1: Η Έλλη και ο Κωστής βγάζουν τα παπούτσια τους και τα πετάνε. Και ύστερα αρχίζουν να τρέχουν ξυπόλυτοι. Στην άλλη άκρη του δάσους, ο Τρούλ ονειρεύεται να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Αλλά χρειάζεται στρατό. Ο Τρούλ έχει μια φοβερή ιδέα. Ένα στρατό παιδιών. Πώς? Απλούστατα. Θα κλέβει τα αγαπημένα τους αρκουδάκια και αυτά τα χαζά θα έρχονται να τα ελευθερώσουν και τότε αυτός. Τρούλ από εδώ, Τρούλ από εκεί. Α, έχει και ένα μυστικό που τον κάνει ανίκητο. Η δύναμή του είναι η σκιά του. Αν κάποιος τον χώριζε από τη σκιά του, θα γινόταν ένα φοβισμένο ξωτικό. Αλλά ευτυχώς κανείς δεν το γνωρίζει. Κανένα παιδί δεν το γνωρίζει. Ο Τρούλ αδειάζει το σακί του και πέφτουν ένα σωρός αρκουδάκια.
5: Καλή σοδιά, αρκουδάκια μου, στρατιωτάκια μου. Με τούτα εδώ θα έχω φτάσει τα 2010 αρκουδάκια. Φτούμ και πάλι φτούμου.

0: τρουμ.
1: Τι νύχτα κι απόψε. Τα νιάνιαρα κρατάνε σφιχτά τα αρκουδάκια τους και εγώ τους γαργαλάω τρουλ από εδώ, τρουλ από εκεί. Κι ύστερα το πρωί ακούγονται ίσα με εδώ τα κλάματά τους. Σε λίγο θα αρχίσουν να καταφτάνουν τα μιξιάρικα που θα τα ψάχνουν και εγώ τρουλ από εδώ, τρουλ από εκεί. Αυτός όμως ο μικρός σήμερα κάτι υποψιάστηκε. Ούτε να φάει ήθελε, ούτε να πιει. Ούτε μια τόση δά πατατούλα. Μου ξέφυγαν τα βρωμοζούζουλα, μα πού θα πάνε, θα τα πιάσω. Σκιά, σκιούλα μου καλή, δίπλα μου, μη χαθείς και χάθηκα. Πρόσεχε, τρουλ και τρουλ και ξανατρουλ.
2: Οι Έλλη και ο Κωστής τρέχουν μέσα στο δάσος και όλο στο ίδιο σημείο βρίσκονται. Μπροστά τους η πορτοκαλιά. Ο Κωστής κόβει ένα πορτοκάλι και ψιθυρίζει στην πορτοκαλιά.
1: Για το καλό που μου έκανες, καλό να βρεις.
2: Το πορτοκάλι χαροπηδάει και...
1: Έλλη, το πορτοκάλι μιλάει.
2: Τι λέει?
1: Τα πορτοκάλια μου ήταν ξινά και τώρα γίνανε τα πιο γλυκά του κόσμου. Γι' αυτό θα σας πω το μυστικό. Ο τρουλ είναι το σκοτεινό ξωτικό του δάσους.
2: Ρώτα πώς μπορούμε να τον νικήσουμε.
1: Η δύναμή του λέει κρύβεται...
2: Πού?
1: Σε εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό.
2: Ένιγμα. Κωστή, λες να εννοεί τα ρούχα?
1: Μα τα ρούχα τα χρειαζόμαστε.
2: Έχεις δίκιο. Τι είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου κι όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό? Το βρήκα. Θα το πω κι ας είναι και βλακεία. Η σκιά. Η σκιά δεν χρησιμεύει κι όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτή.
1: Έλλη, είσαι το πιο έξυπνο κορίτσι του κόσμου. Η δύναμη του τρουλ είναι στη σκιά του.
2: Τα δύο παιδιά σκέφτονται, σχεδιάζουν, συμφωνούν και ξεκινούν. Βρίσκουν τον τρουλ να κοιμάται βαθιά.
3: Επίθεση!
1: Σκιά, δεχόμαστε επίθεση! Στα όπλα!
2: Τα δύο παιδιά ακινητοποιούν τη σκιά. Ο τρουλ ρίχνει μπουνιές, κλωτσιές στον αέρα, παραδίνεται στο τέλος κουρασμένος. Ο Κωστής και η Έλλη αδειάζουν το σάκο του. Φαβιόλα!
1: Ατρόμητε, ο τρουλ είναι νοκάουτ.
2: Μου έλειψες, Φαβιόλα.
1: Ατρόμητε, αν ήμασταν μαζί, θα κερδίζαμε στο πι και φι.
2: Η Έλλη τον κοιτάει έτοιμη για καυγά.
1: Αλλά και η Έλλη ήταν φοβερή και τώρα γυρνάμε σπίτι.
2: Και τα υπόλοιπα αρκουδάκια?
1: Θα τα πάρουμε μαζί μας.
2: Θα βρούμε τα παιδιά που τα έχασαν.
1: Σίγουρα, αλλά και να μην τα βρούμε, μην είναι ήσυχοι. Υπάρχουν πολλά παιδιά που χρειάζονται ένα φίλο.
2: Πριν φτάσουν στην κατασκήνωση, τα παιδιά έκαναν μια στάση να ξεκουραστούν, να φάνε ένα πιάτο ζεστή σούπα και να μας πούν την ιστορία τους.
4: Αυτή ήταν η Μαρία Παπαγιάννη και ο Θάνος Μικρούτσικος που διάβασαν την παιδική ιστορία «Το ένιγμα του τρουλ» της Μαρίας Παπαγιάννη. Το κείμενο της ιστορίας περιλαμβάνεται στο βιβλίο CD «Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος» και βεβαίως ευχαριστούμε την καλή μας συγγραφέα για αυτό το ανέκδοτο ντοκουμέντο, για αυτό το δώρο που έκανε σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Τώρα, η εργασία του Μικρούτσικου για το παιδικό τραγούδι παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί καταδεικνύει την ιδιαίτερη έμφαση του δημιουργού στην καινοτομία της μουσικής μορφής και στο βάθος του μουσικού και ποιητικού περιεχομένου. Με ποιο τρόπο? Εφόσον το παιδικό τραγούδι απευθύνεται σε ακροατές μικρής ηλικίας, θα υποθέταμε ότι εδώ ο συνθέτης θα ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει από το δόγμα της ανανέωσης της φόρμας, ώστε να ανταποκρίνεται το μουσικό έργο στην υποτιθέμενη μικρή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης των παιδιών. Κι όμως, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αφετηρία του Μικρούτσικου είναι η ιδέα ότι τα παιδιά έχουν ανώτερη δυνατότητα πρόσληψης από αυτή που υποθέτει ο κοινός νους. Και άρα Τόσο στο επίπεδο της φόρμας, όσο και στο επίπεδο του περιεχομένου, δεν υπάρχουν απαγορευμένες περιοχές για τα παιδιά. Όλες οι σοβαρές, αλλά και πετυχημένες καλλιτεχνικές εργασίες για τα παιδιά στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική, στη μουσική, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε τι μεταφράζεται η απουσία απαγορευμένων περιοχών για τα παιδιά που πρεσβεύει ο Θάνος Μικρούτσικος, στο ότι δεν μειώνεται ούτε στη μουσική για το παιδικό θέατρο ή για το παιδικό τραγούδι η ανάγκη ανανέωσης της φόρμας. Αντιθέτως, το αναμάσιμα παλαιότερων καθιερωμένων τρόπων είναι μια επικίνδυνη αφετηρία για τη διαμόρφωση του νεανικού μουσικού αισθητηρίου. Η εποχή μας είναι εποχή τεράστιων μεταβολών και μεγάλων ταχυτήτων, γράφει ο συνθέτης. Η φόρμα στην τέχνη μπορεί να αλλάζει πια κάθε χρόνο. Εάν αναπαράγουμε παλαιότερες παραδοσιακές χιλιομασημένες φόρμες, με πρόσχημα ότι αυτές κατανοούν τα παιδιά, έχω τη βεβαιότητα ότι οδηγούμε το νεανικό κοινό ολοταχώς στην αγκαλιά της ευτέλειας και της βαρβαρότητας, η οποία άλλωστε κυριαρχεί μέσω της εκπεμπόμενης εικόνας στους μεγάλους. Υπάρχει βεβαίως και ο αντίλογος που θα ισχυριστεί ότι το έργο τέχνης για παιδιά οφείλει να είναι απλοποιημένο ώστε να μπορούν να το αντιληφθεί το παιδικό ακροατήριο. Σε αυτό ο Μικρούτσικος απαντά με την ιδέα ότι η μετάγγιση της τέχνης στα παιδιά δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι ένα στατικό γεγονός, αλλά μια δυναμική διαδικασία. Και άρα για το συνθέτη αρκεί να δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα, να κινητοποιηθεί η φαντασία, να διευρυνθούν οι ορίζοντες, να φυτευτεί ο σπόρος του προβληματισμού. Όσο για το επιχείρημα, σημειώνει ο Μικρούτσικος, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτόματα κάποια πράγματα, γι' αυτό καλύτερα να τα λες απλοποιημένα και στα μέτρα τους, έχω να πω ότι η ουσία της τέχνης για όλους μας, και όχι μόνο για τα παιδιά, δεν αφορά μια στιγμή, αλλά μια διεργασία μέσα στο χρόνο. Το κάθε παιδί έχει διαφορετική ωριμότητα, άλλα ενδιαφέροντα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διασκεδάσει με ένα θέαμα που θα του ανοίξει ορίζοντες. Θα δώσει απαντήσεις σε κάποιες ανησυχίες του ή θα το προβληματίσει για κάτι άλλο, που θα γεμίσει τις τσέπες του για αρκετές μέρες. Έχω εμπιστοσύνη στη φαντασιακή δύναμη των παιδιών.

Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό Οδείο, πιάνο, θεωρία, αρμονία. Ακολούθησαν οι σπουδές και η αποφύτισή του από το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, φούγγα και σύνθεση με τον καθηγητή και συνθέτη Γιάννη Α. Παπαϊωάννου. Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής. Έγραψε όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο και το κινηματογράφο, πειραματική μουσική. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του κινείται στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, με εκατοντάδες τραγούδια σε στίχους Ελλήνων και ξένων ποιητών. Ηχογράφησε δεκάδες δίσκους και CD, συνεργαζόμενος με κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες. Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, γράφοντας μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελβετία, Γερμανία, Ρουμανία, Αυστραλία.

Για το τέλος, μια πιο προσωπική κατάθεση του Θάνου Μικρούτσικου που εξηγεί περαιτέρω την συνεπή εμπλοκή του με τη μουσική για το παιδικό τραγούδι «Στο σπίτι μας», καταθέτει «Είμαστε όλοι φανατικοί παραμυθοφάγοι. Όταν φτάνει η ώρα του ύπνου, τα παιδιά μου ζητάνε ιστορίες με το στόμα και όχι από το βιβλίο. Και τότε κάθε ήχος, κάθε σκιά, κάθε εικόνα γίνεται ένα παιχνίδι λέξεων μεταξύ μας. Ελπίζω ότι όταν τα παιδιά μου μεγαλώσουν, θα συνεχίσουν να αγαπούν τα παραμύθια όπως εγώ και όπως και οι μεγαλύτερες κόρες μου».

με το κυνήγι του χρόνου από το δίσκο «Παράξενο δεν είναι». Φοβάμαι ότι το απόψινο Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια, έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε ένα μοναδικό ντοκουμέντο για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Η Μαρία Παπαγιάννη και ο Θάνος Μικρούτσικος διάβασαν την παιδική ιστορία «Το ένιγμα του Τρούλ» της Μαρίας Παπαγιάννη. Το κείμενο της ιστορίας περιλαμβάνεται στο βιβλίο CD «Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος», μαζί με όλα τα πανέμορφα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα. Ολοκληρώνουμε με «Παράξενο δεν είναι» και βεβαίως με πολλές ευχαριστίες στη Μαρία Παπαγιάννη που μας εμπιστεύτηκε αυτό το μοναδικό ντοκουμέντο από το αρχείο της. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτής φωνή της Ελλάδας. Σήμερα εδώ από το στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Οδαμίτσης να επιμιλά και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η κυρία Εφη Γεωργοπούλου. Για μία ώρα μαζί και φιλοξενούμε μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα στο είδος το ευρύτερο της ροκ μουσικής, rock and roll, swing κλπ. Με αγγλόφωνο και ελληνικό στίχο, μια κοπέλα που θέλαμε από καιρό να παρουσιάσουμε. Μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να το κάνουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θα ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε να καταλάβουμε και να δούμε και να νιώσουμε την γκάμα, την εκφραστική γκάμα, αλλά και την αισθητική και τις προτιμήσεις της Λίδας Αγγελάκη, γιατί αυτή είναι η κοπέλα που φιλοξενούμε σήμερα και την οποία ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μου.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και ανυπομονώ να περάσουμε αυτή την επόμενη ώρα παρέα.
0: Σίγουρα θα περάσουμε μια ώρα και ευχάριστη, νομίζω όμως και σε μια αισθητική υψηλή, γιατί και εσείς βήμα-βήμα φτιάχνετε και ανήσυχα, θα λέγα βήμα-βήμα και ανήσυχα, φτιάχνετε την προσωπική σας διαδρομή, ψάχνοντας κάθε φορά, σε κάθε εποχή, σε κάθε ίσως περίοδο, να βρείτε αυτό που σας εκφράζει πραγματικά. Νομίζω αυτή είναι η επιθυμία μεγάλη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το καλό ή κακό της υπόθεσης αυτής είναι ότι γενικότερα κοιτάμε πράγματα και έξω από το κουτί. Δηλαδή πάντα έχουμε τη βάση μας στο swing, το rock and roll, τα blues φυσικά. Αλλά γενικότερα μας αρέσει να τα πηγαίνουμε λίγο στα άκρα όλα αυτά και να δοκιμάζουμε πράγματα.
0: Δίνοντας σημασία και στο στίχο αρκετά.
1: Πάντα δίνουμε σημασία στο στίχο, γιατί διαφορετικά δεν έχει και νόημα να αναλάβουμε ένα τραγούδι κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει η περίπτωση που είτε έχω γράψει στίχο εγώ, αλλά φυσικά είναι και άλλες φορές που έχουμε λάβει στίχους από στιχουργούς. Δηλαδή, ο τελευταίος δίσκος, ο δεύτερος μας, που είναι όλος από τον Γιώργο το Μαρκόπουλο.
0: Ναι.
1: Στίχη και μουσική. Ένας λόγος δηλαδή που ξεκίνησε η συνεργασία με τον Γιώργο είναι γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έγραφε και οι στίχοι του γενικότερα με άγγιξαν. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος που όλα τα κομμάτια λοιπόν είναι του Γιώργου Μαρκόπουλου στο δεύτερο μας δίσκο, Φραμπαλάς.
0: Φραμπαλάς λοιπόν ο δίσκος.
1: Φραμπαλάς. Έχουμε λίγο δοκιμάσει, είναι αρκετά φρέσκος ο ήχος. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Φυσικά με τη βοήθεια του παραγωγού μας, του Θοδωρή του Κοντάκου, του κύριου Κάπα. Και έχει βγει το αποτέλεσμα αυτό, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά είναι λίγο outside the box από αυτά που έχουμε κάνει συνήθως.
0: Η Λίδα Αγγελάκη είναι ευχαριστημένη από τη διαδρομή της, δηλαδή είναι πράγματα που ακόμα θέλει να πει, είναι πράγματα που αισθάνεται ότι θέλει να γυρίσει λίγο το χρόνο και να, ας πούμε, ανήσυχη ούσα, να τα ξαναδεί λίγο κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ενέργεια.
1: Υπάρχει σίγουρα η ενέργεια των καινούργιων πραγμάτων. Εγώ συνέχεια θέλω καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές, συνέχεια έχω ιδέες για πράγματα. Τώρα για την πορεία αυτήν, σίγουρα σκεπτόμενοι τα 15 χρόνια παρουσία, σίγουρα έχουν γίνει λάθη και από μένα, λάθος επιλογές. Και θα άλλαζα πράγματα όχι τόσο πολύ στις μουσικές που έχουμε ανακατευτεί, αλλά περισσότερο ίσως να άλλαζα πράγματα συμπεριφορικά. Δηλαδή με συνεργάτες μου να τα έκανα αλλιώς. Που θεωρώ, επειδή μου, ότι γενικότερα όλοι κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε θα άλλαζα κάποια πράγματα στον τρόπο που θα τα έκανα.
0: Υπάρχει μια ωραία φράση που λέει: έκανα λάθος, την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να κάνω πιο όμορφο λάθος.
1: Μάλλον έτσι, ναι. Δεν γίνεται.
0: Τι ακούσαμε στην αρχή, για να πάμε λίγο και να γυρίσουμε και λίγο πίσω. Τι ακούσαμε το πρώτο τραγούδι που
1: ακούσαμε? Ωραία, τώρα πάμε πίσω στο 2015.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η κυκλοφορία του πρώτου single, το Take One Step Ahead, που αυτό συμπεριλήφθηκε μετά και στο πρώτο μας album, το The Rose. Είναι ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Παπορφυρίου στη μουσική. Στίχους Αναστασία Πλουμάκη και έχω συμπληρώσει και εγώ ένα μικρό κομμάτι. Είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, ίσως επειδή είναι και το πρώτο μας, αλλά μου αρέσει και πολύ
0: σαν κομμάτι,
1: ναι. Και είναι και ένα τραγούδι που έπαιξε και στην διαφήμιση της ΣΥΤΑ, όταν υπήρχε παλιά
0: η εταιρεία,
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως είχε επιλεχθεί και.
0: Παίχτηκε πού δηλαδή?
1: Παίχτηκε στη διαφήμιση και μετά.
0: Ακούστηκε μέσα στη διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά έμεινε ringtone της εταιρείας για στην αναμονή, ας πούμε, έπαιζε το κομμάτι αυτό.
0: Α, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα έχουμε και τέτοιες επιτυχίες δηλαδή.
1: Μικρές επιτυχίες, ναι, ναι, ναι.
0: Μικρές, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να πατάτε γερά στα πόδια σας στις επιλογές σας, να είστε ειλικρινείς και αυθεντικοί σαν έκφραση επί σκηνής και επί δισκογραφίας και μια σταθερότητα. Νομίζω ότι ένα προτέρημα δικό σας είναι η λέξη συνέπεια ή σταθερότητα, όπως θέλετε. Και θα μου πείτε

0: πώς το καταλαβαίνω. Λίγο πολύ το ψυχανεμίζομαι και από αυτά που βλέπω και από αυτά που έχω διαβάσει λίγο, και βλέπω και τον παλμό που έχετε και την πίστη που έχετε σε αυτό που κάνετε, που θα έλεγα ότι δεν γίνεται με ένα δυνατό έντονο τρόπο, αλλά με μια στοικότητα. Αυτό τώρα σε ένα ρυθμό swing, σε ένα ρυθμό rock and roll, να συνδυάζουμε τη στοικότητα, να συνδυάζουμε και την υπομονή και την... Νομίζω είναι λίγο, θέλει και λίγο την τεχνική, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό έχω μάθει μέσα από τα χρόνια. Γενικότερα, επειδή είμαι πολύ ανυπόμονη και λάθη που έχω κάνει γυρνώντας την προηγούμενη κουβέντα ήταν λόγω ανυπομονησίας. Mm-hmm. Με το πέρασμα των χρόνων έχω μάθει να έχω πιο πολύ υπομονή και πίστη σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι μέσα μου έχω μεγάλη αγάπη για τον τρόπο που κινούμε με την πάντα, κρατάω αυτό σαν γνώμονα. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, φυσικά απογοητεύομαι, αλλά δεν χάνω την πίστη μέσα μου σε αυτό που κάνουμε και περιμένω για να έρθει κάτι καλύτερο. Και συνήθως έτσι γίνεται.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Ακούσαμε λοιπόν την αγωνία. Πέστε μας κάτι για αυτό το.
1: Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι η γνωστή αγωνία του Γιώργου Ζαμπέτα. Φυσικά έγινε πολύ γνωστή από τον Λιβοσκόπουλο. Και είναι κάτι που πειράξαμε και κάπως το φέραμε στα μέτρα μας. Mm-hmm. Ήταν ιδέα του κιθαρίστα, του Παναγιώτη Παπορφυρίου. Που το έφερε στα μέτρα μας. Mm-hmm. Μετά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να γίνει ένα ντουέτο. Και επειδή ο Ρένος είναι φίλος και τραγουδάει, ναι, έγινε η πρόταση, δέχτηκε και κάπως έτσι ήταν πολύ ευχάριστο, μια πολύ ευχάριστη συνεργασία.
0: Μια άλλη πλευρά λοιπόν αυτή, δηλαδή η πλευρά της διασκευής, το διασκευάζω ας πούμε, κάτι που μου αρέσει το φέρνω στα δικά μου μέτρα.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο της μπάντας, δηλαδή από την αρχή ήταν εμείς, είχαμε και τα δικά μας κομμάτια, αλλά ένα δυνατό στοιχείο της μπάντας ήταν ότι παίρναμε κομμάτια και τα φέρναμε στα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακουστήκαν και διασκευές δικές μας εκτός από τα original κομμάτια.
0: Αν έρθουμε να σας δούμε σε μια συναυλία ας πούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο κλπ, υποθετικά, με ποιους μουσικούς είστε στη σκηνή, με τι όργανα και με ποιους συνεργάτες? Είναι σταθεροί, είναι χρόνια?
1: Ναι. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχω σταθερούς συνεργάτες. Κιθάρα Ανδρέας Καμπύλης, Σταύρος Ράπτης στο μπάσο ή στο κοντραμπάσο, Κωνσταντίνος Ζώτος στο πιάνο, Δημήτρης Γρηγοριάδης στα τύμπανα.
0: Μάλιστα. Με ήχο ηλεκτρικό, κατά βάση.
1: Με ήχο ηλεκτρικό, ναι. Κατά. Γιατί πλέον στα live μας και στις εμφανίσεις μας το rock and roll είναι το συστατικό που επικρατεί. Mm-hmm. Με λιγότερο swing διάθεση πλέον.
0: Ναι. Λίγος χορός, λίγο ευθυμία, λίγο.
1: Ναι,
0: να κινηθούμε λιγάκι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να ξεκολλήσουμε από το κάθισμα.
1: Ναι,
0: αυτό γίνεται στο live.
1: Αυτό προσπαθούμε. Ναι, αυτό γίνεται στο live μας. Ναι.
0: Κάνετε συχνά live, ας πούμε.
1: Κάνουμε συχνά. Έχουν λίγο περιοριστεί τα live λόγω
0: συνθήκων.
1: Ναι. Λίγο πόλεμος, λίγο τα COVID. Όλα αυτά έχουν αλλάξει λίγο την πορεία των μαγαζιών.
0: Για όλους νομίζω.
1: Οπότε έχουν μειωθεί. Το καλό είναι ότι προσπαθούμε να μην μειώνουμε την ποιότητα σε οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε καλά μαγαζιά, να συνεχίζουμε να έχουμε καλό ήχο όταν παίζουμε. Προσπαθούμε να έχουμε αυτό το πράγμα σαν δεδομένο. Γυρνώντας στην αγωνία, να αναφέρω ότι έχει παίξει ο Γιάννης Κασέτας στο σαξόφωνο και είναι και συνεργάτης μου γενικότερα στους Βανίλα. Όταν έχουμε πνευστό, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έξτρα όργανο, συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη.
0: Να πούμε ότι χρησιμοποιείτε το όνομα Βανίλα για τις παραστάσεις, για το group, για τις.
1: Vanilla Swing, ναι.
0: Vanilla Swing, λοιπόν. Ναι. Τι βρήκατε στον κασέτα έτσι και τον προσεγγίσατε, ας πούμε, δηλαδή τον ήχο του, το αίσθημά του,
1: τι να πω για τον κασέτα.
0: Ναι, είναι καλά, είναι κεφάλαιο, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, εκτός ότι είναι πολύ φίλος.
0: Ναι.
1: Τώρα μουσικά δεν μπορώ να κρίνω, δηλαδή τι να πω για τον κασέτα, για τον ήχο του, για
0: πώς,
1: τη τεχνική του.
0: Έχετε είναι γνώση.
1: Ναι, ωραία. Απλά είναι, εγώ το μισκοτόψε όλα αυτά. Και έχει πάρα πολύ και το στυλ. Δηλαδή μπορεί να παίξει swing, μπορεί να παίξει rock and roll και κουμπώνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Να συγχρονιστείτε, ας πούμε, επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι το έτσι σας λαχταράτε να το κάνετε πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέμε ελευθερία λίγο και ας χάσουμε λίγο. Το κάνει ή είναι όλα, ας πούμε, control, κανονικό? Γιατί και τα δύο έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, εγώ είμαι λίγο control. Δηλαδή δεν θα κάτσω να δοκιμάσω κάτι αν δεν είμαι 100% σίγουρη. Δεν μου αρέσει να εκτίθομαι χωρίς σιγουριά. Mm-hmm. Οπότε προτού δοκιμάσω, που μου αρέσει να δοκιμάζω, θα έχω δουλέψει εγώ σίγουρα το κομμάτι μου.
0: Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, θα πάμε και σε άλλα θέματα. Λίγο τη δισκογραφία να δούμε. Πέστε μας λίγο μια σειρά από τη δισκογραφία σας, να ακούσουν οι ακροατές μας για να προμηθευτούν πιθανόν ή να μπουν και να σας γνωρίσουν καλύτερα μέσα από το διαδίκτυο. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν, ο πρώτος δίσκος και στη συνέχεια?
1: Καταρχάς να πω ότι όλα υπάρχουν Spotify και YouTube, οπότε μας βρίσκεται εκεί πέρα, Vanilla Swing με Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με το single Take One Step Ahead, μετά ακολούθησε ο πρώτος μας δίσκος, το The Rose, το οποίο έχει μέσα και ελληνόφωνο και αγγλόφωνα κομμάτια. Έχει original και διασκευές, είναι mixed. Και αργότερα, μετά το πρώτο μας δίσκο, έγινε η κυκλοφορία του Αγωνία μαζί με τον Ρένο Χαραλαμπίδη σε συμμετοχή. Μετά κυκλοφορούσαμε το Χιόνι.
0: Το Χιόνι, μάλιστα.
1: Το Χιόνι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ελληνικό swing και αυτό. Μετά το On My Own, ένα ξένο κομμάτι με μουσική του Καρόλου Μαυρογέννη. Και στίχους έχω γράψει εγώ. Και μετά ήρθε το δεύτερο μας άλμπουμ, Φραμπαλάς, που είναι από τον Γιώργο Μαρκόπουλο, μουσική και στίχη, με παραγωγή του Θοδωρή Κοντάκου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα υπάρχει μια σταθερή έτσι παρουσία και στη δισκογραφία, ανά δύο χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Έχω παραλείψει το Ξύπνα Αγάπη μου, που το κάνω μια διασκευή και βγήκε σαν σίγγλ, κυκλοφόρησε αυτό. Δεν είναι σε δίσκο.
0: Σαν σίγγλ, του Γιαννίδη, το γνωστό.
1: Ναι, το γνωστό.
0: Ναι. Άρα πάμε και λίγο στο ρετρό, διαμέσου της διασκευής και λίγο το πειράγματος, αξιοποιώντας και την, το ηλεκτρονικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ειδικά στο Ξύπνα Αγάπη μου θεωρώ ότι έχει γίνει έτσι, το πειράξαμε αρκετά. Και το Ανσαρνηθώ που είναι στο πρώτο μας δίσκο επίσης είναι πειραγμένο. Έχει ροκαμπίλ στοιχεία, έχει rock and roll στοιχεία.
0: Ξέρετε ποιας κυρίας είναι ο στίχος Ανσαρνηθώ αγάπη μου? Είναι δύσκολο να το βρείτε, θα σας το πω όμως.
1: Την ερμηνεύτρια την ξέρω σίγουρα, τώρα για το στίχο δεν...
0: Ποια είναι η ερμηνεύτρια?
1: Η Τζένι Βάν.
0: Ασφαλώς. Το στίχο τον έχει γράψει η Δανάη.
1: Τη
0: θυμάστε τη Δανάη?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ακούτε καθόλου Δανάη?
1: Όχι, εννοώ, δεν έχω ακούσει.
0: Το είδος εννοώ πάντα.
1: Όχι, δεν ακούω τόσο πολύ ρετρό, αλλά τη φυσικά και τη γνωρίζω.
0: Σπουδαίες γυναίκες που θα έρθουμε, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, θα μιλήσουμε για αυτές.

0: Μιλάμε λοιπόν με τη Λίδα Αγγελάκη και θέλω να ρωτήσω, αυτές οι κυρίες, τώρα να είπαμε ας πούμε για τη Δανάη, προχθές εδώ είχαμε την Γιωβάνα, αυτές οι κυρίες σήκωσαν ένα ανάστημα, σας γοητεύει αυτό? Δηλαδή σε μια εποχή για τη γυναίκα δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από τη σημερινή, άνοιξαν ένα δρόμο και στο διεθνές περιβάλλον και στο ελληνικό. Αυτό το θαυμάζετε, δηλαδή αυτές τις γυναίκες τις θεωρείτε πρωτοπορία σε κάποια πράγματα? Γιατί
1: φυσικά
0: άνοιξαν μεγάλο δρόμο σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν είναι μόνο αυτές.
1: Φυσικά, γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι το να είσαι γυναίκα είναι ένα μικρό εμπόδιο στην κοινωνία γενικότερα, άσχετα από τις δεκαετίες, έτσι, και τώρα που μιλάμε. Αλλά πόσο μάλλον, ας πούμε, τότε που τα πράγματα ήταν
0: αντροκρατούμενα, ας πούμε.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: σίγουρα άνοιξαν μεγάλο δρόμο και φυσικά και τις έχουμε πάρα
0: πάντως πολύ. Σε διεθνές περιβάλλον και μάλιστα οι μαύρες γυναίκες στην Αμερική δηλαδή είχαν τεράστιες δυσκολίες, πέρασαν διαπυρός και σιδήρου. Ακούσατε τέτοιες φωνές? Δηλαδή ακούσατε Νίνα Σιμών, ακούσατε Billie Holiday?
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Και Etta James και Big Mama Thornton, αυτές είναι γυναίκες που τις έχω μελετήσει κιόλας. Και ξέρω ότι ήταν τρομερά τα ζόρια, ας πούμε. Δηλαδή υπήρχε και βία και υπήρχε κατάσταση πολύ δύσκολη. Όχι μόνο για τις γυναίκες, και για τους άντρες. Δηλαδή τα πράγματα τότε ήταν άγρια, έτσι. Ήταν...
0: Ναι. Οι γυναίκες ήταν πιο ανυπεράσπιστες λίγο.
1: Σίγουρα. Εκ
0: των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά συμφωνείτε ότι όλα αυτά διαμόρφωσαν ένα υπόγειο πόνο σε αυτές τις ψυχές που εκφράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καλλιτεχνικά και άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα? Αν δεν υπήρχε ο πόνος, πιθανόν να ήταν αλλιώς το αποτύπωμα.
1: Φυσικά, φυσικά συμφωνώ. Κάθε φορά που με την Νίνα Σιμών, όποτε ακούω τραγούδια της, μου σηκώνει τρίχα. Δηλαδή η γυναίκα είναι, βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση από πίσω, έτσι, και να μην έχεις διαβάσει, να μην ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Από αυτές τις κυρίες ποια ήταν η αγαπημένη ή ποια είναι σήμερα?
1: Εμένα μου αρέσει η Νίνα Σιμών.
0: Νίνα Σιμών, άρα γι' αυτό. Η Σάρα Βόγκ?
1: Ναι, πολύ. Απλά έχω αδυναμία στην Νίνα Σιμών για κάποιο λόγο.
0: Ναι, υπάρχουν αδυναμίες. Αυτό είναι. Ωραία λοιπόν, πολύ ωραία. Και θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο και με την τζαζ πια?
1: Όχι ότι θέλω να ασχοληθώ, όχι.
0: Απλώς σαν γνώση.
1: Σαν γνώση, και θεωρώ ότι θα μου ανοίξει νέα μονοπάτια που ανυπομονώ να τα περπατήσω. Αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Και ο Κασέτας τώρα εκεί δίπλα, ας πούμε, κάπως είναι ένα παράδειγμα.
1: Ο μέγας δάσκαλος, ναι.
0: Ένας
1: ναι.
0: δάσκαλος, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα βήματα είναι και λίγο ένα άνοιγμα γνώσης,
1: φυσικά,
0: αλλά και προσέγγισης, θα έλεγα, της μουσικής αυτής που όλο και περισσότερο βήμα-βήμα, με πολύ δυσκολία όμως, σε ένα τόπο που δεν θέλει να ακούει μουσική, αλλά στίχο περισσότερο.
1: Ναι,
0: και υποσχέσεις μέσα από το στίχο, θα σε περιμένω στη γωνία κλπ. Κάπως έτσι, ας πούμε. Οπότε, ναι. Το να υπηρετήσουμε την καλή μουσική, πράγμα που κάνετε κι εσείς βεβαίως, είναι ένα ζητούμενο για αυτούς που έρχονται, για τους νέους, για τους οποίους θα μιλήσουμε μετά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Δεν θυμάμαι» από τον καινούργιο σας δίσκο. Πέστε μας και για τον καινούργιο δίσκο και για το τραγούδι αυτό.
1: Μουσική στίχη Γιώργος Μαρκόπουλος, παραγωγή από τον Θοδωρή Κοντάκο. «Δεν θυμάμαι». Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι που όταν μου το έστειλε ο Γιώργος, πραγματικά καθόμουν στο στενό μου τον μπαλκόνι, και, γιατί έχω ένα στενό μπαλκόνι, και κάπως ήταν σαν να με έβλεπα από κάπου.
0: Τα μικρά μπαλκόνια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν
0: το
1: γνωρίζω.
0: Του Λάκη Παπαδόπουλου η μουσική, και το ερμηνεύει καταπληκτικά, καταπληκτικά όμως. Θέλω να το σημειώσω, να το ακούσετε αν μπορείτε, για να δείτε μια ερμηνεία ανεπανάληπτη, ο Διονύσης Αβόπουλος. Και επειδή είπατε Γιώργος Μαρκόπουλος, θέλω, αν δεν το γνωρίζετε, να σας συστήσω συσσαγωγικά. Ένα σπουδαίο ποιητή, ένα από τους δύο κορυφαίους που είναι εν ζωή ακόμη, μια ψυχούλα απίστευτη μες στην πόλη, τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Να τον αναζητήσετε λίγο.
1: Θα τον αναζητήσω, ναι.
0: Και σε κάποιο live, τώρα να δούμε σε ποιο, θα το θυμηθούμε, να το πάρουμε μαζί να έρθει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να ακούει Γιώργο Μαρκόπουλο μουσικό και θα είναι και η προσωπικότητα του, η μοναδική κυριολεκτικά του Γιώργου Μαρκόπουλου, του πιο αγαπημένου ίσως μαζί με τον Τίτο Πατρίκιο πολλών. Οι νέοι σήμερα τι ακούνε, τι γίνεται με τους νέους ήχους, τι σχέση έχετε εσείς? Περισσότερο.
1: Καμία, ναι, εγώ θα έλεγα καμία. Τώρα καμία. Μουσική. Αυτό που έχει ανθίσει που βλέπω τώρα είναι η ηλεκτροπόπ κάπως,
0: ναι,
1: που δεν πατάμε καθόλου εκεί. Είμαστε από την άλλη μεριά τελείως κι εμείς. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς υπηρετούμε έναν
0: πιο κλασικό
1: ναι, ύφος. Mm-hmm. Δεν είμαστε τόσο πολύ mainstream σε αυτό το πλαίσιο, mm-hmm, της νεολαίας, ας πούμε, θα έλεγα.
0: Ναι, το βλέπετε να αντέχει το είδος που εκπροσωπείτε?
1: Αυτό τώρα είναι
0: μεγάλη ερώτηση.
1: Είναι κάτι που σκέφτομαι κάθε φορά που απογοητεύομαι με μια κατάσταση.
0: Αλλά δεν ρωτάω τυχαία.
1: Ναι.
0: Με ενδιαφέρει να υπάρχει. Το που ενδιαφέρον ρωτάω.
1: Θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχει μια μικρότερη μερίδα κόσμου που θα αναζητά τις ρίζες.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνουμε ποτέ γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο. Mm-hmm. Απλά ξέρω ότι θα μπορούμε να ακουμπήσουμε μια μερίδα κόσμου που ψάχνει κάτι πιο κλασικό και πιο προς τις ρίζες.
0: Εξάλλου το κλασικό αυτό που εννοείτε και για το οποίο μιλάτε είναι και στιχουργικά και μουσικά έχει βιωθεί πολύ ισχυρά για να ξεριζωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι τα βιώματα που τελικά βλέπετε ότι γυρίζουμε και συνεχώς ξαναγυρίζουμε στα 70's, στα 60's κλπ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Όχι μόνο από μια νοσταλγία, αλλά από μια ανάσα ελευθερίας, γιατί ήταν ένας κόσμος διαφορετικός. Ε?
1: Και επειδή και τα καινούργια ακούσματα πλέον δεν είναι τόσο δυνατά, mm-hmm, αν τα συγκρίνεις, ας πούμε, με πράγματα που βγήκαν στις δεκαετίες του 60 και του 70, που βγήκε, mm-hmm, πολύ μουσική. Μάλλον προς τα πίσω θα πηγαίνουμε.
0: Δεν μπορώ παρά να μην ρωτήσω αν η ροκ μουσική έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση του ηχητικού τοπίου που κοιτάτε και που εκφράζετε. Δηλαδή τα μεγάλα αυτά συγκροτήματα, η Led Zeppelin, η Who, ξέρω εγώ, όλα αυτά, οι μεγάλοι τραγουδιστές, η Doors, ο Van Morrison, η Jethro Tull με τον Ian Anderson και τα ακούσατε καθόλου,
1: ναι, αυτά?
0: Αυτά.
1: Δεν έχω ακούσει πάρα πολύ κλασική rock 70s. Mm. Παρ' όλα αυτά έχω ακούσει rock μουσική. Δηλαδή, όπως είπατε, πιο κλασικά. Doors, όπως είπατε, Rolling Stones, Beatles, mm, πολύ. Mm-hmm. Van Morrison.
0: Τζο Κόκερ με εκείνη τη φωνή. Τη...
1: Δεν είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά έχω ακούσει, ναι. Mm-hmm. Eric Clapton, ας πούμε. Bob Dylan, mm-hmm, λίγο πιο folk, σε πιο folk ύφος. Mm-hmm. Πάρα πολλά τώρα. Τώρα εγώ είπα τα πέντε, ας πούμε.
0: Άρα και τα ακούσει.
1: Έχω ακούσει, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Και επιρροές έχουμε όλοι. Δηλαδή, μιλώντας και για τους μουσικούς,
0: mm-hmm,
1: όλοι από αυτά τα ακούσματα. Mm-hmm. Που είναι καλό γιατί ο καθένας βάζει το ύφος του μέσα, mm-hmm, και μπορεί να υπάρξει και κάτι πιο ιδιαίτερο.
0: Ανανεωμένο.
1: Ανανεωμένο, ναι. Mm-hmm.

0: Καλατζής που τον έχετε σαν δάσκαλο ή δάσκαλο.
1: Είναι δάσκαλος, ναι.
0: Ναι, ναι. Αν σας κάνει μια πρόταση να κάνετε μαζί κάτι πάνω στο Μάνου Χατζηδάκη, αφού το δουλέψετε και αφού αυτή η πρόταση δώσει το αεράκι αυτό το φρέσκο που η πόλη το έχει ανάγκη και οι ακροατές το έχουν επίσης. Πώς το βλέπετε εσείς, θα το ακούσετε με ενδιαφέρον αυτό?
1: Φυσικά θα το ακούσω. Οτιδήποτε δηλαδή, πει ο Δημήτρης ο Καλατζής, θα το ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Καλά, πέρα από τον Καλατζή για τον Χατζηδάκη. Ο Καλατζής θα πει θετικά, γιατί είναι μέσα στο κόλπο αυτό.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ναι, οπότε είναι και αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Άρα, οι διασκευές. Και επειδή μιλάγαμε πριν προ στούντιο για την Αρλέτα, έχετε ακούσει και Αρλέτα.
1: Αρλέτα είναι από τις αγαπημένες μου. Έχω μεγαλώσει με Αρλέτα. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικότερα στην Αρλέτα και Κυλαϊδόνης ήταν οι δύο πολύ αγαπημένοι μου που ακούω 5 χρόνων, ας πούμε. Ah. Οπότε αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι με αγγίζουν και πολύ.
0: Γιατί η Αρλέτα και μετά ο Λουκιανός γιατί? Τι είναι το ιδιαίτερο της Αρλέτας?
1: Η Αρλέτα μ' άρεσε γιατί την έβρισκα πάρα πολύ αυθεντική. Mm-hmm. Δεν προσπαθούσε καθόλου. Απλά έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Mm-hmm. Ήταν σαν να έχει έρθει για να κάνει αυτό, κάπως mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Με το ιδιαίτερο χιούμορ της.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και της... πολύ ωραία τραγούδια. Είναι και... Ήταν πολύ του γούστου τα τραγούδια της. Και η στίχη πολύ καλή. Μ' άρεσε και το χιούμορ που είχε μέσα. Mm-hmm. Μ' άρεσε πολύ.
0: Το χιούμορ υπόγειο, αλλά συνεχώς παρόν.
1: Ε. Ναι, ναι.
0: Χιούμορ με πολλούς τρόπους δηλαδή. Ναι. Ναι. Και από την άλλη μεριά μια ειρωνική πλευρά που όμως έχει να κάνει με το ξυπνήστε, μην κοιμάστε.
1: Ναι, ναι. Και πάντα με σεβασμό. Αυτό είναι το...
0: Ειρωνικό με σεβασμό, ναι, αυτό. Ναι. Γι' αυτό είπα ξυπνήστε. Δηλαδή, ναι. Όχι, δεν προσβάλλουμε, αλλά χρειάζεται λίγο να σκουντήσουμε και λίγο. Ναι. Το Λουκιανό τι βρήκατε?
1: Ο Λουκιανός έχει πάρα πολλά έντονα στοιχεία country και rock and roll που είναι στα ακούσματά μου ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και πάντα έπαιζε με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Ήταν όλο η μπάντα πολύ καλή. Mm-hmm. Στίχη πολύ ωραία.
0: Στίχη πολύ κοντά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Ταξιδιάρικη. Και πώς γίνεται τώρα να είναι κάποιος με ταξιδιάρικη μουσική, με διαλούς, δεν ξέρω και τι άλλο, και ταυτόχρονα να είναι μέσα στην πόλη 100%.
1: Ναι, αυτό.
0: Πώς ταξίδευε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, με τη διάθεσή του να φύγει από μια συντηρητική πιθανό πραγματικότητα? Εγώ εκεί το πάω.
1: Προφανώς έτσι
0: για
1: ήταν.
0: Για τον Λουκιανό, τον ήξερα, ήμασταν πολύ φίλοι και ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε κιόλας μες τη νύχτα, οπότε του χρωστάω.
1: Α, τι ωραία που έχετε ζήσει αυτά, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν μια άλλη Αθήνα, ήταν μια άλλη πόλη, με το σταθερό βάδισμα των ανθρώπων που την αγαπούσαν, με την έννοια το βάδισμα, το εισαγωγικά το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δηλαδή, μια παρείστικη κατάσταση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αφού μου πείτε πρώτα, έχετε παρέες, σας λείπουν οι παρέες, πιστεύετε ότι οι παρέες κρατάνε ζωντανή την πόλη και ίσως λίγο περνάνε μια κρίση?
1: Έχω παρέες, ναι, απλά ο χρόνος πλέον δεν είναι αρκετός για τις παρέες. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, ξαφνικά δεν βρίσκω χρόνο. Ή βρίσκω χρόνο, αλλά κάπως προτιμώ ίσως να ξεκουραστώ ή να κάνω μια αποσυμπίεση. Δηλαδή δεν υπάρχει...
0: Η άνεση
1: τρέχει πολύ η ζωή γρήγορα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να προλάβουμε συνέχεια, να προλάβουμε κάτι. Οπότε κάπως μένουμε από χρόνο. Εγώ έτσι κάπως λίγο το βιώνω.
0: Και την πατάμε σε γενικές γραμμές πολλές φορές, γιατί η ζωή δεν επεκτείνεται με την έννοια θα ζήσουμε 80, 90, 100 χρόνια, ας πούμε. Αλλά μπορεί να εμβαθύνεται και να έχει ενδιαφέρον η εμβάθυνση της ζωής. Δηλαδή να βιώσουμε το άγγιγμα, την αγκαλιά, την ωραία κουβέντα. Τα ζείτε, τα θέλετε, τα ζητάτε?
1: Αυτά φυσικά τα θέλω και τα αποζητώ. Απλά καμιά φορά χάνομαι και εγώ μέσα στο τρέξιμο. Δηλαδή περνάει ο χρόνος και μετά σκέφτομαι ότι δεν έχω αξιοποιήσει καλά, ας πούμε, τη μέρα μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο της τρέλας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και πώς πάει η εποχή. Και με το πώς τρέχει και το διαδίκτυο και η πληροφορία. Οπότε ναι, θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για τις παρέες μου. Ή τουλάχιστον να αξιοποιώ το χρόνο μου καλύτερα για να μπορώ να βιώνω καταστάσεις με παρέες.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν, εδώ στο στούντιο 2Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη φωνή της Ελλάδας. Θέμης Δαμίτης στο μικρόφωνο μαζί με τεχνικό μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου και μιλάμε με την ερμηνεύτρια, μουσικό αλλά και αναζητήτρια του καλού rock and roll, του καλού swing, της καλής μουσικής γενικότερα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και διασκευές, κάτι που δεν το πολύ ξέραμε από την αλήθεια, αλλά βεβαίως το να μια ανήσυχη μουσικός να ερευνά το κομμάτι της αναζήτησης σε παλιότερους ήχους, να το φέρει με έναν προσωπικό τρόπο στην καινούργια εκδοχή, είναι συνήθως εδώ στην προκειμένη περίπτωση, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια φράση θέλω να ακούσω από εσάς τώρα, αν μπορείτε να μου πείτε έτσι.
1: Θα πω κάτι που δεν το ανέφερα πριν. From Swing to Rock and Roll. Είναι μια καινούργια μουσική παράσταση που έκανα με τους Vanilla Swing στο Theater of the Know την προηγούμενη εβδομάδα. Συμμετέχουν φυσικά οι Vanilla Swing που προανέφερα πριν, μαζί με δύο καταπληκτικά κορίτσια στα φωνητικά, την Νικολάια Τριανταφύλου και την Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το καινούργιο project και θα το τρέξουμε, οπότε ευελπιστώ του χρόνου να σας δούμε κοντά μας.
0: Βεβαίως. Εν κινήσει λοιπόν όλα και με ενθουσιασμό, Κέφη και Μεράκι, καλή τύχη σε όλα. Αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, το αργά-αργά, κάποτε ο Γκάτσος έλεγε αργά-αργά και το έλεγε έτσι που μόνο που το έλεγε που τ' άκουγες σου φεύγαν όλες οι φιλοδοξίες και όλες οι ανισορροπίες που είχες μέσα σου. Αυτό το αργά-αργά πρέπει να το αναζητήσουμε λίγο. Δηλαδή και να χάσουμε και λίγο χρόνο. Γιατί το να κυνηγάμε και το να δημιουργούμε συνέχεια μας στερεί από το άφημα στο χρόνο. Αυτό που λέμε χαλάρωση. Ας αφήσουμε και ένα κενό. Μέσα στο κενό αυτό και στη σιωπή μπορούν να δημιουργηθούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εκτιμάτε τη σιωπή όταν έχει να πει κάτι ως σιωπή στους ανθρώπους?
1: Ναι, εκτιμώ πάρα πολύ τη σιωπή και την απολαμβάνω κιόλας και προσωπικά. Είναι η αποσυμπίεσή μου, η προσωπική μου σιωπή, εμένα είναι η αποσυμπίεσή μου. Και εκτιμώ τη σιωπή.
0: Ναι, στην καθημερινότητα.
1: Στην καθημερινότητα, ναι.
0: Ναι. Η ακοή τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε της τελειομανίας όσον αφορά τον ήχο, και το λέω και σε σχέση με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και με αυτά που θα γίνουν. Η ακοή δεν είναι ένα πρόβλημα μεγάλο στην ελληνική κοινωνία? Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι έχει διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός, η προσωπική αισθητική του καθενός εξαρτάται σε βαθμό μεγάλο από το τι ακούει, όχι μόνο το τι βιώνει γενικά και αόριστα, αλλά κυρίως από το τι ακούει. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
1: Είναι σημαντικό, αλλά αυτό συμβαίνει λόγω της πολλής πληροφορίας που λαμβάνουμε. Είναι τόσο πολλή πληροφορία που πλέον μπερδευόμαστε να δούμε τι πρέπει να ακούσουμε και τι όχι. Λαμβάνουμε πολλή πληροφορία.
0: Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο δεν είναι η φασαρία και ο θόρυβος και το φτηνό τραγούδι, το οποίο καθορίζει εν πολύ μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας?
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν σας ενοχλεί ο θόρυβος στην πόλη?
1: Με ενοχλεί, αλλά προσπαθώ να προστατεύομαι. Είναι αυτό που λέω, ότι ξέρω εγώ πότε να επιλέξω τη σιωπή και να αποφορτιστώ από όλο αυτό.
0: Και να ελέξετε και το θόρυβο.
1: Ναι.
0: Είστε παιδί της πόλης όμως.
1: Είμαι παιδί της πόλης. Εξού και ο Λουκιανός που λέγαμε πριν. Δηλαδή, άκουγα ο Λουκιανός στο διαμέρισμα μας στα Εξάρχεια όταν ήμουν 5 χρόνια. Οπότε όλο αυτό το πράγμα κούμπονε. Κάπως το ένιωθα τελείως δικό μου.
0: Μάλιστα. Ο Λουκιανός ο Καβαλάρης λοιπόν. Ναι. Ωραία λοιπόν. Όμως, Λίδα Αγγελάκη, πιστεύω ότι και τα τραγούδια που ακούει μια μεγάλη μάζα του κόσμου διαμορφώνουν και μια αισθητική στην καθημερινότητα, διαμορφώνουν ένα τρόπο συμπεριφοράς. Η γλώσσα επίσης κακοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Σας απασχολεί το κομμάτι ελληνική γλώσσα?
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί έχετε και σχέση με βιβλία, έχετε σχέση?
1: Ναι,
0: με...
1: ναι, είμαι από οικογένεια εκδοτών, οπότε έχω αδυναμία στα βιβλία. Από πολύ μικρή δηλαδή διαβάζω και μου αρέσει πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πιο πολύ ακούω μουσική, οπότε μου στερεί το χρόνο του.
0: Η συζήτηση σας αρέσει να στοχάζεστε μέσα από μια συζήτηση?
1: Ναι, φυσικά.
0: Βήμα-βήμα να ανοίγετε πόρτες και παράθυρα.
1: Φυσικά, και αυτό είναι ένα κομμάτι που λέω ότι καμιά φορά μου λείπει λόγω του χρόνου, που δεν έχω χρόνο να συνευρεθώ με τις παρέες μου.
0: Αλλά η Λίδα Αγγελάκη, αν μπορέσει να ξεφύγει, ας πούμε, και να πάει λίγο σε φυσικό περιβάλλον, κάποιες στιγμές μέσα στο μήνα ή στο χρόνο περισσότερο, το θέλει, το αναζητά, αυτό της λείπει? Σας λείπει ένα κομμάτι φύσης και περιβάλλοντος από τη ζωή σας?
1: Επειδή είμαι πολύ συνηθισμένη στην πόλη, μεγαλώνοντας αναζητώ πιο πολύ τη φύση. Πιο μικρή δεν με πείραζε. Δεν το κάνω συχνά, η αλήθεια είναι, γιατί βρίσκω τρόπους να αποσυμπιέζομαι και στην πόλη.
0: Και δια τη φαντασίας.
1: με τη σιωπή που λέμε.
0: Δουλεύει η φαντασία, δουλεύει.
1: Ναι, πάντα δουλεύει η φαντασία, βέβαια.
0: Ωραία. Και βλέπω και τα χρώματα. Έχετε χρώματα. Σας αρέσουν τα χρώματα.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα.
0: Ναι. Και στο ενδυματολογικό κομμάτι. Και στο. Το rock and roll εξάλλου θέλει χρώμα.
1: Ναι. Φυσικά θέλει χρώμα, βέβαια.
0: Πάνω σε σκηνή υπάρχει έτσι χρωματική ενέργεια, δηλαδή τα χρώματα κυριαρχούν. Σας έχω δει κάτι φωτογραφίες πολύ ωραίες.
1: Ναι, ναι.
0: Που βλέπω ότι δίνεται μεγάλη σημασία στο κομμάτι, το οπτικό θέαμα, ας πούμε.
1: Ναι, μ' αρέσει να θεωρώ ότι.
0: Το σκηνικό.
1: Ναι, θεωρώ ότι μια συναυλία, μια παράσταση, κάτι είναι οπτικό-ακουστικό. Mm-hmm. Και εγώ όπως το βιώνω, σέβομαι πολύ τη σκηνή, οπότε θέλω αυτό που φαίνεται να είναι έτσι γυαλισμένο.
0: Η ομορφιά, τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Κάποιος λέει ότι θα σώσει τον κόσμο. Καλά. Εσείς πώς το βλέπετε, η ομορφιά τι είναι για εσάς και τι ρόλο παίζει?
1: Μου αρέσει η ομορφιά και τη σέβομαι και την απολαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Okay. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώνοντας, είμαι λίγο πιο ήσυχη, πιο πολύ θέλω να είμαι μέσα μου καλύτερα. Mm-hmm. Παρά να δώσω τόσο πολύ έμφαση στο να φαίνομαι καλά. Πάντα προσέχω το πώς θα φαίνομαι. Απλά το μέσα μου το φροντίζω λίγο παραπάνω.
0: Μα η ομορφιά δεν είναι και μέσα μας?
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή
1: φυσικά.
0: Το μέσα και το έξω κάποια στιγμή δεν συναντιόνται.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά όπως λέει και μια φίλη, καμιά φορά δουλεύουμε από έξω προς τα μέσα. Mm. Οπότε καμιά φορά το πώς φαινόμαστε μπορεί να μας φτιάξει και τη διάθεση μέσα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω μια φράση να σας πω και να μου πείτε πώς την ακούτε. Τα χέρια και το πνεύμα να γίνουν ένα. Ας γίνουν ένα, έστω και σαν ευχή. Πώς τα ακούτε αυτό?
1: Αν μπορούμε να ενώσουμε το μυαλό με την πράξη, mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Μήπως και τα χέρια να σκάψουν λίγο το χώμα και να αναδυθεί η μυρωδιά της φύσης, να δουλέψουν οι αισθήσεις και μαζί να φύγει η φαντασία και να δημιουργήσει. Μήπως και έτσι?
1: Ναι, αυτό πάλι μας γυρνάει στην κουβέντα πιο πριν, ότι ναι, είναι καλό να γυρνάμε στη βάση. Mm-hmm. Οπότε και μουσικά. Η φύση
0: στις
1: είναι η βάση.
0: Στις,
1: ναι, στις ρίζες, βέβαια. Mm-hmm. Ναι.
0: Τη ζωή την παρομοιάζεται καμιά φορά, ή τον άνθρωπο καλύτερα, με ένα δέντρο? Οι ρίζες, όπως είπατε πολύ ωραία, και τα κλαδιά που είναι το μέλλον, που υψώνεται για τα νέα παιδιά που ακολουθούν. Mm-hmm. Σας απασχολεί να αφήσετε κάτι σε αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, θέλετε να φανταστείτε, να ονειρευτείτε, ή μάλλον το κάνετε ή το σκέφτεστε, έναν κόσμο καλύτερο που πρέπει κι εσείς να το δώσετε κάτι, τη συνέχεια δηλαδή?
1: Φυσικά, προσπαθώ να προσέχω τη φύση. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, σεβασμό.
1: Σεβασμό στη φύση, είτε αυτό είναι ανακύκλωση, είτε είναι αυτό φροντίζω.
0: Το καλύτερο δώρο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Απ' την άλλη, με τη μουσική, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι μου αρέσει, ας πούμε, οτιδήποτε μείνει πίσω από εμάς, mm-hmm. Να υπάρχει κάτι. Δηλαδή, μου αρέσει να μείνει κάποια μουσική πίσω, άσχετα αν θα γίνει μεγάλη ή μικρή. Εγώ ξέρω ότι θα υπάρξει κάτι από εμένα, mm-hmm. με ένα μικρό σημάδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Η φωνή, λοιπόν, η φωνή στον άνθρωπο, η φωνή στη ζωή, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και σε συνδυασμό με τη γλώσσα, με την ελληνική γλώσσα, με τη μουσικότητα της γλώσσας, είναι ένας οδηγός για να ανοίξει ένας δρόμος προς το καλύτερο της ζωής μας. Η φωνή δεν είναι ένα μεγάλο όπλο?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ακούτε φωνές, είστε συλλέκτης φωνών, δηλαδή είστε στο μυαλό σας. Λέτε εσύ μόνη την έκρητη φωνή της στο μυαλό σας?
1: Ναι, φυσικά. Έλα Φιτζέραλ, φυσικά. Ναι. Δηλαδή είναι πολλές. Να πω για το Τζεφ Μπάκλι που άκουγα χθες, ας πούμε. Είναι φωνές που έχουν αφήσει τόσο μεγάλο στίγμα, mm-hmm. προσωπικά μιλάω έτσι, που φυσικά και τους έχω στο μυαλό μου, ναι. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι όμως.
1: Το Πάρτι.

0: Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ όμορφη ώρα, Λίδα Αγγελάκη.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν ωραία, πέρασε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ, πραγματικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στις εμφανίσεις και οπουδήποτε θα σε έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως συστήνουμε και στους ακροατές να σας παρακολουθούν για να χαίρονται τη ζωή, για να απολαμβάνουν, γιατί νομίζω η χαρά είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο πάνω-πάνω. Και όπως έλεγε και ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος, η ειδονή με την ευρεία έννοια, ο όρος, είναι ζητούμενο. Τώρα, η ειδονή, η χαρά και η ενέργεια, όταν σμίγουν μαζί και επί σκηνής μεταδίδεται ένα πολύ ωραίο ηχητικό τοπίο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση και μια παρουσίαση της Λίδας Αγγελάκη, της Βανίλα, όπως Σουίνκ, όπως αυτό αποκαλούνται τα παιδιά αυτά πάνω στη σκηνή. Μαζί με την Εύφη Γεωργοπούλου και την τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και ξεχωριστή καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, μια χαρισματική

0: σειρά μας και για τους ακροατές αυτόν τον υπέροχο δίσκο.
1: Ευχαριστώ, τιμή μου.
0: Κατερίνα, μια νεαρή καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια για αρκετά χρόνια όμως στο χώρο, που αποφάσισε να δημιουργήσει η ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το Takot, έτσι ονομάζεται ο δίσκος. Πότε κυκλοφόρησε?
1: Φέτος έγιναν όλα αυτά. Μπήκαμε στούντιο στο Sierra, για την ακρίβεια. Με ηχολήπτη στη μίξη και στην ηχογράφηση το Γιώργο τον Καριώτη. Με πολύ αγαπημένους μουσικούς και φίλους μαζί σε αυτό συμπορευτήκαμε. Γράψαμε live. Και στη συνέχεια ακολούθησε όλο το κομμάτι
0: πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό
1: της...
0: αυτό το ότι γράψατε live. Οπότε ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται στα τραγούδια σου, να το ξέρεις. Υπάρχει και μελοποιημένη ποιήση.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια προσεκτικά, διότι είναι μια ιδιαίτερη μορφή. Δηλαδή υπάρχει και ένα. Υπάρχει μια πρόζα που ακολουθεί μετά και ένα τραγούδι σε σχέση με την.
1: Ναι, είναι κόνσεπτ, ας πούμε.
0: Ναι, είναι μια δήλωση, ένα statement θα μπορούσα να πω.
1: Ναι.
0: Πριν ακριβώς από το τραγούδι. Και σχολιάζαμε, η Χαρούλα Τσαλπερά είχε κάνει ένα παρόμοιο πείραμα, ας το πούμε έτσι. Βέβαια το δικό σου είναι λίγο πιο μελωδικό από την άποψη των λαϊκών δρόμων, εδώ της εκπομπής της δικής μου δηλαδή συγκεκριμένα. Και ακορτεών, ενώ ξεκίνησες με κανονάκι.
1: Ξεκίνησα με πιάνο πιο μικρή. Στη συνέχεια ανακάλυψα τον κόσμο της ανατολικής μουσικής και της παραδοσιακής από τη Μεσόγειο. Και αποφάσισα να ξεκινήσω κανονάκι παράλληλα με το τραγούδι. Με τη Σοφία τη Λαμπροπούλου ξεκίνησα, έκανα 2 χρόνια. Στη συνέχεια με κέρδισε το τραγούδι, αφοσιώθηκα εκεί. Και μετά από κάποια χρόνια αποφάσισα και περνώντας και από τους ρεμπέτικους δρόμους, αποφάσισα να δω και να ανακαλύψω και τον κόσμο του ακορντεών, όπου με βοήθησε πάρα πολύ και στη φωνή μου, γιατί είχε και τις αρμονίες που πατούσα πάνω. Και έτσι ξεκίνησα κάπως κάποια θέματα που είχα στο μυαλό μου μουσικά να πέσουν σε καταγραφή.
0: Πολύ ωραία. Εμείς μόλις ακούσαμε τα χρόνια που έζησα στη γη. Αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι μεμονωμένο και το επέλεξα γιατί είναι και πολύ όμορφο. Θα μιλήσουμε και για τη θεματολογία, αλλά πάρουμε μία γεύση να ακούσουμε τα 3 πρώτα, που είναι ο πρόλογος, είναι και μετά. Μπορείς να μου πεις και εσύ.
1: Ναι, είναι ο πρόλογος, μετά έχει πρόζα, ο Έρος Τρευλός Μόνο Νεκρός, και μετά μελοποίηση του ποίηματος του Σουρί από το Φασουλί. Το έχω ονομάσει Ψυχής Κρυφίας.
0: Ωραία, τέλεια. Ας ακούσουμε αυτά και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

Η ιστορία της είναι μια μοναχική ιστορία. Ανάμεσα στις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες των ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα. Στο όνειρο. Κανείς όμως δεν τους δίνει σημασία. Κανείς δεν τους εκτιμά. Τους αγνοεί επιδεικτικά. Γιατί λένε ότι ο λόγος τους είναι συναισθηματικός και εκείνοι που τον μιλούν αδύναμοι και ευάλωτοι. Δεν νοείται η έκφραση. Μέσα σε ένα κόσμο τρελό, γιατί ο κόσμος μας είναι τρελός. Κόσμος τέρας, απάνθρωπος. Μέσα σε ένα κόσμο κουρασμένο, που έρωτας κατρακυλάει, κάποιοι παραζαλισμένοι αφηγούνται. Όπως εκείνοι. Ο έρωτας πέθανε. Έρος τρευλός, μόνο νεκρός.

0: Ψυχή κρυφίας, λοιπόν, η ποίηση εδώ του Γεώργιου Σουρή, απόσπασμα από τη συλλογή «Ο Φασουλής Φιλόσοφος», η σύνθεση δική σου Καταρίνα, ενώ ακούσαμε τον πρόλογο και ακόμη μία, την πρώτη μάλλον δήλωση του δίσκου που μας δίνει να καταλάβουμε ότι θα μας απασχολήσει ο έρωτας, ο ρομαντισμός και τι άλλο.
1: Η νοσταλγία, νομίζω, αυτή η αίσθηση ότι κάτι έχει παρέλθει που είτε το έχουμε ζήσει είτε όχι, κάτι μας λείπει, ένα κενό που θα θέλαμε να εκπληρώσουμε, κάτι που έχουμε ονειρευτεί και επίσης θα θέλαμε να το εκπληρώσουμε, να το φτιάξουμε σε έναν άλλο κόσμο, γιατί σε αυτόν μάλλον υπάρχει μια δυσκολία, αυτό με βάση το άλμπουμ μιλάω και την αναφορά μου, και σε έναν κόσμο που είναι υποδιάλυση, οπότε...
0: Ναι, νομοτελειακά όμως συνήθως μετά υπάρχει μια άνοδος όταν φτάνει κανείς τον πάτο, έτσι είναι δηλαδή.
1: Ναι, οπότε ο έρωτας έρχεται και ως πράξη αντίστασης σε όλο αυτό και ως ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν κόσμο ελεύθερο.
0: Άρα είναι πολύ έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού, γιατί πιστεύω ότι κάθε εποχή είχε τα δικά της προβλήματα, πολέμους πολλούς, έτσι, και τότε και στις άλλες εποχές και στις εποχές που άνθησε η λαϊκή αστική μουσική, το μικρασιάτικο, ήταν όλο μεταβολές και
1: πολέμους και ναι. Κακουχίες.
0: Υπήρχε όμως μια πιο ρομαντική, ας πούμε, διάθεση, θα λέγαμε, ανάμεσα στους ανθρώπους, ή μήπως το εξιδανικεύουμε?
1: Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι στην καθημερινότητά μας πολλά πράγματα τα περνάμε λίγο βιαστικά. Ας πούμε ο έρωτας, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, και με βάση ό,τι έχω διαβάσει ως τώρα, είναι κάτι έτσι που το βιώνουμε ατομικά περισσότερο. Έτσι μονολογούμε, γι' αυτό κιόλας υπάρχει και η πρόζα σε όλο αυτό, που έχει εκπροσωπεί κάτι, ένα μονόλογο, ένα μονόπρακτο κι αυτό, και ένα ρεαλιστικό κομμάτι. Ταυτόχρονα όμως συνοδεύεται και από μία μουσική, όπου σε κάνει λίγο να ύπτασαι από την πραγματικότητα, να ξεφεύγεις και να ονειρεύεσαι κάτι άλλο. Μετά ξαναεπιστρέφεις, βέβαια.
0: Γιατί συζητούσαμε και για την Ελένη Καραίνδρου και τώρα με αυτά που μου είπες μου ήρθε στο μυαλό να ακούσουμε
1: το επόμενο.
0: Ναι, το επόμενο είπαμε.
1: Το επόμενο είναι
0: Εγώ γιατί δεν τα βρίσκω εδώ, δεν μπορώ
1: γιατί,
0: να καταλάβω.
1: Γιατί το έχω εγώ, θα το δώσω τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα χρόνια που έζησα στη γη, να πούμε ότι είναι σε στίχους του Νίκου Γεωργίου.
0: Αυτό που ακούσαμε στην αρχή.
1: Ναι, ναι. Το βάλαμε πρώτο, αλλά είναι τέταρτο στην πραγματικότητα. Οπότε τώρα πάμε στο παρισφραίουση τη σκέψη.
0: Ναι.
1: Και ποια αγάπη θα σου μείνει.
0: Εντάξει.
1: Το κορίτσι ήταν ανήσυχο. Κρασί έπινε. Άναβε ένα τσιγάρο, έπινε μια γουλιά. Για βολεμένη έρωτα, πόσες ακόμα ψυχές αυτή τη στιγμή στέκονται κάπου. Για σένα, μόνο για σένα. Ένα σωρό ίδιες όλες, με άλλα λόγια. Για σένα.

0: θα κοιμηθείς.
1: Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο από τη Χαλκιδική που μας έχει στείλει μήνυμα, επίσης στη Βίβιαν που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο, τον Χριστό από τη Θεσσαλονίκη, την Καλλιρόη, την Ντίνα από την Αρτέμιδα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα από Γαλάτσι που μας στείλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283, εδώ παρέα με την Κατερίνα Τσιβίλογλου ακούγοντας το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, έκανε και δύο παρουσιάσεις και εμείς τον ακούμε. Οι παρουσιάσεις έγιναν, δεν τις πρόλαβα εγώ δυστυχώς, τον Απρίλιο.
2: Έγιναν, ναι, τελευταία εβδομάδα Μαρτίου και πρώτη εβδομάδα Απριλίου, δύο παρουσιάσεις στο Μπαμστράσε, παρέα με τους φίλους, όπως είναι ο δίσκος ακριβώς, δηλαδή αποτυπώθηκε, και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητική, πολύ συγκινητικές και δύο βραδιές.
1: Κατερίνα, εσύ, όπως είπαμε, όπως καταλαβαίνω και από το επίθετό σου, η καταγωγή είναι από την Μικρά Ασία, από Καπαδοκία, μου είπες.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Είχες τα ακούσματα.
2: Είχα πολλά ακούσματα και από τις δύο μεριές των παππούδων, και οι γονείς μου πολύ γλετζέδες, αλλά και οι γιαγιάδες μου τραγούδι πολύ, δηλαδή, και έμαθα και πριν και κάποια χρόνια ότι το σόι της γιαγιάς ήταν πολύ τραγουδιστάδες, δηλαδή και μαντολίνα και από την προσφυγική δηλαδή καταγωγή, λέω, από το Γλου, τραγούδι και χορός πολύ. Οπότε νομίζω πέρασε γενεαλογικά απευθείας σε αυτό.
1: Οπότε πιάνω μετά κανονάκι.
2: Ναι.
1: Και τώρα ακορντεόν.
2: Και τώρα ακορντεόν.
1: Το οποίο ήρθε να ολοκληρώσω και την δημιουργική σου πλευρά.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Κάνεις εμφανίσεις όμως, έτσι, και έχεις και κάποιες δισκογραφικές συνεργασίες άλλων συνθετών. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, ναι, της εκπομπής. Είπαμε για την πρώτη ώρα να ακούσουμε ολοκληρωμένο το δίσκο, μιας και είναι αυτούσιο το έργο, δεν μπορείς να το ακούσεις αποσπασματικά. Βέβαια, υπάρχουν κάποια τραγούδια που μπορείς να τα παίξεις και ξέχωρα, έτσι, ναι, όπως αυτό που ξεκινήσαμε, που είναι πολύ όμορφο.
2: Ευχαριστώ, πραγματικά. Ευχαριστώ, Έλενα.
1: Οπότε κάνεις και κάποιες εμφανίσεις, έτσι.
2: Ναι, χρόνια πολλά εμφανίζομαι και σε συναυλίες. Έχω κάνει αρκετές. Οι πρώτες μου μεγάλες ήταν με τους Τακίμ, κάποιες παραστάσεις για το Καφέ Αμάν που τις είχε συντονίσει και επιμεληθεί ο Λάμπρος Λιάβας. Πολύ σημαντική για μένα αυτή η συνεργασία. Γιατί γνώρισα εκεί και τον Πετρολούκα το Χαλκιά, όλους τους συντελεστές, τον Τακίμ, όλους τους μουσικούς, κορυφαίους στην παραδοσιακή, το Γιάννη τον Ιάρχο, τον Νίκο τον Τασόπουλο, και ξεκίνησα και πιο συστηματικά και η ρεμπέτικη. Άνοιξε και αυτή η πόρτα στο ρεμπέτικο μετά από κάποιο καιρό. Οπότε και από εκεί ρεπερτόριο στο Σμυρναίκο, αλλά και στο μεσοπολεμικό, πιο πολύ εγώ, έτσι, του γούστου μου. Και συνεργάστηκα μετά με διάφορους ανθρώπους, φίλους, ας πούμε τον Κώστα τον Δημουλιάκα, τον Ευγένιο τον Χαλίλ, τον Χρήστο Μανιφάβα, τον Βασίλη τον Ζιάκα.
1: Ναι. Είναι ο δικός μου συνεργάτης, ναι, ο Βασίλης.
2: Και με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί στο ρεμπέτικο, οπότε ναι, ξεκίνησε και αυτή η διαδρομή από το 2000, δηλαδή 2000 κοντά, ναι, 13-12, εκεί.
1: Ωραία. Να συνεχίσουμε την ακρόασή μας όμως. Για τη συνέχεια λοιπόν, θα ακούσουμε το «Κόσμος Ελεύθερος», και «Διαστρική Αγάπη», και να το σχολιάσουμε μετά.
3: Το κορίτσι θυμόταν κάποια λόγια που τα πίστεψε. Και αυτός ποιος ξέρει, μπορεί να τα εννοούσε, αλλά τι σημασία έχει πια. Αυτά ήταν λόγια. Μια ολόκληρη ζωή έφτιαχνε με αυτά τα λόγια και ένα κόσμο αλλιώτικο. Ελεύθερο. Κόσμο ελεύθερο. Φυτίλι αναμένο για τους φλογερούς υπερασπιστές της άρνησης. Ποιος ζει τον έρωτα ξέχωρα από τον κόσμο των ονειρεμένων.

0: Αλλά μέχρι τότε, βαρύτητα.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ακόμη ένα μέρος από τον δίσκο, το ακούω, τι να πούμε τους συντελεστές.
2: Ναι, φυσικά. Σε κάποια κομμάτια μου είχε χαρίσει στίχους ο φίλος μου Νίκος ο Γεωργίου. Στα χρόνια που έζησα στη γη, που ακούσαμε, με τον ήλιο στα μαλλιά που θα ακούσουμε, φωτιά πλημμύρα που θα ακούσουμε, και την πρώτη ανάσα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτά είναι. Το άλμπουμ, η μουσική έχει γραφτεί γύρω από το ακορντεόν και έχει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Βάλεις τα κο.
2: Ναι, ναι. Παίζει ο Κώστας ο Ζυγερίδης. Αυτό το πολύ σημαντικό έργο έχει φέρει εις πέρας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και έχει ερμηνεύσει πραγματικά. Ο Γιώργος ο Χατζηγεωργίου έχει παίξει βιολί στον δίσκο, αλλά έχει αναλάβει και την ενορχήστρωση και μας έχει συντονίσει και μας έχει οργανώσει. Ο Γιώργος ο Βεντουρής στο κοντραμπάσο. Η Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο. Και ο Στέφανος ο Λαρατζάκης στα τύμπανα. Και ήθελα να πω και για το εξώφυλλο ότι το έχει σχεδιάσει, το έχει επιμεληθεί και οικαστικά γενικότερα. Έχουμε συζητήσει πολύ για το πώς έχουμε φανταστεί αυτό το δίσκο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο Τάκης Αλεξίου.
1: Πολύ ωραία. Και πού μπορεί κανείς να τον ακούσει ή να προμηθευτεί το δίσκο?
2: Ο δίσκος βγήκε με το label Down by Art Collective.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό, αλλά μπορεί να μου στείλει σίγουρα εμένα.
1: Υπάρχει και σε
2: υλική
1: μορφή.
2: Φυσική μορφή, ναι. Είναι CD. Και μετά είναι ανεβασμένο σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Α, Spotify αυτό. Και
2: Tidal, Apple, ξέρω εγώ, Amazon έχει σε όλα, YouTube Music. Θα το βρείτε.
1: Υπάρχει,
2: σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Υπάρχει, ναι, και ναι, ηλεκτρονικά, ναι. Και άμα στείλει κάποιος σε εσένα.
2: Να πω για τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη που έχει γράψει το Tok Tok, το τραγούδι το οποίο έχει αναδειχθεί και ως hit από ό,τι φαίνεται έως τώρα. Έχει γράψει μουσική, έχει μελοποιήσει το ποίημα του Ζαν Μορεάς, το νυχτερινό, έτσι λέγεται. Και έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Είπαμε για την ηχογράφηση και τη μίξη και το mastering έχει αναλάβει την τελική επεξεργασία του ήχου ο Γιάννης ο Σκανδάμης.
1: Άρα η ποιήση σε αφορά, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα διαφορετικά πολύ. Να υπάρχει και μελοποιημένη ποιήση αλλά και λόγος στο δίσκο. Μίλησε ναι. Μου λιγάκι γι' αυτό. Γιατί δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο. Νομίζω είναι από τις πιο αδικημένες τέχνες η ποιήση στην εποχή μας.
2: Συμφωνώ. Εγώ είμαι πολύ της σχολής αρχές 20ου, μου άρεσε 20ου αιώνα, και
1: Μεσοπόλεμο.
2: Ναι. Επίσης θυμάμαι να ακούω ραδιοφωνικό θέατρο στην ΕΡΤ και μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω τις φωνές να μιλάνε. Δηλαδή επίσης μου βγάζει μια μουσικότητα όλο αυτό. Και σημαντική αναφορά σε ό,τι έχω κάνει είναι το έργο της Καραίνδρου Μουσικής για το θέατρο που είχε και κάποια τραγουδιστικά μέρη και κάποια έτσι φωνητικά αποσπάσματα και πώς μετά ακολουθούσε η μουσική. Δηλαδή για μένα ήταν ένα έργο δικό της που το αφομοίωσα πλήρως. Ενέπνευσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είναι εκπληκτική πραγματικά η Ελένη Καλαίδη. Πολύ σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνητα, από τις σημαντικότερες δημιουργούς. Αν προλάβουμε στη δεύτερη ώρα, θα ξανακάνουμε μια αναφορά, γιατί έχουμε διαλέξει και κάποια τραγούδια εκτός από το δίσκο. Θα παραμένεις εδώ να ακούσουμε και πιο μικρασιάτικα και
2: ναι, ναι,
1: διάφορα. Πού πάμε τώρα? Να ακούσουμε τον Ανούρισμα. Αυτό είναι αυτόνομο, Αυτό είναι ναι. Αυτόνομο.
2: Αυτό κιόλας έχει μια αναφορά και στον Αργύρη Χιόνι, επειδή λέει για το οριζόντιο ύψος. Είναι, ναι, από τους αγαπημένους μου ποιητές.

0: Ένα ανανούρισμα λοιπόν, ε.
1: Ένα ανανούρισμα
0: για το, αναφέρεσαι στο όνειρο και στον ανεκπλήρωτο έρωτα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για να πούμε για το τακότ, τι σημαίνει, γιατί είναι στα λατινικά γραμμένο, έτσι.
1: Ναι, τακό είναι γαλλική αργό, ας πούμε, λέξη. Είναι το σαράβαλο στην ουσία. Και σαράβαλα είμαστε κι εμείς, γι' αυτό εξού και αναφορά. Έχει να κάνει με αυτή την κατάσταση της φθοράς και της συναισθηματικής και της υπαρξιακής γενικότερα. Και παρόλα αυτά όμως που συνεχίζει και επιμένει και να διεκδικεί και να εκφράζεται. Αυτό. Σε ένα κόσμο που λίγο αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχει μια παρακμή.
0: Υπάρχει μια παρακμή, ναι. Έτυχε να ζούμε σε τέτοιες εποχές. Εγώ ωστόσο είμαι πάντοτε αισιόδοξη, διότι γνωρίζω ότι κάνει κύκλους. Δεν παραμένει ποτέ έτσι κατάσταση. Και να μην ξεχνάμε ότι ακριβώς στην εποχή της παρακμής μπορούν να βγουν τα μεγαλύτερα λουλούδια, έτσι, δημιουργικά, αν το παλέψει κανείς. Βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχει η υπέρμετρη πληροφορία πλέον στις μέρες μας, και αυτό μας αφορά και εμάς ως μουσικούς για την, για τη διοχέτωση της δουλειάς και το κατά πόσο ακούγεται. Δεν ξέρω εσύ πώς το έχεις βιώσει το λίγο διάστημα που έχεις βγάλει αυτό το δίσκο, ας πούμε.
1: Ναι. Πώς έχω βιώσει τη μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία την εποχή που τέλος πάντων...
0: Την προσπάθειά σου να ακουστείς.
1: Ναι. Προσπαθώ να εκφράζομαι... άνευ, τέλος πάντων, με την αλήθεια μου βασικά. Προσπαθώ να, δηλαδή για μένα είναι ζωτική σημασία η τέχνη, είναι ο τρόπος με τον οποίο, είναι μέρος της ζωής μου δηλαδή, και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τραγουδάω, έχει να κάνει με το τι θέλω να ακούω, θέλω να διαβάζω, θέλω να υπάρχω σε, να συνυπάρχω με ανθρώπους και κάτω από αυτούς τους, κάτω από αυτές τις τη σκεπή, ας πούμε, της τέχνης. Με απασχολεί το ότι πολλές φορές προηγείται το πώς φαίνεται κάτι, προηγείται από το τι είναι τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή εικόνα έναντι του περιεχομένου. Δεν την αναιρώ την εικόνα ως αισθητική, αλλά με ενδιαφέρει αυτό που μένει όταν θα σβήσει η εικόνα. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς θα γίνει, είναι εφικτό κατά την άποψή μου, αν εκφραζόμαστε αληθινά και μοιραζόμαστε πραγματικά αυτό που έχουμε να μοιραστούμε.
0: Ζούμε στην εποχή της εικόνας, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
1: Αν το πάμε και λίγο πιο κοινωνικά και πολιτικά το ζήτημα, εντάξει, που πάντα η τέχνη ήταν εμπορευματοποιημένη, θεωρώ ότι έχει περάσει και σε ένα άλλο μετά στάδιο, όπου ο καλλιτέχνης καλείται να τα εκπληρώσει όλα μόνος του.
0: Ναι, να γίνει μάνατζερ, να
1: όλα,
0: βγάλει
1: όλα,
0: το δίσκο.
1: Ναι, δηλαδή ρίχνεται στην αρένα αυτή και είναι υπεύθυνος συνολικά και αποκλειστικά, οικονομικά, για το τη δημιουργία του, τι θα δημιουργήσει, πώς θα εξελιχθεί αυτό και ποια θα είναι τελικά η έκβαση αυτού του έργου.
0: Και συνήθως να κάνει και δύο δουλειές, και εσύ άλλωστε έχεις σπουδάσει κάτι έτσι και εργάζεσαι. Θέλεις να τα αναφέρουμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, είμαι νηπιαγωγός στην ειδική αγωγή. Πρόσφατα κιόλας στο δημόσιο σχολείο. Πρόσφατα δηλαδή ξεκίνησα τώρα και στο κομμάτι του σχολείου ως διορισμένη εκπαιδευτική, νεοδιόριστη δηλαδή με τώρα αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε, θα φύγω τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Α.
1: Θα αποχωρήσω για τις Κυκλάδες.
0: Α.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο και... αυτό. Ναι. Ωραία λέγει.
1: Πάντως αυτό ήθελα να πω, ότι με προβληματίζει, για να επιστρέψουμε στο κοινωνικό, γιατί θεωρώ ότι από τον ανούρισμα και μετά ο δίσκος αλλάζει λίγο χρώμα. Με απασχολεί αυτό το πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι τα όνειρα των ανθρώπων. Και πώς αυτή η βασικά βαθιά ανάγκη για έκφραση, γιατί όλοι την έχουμε και όλες, και τη δημιουργία, πώς ξαφνικά γίνεται προϊόν προς κατανάλωση.
0: Να ακούσουμε τα επόμενα δύο και είμαστε εδώ πάλι.
1: Το ποτήρι γέμιζε και μια φωτογραφία κοίταζε επίμονα το ανήσυχο κορίτσι. Ήταν μαζί του εκείνη τη μέρα. Μαζί με διαβάτες να περνούν, να κοιτούν, να χαμογελούν.
2: Μόνο ένας δεν χαμογέλασε. Δεν τον είχε προσέξει. Για εκείνη ήταν απλά κάποιος κύριος. Ένα συμπλήρωμα στο ρομαντικό κάδρο. Της ατόφιας στιγμής. Της ατόφιας εις τους αιώνας των αιώνων ανάμνησης.

0: Οπότε μας απασχολεί και ο χρόνος.
1: Ακριβώς.
0: Υπό ποια άποψη όμως, του χρόνου να προλάβουμε να ερωτευτούμε, να προλάβουμε να ζήσουμε, να προλάβουμε ή να είμαστε εδώ και τώρα?
1: Κατά βάση το εδώ και τώρα, αλλά επειδή η νοσταλγία έχει και αυτές τις προεκτάσεις του ανεκπλήρωτου ίσως και λίγο ας πούμε καταστάσεων που δεν έχουμε ζήσει, ίσως θα θέλαμε να ζήσουμε ή κάτι που αναπολούμε και θέλαμε να το ξαναζήσουμε, νομίζω ότι έχει και αυτό το μικρό στοιχείο του κυνηγάω και κάτι.
0: Νοσταλγία.
1: Ναι.
0: Και νοσταλγία. Το επόμενο τώρα είναι το σουξέ από ό,τι μου είπες,
1: ναι, ναι. Το Αλεξανδρού.
0: Ναι. Μελοποιημένη ποιήση,
1: του Ζαν Μορεάς.
0: Σφραγισμένος το άπειρο θα ακούσουμε πρώτα και μετά τοκ τοκ.
1: Ακριβώς.
2: Διάθεση περιφρόνησης. Λαβωματιά. Μα φυσικά. Αυτός ο κύριος χαμογελά σαρκαστικά. Εργάζεται δικαστικά για το τέλος που ακολούθησε λίγο καιρό μετά. Μα φυσικά. Το διαμαρτυρόμενο κορίτσι πετάγεται μεθυσμένο. Ανοίγει το παράθυρο και σκοτώνει τη φωτογραφία. Θέλοντας να θάψει μαζί με εκείνη και εκείνον όλους αυτούς τους περαστικούς και δήθεν. Όλον τον κόσμο και τη σκληρότητά του. Να τον κλείσει οριστικά και να τον σφραγίσει μια για πάντα. Στο άπειρο.

0: Και μελοποιημένη ποιήση Ζαν Μοράς και τα Κοτ. Άρα γνωρίζεις γαλλικά, να υποθέσω, οπότε έχεις μια επιρροή, ε?
1: Ναι, είχα περάσει και 6 μήνες στο Παρίσι όταν ήμουν πιο μικρή, σε ένα πρόγραμμα φοιτητικό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και είχα και εκεί λοιπόν, ναι, αναφορές, επιρροές.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Να προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγούδια του δίσκου. Ακολουθεί το «Τα Σαράβαλα» και το «Μελίσι». Θέλεις να μας πεις κάτι για αυτό?
1: Ήθελα να, σε συνέχεια αυτού που έλεγα, ότι τον έρωτα τον ζούμε λίγο έτσι ατομικά, λίγο με εσωστρέφεια. Αυτό το άλμπουμ, έτσι, το κόνσεπτ λίγο έχει να κάνει και με το πώς από το μονόλογο περνάμε σε κάτι πιο συλλογικό, μια πιο συλλογική φωνή.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία μερικές φορές?
1: Θεωρώ ότι σε κοινωνικό επίπεδο ότι είναι ένα συνέστημα, είναι ένα βίωμα, θα έλεγα, που αξίζει πραγματικά να μοιραστεί, και αν μοιραζόταν θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θεωρώ. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, προφανώς πολλές φορές νιώθουμε ευάλωτοι, ντρεπόμαστε για αυτό που νιώθουμε, για πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θέλουμε. Οπότε, ναι.
0: Αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, δηλαδή έρωτας για τη μουσική, για το
1: ναι,
0: χορό,
1: έρωτας,
0: για τη φύση.
1: Ακριβώς, όχι μόνο για απέναντι σε πρόσωπα, έχει να κάνει και με ιδέες, έτσι.
0: Και με ιδέες. Οπότε να ακούσουμε «Τα Σαράβαλα» και «Μελίσι».
1: Κι ύστερα πήγε να βρει όλους τους εξόριστους. Δεν ζούμε. Μόνο τα θραύσματα του έρωτος που προσπαθούμε να τα χωρέσουμε στον άδικο αυτό κόσμο. Μη γελιέστε. Εμείς, οι ερωτευμένοι, κατακλυζόμαστε με έτοιμα πακέτα φράσεων για να μιλάμε το ίδιο, να συμπεριφερόμαστε το ίδιο, να ζούμε και να πεθαίνουμε με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο πάντα καημό για τον κόσμο. Εμείς, οι κατά τα άλλα ερωτευμένοι, κάτι σαράβαλα είμαστε, που λέμε τα λόγια μας τα αληθινά μόνο μια φορά. Και από τότε πέφτουμε στη δίνη της νοσταλγίας. Ένας αντίλαλος και μια επανάληψη. Και λίγο πιο αδέξια κάθε φορά. Και λίγο πιο αργή. Μέχρι να ξεχάσουμε. Μέχρι οι κινήσεις μας να χάσουν το νόημά τους. Μέχρι να σβήσουμε.

0: Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλήρα, εκλεκτή καλεσμένη η τραγουδίστρια και δημιουργός Κατερίνα Τσιβίλογλου, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου πριν από λίγο καιρό. Τακό ονομάζεται, είναι γαλλική η ονομασία, σε ελεύθερη μετάφραση Σαράβαλο. Να προλάβουμε να ακούσουμε τα τρία τελευταία, είναι μία πρόζα και δύο τραγούδια. Είναι και ένας επίλογος, θα μας τον πεις εσύ, ενώ την επόμενη ώρα θα ακούσουμε επιρροές και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Κατερίνα, σε ευχαριστώ που θα μείνεις εδώ και για τη δεύτερη ώρα, αλλά και που επικοινωνείς μαζί με μένα και τους ακροτές της Φωνής της Ελλάδας και των Λαϊκών Δρόμων, τις δημιουργίες σου και τις σκέψεις σου. Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα και Χρήστο.
0: Χρήστο Βουγιουκλάκη, στη ρύθμιση του ήχου. Η τελευταία γουλιά από το ποτήρι, με τον ήλιο στα μαλλιά και πρώτη ανάσα. Μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Το κορίτσι κατάπιε την τελευταία γουλιά. Πήρε τα κλειδιά της, φόρεσε το παλτό της, έψαξε τις τσέπες της για κανένα τσιγάρο. Κοίταξε άλλη μια φορά εκεί που ζούσε η φωτογραφία. Διαβολεμένα έρωτα. Για σένα. Μόνο για σένα.